Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος του, ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μίμην. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως. Το σαρκωμένο φως. Η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Το φως του Χριστού μας. Να ευχηθούμε και σήμερα να καταλαμπρύνει με την έγκλη του την σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς κατά των ιερών ψαλμοδών στο λίχνον της ύπαρξής μας. Να διώχνει μακριά το σκοτάδι. Το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης και να φωτίζει με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και τις εντολές του. Ας ευχηθούμε και σήμερα το φως της γνώσης και του ένθεου βίου των ηρώων της εκπομπής μας να φωτίσει όλους εμάς που τούτην εδώ τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού.

γεμάτη από δρόσους πνευματικές να είναι η ψυχή μας τούτες τις μέρες του καλοκαιριού, τις τόσο ποθητές για όλους μας. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας με τον δικό σας ξεχωριστό προσευχητικό τρόπο, ενισχύοντάς μας να συνεχίζουμε αυτή τη μικρή προσπάθεια. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, εκτός από τις ευχές, έρχονται και τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής μας. Ευχηθείτε όλα αυτά που μας προτείνετε κάποια στιγμή να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και το ομότιτλο ιστολόγιο στο διαδίκτυο. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Ευχές όλους αυτούς που διακονούν και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το σήμα και η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο προσφάτων αλλά και παλαιότερων εκπομπών για άμεση ακρόαση ή για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και αρκετά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ακούσατε τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες. Μικρά παιδιά, άγια παιδιά, θα μας οδηγήσουν στη σημερινή εκπομπή. Σε αυτά ανήκει άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών. Καλοκαίρι με αναμνήσεις παιδιά.

δικές. Πάντα το συνοδεύουν το καλοκαίρι αναμνήσεις. Τα αθώα χρόνια, τα αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Ανεμελιά, μυρωδιές, ήχοι, γεύσεις που ακόμα και σήμερα, αν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και τόσο νοσταλγικό χθες. Κάθε εποχή, κάθε γενιά είχε τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο αγνά, ανώθευτα και κυρίως απλά. Λες και ήταν χθες, που λέει και ένα παλιό, ρετρό τραγούδι. Και γίναν τα χθεσινά παιδιά τωρινή γονή. Και κάποιες μυρωδιές κρατήθηκαν αναλύωτες και της θάλασσας η ήχη απαράλλαχτη. Και η γεύση, κάπως δυσέβρετες οι γεύσεις του χθες. Θα ρωτήσει κανείς γιατί στέκεστε περισσότερο σε αυτήν την αίσθηση, στην αίσθηση της γεύσης. Γιατί θα λέγει κανείς ότι είναι σύμφυτη αυτή η αίσθηση με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με τα φρούτα του, τα λαχταριστά, τα ζαρζαβατικά του, τα παγωτά του. Παγωτό μέσα στον 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, δεν τρώει ο μικρός. Μην του προσφέρετε. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτάκι? Θα χαλάσει ο κόσμος? Έλα αδελφέ μου, μου είπε η πολύτεκνη. Έξι παιδιά έχει. Η πολύτεκνη μάνα. Να σου δείξω κάτι. Και με πήγε στην κουζίνα της. Και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Και εκεί δεν είδα ούτε αυτοκόλλητα μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα. Έτσι δεν συνηθίζεται. Είδα μόνο τρεις εικόνες. Τις είχε στερεώσει με κάποιο τρόπο. Μια του Χριστού μας εσταυρωμένου, μια της Παναγιάς της Ιεροσολυμίτισσας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη τη μέρα, μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω πια, μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά τον είχα. Άγιος Ιωάννης Μονεμβασιώτης. Αυτός, αδελφέ μου, μαρτύρησε 15 χρονών, μου είπε η μάνα, όσο είναι ο μεγάλος ο γιος μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερή νηστεία της Παναγιάς μας, στο 15 Αύγουστο. 15 χρονών ήταν. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει. Να φάει κρέας για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε ως το τέλος. Ο νους μας πάει και πάλι στο ευλογημένο Συναξάρι, λοιπόν. Και στην πρώτη του μηνός Αυγούστου, αρχή της νηστείας, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων και της γλυκιάς μητέρας του Σολομονής. Θέλαν και αυτούς να τους υποχρεώσουν να φάγουν χείριον κρέας. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου και η Αγία Ελέσσα, 14 χρονών, που στα Κύθυρα γιορτάζουν και μάλιστα είναι και συμπροστάτηδα. 1η Αυγούστου η Αγία Ελέσσα γιορτάζει. Θα μάθουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομά της. Εξαϊλωμένη από την άσκηση, η Αγία Ελέσσα και σήμερα συμπαρίσταται σε όποιον ανεβαίνει στο μοναστήρι της να νηστέψει για 15 μέρες. Σημά λοιπόν σε όλους τους 15 στάδες βρίσκεται και αυτή. Και πρέπει
Ναι, πρέπει να είναι και παιδιά ανάμεσα σε αυτούς τους νηστευτές, τους δεκαπενδιστάδες. Να μάθουν την αξία της νηστείας. Να τα διδάξουμε με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός δώσει. Όπως η αδελφή μας η Πολύτεκνη που έβαλε μόνο μια εικόνα. Την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Όχι για να ελέγχει ή για να απαγορεύσει, μα για να παραδειγματίζει και να φωνάζει σε όλους μας αυτό που ο Μέγας Βασίλειος κάποτε μοναδικά διετύπωσε. Πως η νηστεία είναι εντολή του Θεού και νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Να γίνουν το φετινό 15 Αύγουστο και τα δικά μας παιδιά. Της Παναγιάς μας οι δεκαπεντιστάδες.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε για τους ήρωες, για τα παιδιά Αγίους της σημερινής, αν θέλει ο Θεός, και της επομένης εκπομπής μας, να διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο κείμενο της κυρίας Ελένης Χάρου για το δεκαπεντισμό στα Κύθυρα, εκεί που είπαμε πως την 1η του Αυγούστου γιορτάζει η Αγία Ελέσσα. Θυμάται λοιπόν, να οι μνήμες οι καλοκαιρινές, οι ανώθευτες και οι ανεξίτηλες μπροστά μας. Μια ξέχαστη εμπειρία και ποικιλία στα παιδικά μας χρόνια ήταν ο δεκαπεντισμός. Τότε που η ζωή ήταν πιο απλή και τα παιδιά δεν ήταν απαιτητικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είχαν περισσότερη ζεστασιά. Πολλοί γονείς έπαιρναν τα παιδιά τους και ξεκινούσαν με τα μέσα της εποχής να πάνε στα μοναστήρια των Κυθύρων και να περάσουν τις 15 ημέρες έως τον 15 Αυγούστου. Στα παλιά χρόνια δεκαπεντισμός γινόταν σε πολλά μοναστηράκια των Κυθύρων, σε νεότερα περιορίστηκε μόνο στα Μυρτίδια, στην Αγία Ελέσσα και στην Αγία Μόνη. Οι κουμπάνιες ήταν απλά πράγματα. Λίγα ρούχα, σεντόνια, τα απαραίτητα τρόφιμα και οι γυναίκες έπαιρναν μαζί τους και το εργόχειρό τους. Ρόκα, πλέξιμο, κέντημα. Κάθε παρέα έπιανε ένα κελί χαμηλό, δροσερό, με 4-5 κρεβάτια, με το τζάκι του, τον νεροχύτη του, σε νεότερα χρόνια με τρεχούμενο νερό, με ψυγείο και ηλεκτρική εστία για το μαγείρεμα. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπήρχε ηλεκτρισμό στα μοναστήρια μας και το μαγείρεμα γινόταν με ξύλα. Πολλοί ήταν ταμένοι και έκαναν 15 μέρες ξηροφαγία. Το πρόγραμμα που το ακολουθούσαν όλοι οι δεκαπεντιστάδες ήταν ως εξής. Κάθε πρωί λειτουργία, τα απογεύματα η παράκληση και το βράδυ μετά το δείπνο το μικρό απόδειπνο. Στα ενδιάμεσα οι γυναίκες ασχολούνταν με τα γυναικεία έργα, οι άνδρες πηγαίνουν για τις δουλειές τους και για τον ανεβοδιασμό και τα παιδιά έπαιζαν αμέριμνα στα μεγάλα προάβλια των προσκυνημάτων μας. Τα βράδια ήταν σωστό πανηγύρι. Στα πεζουλάκια ραδιάζονταν οι δεκαπεντιστάδες. Γύρω-γύρω να διηγούνται παλιές ιστορίες με τον ιερέα πρώτο και καλύτερο ανάμεσά τους και τα παιδιά να παίζουν ομαδικά παιχνίδια. Εκεί κοντά. Αξέχαστοι τύποι. Πανέξυπνοι, αστείοι, παραδοσιακοί, επικοινωνιακοί, χαριτωμένοι. Μας έκαναν το 15 Αύγουστο την ωραιότερη εξοχή. Θυμάμαι τον γέρο Μανολίκο στην Αγία Ελέσσα 100 χρονών να παγγέλει και να τραγουδά τον Ερωτόκριτο. Θυμάμαι την Αγιά την Αργυνιά, μια λεβεντογυναίκα 90 χρονών, οικοκυρά, πανέξυπνη και ευχάριστη. Τον Παπασπύρο το Μάγειρο, έναν παραδοσιακό νησιώτη ιερέα με χιούμορ. Θυμάμαι τον καλό μου τον Σπυρίδο στα Μυρτίδια που μάγευε τα παιδιά με τις ιστορίες του. Θυμάμαι τον Παπαάνθιμο και τον Παπαευθύμιο και τον υπέροχο ψάλτη των Μυρτιδίων, τον Κασιμάτη Καρτσούρη που η φωνή τους είναι συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τζιτζίκια, με τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και με όλες τις μυρωδιές, τους ήχους και τις εικόνες του Αυγούστου σε ένα σκηνικό ονειρικό. Σήμερα το έθιμο συνεχίζεται, αλλά με λιγότερη συμμετοχή. Άλλοτε μαζεύονταν 200 άτομα και πάρα πολλά παιδιά και ήταν πρόβλημα να εξασφαλίσεις κατάλημα. Σήμερα συμμετέχουν 20-30 άτομα το πολύ χωρίς παιδικές φωνές και με πολύ περισσότερες ανέσεις. Στο βουνό που μοιάζει με καράβι, πάνω από το χωριό Λιβάδι, βρίσκεται η Ιερά Μονή της Αγίας Ελέσσας λοιπόν. Σε αυτό το βουνό μαρτύρησε η Αγία. Θυγατέρα του Ελλάδιου, ενός πλούσιου άρχοντα από την Πελοπόννησο. Ασπάστηκε το χριστιανισμό και διωκόμενη από τον πατέρα της για αυτή της την επιλογή, ήρθε στο νησί να μονάσει. Εκείνος έψαξε να τη βρει, ήρθε στα Κύθυρα και τη θανάτωσε πάνω σε αυτό το βουνό, το 375 μετά Χριστόν. Το 1871 χτίστηκε στη θέση του μαρτυρίου και σε ερείπια παλαιότερου ναού, νέος ναός βασιλικής μονόκλητης αρχιτεκτονικής και στα πέριξτα κελιά το Ηγουμενείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα διαθέτει περίπου 20 κελιά στα οποία διαμένουν οι πιστοί κατά τον δεκαπεντισμό.

Πατρίδα της Αγίας λοιπόν ήταν η Πελοπόννησος, πατέρας της ο σκληρός ειδωλολάτρης Ελλάδιος. Μητέρα της η σεμνή και ταπεινή Ευγενία, μια γυναίκα πλημμυρισμένη από πίστη και θεοσέβεια. Ήταν όμως θύρα και θερμο παρακαλούσε το Θεό να την ελεήσει και να της χαρίσει παιδί. Μια μέρα σε ώρα προσευχής άκουσε ουράνια φωνή που της έλεγε «Ηλέησέ σε ο Θεός, ηλέησέ σε ο Θεός, ισότι εζήτησας και έδωκέσι καρπον κοιλίας». Και ο καρπός ήρθε, μια χαριτωμένη κόρη, που από εκείνη την ουράνια φωνή, την ώρα της προσευχής, την ονόμασαν «Ελέησαν Ελέσα». Η μικρή Ελέσα μεγάλωνε και μέσα της φούντωνε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Το μεγάλο αυτό μάθημα το έμαθε από τη μητέρα της. Από αυτήν έμαθε προσευχές, έμαθε ακόμη τις αρετές της νηστείας, της ελεημοσύνης και της υπομονής. Κανόν βίου και υπόδειγμα ζωής ήταν για την Ελέσα η μητέρα της. Οι τελευταίες της υποθήκες ήσαν «Φύλαξε κόρη μου την πίστη σου Αγία, καθαρά και αμόμητο έως τέλους τη ζωή σου, καθώς την παρέλαβες από εμένα». Με δάκρυα την αποχωρίστηκε αφού πήρε την ευχή της και την ευλογία της. Η Ελέσα έμεινε ορφανή. Ήτανε τότε μόλις 14 ετών, πρικισμένη με όλα εκείνα τα δώρα που χαρίζει ο Κύριος σε όσους τον αγαπούν. Είχε διάκριση, σοφία, σεμνότητα, ομορφιά, καλοσύνη, που την έκαναν σε όλους πολύ ελκυστική. Ήταν η εκλεκτότερη κόρη της περιοχής της. Μπορούσε άνετα να εξελιχθεί και να αναδειχθεί στον κόσμο. Ο πατέρας της την πίεζε να νυμφευθεί. Αυτή όμως είχε δεχθεί πρόσκληση από τον ουράνιο νυμφίο της. Με σύνθημά της «Για σένα τα αφήνω όλα», αρνήθηκε τα πλούτη και τις ανέσεις του παλατιού και αφέθηκε στην πρόνοια του Θεού και κατέφυγε σε τόπο έρημο, στο αφιλόξενο και άγωνο νησί των Κυθύρων. Μαζί της είχε και δύο από τις υπηρέτριες του αρχοντικού της που θέλησαν και αυτές να μονάσουν. Από τις πρώτες και όλες ημέρες η Αγία επευλήθη στην περιοχή ως η προσευχομένη και θαυματουργούσα. Με τη δύναμη αυτή της θερμής προσευχής της ανέστησε ένα ναύτη που θανατώθηκε από φαρμακερό φίδι. Και ενώ η Αγία είχε αρχίσει τους ασκητικούς της αγώνες και απολάμβανε την ειρήνη και τη χαρά της αφιερώσεώς της, ο πατέρας της την αναζητούσε οργισμένος. Δεν άργησε να την ανακαλύψει, εξαϊλωμένη μάλιστα από την άσκηση. Με γλυκόλογα προσπάθησε να την αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Η Αγία με στεναρή φωνή του απάντησε: «Προτιμώ, πατέρα, να κατοικώ με θηρία παρά με ασεβείς ειδωλολάτρες. Προσκυνώ και πιστεύω τον αληθινό τριαδικό Θεό». Στο άκουσμα αυτών των λόγων η καρδιά του πατέρα μετετράπησε ηφαίστειο και με δαιμονικό μίσος άρπαξε την κόρη του από τα μαλλιά και την έσερνε αλίπητα στα κακοτράχαλα μονοπάτια και την εκτυπούσε βία με ξύλο. Και η Αγία ψέλιζε ειρηνικά: «Ελέησόν με ο Θεός». Η μανία όμως του ειδωλολάτρη δεν σταμάτησε εδώ. Της έδεσε τα χέρια πίσω, την κρέμασε από τους πλοκάμους της κεφαλής της σε δέντρο και εκεί συνέχιζε να την κτυπά. Από την ταλαιπωρία η Αγία ξεψύχησε, αλλά ο Κύριος την ανέστησε και αυτή ευχαριστούσε το Θεό που της χάρισε τόση υπομονή ώστε να αντέχει τόσα βάσανα για την αγάπη του. Στο τέλος είπε: «Λύτρωσέ με, Κύριε, από τα σχήρας του άπιστου πατρός μου και αξίωσέ με της ουρανίου βασιλείας». Και αν κάποιος χριστιανός επικαλεστεί για κάτι στο όνομά μου, σε παρακαλώ να του το εκπληρώσεις. Τα λόγια αυτά ερέθησαν ακόμη περισσότερο τον άσπλαχνο πατέρα της. Άρπαξε πέτρες και τις έριχνε με δύναμη στη μονάκριβη κόρη του που κάποτε καμάρωνε να τη βλέπει να μεγαλώνει. Η Αγία έτρεξε να σωθεί και ξαφνικά σχίζεται μια πέτρα του βουνού για να την προστατέψει. Η πέτρα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ο πατέρας της την κατεδίωξε μέχρι εκεί. Την βρήκε γονατισμένη να προσεύχεται και την χτύπησε με μια μεγάλη πέτρα στο πρόσωπο και έπειτα την αποκεφάλισε. Με δάκρυα στα μάτια την εκείδευσε μια από τις ημονάστριές της. Επί 40 μέρες επάνω από τον τάφο της ακούγονταν αγγελικές υμνοδίες. Ενώ ένα ηλαρό φως τη νύχτα φανέρωνε τον τόπο που μια αγιασμένη νέα του 4ου αιώνος
πότισε με το αίμα της στο χώμα της κυθυραϊκής γης. Η Αγία Ελέσσα οφείλει κατάνθρωπον την δόξα της στην ευσεβή μητέρα της. Το ιδανικό της αγιότητος διδάσκεται και καλλιτεχνείται από τη μικρή ηλικία και μόνο από πιστούς γονείς. Ήθε ο Κύριος διαπρεσβειών της Αγίας Ελέσσας να αξιώνει τους σημερινούς γονείς να αναδείξουν τα παιδιά τους ανθρώπους που δεν θα συμβιβάζονται με το πνεύμα της ειδωλολατρίας και θα επιλέγουν ελεύθερα να ζουν την ζωή του Ευαγγελίου όπως μας την εδίδαξε ο Χριστός. Από την περιοδική έκδοση του Σωτήρους.

και ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Νηστεία, από το βιβλίο Συνομιλίες με παιδιά, μεταδίδοντας την πίστη της αδελφής Μαγδαληνής από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο ευλογημένο Έσεξ του Αγίου Γέροντος Σοφρονίου στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης λοιπόν για τη Θεία Λειτουργία, συνομιλεί η αδελφή Μαγδαληνή με παιδιά και γονείς. Τι αξία έχει λίγο γουργουριτό της κοιλιάς μπροστά σε αυτό που λαμβάνουμε? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται μέσα στο στομάχι μας. Οι άγγελοι νιώθουν δέος και εμείς λυπόμαστε τα κονφλέικς που χάσαμε. Σκεφτείτε, προσφέρουμε τη ζωή μας και ο Θεός μας προσφέρεται ο ίδιος. Πρέπει να βάζουμε Αυτόν πρώτα ακόμα και στο επίπεδο του στομαχιού μας.

Να η Αγία Ελέσσα λοιπόν, συντροφιά στο Συναξάρι και στην πρώτη σελίδα του Αυγούστου μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, Αγίους Μακαβαίους και τη μητέρα τους, την Αγία Σολομονή. Η εφαρμογή του νόμου του Θεού αποτελεί προϋπόθεση για τη θέωση του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι των εκδόσεων Κυπρής της Ιωάννας Κατσούλα. Μια εντολή αυτού του νόμου είναι και η νηστεία, χάριν της οποίας πολλοί Άγιοι θανατώθηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Άγιοι Μακαβαίοι, 7 παιδιά, η μητέρα τους, Αγία Σολομονή, και ο γέροντας διδάσκαλός τους, Ελεάζαρ. Όλοι θυσιάστηκαν για να τιμήσουν τον νόμο της νηστείας, που όριζε να μην φάγουν οι ειδωλόθητα. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν το 168 π.Χ. στα χρόνια που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέως της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει όλους τους Ιουδαίους ειδωλολάτρες. Κάλεσε όλους τους Ιουδαίους και τους ανακοίνωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κρέα τα χοιρινά και μάλιστα από αυτά που είχαν προσφερθεί θυσία στους θεούς, κάτι που απαγόρευε κατηγορηματικά ο Μωσαϊκός νόμος. Πρώτος που κλήθηκε να γευθεί από τα ειδωλόθητα ήταν ο Ελεάζαρος, γέροντας και πολυσέβαστος διδάσκαλος των Ιουδαίων. Ο Αντίοχος τον προτρέπει να φάγει, διότι εύκολα μετά θα τον μιμηθούν και οι άλλοι. Ο σεβάσμιος γέροντας Ελεάζαρος απάντησε: «Εμείς, Αντίοχε, έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με υπακοή στον νόμο του. Μην νομίσεις εξάλλου ότι υπάρχουν μικρές και μεγάλες εντολές. Με κάθε παράβαση, μικρή ή μεγάλη, περιφρονείται το ίδιο θεϊκός νόμος. Δεν θα παραβώ τον νόμο του αληθινού Θεού, ούτε κι αν ακόμη μου βγάλει τα μάτια και μου συντρίψει τα σωθικά». Ο Αντίοχος έδωσε εντολή να βασανιστεί ο γέροντας τον τροχό. Αίμα και σάρκες έπεφταν στο χώμα και το σώμα φαινόταν ότι δεν άντεχε άλλο. Τότε κάποιοι από συμπάθεια του ψιθύρισαν τη συμβουλή: «Κάνε ποστρός. Κάνε ποστρός για να σωθείς. Υποκρίσου χωρίς να φας πραγματικά». «Όχι, όχι», φώναξε. «Δεν θα γίνω στα γεράματα κακό παράδειγμα στους νέους. Για λίγα χρόνια ακόμη ζωής δεν θα γίνουμε δειλοί και άνανδροι». Οι Δήμοι τον έβαλαν πάνω σε φωτιά, όπου μέσα στις φλόγες ο Ελεάζαρος τέλειωσε τη ζωή του. Βλέποντας ο Αντίοχος ότι νικήθηκε από το γέροντα, διατάσσει και φέρνουν μπροστά του τους 7 νέους αδελφούς, που είχαν στο μέσο τη μητέρα τους και έμοιαζαν με αρχαίο χορό. Βλέποντάς τους, ευχαριστήθηκε και εντυπωσιάστηκε με την ευπρέπεια και την αρχοντιά τους. «Με συμπάθεια θαυμάζω κάθε έναν από εσάς», τους λέγει ο βασιλιάς και συνεχίζει. «Τιμώ ιδιαίτερα την ομορφιά και το πλήθος τόσων αδελφών, γι' αυτό σας συμβουλεύω ότι πρέπει να αρνηθείτε τις παραδόσεις σας και να αρχίσετε να ζείτε όπως και οι άλλοι λαοί, τρώγοντας και καλοπερνώντας, να απολαύσετε τα νιάτα σας. Αλλιώς, αν με εξοργήσετε με την ανυπακοή σας, θα με ξαναγκάσετε να σας καταστρέψω με φοβερές τιμωρίες και βάσανα». Αυτή με θάρρος, με μια ψυχή απάντησαν: «Τι περιμένεις? Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε παρά να παραβούμε τις παραδόσεις μας». Αμέσως οι στρατιώτες έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τον μεγαλύτερο από τα 7 αδέλφια. Τον βασάνισαν και τον έδεσαν στον τροχό. Τέλος, τον έριξαν μέσα στις φλόγες, όπου παρέδωσε και την ψυχή του. Σειρά τώρα έχει ο δεύτερος αδελφός. Αυτόν ακολουθεί ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, και έφτασε η σειρά του έκτου, που αν και ήταν ακόμη παιδί, ωστόσο διακηρύττει. Τόσοι αδελφοί κληθήκαμε να δοκιμαστούμε και δεν νικηθήκαμε. Με τίποτα δεν μπορείς να με μεταπίσεις», λέγοντας αυτά, το ηρωικό αυτό παιδί μέσα στα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.

Τώρα σειρά έχει ο μικρότερος, που οι στρατιώτες τον οδηγούν μπροστά στον αντίοχο. Αυτός τον κάλεσε κοντά του και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Κάλεσε παράλληλα και τη μητέρα, ελπίζοντας ότι θα λυπηθεί τον εαυτό της που έχασε τόσα παιδιά. Την παροτρύνει να πείσει το μικρό να υπακούσει για να σωθεί. Εκείνος με την προτροπή της μητέρας του που του μίλησε στη γλώσσα τους, ζήτησε να τον λύσουν από τα δεσμά για να πει κάτι στο βασιλιά. Τότε ο μικρός έτρεξε κοντά στα πυρωμένα τηγάνια και με δυνατή φωνή είπε «Δεν λιποτακτώ από τον αγώνα των αδελφών μου. Παρακαλώ τον Θεό των πατέρων μου να γίνει σπλαχνικό στο έθνος μου. Εσύ, βασιλιά, όμως, θα τιμωρηθείς και εδώ και στην άλλη ζωή». Και λέγοντας αυτά προσευχόμενος, έπεσε στο πυρακτωμένο τηγάνι όπου και παρέδωσε το πνεύμα του. Μόνη λοιπόν απέμεινε η Σολομονή, που υπέφερε τα βασανιστήρια μαζί με το καθένα από τα 7 παιδιά της ξεχωριστά. Τώρα οι δήμοι στράφηκαν προς αυτή να την αρπάξουν και να την ρίξουν μέσα στη φωτιά. Η Αγία όμως μητέρα Σολομονή, για να μην ακουμπήσουν το σώμα της οι ειδωλολάτρες στρατιώτες, έσπευσε μόνη της και έπεσε μέσα στις φλόγες της φωτιάς, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Μια μάνα με 7 παιδιά ματέωσε όλες τις κακές επιβουλές του τυράν. Υψώθηκε σαν στέγη τοποθετημένη πάνω σε 7 μεγάλους στήλους που υπομένει τρομακτικούς σεισμούς και μένει άσυστη. Η σελήνη, όταν περιβάλλεται από τα αστέρια, δεν είναι τόσο ωραία όσο η μητέρα αυτή που μαζί με τα 7 παιδιά της σαν αστέρια φωταγωγεί προς την Ευσέβεια. Τώρα έχει πλέον την μακάρια και ευτυχισμένη θέση της στον ουρανό. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες, αν και έζησαν προ-Χριστού, δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους μάρτυρες που έζησαν μετά Χριστόν, διότι είχαν πίστη δυνατή προς τον αληθινό Θεό που τους έκανε να υπερνικήσουν τον θάνατο δια της ελπίδος της Αναστάσεως. Η αφοσίωσή τους στην τήρηση του νόμου και η θυσία τους πρέπει να παραδειγματίζει τον καθένα μας. Και να εγκόμιο στην Αγία Σολομονή, την μητέρα των Αγίων 7 Μακαβαίων, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, βλέπουμε την αποφασιστική και γενναία μητέρα που αγαπά τα παιδιά της, αλλά και τον Θεό συγχρόνως, και που σπαράσονται τα σπλάχνα της αντίθετα προς τη φύση. Γιατί δεν λυπόταν τα παιδιά της όταν υπέφεραν, αλλά αγωνιούσε μήπως και δεν μαρτυρήσουν. Ούτε τόσο λαχταρούσε αυτά που έφυγαν, όσο ευχόταν να προσθεθούν σε εκείνα και τα υπόλοιπα. Και γι' αυτό τα λόγια της αναφέρονταν περισσότερο σε αυτά, παρά σε εκείνα που μετέστησαν. Και πολύ σωστά, διότι σε αυτά ήταν αμφίβολος ο αγώνας, ενώ σε εκείνα εξασφαλίστηκε το κατάλημα. Και εκείνα ήδη τα παρέθετε στο Θεό, ενώ αυτά φρόντιζε πώς να τα δεχθεί ο Θεός. Ω ανδρεία ψυχή σε γυναικείο σώμα, ο θαυμαστή και μεγαλόψυχη πνευματική πρόοδος, ο θυσία όμοια με του Αβραάμ, για να μην τολμήσουμε και πούμε μεγαλύτερη. Διότι ο μεν Αβραάμ προσφέρει με προθυμία ένα γιο, έστω κι αν ήταν μονογενής και γεννημένος με υπόσχεση και φορτωμένος στην υπόσχεση, και που ακόμη περισσότερο έγινε ξεκίνημα και ρίζα των θυσιών αυτού του είδους, ενώ αυτή η γυναίκα αφιέρωσε στο Θεό ολόκληρο στράτευμα παιδιών. Αυτή νίκησε και μητέρες και ιερείς όσον αφορά τις θυσίες, διότι προσέφερε θύματα πρόθυμα για σφαγή, ολοκαυτώματα λογικά, σφάγια που βιάζονταν να θυσιαστούν. Αυτή έδειχνε τους μαστούς της και θύμιζε την ανατροφή τους και πρόβαλε τα λευκά μαλλιά και τα γυρατιά της σαν ηκεσία. Δεν ζητούσε να σώσει τη ζωή τους, αλλά τους βίαζε για το μαρτύριο, θεωρώντας κίνδυνο την αναβολή και όχι τον θάνατο. Έτσι, με το μαρτύριο Ελεάζαρος απόλαυσε την ιεροσύνη. Αυτός που εμοιήθηκε τα υπουράνια μυστήρια και εμοίησε άλλους έφτα. Αυτός που δεν άγιασε τον Ισραηλίτικο λαό με εξωτερικούς ραντισμούς, αλλά με το δικό του αίμα. Αυτός που ετέλεσε σαν τελευταίο μυστήριο το θάνατό του.
Με το μαρτύριο τα παιδιά απόλαυσαν τα νιάτα τους, μη υποκύπτοντας τις ειδονές αλλά κυριαρχώντας τα πάθη και ξαγνίζοντας το σώμα τους και πηγαίνοντας στη χώρα της απαθίας. Με το μαρτύριο η μητέρα απόλαυσε την πολυτεκνία της. Και όσο ζούσαν τα παιδιά της καφιόταν γι' αυτά και τώρα που έφυγαν αναπαύθηκε μαζί τους αφού παρουσίασε στο Θεό τα παιδιά που γέννησε στον κόσμο. Και αφού παράλληλα προς τις οδύνες του τοκετού αρρύθμισε τα μαρτύρια και αφού είδε την ίδια σειρά των γεννήσεων στους θανάτους. Διότι το μαρτύριο κράτησε από το πρώτο παιδί μέχρι το τελευταίο. Όπως τα κύματα της αγριεμένης θάλασσας έρχονται το ένα μετά το άλλο, έτσι και τα παιδιά το ένα μετά το άλλο παρουσίαζε την αρετή του και έδειχνε μεγαλύτερη προθυμία στα βασανιστήρια, χαλιβδώνοντας τον εαυτό του με το παράδειγμα του προηγουμένου. Ο τύραννος το έβλεπε καλό το ότι δεν είχε περισσότερα παιδιά, γιατί τότε θα αποχωρούσε περισσότερο κατησχημένος και νικημένος. Και τότε για πρώτη φορά γνώρισε ότι τα όπλα δεν τον έκαναν πανίσχυρο, αφού επιτέθηκε σε άοπλα παιδιά, οπλισμένα μόνο με ένα όπλο, την ευσέβεια, που είχαν περισσότερη προθυμία να υφίστανται τα μαρτύρια από όσοι είχε εκείνος στο να τα ετοιμάζει. Αυτούς ας μιμηθούμε και οι ιερείς και οι μητέρες και τα παιδιά. Οι ιερείς ας το κάνουν αυτό προς τιμήν του Ελεαζάρου, του πνευματικού πατέρα, ο οποίος με λόγια και έργα έδειξε το άριστο. Οι μητέρες προς τιμήν της γενναίας μητέρας, αγαπώντας αληθινά τα παιδιά τους και προσφέροντάς τα στο Χριστό ώστε να αγιαστεί και ο γάμος από μια τέτοια θυσία. Και τα παιδιά, δείχνοντας ευλάβεια προς τα ιερά αυτά παιδιά, μη δαπανώντας τα νιάτα τους στα αισχρά πάθη, αλλά στην πάλη εναντίον των παθών και αντιμετωπίζοντας ανδρικά τον καθημερινό αντίοχο που πολεμά με όλα τα μέλη του σώματος και καταδιώκει με ποικίλους τρόπους. Πάνω στο ψυγείο, λοιπόν, η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος του Μονεμβασιώτη. Όχι να ελέγχει, μα να φωτίζει τα παιδιά του σήμερα. Και οι 7 Μακαβαίοι προ Χριστού, κι αν μας φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, πάμε στον 18ο αιώνα, στα 1770. Στο ίδιο βιβλίο παραμένουμε, της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα, από τις εκδόσεις Κυπρής, Μορφές από το Συναξάρι. Αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αγωνιζόμαστε για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν προσέχουμε όμως μη μας προδώσουν τα μικρά και εύκολα. Αυτό μας θυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας εκ Μονεμβασίας, λέγοντας: αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα. Ο νεομάρτυρας Ιωάννης καταγόταν από ιερατική οικογένεια και γεννήθηκε στο χωριό Γούβες της Μονεμβασιάς. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση των Ορλόφ στα 1770, Τουρκαλβανοί ξεχύθηκαν και ρήμαξαν τον Μοριά. Έφτασαν και στις Γούβες και από τους πρώτους που συνέλαβαν ήταν η οικογένεια του παπά. Μπροστά στα μάτια του μικρού ποιμνίου του και των δικών του, ο καλός ποιμένας των χριστιανών εσφάγει. Ο 15χρονος Ιωάννης με πόνο και δάκρυα είδε σφαγμένο και νεκρό τον πατέρα του, ενώ αυτός με τη χείρα μητέρα του σύρονται στην αιχμαλωσία. Τους έφεραν στη Λάρισα, όπου τους πούλησαν ως σκλάβους σε κάποιον αγά της πόλης. Τον είδε ο αγάς έξυπνο, εργατικό και ευπαρουσίαστο. Παλικάρι ήταν και θέλησε να τον κάνει γιο του. Ένα μόνο του ζήτα: να γίνει Τούρκος. Γι' αυτό του υπόσχεται δώρα, κτήματα, πλούτη και ό,τι άλλο θελήσει. Μα ο Ιωάννης δεν συγκατατίθεται. «Δεν γίνομαι Τούρκος», λέγει. «Εγώ χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Τις κολακίες και τις υποσχέσεις διαδέχονται οι απειλές, ώσπου μια μέρα με την απειλή του σπαθιού του ο αγάς οδήγησε τον Ιωάννη στο τζαμί της Λάρισας για να τον τουρκέψει. Αντιστάθηκε ο Ιωάννης. «Είμαι χριστιανός.
χριστιανός και γιος ιερέα, είπε, Τούρκος δεν γίνομαι. Όλοι οι Τούρκοι μαζεύτηκαν γύρω του και με σπαθιές και λακτίσματα προσπαθούσαν να τον φοβήσουν, ώστε να δεχθεί να γίνει μουσουλμάνος, μα ο Ιωάννης έμενε σταθερός στην πίστη του. Ύστερα από αυτά ο Αγάς, ο αφέντης του, τον έφερε και πάλι στο αρχοντικό του, τον έκλεισε στο στάβλο και καθημερινά τον βασάνιζε ώσπου να υποκύψει. Άρχισε να του στερεί το νερό και το φαγητό, μα ο Ιωάννης και πάλι υπομένει και δεν λυγίζει. Έφτασαν οι μέρες της νηστείας του Αυγούστου και τότε ο Αγάς άλλαξε τακτική. Το έφερνε πλέον μονάχα κρέας και φαγητά αρτήσιμα, ώστε να περιφρονήσει ο νεαρός την νηστεία της Παναγίας. Για 15 μέρες κράτησε αυτό το μαρτύριο του Ιωάννη. Παράλληλα ο αφέντης του άλλοτε τον γκρεμούσε και τον έδερνε, άλλοτε τον κάπνιζε με άχυρα και άλλοτε τον τρυπούσε με το σπαθί του. Αφού είδε όμως τον Ιωάννη να μένει σταθερός, σκέφτηκε να φέρει τη μητέρα του να τον μεταπίσει εκείνη. Με πόνο ψυχής πλησιάζει η χαροκαμένη μάνα το παλικάρι της και με σπαραγμό ψυχής του λέει «Παιδί μου, φάγε από τα φαγητά που σου δίνουν. Ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάνεις με τη θέλησή σου αλλά από ανάγκη». Και με δάκρυα του τονίζει «Λυπήσου και μένα τη φτωχή μητέρα σου. Εσένα μόνο έχω σε αυτόν τον κόσμο». «Μητέρα», της λέγει με στοργή ο Ιωάννης, «το στεφάνι του Αβραάμ θα σου φορέσει και σένα ο Θεός. Έχε υπομονή και πρόσφερε το παιδί σου στο Θεό. Μην κλαις και μη θρηνείς. Εγώ είμαι Υιός Παπά που πέθανε για τον Χριστό. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα». Αυτή ήταν η ωραία απάντηση του θαυμαστού Ιωάννη που εκείνη την ώρα θυσίαζε και τη μητέρα του στο βωμό της Θείας Αγάπης. Ο αφέντης του εκείνη τη στιγμή με μια σπαθιά στην καρδιά του φόρεσε το μαρτυρικό στεφάνι. Αποθνίσκοντας ο μάρτυρας σαν ο δίκαιος Ιωσήφ, παρήγγειλε στη μητέρα του να παραμείνει εκεί και στα 3 χρόνια να πάρει τα λείψανά του και να τα φέρει στο χωριό τους, στις γούβες της Μονεμβασιάς. Μόλις ο Αγάς διαπίστωσε το θάνατο του Ιωάννη, πέταξε το λείψανό του έξω από την πόλη για να το φάνε τα σκυλιά. Συγχρόνως έδιωξε και τη μητέρα του νέου από το σπίτι του. Η δύστυχη μάνα έρχεται κοντά στο λείψανο του παιδιού της και 3 μέρες βλέπει θείο ουράνιο φως να το σκεπάζει. Ήταν η χάρη του ουρανού που καλούσε τους Λαρισαίους χριστιανούς να έρθουν και να το ενταφιάσουν, όπως και έγινε. Στα 3 χρόνια έγινε η ανακομιδή και τότε με απέραντη στοργή η ευλαβική μητέρα του, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του παιδιού της, πήρε τα χαριτόβρυτα λείψανά του και τα μετέφερε στην πατρίδα τους. Ο θαυμαστός Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτή, αφήνοντας εμάς κληρονομιά τη μεγάλη αλήθεια. Αν τα μικρά δεν φυλάξουμε, πώς θα φυλάξουμε τα μεγάλα.

και μια εξαιρετική έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη. Ανυποχώρητος, αυτός είναι ο τίτλος της, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Μανδελίδη, τότε ιεροκήρυκος, έπειτα επισκόπου Κεντρώας Αφρικής Ιγνατίου και νυν επισκόπου Πενταπόλεως, δόθηκε αυτός ο τιμητικός τίτλος έναν αιώνα μετά σχεδόν τον Άγιο Νεκτάριο, σε έναν σύγχρονο μεγάλο Ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, στον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ιγνάτιο. Σημειώνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας πως αδίστακτα θα μπορούσε να πει κανείς ότι και στις ημέρες μας είναι ανάγκη να προβάλλονται νεομάρτυρες όπως ο Ιωάννης, για να αποτελούν μάλιστα για την αιότητα παράδειγμα σταθερότητας σε ό,τι άγιο και ιερό και υψηλό μας κληροδότησε η Ορθοδοξία και το έθνος μας. Σε μια εποχή αξιολογικής αναρχίας, καταργήσεως κάθε κύρους, σε μια εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα και η πεζότητα και ο βατραχισμός κατακτούν έδαφος, σε μια εποχή που σφυροκοπούνται ασταμάτητα, με ηρωνίες και χλεβασμό, ακόμη και με τη βία οι χριστιανοί νέοι για να συμπορευθούν με το ρεύμα του κόσμου, που όλος εν το πονηρό κίτ. Η ιστορία του ανυποχώρητου Αγίου Ιωάννη από τη Μονεμβασιά είναι πράγματι ένα σπουδαίο πρότυπο για μίμηση και μια δυνατή ενθάρρυνση στον αγώνα τους. Μια ακόμη βοήθεια είναι αυτός ο βίος στους αγνούς χριστιανούς νέους της πατρίδας μας, που εναντιώνονται στην αμαρτία και τη σαπίλα της γενιάς τους. Να τους εμπνεύσει να μένουν σταθεροί, ασυμβίβαστοι και ανυποχώρητοι στα δελεάσματα και στην έμεση ή άμεση πολεμική του εναμαρτίες γυράσκοντος αποστάτη κόσμου. Είναι βέβαιο, μια ειρηνική αντίσταση στην πνευματική φθορά που γίνεται, μια σταθερή προσήλωση στην πίστη των πατέρων μας, τον ακριβό θησαυρό του έθνους μας, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούμε να κάνουμε στο γένος και στην ανθρωπότητα που κατρακυλάει στην Άβυσσο. Είναι μια ανάλογη βοήθεια προς εκείνη που πρόσφεραν οι νεομάρτυρες στο γένος για να αναχαιτιστεί το ρεύμα του εξισλαμισμού και να διαφυλαχθούν οι πνευματικές αξίες που κράτησαν το έθνος στη ζωή και τελικά του χάρισαν την Ανάσταση και την ελευθερία. Αυτό το νόημα και αυτό το μήνυμα και δίδαγμα προσφέρει στους καιρούς μας το μαρτύριο του νεομάρτυρος Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου.

γραμμένος αυτός ο βίος και μια ημερομηνία εδώ, νομίζω, σημαίνει πολλά. Για αυτές τις δύο εκπομπές που έχουν τον τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες», παραμονή του 15 Αυγούστου του 1980, συνεγράφει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτο με τίτλο «Ανυποχώρητος». Γεμάτος πληγές από κτυπήματα που έσταζαν αίμα, γύρισε στο σπίτι με συνοδεία του οργισμένου αφεντικού του ο Ιωάννης. Ο Αγαρινός δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν είναι μόνο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα που περίμενε, αλλά και, πώς να το πούμε, σαν να ένιωθε ο ίδιος ταπεινωμένος. Τούτο το παιδί πάλι νίκησε. Το πήγε στο τζαμί για να το καταπτωήσει και αυτό μάλλον ενισχυμένο γύριζε. Το βλέπε καθαρά. Φαινόταν. Τόση καρτερία. Τόση σταθερότητα. Του κόβεις το κεφάλι αλλά δεν το γυρίζεις. Η Χανούμισσα συμμερίστηκε την σκασίλα του άντρα της. Κρύωσε η καρδιά τους για το παιδί. Εκείνη η συμπάθειά τους εξατμίστηκε. Ας το άφηναν το λοιπόν. Όχι. Τώρα δημιουργεί το ζήτημα φιλοτιμίας, πείσματος. Δεν πρέπει να του περάσει. Αλλά και τι να γίνει. Αυτό το τι ήταν το πρόβλημά τους. Δόθηκε η αφορμή. Έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Γιατί? Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας.

Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε λεπτομέρειες από το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, ενός από τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες της Παναγίας μας. Σε αυτούς είναι αφιερωμένη και η σημερινή και η επόμενη, αν θέλει ο Θεός, εκπομπή, με τις αναμνήσεις τις παιδικές, με τις αισθήσεις και τη γεύση που φέρνει παλιότερα καλοκαίρια στο μυαλό μας και κάποια παιδιά που κρατάνε, όπως λένε οι μεγάλοι, και αντέχουν να μην παρασύρονται από το ρεύμα της σύγχρονης εποχής που επιτάσσει πως όλα αυτά είναι ανούσια, είναι ασήμαντα, και ένα μικρό παιδί τι θα γίνει αν φάει ένα παγωτό μέσα στη νηστεία της Παναγιάς. Τι λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος? Από τη χειραγωγία στη πνευματική ζωή των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Τα παιδιά όταν είναι άρρωστα ή ασθενικά, ας μην νηστεύουν. Όταν όμως είναι υγιεί, γιατί όχι? Αν δεν συνηθίσουν να νηστεύουν από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος, ο μακαριστός, Θεόσοφος και Θεοφώτιστος πατέρας. Ένα σας λέω να το θυμάστε. Έχω και γονείς ακροατές ή μελλοντικούς γονείς. Εάν τα παιδιά σας από νήπια, κατά μέτρων φυσικά, αλλά από νήπια δεν τα μάθετε να νηστεύουν, μην περιμένετε να γίνουν καλά τα παιδιά σας. Σας το λέω και σας το προσυπογράφω και θα με θυμηθείτε. Ή έτσι ή έτσι. Εάν το κάνετε θα με θυμηθείτε, και αν δεν το κάνετε πάλι θα με θυμηθείτε. Μόνο που την πρώτη φορά θα με θυμηθείτε με ευτυχία και τη δεύτερη φορά θα με θυμηθείτε με δυστυχία σας. Αυτό να το θυμάστε. Εάν, θα επαναλάβω, τα παιδιά σας δεν τα μάθετε από νήπια να νηστεύουν, μην περιμένετε προκοπή από τα παιδιά σας. Και θα στραφούν μάλιστα και εναντίον σας. Θα γίνουν πρόστιχα παιδιά, απαιτητικά, με φτελή ψυχή, με απαιτήσεις φοβερές, χωρίς προσωπικότητα που να είναι ισχυρή. Και θα είναι ο καημός σας και η λύπη σας και η στεναχώρια σας και η δυστυχία σας. Σας το λέγω ειλικρινά. Προσέξτε το. Μια φορά, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ένας κύριος μου λέει, πώς να νηστέψουμε τα παιδιά? Τι ηλικία είναι, ρωτάω. 25 ετών. Ορίστε, ορίστε. Αν δεν νηστέψει από μικρός, αν δεν εξομολογηθεί από μικρός, γίνεται θηρίο ο άνθρωπος. Για να μην στραφούν λοιπόν τα παιδιά σας σαν θηρία εναντίον σας, ακούστε αυτά τα πραγματάκια. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν τα λέω αυτά από μόνος μου.

Μια χωρία Αγίων Δεκαπεντιστάδων, λοιπόν. Η Αγία Ελέσσα με τους Αγίους Επτά Παίδες, τους Μακαβαίους, την μητέρα του Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο, κρατημένη από το χέρι μαζί με τον ανυποχώρητο Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, που ακόμα στέκεται σε εκείνη την πόρτα του ψυγείου, σαν παράδειγμα να φωτίζει τα παιδιά που νηστεύουν τούτες τις μέρες του 15 Αυγούστου και σε όλες τις ευλογημένες νηστείες της πίστης μας, και που φωνάζει με το ανδρείο του φρόνημα και τη στερεά του πίστη πως πρέπει να κρατάμε και τα μικρά για να μπορούμε να κρατάμε και τα μεγάλα. Φυσικά η νηστεία δεν είναι κάτι μικρό, μιας και εν το παραδείσο νομοθετήθηκε, όπως έξοχα σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος. 15 χρονών ήταν και ο γιος, ο μεγάλος γιος εκείνης της ευλογημένης μάνας, που μας έδωσε την όθηση να φτιάξουμε αυτές τις δύο εκπομπές. Ο Άγιος Ιωάννης που αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην ιερά νηστεία της Παναγίας μας και γι' αυτό θανατώθηκε. Και τότε ήταν μάλιστα η μάνα του που κλαίγοντας τον παρακαλούσε να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος ως το τέλος κράτησε. Τους παίρνουμε όλους αυτούς λοιπόν από το χέρι και με τη βοήθειά τους και με την παρότρινσή τους και με την ενίσχυσή τους, με τη βιωματική τους ενίσχυση, ανεβαίνουμε εκεί στα κύθυρα, στα μοναστήρια που τηρείται το έθιμο της νηστείας του 15 Αυγούστου με τους δεκαπεντιστάδες της Παναγίας. 15 μέρες κάποιοι κάνουν ξηροφαγία, βέβαια το έθιμο αυτό το ευλογημένο τίνει στις μέρες μας πολύ να σμικρυνθεί. Παλιά ήταν εκατοντάδες αυτοί που ανέβαιναν, τώρα είναι λίγες δεκάδες. Και πρέπει εμείς να ενισχύσουμε αυτά τα έθιμα, αυτά τα τόσο ευλογημένα, τα παραδομένα από τους πιστούς μας προγόνους. Να διδάξουμε τα παιδιά μας με διάκριση και αγάπη, με το παράδειγμά μας, με ό,τι ο Θεός δώσει. Ό,τι ο Θεός φωτίσει, όπως η αδελφή μας, η πολύτεκνη, που έβαλε μόνο την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, του Αγίου Δεκαπεντιστή πάνω στο ψυγείο της. Παιδιά μας οδήγησαν στη σημερινή εκπομπή, είπαμε ότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών, και τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να μας προσδιορίζει στη σχέση μας μαζί τους. Μας τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος για να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας, εν πλήρη μάλλον αδιαφορία μας.

έκαινε το ψωμί, αυτό που έτρωγε με όρεξη ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης και το δροσερό νερό που έπινε, παίρνουν μετά μια πολύ διαφορετική γεύση που δεν συγκρίνεται με όλες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές αυτού του κόσμου.

Καλή Παναγιά, με το καλό η νηστεία του 15 Αυγούστου, η ευλογημένη, με αγάπη θυσιαστική που όλα τα κάνει πιο εύκολα και όλα τα ευλογεί, ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσω.

Άκου τη ίσμη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Ευχαριστιακή ζωή. Ομιλητής, πατέρας Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενο της Μονής Αγίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Η ομιλία έγινε στη Δράμα το 1982.
2: Πασμιωτά του Μητροπολίτου, τον οποίο βαθύτατα σεβόμεθα και αγαπούμε, ευρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας για να έχουμε μία εν Χριστώ πνευματική επικοινωνία. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει έχει ως τίτλο «Η ευχαριστιακή ζωή». Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πανάγαθος Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη ελεύθερα για να συμμετάσχει στη ζωή του. Τον ευρύγησε με σπάνια χαρίσματα, το λογικό, το αυτεξούσιο, την αγαπητική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν το κατοικώνα στον άνθρωπο. Τα χαρίσματα αυτά του τα έδωσε για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει σε κοινωνία με το Θεό, να μπορεί να αγαπά το Θεό, να μπορεί να συνομιλεί με το Θεό, να μπορεί να προσφέρεται στο Θεό. Έτσι θυμόμαστε όλοι τη διήγηση της Αγίας Γραφής που λέει ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο μέσα στην αγάπη και την ευτυχία που ζούσε κοντά στον Πατέρα τον Ουράνιο, κάθε μέρα δεχόταν την επίσκεψη του Ουρανίου Πατρός του, συνομιλούσε μαζί του και χαιρόταν κοντά στον Κύριο. Μέσα στον Παράδεισο ο Πανάγαθος Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο ως βασιλέα, να χρησιμοποιεί όλα τα αγαθά που του έδωσε και χρησιμοποιώντας τα και εξουσιάζοντας τα σωστά, να τα προσφέρει με ευχαριστία στο Θεό. Προσφέροντάς τα δε στο Θεό όλα τα δώρα που του έδωσε ο Κύριος, να είναι συγχρόνως

όλα τα δεχόταν ως δώρα του Θεού και όλα τα επέστρεφε στο Θεό ως δώρα δικά του. Γινόταν δηλαδή μέσα στον Παράδεισο μία ανταλλαγή δώρων. Αυτή ήταν η ζωή των πρώτων ανθρώπων, όσο ήταν μέσα στην αγάπη του Θεού. Δεχόταν τα δώρα του Θεού και τα επέστρεφαν πάλι στο Θεό ως δώρα. Αυτή ήταν η ζωή των πρώτων ανθρώπων, η ευχαριστιακή ζωή. Όλη τους η ζωή ήταν μία ευχαριστία, μία εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον ουράνιο πατέρα του. Ήταν μια ζωή αγαπητική. Ό,τι έκανε ο άνθρωπος ήταν μια έκφραση αγάπης προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Και έτσι, δεχόμενος τα πάντα ως δώρα του Θεού και επιστρέφοντάς τα πάλι στο Θεό ως δώρα δικά του, τρόποντινά επιτελούσε μια θεία λειτουργία ο πρώτος άνθρωπος στον Παράδεισο, τη λειτουργία του Παραδείσου. Και συλλειτουργούσε σε αυτή τη λειτουργία μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, οι οποίοι πρώτου ανθρώπου ήδη είχαν πλαστεί ως λογικά πλάσματα του Θεού και που και οι άγγελοι δεν έκαναν και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να λατρεύουν συνεχώς το Θεό και να ευχαριστούν και να προσφέρονται στον Δημιουργό τους. Δυστυχώς όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον διάβολο και θέλησε να ανατρέψει το σχέδιο του Δημιουργού, να βάλει ως κέντρο του κόσμου τον εαυτό του αντί για το Θεό. Έτσι να ζει ανθρωποκεντρικά και όχι θεοκεντρικά. Όχι ευχαριστιακά, αλλά αυτόνομα και εγωιστικά. Να χρησιμοποιεί τα δώρα του Θεού, τους άλλους ανθρώπους, τον εαυτό του, χωρίς να τα αναφέρει στο Θεό, χωρίς να ευχαριστεί το Θεό, κατά ένα εγωιστικό τρόπο. Αυτή η τοποθέτηση του πρώτου ανθρώπου, που είναι και η αμαρτία του, συνετέλεσε ώστε ο άνθρωπος να πάψει να ζει σε κοινωνία με τον Θεό, να χωριστεί από τον Θεό. Τώρα πια δεν έχει εκείνη την ευλογία που είχε να δέχεται την επίσκεψη του ουράνιου πατέρα του και αυτός να τρέχει κοντά του, να συνομιλεί και να χαίρεται. Μετά την αμαρτία πάλι ο Θεός Πατέρας έρχεται κοντά του, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει κοντά στο Θεό. Φοβάται, κρύβεται, όπως θυμάστε. Γιατί ο εγωισμός δεν του επιτρέπει πια να αισθάνεται το Θεό Πατέρα του όπως τον αισθανόταν μέχρι εκείνη την ώρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα, όταν καμιά φορά τα παιδιά στους καλούς γονείς που παρασύρονται από τον εγωισμό και θέλουν να επαναστατήσουν κατά του πατέρα τους, δεν έχουν εκείνη την άνεση να πλησιάσουν τον πατέρα τους όπως τον πλησίασαν πριν επαναστατήσουν. Και ενώ ο πατέρας τους αγαπά, πάει κοντά τους, αυτοί φεύγουν, διότι δεν μπορούν να αισθανθούν, να δεχθούν την αγάπη του πατέρα τους και να προσφέρουν τη δική τους αγάπη ως αντίδωρο στην αγάπη του πατέρα τους. Έτσι ο άνθρωπος, όταν πάπει να μπορεί να αισθάνεται το Θεό ως πατέρα του, είναι φυσικό ότι πάβει να μπορεί να αισθάνεται και τους άλλους ανθρώπους ως αδέλφια του. Δεν βλέπει πια τους άλλους ανθρώπους ως δώρα του Θεού, αλλά ανάμεσα του εαυτού του και του άλλου ανθρώπου μπαίνει η καχυποψία, μπαίνει ο φόβος. Ο άλλος άνθρωπος γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, σκεύος ειδονής, εχθρός και αντίπαλος. Στη ζωή μας μπαίνουν τα πάθη και έτσι η ζωή μας χάνει τη δυνατότητα να είναι μια κοινωνία αγάπης η σχέση μας μεταξύ μας και γίνεται μια κόλαση. Σας θυμίζω εδώ ένα σύγχρονο φιλόσοφο, τον Σάρτρ, ο οποίος λέει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η απειλή της ελευθερίας, είναι η κόλασή μου. Εκεί οδηγεί ο εγωισμός. Όταν δεν μπορούμε να δούμε τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, ως αδελφό μας, τον βλέπουμε σαν απειλή της ελευθερίας μας, σαν κάτι που απειλεί εμάς τους ίδιους. Και που επειδή δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική κοινωνία αγάπης μαζί του, τελικά

σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο γίνεται μία κόλαση. Χάνει λοιπόν τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αισθάνεται το Θεό πατέρα του, τον άλλο άνθρωπο αδελφό του, αλλά χάνει και τη δυνατότητα να αισθάνεται τα δώρα του Θεού, τα υλικά πράγματα, ως δώρα του Θεού και να τα χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι αρχίζει τη φύση, αρχίζει μία κατάχρηση της φύσεως από τον άνθρωπο, όχι χρήση ευχαριστιακή όπως πρώτα, αλλά κατάχρηση και συγχρόνως η φύση, η οποία βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν υπακούει πια στο Θεό, αρνείται να υπακούει στον άνθρωπο. Και επαναστατεί και η φύση κατά του ανθρώπου, τα στοιχεία της φύσεως επαναστατούν, τα ζώα γίνονται άγρια, θέλουν να κατασπαράξουν τον άνθρωπο και χάνεται η ισορροπία και η αρμονία η οποία υπήρχε ανάμεσα ανθρώπου και φύσεως πριν να αμαρτήσει ο άνθρωπος. Αλλά χάνει και την εσωτερική του ειρήνη ο άνθρωπος. Δεν διχάζεται μόνο απέναντι του Θεού, απέναντι στον ανθρώπου του, απέναντι της φύσεως. Διχάζεται και εσωτερικά. Αποκτά ένα είδος σχιζοφρενίας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αισθανόμεθα ότι έχουμε μέσα μας δύο νόμους. Το νόμο του πνεύματος, ο οποίος μας καλεί προς την πνευματική ζωή, αλλά και το νόμο της σαρκός, ο οποίος μας τραβά προς τα χαμηλά. Και αυτοί οι δύο νόμοι μέσα μας συγκρούονται και εμείς δεν ξέρουμε πού να πάμε. Είναι αυτός ο εσωτερικός διχασμός, τον οποίο πάθαμε όταν επαναστατήσαμε κατά του Θεού Πατρός μας. Όταν ο άνθρωπος έπαψε να ζει ευχαριστιακά, θεοκεντρικά και άρχισε να ζει ανθρωποκεντρικά, εγωκεντρικά, είναι φυσικό ότι χάνει τον άξονα, το κέντρο του κόσμου. Το κέντρο του κόσμου είναι ο Θεός. Άμα πάψεις να ζεις με το Θεό και να τα συνδέεις όλα με το Θεό, είναι φυσικό ότι πλέον ο κόσμος δεν έχει ένα κέντρο, δεν έχει ένα άξονα. Και μετά όλη η ζωή αποδιοργανώνεται. Ο άνθρωπος τώρα ενεργεί τις διάφορες πράξεις της ζωής του διεσπασμένα, εφόσον δεν τη συνδέει με το Θεό, χωρίς ενότητα. Έτσι ο κόσμος κομματιάζεται. Και όταν ο κόσμος κομματιαστεί, είναι ασύνδετος, και ο άνθρωπος μέσα στον κομματιασμένο κόσμο κομματιάζεται κι αυτός και χάνει την εσωτερική του ενότητα και ειρήνη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιμέρους λειτουργίες της ζωής. Όλες οι λειτουργίες της ζωής που πρώτα ήταν συνδεδεμένες με το Θεό, τώρα αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους χωρίς και αυτές κέντρο και ενότητα, χάνουν τη δυνατότητα να αποτελούν όλες μαζί μία λειτουργία με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή μία προσφορά όλης της υπάρξης του ανθρώπου στο Θεό. Έτσι ο άνθρωπος πάβει πια να λειτουργεί σαν βασιλεύς της κτήσεως, σαν λειτουργός μέσα στην κτήση, σαν ιερεύς, πάβει να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία που γινόταν στον Παράδεισο και που όλη του η ζωή ήταν μια Θεία Λειτουργία πριν αμαρτήσει, έξω εκκλησιάζεται, βγαίνει από αυτή την κοινωνία της αγάπης, την Εκκλησία δηλαδή, διότι αυτό είναι η Εκκλησία, είναι η κοινωνία της αγάπης που ζούσε στον Παράδεισο με το Θεό, με τους Αγγέλους, χωρίζεται και από το Θεό και από τους Αγγέλους και από τον συνάνθρωπό του, απομονώνεται στον εαυτό του, εξοεκκλησιάζεται, απολειτουργοποιείται και μόνος του, καθώς βρίσκεται μέσα στον εγωισμό του, μέσα στη μοναξιά του, χωρισμένος από τον Θεό Πατέρα, χωρισμένος από τους Αγγέλους του Θεού, χωρισμένος από τους συνανθρώπους του, πλέον έκθετος, ευάλωτος, υποτάσσεται στον διάβολο, στην αμαρτία, στα πάθη, στο θάνατο. Αρρωσταίνει βαριά πια ο άνθρωπος, σχεδόν νεκρός. Μαζί του υποτάσσει και τη φύση στη φθορά και στο θάνατο, διότι ο άνθρωπος περιέχει και την φύση μέσα του, τον κτιστό κόσμο. Και έτσι αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια του ανθρωπίνου γένους, η περιπέτεια της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Πανάγαθο Θεό. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά δόξα τω Θεώ
που ο Πατέρας Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του. Όπως και κάθε πατέρας και κάθε μάνα που αγαπάει το παιδί του, το παιδί τους, με τη χάρη που ο Θεός δίνει, διότι η χάρη που έχουν οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά τους και να θυσιάζονται για τα παιδιά τους είναι εκ Θεού. Δεν εγκαταλείπει λοιπόν ο καλός πατέρας και η καλή μάνα το παιδί τους, έστω και αν το παιδί εγκαταλείψει τον καλό πατέρα και την καλή μάνα. Έτσι και ο Πανάγαθος Θεός, ο καλύτερος πατέρας από όλους τους πατέρες που υπάρχουν, δεν εγκαταλείπει το παιδί του, πονάει για τον άνθρωπο που απομακρύνεται από κοντά του και στέλνει το μονογενή του Υιό, τον Χριστό μας, να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή την εγωκεντρική ζωή, την μη ευχαριστιακή ζωή, και να τον ξαναφέρει στην ευχαριστιακή ζωή, να τον βγάλει από τη διάσπαση, τον ατομικισμό, και να τον φέρει πάλι στην ένωση με τον Θεό, στην αγάπη, στην αδελφότητα, να τον ξανακάνει ιερέα, λειτουργό, βασιλέα, να τον ζωοποιήσει και τον αναστήσει, να τον κάνει κοινωνό της Θείας Ζωής, να αποκαταστήσει την Εκκλησία και κοινωνία που χάθηκε μετά την πτώση του ανθρώπου. Διότι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι η πρώτη Εκκλησία είναι αυτή που υπήρχε στον Παράδεισο και που με την αμαρτία του ανθρώπου διεσπάστη και ο Κύριος την αποκατέστησε με την έλευσή του. Να τον ελευθερώσει από το διάβολο, από το θάνατο, από τα πάθη, από την αμαρτία. Εδώ αποβλέπει το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού, η Αγία Γραφή το λέει οικονομία. Οίκον νέμο, τακτοποιώ το σπίτι. Έφτιαξε ο Θεός το σπίτι ωραίο. Έβαλε τον άνθρωπο μέσα να το χαίρεται. Ο άνθρωπος με την αμαρτία του, αυτό το ωραίο σπίτι του Θεού, το χάλασε, το κατέστρεψε. Το αποδιοργάνωσε. Και το παρέδωσε και στον διάβολο. Μπήκε ο διάβολος μέσα στο σπίτι του Θεού. Και ενώ δεν είχε εξουσία ο διάβολος, έκανε το αφεντικό ο διάβολος. Γιατί ούτως ο άνθρωπος την εξουσία. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ο Χριστός μας, μπαίνει σε αυτό το χαλασμένο πια σπίτι του Θεού, να το ξαναφτιάξει, να το αναστηλώσει, να το ανακαινήσει, να βγάλει το διάβολο από τη μέση, να ξανακάνει τον άνθρωπο Κύριο στο σπίτι που του έδωσε ο Θεός, να τον ξανακάνει βασιλέα στο σπίτι αυτό, να τον ξανακάνει ιερέα, να λειτουργεί και να προσφέρει τη δοξολογία στο Θεό. Αυτή λοιπόν η επανατακτοποίηση του σπιτιού του Θεού, η ανασυναρμολόγηση, λέγεται οικονομία και λέγεται και ανακεφαλαίωση στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή ξανά τακτοποίηση του σπιτιού του Θεού. Πώς όμως ο Κύριος θα μπορέσει να βγάλει από το σπίτι αυτόν ο οποίος προσωρινά το εξουσιάζει χωρίς να έχει και την εντολή από το Θεό να το εξουσιάσει, το διάβολο? Πρέπει να εξαγοράσει τον άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου. Πρέπει να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπο να επαναπροσφερθεί στο Θεό. Και αυτό γίνεται με τη θυσία του Κυρίου μας. Ο Κύριος έπρεπε να θυσιαστεί για να μπορέσει να πάρει από το διάβολο την εξουσία και να την ξαναδώσει στον άνθρωπο. Θυσία είναι όλη η ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή τη λέει κένωση. Από τη στιγμή που το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριός μας, άφησε τη δόξα της θεότητας και περιευλήθη την φτωχία της ανθρωπίνης φύσεως, αυτό είναι μία κένωση, ένα άδειασμα, μία ταπείνωση του Θεού, μία πτώχευση του Θεού. Για να επαναπλουτίσει τον άνθρωπο, ο Χριστός πτωχεύει, γίνεται πτωχός. Αυτό είναι θυσία εκ μέρους του Θεού. Και αυτή η θυσία κορυφώνεται πάνω στο Σταυρό. Εκεί είναι που ο Κύριος πάνω στο Σταυρό δίνει την τελική μάχη κατά του διαβόλου, νικάει το διάβολο, νικάει το θάνατο, εξηγόρασα σημάσαι εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίωσε αίματι, το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασία ανεπήγα στις ανθρώπεις. Νικάει το θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του νικάει το θάνατο. Έπρεπε να πεθάνει ο ίδιος για να νικήσει το θάνατο. Αλλιώς δεν μπορούσε να νικηθεί ο θάνατος. Και έτσι δίνει ζωή στον νεκρό άνθρωπο, τον ενώνει πάλι τον νεκρό άνθρωπο με τον Θεό Πατέρα, του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να προσφερθεί στο Θεό. Του μεταδίδει θεία ζωή.
Ο Χριστός μας είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, εκείνος ο οποίος πάλι στέκεται ανάμεσα ανθρώπου και Θεού, ανάμεσα κτίσεως και κτίστου, και προσφέρει όλο τον κόσμο σαν μία θυσία στο Θεό δια της δικής του θυσίας. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί πάλι να ευχαριστεί τον Θεό. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Έτσι όπως ήταν χωρισμένος από τον Θεό, δεν μπορούσε να πει ένα ευχαριστώ στον Θεό, άξιο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε με τη θυσία Του να πει αυτό το ευχαριστώ στον Θεό εκ μέρους του ανθρώπου που δεν μπορούσε να το πει. Τώρα δια του Χριστού κάθε άνθρωπος μπορεί να πει πάλι ευχαριστώ στον Θεό για όλα τα δώρα. Και λέγοντας ευχαριστώ στον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Να πάψει να ζει εγωιστική ζωή, εγωκεντρική ζωή και να αρχίσει να ζει ευχαριστιακή ζωή. Τώρα δια του Ιησού Χριστού μπορεί πάλι ο άνθρωπος να ξαναβλέπει τον Θεό ως πατέρα του. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Μπορεί να ξαναβεί πάλι τον Θεό πατέρα. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Μπορεί να ξαναπεί όχι πάτερ μου, αλλά πάτερ ημών. Γιατί αισθάνεται τώρα ότι και οι άλλοι άνθρωποι είναι αδέρφια του. Μπορεί να ξανααισθανθεί δια του Ιησού Χριστού τους άλλους ανθρώπους ως αδέλφια του. Μπορεί επίσης να αισθανθεί ότι τα υλικά πράγματα όλα είναι δώρα του Θεού και για όλα να δίνει την ευχαριστία στο Θεό. Όλα αυτά γίνονται δια του Ιησού Χριστού μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία. Οι χριστιανοί που θέλουν να συμμετάσχουν στο ευχαριστιακό έργο του Χριστού γίνονται μέλη του σώματός. Δεν μπορώ εγώ να πω ευχαριστώ στον Θεό, να ξαναζήσω ευχαριστιακά, εάν δεν ενωθώ με τον Χριστό. Θα ενωθώ με τον Χριστό και μέσα στον Χριστό και διά του Χριστού θα μπορώ να ζω ευχαριστιακά, να μην ζω εγωιστικά. Και ενώνομαι με τον Χριστό στο σώμα του, στην Εκκλησία. Χωρίς το Χριστό, έξω από την Εκκλησία, ζούμε τη ζωή του πρώτου Αδάμ, την εγωιστική ζωή. Μέσα στο Χριστό, στο σώμα Του, στην Εκκλησία, ζούμε τη ζωή του δεύτερου Αδάμ, του Χριστού μας. Ο Χριστός μας είναι ο δεύτερος Αδάμ, που διόρθωσε το λάθος του πρώτου Αδάμ, την ευχαριστιακή ζωή. Μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε τον Χριστό να θυσιάζεται και μαθαίνουμε και εμείς να θυσιαζόμαστε για τους αδελφούς μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, εκεί είναι που απολαμβάνουμε τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό Του στο Θεό Πατέρα και προσφέρεται και σε εμάς. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία ότι το ήθος του Χριστού είναι ήθος όχι εξουσιαστικό, όχι ατομικιστικό, όχι εξασφαλίσεως του δικού του συμφέροντος, αλλά είναι ήθος προσφοράς, είναι ήθος αγάπης, είναι ήθος θυσίας. Και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς να αγαπούμε, να προσφερόμεθα, να θυσιαζόμεθα, να ταπεινωνόμαστε. Γι' αυτό το κεντρικό μυστήριο της πίστεώς μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και λέγεται Θεία Ευχαριστία. Διότι στη Θεία Ευχαριστία ο Χριστός προσφέρεται ευχαριστιακά στο Θεό Πατέρα και εμείς μπορούμε δια του Χριστού να ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα για όλα του τα δώρα. Γι' αυτό ο λειτουργός, όταν πρόκειται να αρχίσει η Αγία Αναφορά, το κέντρο της Θείας Λειτουργίας, θα βγει στην ωραία πύλη και θα πει «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Και ο λαός πρέπει να απαντήσει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιον και δίκαιο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και τότε μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία. Εάν ο λαός δεν πει άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς δεν μπορεί να συνεχίσει την προσφορά της Θείας Λειτουργίας. Διότι ο λαός δεν θέλει να ευχαριστήσει τον Θεό. Πρέπει να θέλει ο λαός να ευχαριστήσει τον Θεό, για να μπορεί ο ιερεύς μαζί με τον λαό να συμμετέχουν στην ευχαριστιακή θυσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό τα πάντα στο Θεό. Όταν ο ιερεύς προσφέρει τον άρτο και τον ίνο και τα υψώνει, θασά εκ των σών,
Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή που όλη η Εκκλησία, όλοι μας είμαστε μέλη της Εκκλησίας, δια των χειρών του ιερέως, ο οποίος είναι εις τύπον του Χριστού, προσφέρομαι στο Θεό την ευχαριστία για όλα του τα δώρα. Κάναμε το αντίθετο από εκείνο που έκανε ο Αδάμ όταν αμάρτησε. Ο Αδάμ όταν αμάρτησε έπαψε να ευχαριστεί τον Θεό. Εμείς λέμε δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Αδάμ, να ζούμε εγωιστικά, να ζούμε αχάριστα προς τον Θεό. Εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό και πάμε στο θυσιαστήριο του Θεού, στο θρόνο του Θεού μπροστά και λέμε Κύριε, σε ευχαριστούμε υπερπάντων όν εισμεν και όν ουκίσμεν, για όλα σου τα δώρα, για εκείνα που ξέρουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε. Διότι ο Θεός μας δίνει δώρα, πολλά από τα δώρα του Θεού τα γνωρίζουμε και τα αναφέρει η ευχαριστιακή ευχή. Είναι ότι μας έπλασε εκ του μηδενός, ενώ εμείς αποστατήσαμε, εκείνος μας απελύτρωσε με την θεία του ενανθρώπιση, μας δίνει τη ζωή, μας δίνει τα πάντα. Και στον κάθε ένα από εμάς έχει δώσει ευεργεσίες που ίσως δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία τον ευχαριστούμε για όλα, για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος, και μάλιστα του λέμε, θέλουμε να σου κάνουμε και ένα δώρο. Τι δώρο να σου κάνουμε? Τη ζωή μας. Αυτή τη ζωή εσύ μας την έχεις δώσει. Τα σά εκ των σών. Αυτό θα πει τα σά εκ των σών. Από τα δικά σου δώρα που μας έδωσες, θέλουμε και εμείς να σου δώσουμε, γιατί έχουμε τίποτα δικό μας. Όλα του Θεού δεν είναι? Λοιπόν, παίρνουμε από αυτά που μας δίνει ο Θεός και του δίνουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε απλώς κάτι από αυτά που μας έδωσε. Θέλουμε να του δώσουμε όλη μας τη ζωή. Όχι ένα τμήμα της ζωής μας. Δεν φτάνει να δώσουμε στο Θεό ένα μέρος της ζωής μας. Τι δώρο είναι αυτό? Θα του δώσουμε όλη μας τη ζωή. Μέσα στο ψωμί και το κρασί είναι όλη μας η ζωή. Το ψωμί και το κρασί συμβολίζει και περιέχει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Για να γίνει το ψωμί πρέπει να σπείρομαι. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον αγρό πρώτα. Να σπείρομαι, να θερίσουμε, να αλέσουμε, να ζυμώσουμε, να ψήσουμε το ψωμί. Έχει κόπο. Το ίδιο και το κρασί. Το σταφύλι θα γίνει κρασί. Έχει κόπο. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο ψωμί και το κρασί όλη η ζωή μας, ο κόπος μας, η εργασία μας. Δεν έχει σημασία βέβαια αν σήμερα δεν είμαστε Γεωργοί όλοι. Σημασία έχει ότι ο κόπος που κάνει ο Γεωργός για να φτιάξει το ψωμί και το κρασί είναι κόπος που αντιπροσωπεύει όλους μας. Γιατί εμείς κάνουμε κάτι άλλο που το έχει ανάγκη ο Γεωργός. Και εκείνος κάνει κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι μέσα στο ψωμί και το κρασί είναι όλη μας η ζωή, είναι ο κόπος μας, είναι οι εργασίες μας, το επάγγελμά μας, η οικογένειά μας, οι συνάνθρωποι μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις άρτος οι πολλοίες μεν. Στον ένα άρτο είμαστε όλοι. Και λέει ένα αρχαίο κείμενο ότι η Εκκλησία λέει συνάγεται στον Άγιο Άρτο, όπως διάφοροι κόκκοι από διάφορα μέρη αποτελούν ένα ψωμί, διάφορες σπόροι, ένα ψωμί δεν από ένα σπόρο, από πολλούς σπόρους. Έτσι πολλοί σπόροι, πολλοί χριστιανοί, όλοι χριστιανοί, είμαστε μέσα στον Άρτο και στον Ίνο. Μέσα λοιπόν στα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, είμαστε όλοι μας και είναι όλη η ζωή μας. Άρα προσφέρουμε στον Άρτο και στον Ίνο, όλο μας τον εαυτό, όλη μας τη ζωή, όλες μας τις σχέσεις που έχουμε, τις γνωριμίες, τις φιλίες, τους πάντας και τα πάντα. Προσφέρουμε μέσα και στον Άρτο και στον Ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Προσφέρουμε όλο τον κόσμο μας. Και λέμε στο Θεό, αυτό έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα ανώτερο να σου δώσουμε. Και αυτό δεν είναι δικό μας, δικό σου είναι. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το προσφέρουμε αν δεν είχε έρθει ο Υιός σου να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Επειδή έστειλε τον Υιό σου, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, αυτός μας έδωσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορούμε να σε ευχαριστούμε και να σου προσφέρουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Γι' αυτό θα έχετε δει ότι εκείνη την ώρα ο ιερεύς ψώνει τα τίμια δώρα. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομαι, τα σηκώνει ψηλά. Όπως λέγουν οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, είναι η στιγμή που η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, έχει υψωθεί
και βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Όλοι μας εκείνη την ώρα είμαστε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και λέμε, Κύριε, δεν μπορούμε να πάμε πιο ψηλά από ό,τι είμαστε τώρα. Είμαστε κοντά σου, στα πόδια σου. Σου προσφερόμενα. Δέξου τα δώρα μας. Αυτή την έννοια έχει τα σά εκ των σών. Σοι προσφέρομεν κατά πάντα για όλα ό,τι μας έχεις δώσει και δια πάντα και για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Ο Θεός τι κάνει εκείνη την ώρα, ο Πατέρας Θεός. Χαίρεται βέβαια. Βλέπει ότι δεν ξανακάνουμε το λάθος που έκανε ο πρώτος Αδάμ. Βλέπει ότι εμείς θέλουμε να του τα προσφέρουμε όλα. Και προσφέροντάς τα να ενωνόμαστε μαζί του. Το περιμένει αυτό από μας. Το θέλει αυτό από μας. Και εκείνη την ώρα εκείνος τι κάνει. Εμείς του δίνουμε το δικό μας κόσμο, το φτωχό, τον άρρωστο, τον ταπεινό. Αυτό που έχουμε δίνουμε. Αυτό που είμαστε δίνουμε. Είμαστε άρρωστοι. Αυτό το άρρωστο που έχουμε δίνουμε. Εκείνος όμως είναι υγιής. Είναι πανάγιος. Είναι ο Μέγας Θεός. Αυτός μας δίνει αυτό το μεγάλο που έχει. Αυτό το πλούσιο που έχει. Αυτό που είναι γεμάτο υγεία, αγιότητα. Το δικό του εαυτό μας δίνει. Δεν μας δίνει και εκείνος κάτι από τον εαυτό του. Δεν μας δίνει το λόγο του μόνο. Δεν μας δίνει ένα δώρο. Μας δίνει τη ζωή του. Ό,τι ανώτερο έχει να μας δώσει. Μας δίνει τον εαυτό του. Τη σάρκα και το αίμα του Υιού του. Εμείς δίνουμε ψωμί και κρασί, εκείνος μας δίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δέστε τι ευλογία μεγάλη. Πάλι γίνεται μια ανταλλαγή δώρων. Εμείς από αγάπη στο Θεό του δίνουμε το δικό μας δώρο. Εκείνος από αγάπη σε εμάς μας δίνει το δικό του δώρο. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Η ανταλλαγή δώρων. Να δίνουμε στο Θεό και να μας δίνει ο Θεός. Και όταν εμείς πάρουμε το δώρο του Θεού και το κάνουμε δικό μας, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε τι ευλογία. Η ζωή του Θεού γίνεται δική μας ζωή. Δεν είμαστε πια εκείνο το φτωχό, το άρρωστο, το μικρό, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, αλλά είμαστε το θεανθρώπινο. Αυτός ο φτωχός και ταπεινός άνθρωπος έγινε Θεός. Θεός κατά χάρη. Τι μεγαλύτερη δόξα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να γίνεται Θεός κατά χάρη. Να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όταν κοινωνούσαν έβλεπαν και στον εαυτό τους και στους άλλους τη δόξα του Θεού. Έβλεπαν φωτεινό τον εαυτό τους. Ευλαβούντο τα μέλη τους ως μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορούμε και εμείς δια της Θείας Λειτουργίας και της Εκκλησίας να ζούμε ευχαριστιακά. Μετά τη Θεία Λειτουργία μπορούμε να αισθανόμαστε τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό μόλις τελειώσει το μυστήριο, είδατε τι λέει ο ιερέας. Και καταξίωσαν εμάς, τολμά να επικαλείστε, Πάτερ ημών ενισχυμένο. Τώρα μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα μας. Τώρα μπορούμε να αισθανθούμε τους ανθρώπους ως αδέλφια μας. Τώρα μπορούμε να δεχτούμε τα δώρα του Θεού που μας χαρίζει ο Κύριος και να τον ευχαριστούμε για αυτά τα δώρα. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι η συνάδελφοι, δώρο του Θεού. Ο φίλος μας, δώρο του Θεού. Ο συνάνθρωπός μας, δώρο του Θεού. Όλοι γίνονται δώρο του Θεού. Και όλους αρχίζουμε να τους εκτιμούμε ως δώρα του Θεού. Τι ωραίο πράγμα, να αρχίσουμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως δώρο του Θεού στη ζωή μας. Για σκεφτείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή μας. Να μην βλέπουμε ένας τον άλλον ως αδιάφορα, ως ξένοι. Τι χωρώ, δεν μπορώ να χωρέσω κοντά στον άλλον. Άμα δεν αισθάνομαι τον άλλο αδελφό μου, δεν μπορώ να κάνω και κοντά του. Με ενοχλεί η παρουσία του άλλου. Δεν συγχωρώ τον. Συγχωρώ. Όταν τον αγαπώ τον άλλο, συγχωρώ. Χωράω μαζί του. Κάνω μαζί του. Μπορούμε να υπομένουμε τον αδελφό μας και στις ιδιοτροπίες του. Μπορούμε να τον κατανοούμε στις πτώσεις του και να είμαστε επιεικείς από τον αντίθετο. Μπορούμε να του προσφέρουμε τον εαυτό μας και από τα υλικά αγαθά που έχουμε εμείς και να συμμεριζόμεθα μαζί του. Μπορούμε ακόμα και να ζημιωθούμε εμείς χάρη του αδελφού μας. Μπορούμε να θυσιάζουμε το σπίτι μας, την ησυχία μας χάρη του αδελφού μας.
μπορούμε να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας ως εικόνα του Θεού. Όλα αυτά πηγάζουν από τη θυσία του Χριστού που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Στην Εκκλησία πάγω να είμαι εγώ. Γινόμαστε εμείς. Στην Εκκλησία πάγω να λέω το μου και λέω εμείς. Αν πραγματικά μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτό που ζει η Εκκλησία και ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη λες εκείνο το ψυχρό λόγο, το ειδικό μου. Να λες το ειδικό μου. Όπως ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, θυμάστε που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, στα Ιεροσόλυμα, η πρώτη κοινότητα των χριστιανών, ως μία οικογένεια. Υπήρχε κοινοκτημοσύνη. Όλοι προσέφεραν ό,τι είχαν σαν μια οικογένεια, όπως ένα κοινόβιο σήμερα. Πώς ζει ένα κοινόβιο μοναστήρι, που δεν έχει κανείς μοναχός ή μοναχή, ούτε ο ηγούμενος ούτε κανείς. Δεν έχει κάτι δικό του. Ιδιοκτησία δεν έχει. Όλα ανήκουν στο Θεό, στην Εκκλησία, στο μοναστήρι και όλοι παίρνουν από αυτά που ανήκουν στο μοναστήρι και δεν παίρνουν μόνο οι μοναχοί, παίρνει και ο κόσμος πάλι. Διότι και ο κόσμος θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί στα μοναστήρια, θα αναπαυτεί. Διότι όλα είναι όλων. Αυτός είναι ένας αληθινά ορθόδοξος, ευχαριστιακός, κοινοβιακός τρόπος ζωής. Έτσι σωζόμαστε από την απομόνωση, από τη μοναξιά. Έτσι μπορούμε τον κόσμο να μην τον καταχρώμεθα και μπορούμε και να μην τον περιφρονούμε. Διότι άμα τον κόσμο δεν τον δούμε ως δώρο του Θεού, τα υλικά αγαθά, ή θα τα περιφρονούμε όπως κάνανε οι μανιχαίοι, ή θα κάνουμε κατάχρηση του κόσμου. Όπως κάνει παραδείγματος χάρη ένας ο οποίος αντί να πιει λίγο κρασί και να ευχαριστηθεί και να δοξάσει τον Θεό, πίνει πολύ κρασί, μεθάει και καταστρέφεται. Αυτός κάνει κατάχρηση του κόσμου και ενός δώρου του Θεού. Το κρασί είναι δώρο του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν το έδωσε για να κάνουμε κατάχρηση, το έδωσε για να κάνουμε χρήση με ευχαριστία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα τα δώρα του Θεού είναι καλά, με τα ευχαριστίας λαμβανόμενα. Ό,τι λοιπόν έχει δώσει. Είναι καλό. Με ευχαριστία όμως λαμβανόμενα. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να λέμε δόξα τω Θεώ. Να πίνουμε ένα ποτήρι νερό και να λέμε δόξα τω Θεώ. Και αυτό το ποτήρι το νερό που πίνουμε, που είναι ένα δώρο του Θεού, πολλές φορές ξεχνάμε να το εκτιμήσουμε. Δεν είναι δώρο του Θεού όταν ξεδιψάμε και πίνουμε ένα ποτηράκι νερό, Και τι πολύτιμο είναι αυτό το νερό όταν διψάμε και το πίνουμε και μας ξεδιψάει. Μπορούμε αυτό το ποτήρι το νερό να το πιούμε εγωιστικά, χωρίς να θυμηθούμε τον Θεό και χωρίς να ακούμε δόξα τον Θεό. Οπότε εκείνο το ποτήρι που πίνουμε δεν μας ενώνει με τον Θεό. Αν όμως την ώρα που πίνουμε εκείνο το ποτήρι το νερό, που είναι ένα δώρο του Θεού σε εμάς, θυμηθούμε και πούμε δόξα σε ο Θεός. Αυτό το μικρό δώρο του Θεού γίνεται αφορμή να μας ενώσει με τον Θεό. Διότι το πίνουμε ευχαριστιακά, το πίνουμε όχι εγωιστικά. Το πίνουμε εν αναφορά και σχέση προς τον Θεό. Το προσφέρουμε στον Θεό με το δόξα τον Θεό που λέμε. Και αυτό το δόξα τον Θεό μας ενώνει με τον Θεό. Βλέπετε ένας τρόπος να ενωνόμαστε με τον Θεό. Ό,τι κάνουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα πιο μικρά και τα ταπεινά. Τα πιο καθημερινά, τα πιο απλά. Δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος μεγάλα πράγματα για να ενωθεί με τον Θεό. Αυτά τα καθημερινά και τα απλά που κάνει, αν τα κάνει λέγοντας δόξα σοι ο Θεός, τον ενώνουμε με τον Θεό. Έτσι ζούμε με κέντρο τον Θεό. Ό,τι κάνουμε το συνδέουμε με τον Θεό. Έτσι ξαναγινόμαστε πάλι μέσα στον κόσμο ιερείς όλοι. Κάθε ένας άνθρωπος γίνεται ένα είδος ιερέως που προσφέρει λατρεία στον Θεό και δοξολογία στον Θεό. Ξαναβρίσκουμε την ενότητα του κόσμου στον Θεό. Έρεται η διάσπαση. Όλα λειτουργούν σε μια οργανική ενότητα. Ενωνόμαστε και εσωτερικά μετά. Διότι όταν ο άνθρωπος βρει το κέντρο του κόσμου και τα συνδέσει όλα με το Θεό και ζει γύρω από το κέντρο του κόσμου που είναι ο Θεός, βρίσκει και την εσωτερική του ενότητα. Δεν είναι διχασμένο. Σήμερα πάσχουμε από αυτή τη διάσπαση, από αυτό το διχασμό. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ οι νευρασθένειες, οι σχιζοφρένειες. Σχιζοφρένεια θα πει σχίζοντας φρένας. Έχουμε δύο εγώ σε ένα σχιζοφρενή άνθρωπο.
Και προσπαθούμε μετά όλη μας τη ζωή να την αναφέρουμε και να την εξυψώσουμε προς το Θεό. Και τότε η ζωή μας έχει άλλο νόημα. Τι νόημα έχει να εργάζεσαι χωρίς να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό, και τι νόημα έχει να εργάζεσαι όποιο επάγγελμα και να κάνεις και να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό? Όταν εργάζεσαι χωρίς να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό, εκτός που δεν σε συνδέει η εργασία σου με τον Κύριο, αλλά συγχρόνως και η εργασία γίνεται ένα βάρος, μια κατάρα, ένα άγχος. Ενώ όταν λες, αυτή η εργασία που κάνω, η δύσκολη, εγώ την προσφέρω στο Θεό, ευχαριστώ το Θεό για αυτή, αυτή η εργασία σε ενώνει με το Θεό, αμέσως αποκτά μια αιώνια σημασία η εργασία που κάνει. Το ίδιο η οικογένεια, ο γάμος. Πόσο διαφορετικό πράγμα είναι ο γάμος έξω από το Θεό, όπως είναι ο πολιτικός γάμος, και πόσο διαφορά έχει ο γάμος μέσα στο Θεό και για το Θεό, όπως είναι ο ευχαριστιακός γάμος της Εκκλησίας. Γι' αυτό για ένα χριστιανό είναι αδιανόητο να κάνει πολιτικό γάμο. Διότι πολιτικός γάμος σημαίνει γάμος εγωιστικός. Γάμος που δεν προσφέρεται στο Θεό. Γάμος έξω από την ευχαριστία του Θεού. Γάμος που έχει ως κέντρο όχι το Θεό αλλά το εγώ μας. Πόσο διαφορετικό πράγμα είναι να βλέπεις τα παιδιά σου ως δώρα του Θεού και πώς αλλιώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σου όταν τα βλέπεις ως δώρα του Θεού, παρά όταν τα βλέπεις ως δικά σου, ως δική σου ιδιοκτησία, ως κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Πόσο διαφορετικά βλέπεις τα πράγματα όταν βλέπεις τις καθημερινές χαρές, τις καθημερινές δοκιμασίες της ζωής ακόμα ως δώρα του Θεού. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον πόνο όταν δει ακόμα και τον πόνο ως δώρο του Θεού. Και πόσο ο πόνος σε αυτή την περίπτωση τον αγιάζει και τον εξαγνίζει. Το λάθος του πολιτισμού μας σήμερα είναι αυτό. Είναι το ίδιο λάθος που έκανε ο Αδάμ. Θέλει να χτίσει ένα κόσμο που να μην έχει ως κέντρο το Θεό, αλλά να έχει ως κέντρο το εγώ μας. Γι' αυτό ο πολιτισμός που έχουμε φτιάξει είναι ένας πολιτισμός εγωιστικός. Ένας πολιτισμός φυλαυτίας. Και επειδή είναι ένας πολιτισμός φυλαυτίας, είναι και ένας πολιτισμός ακοινωνισίας. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι πραγματικά να κοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον. Να αισθανθούμε ένας τον άλλον ως αδελφό. Να ενωθούμε ο ένας με τον άλλο κατά έναν τρόπο ουσιαστικό. Και φυσικά ένας τέτοιος πολιτισμός γίνεται ασφυκτικός πολιτισμός. Γίνεται ένας πολιτισμός αδιεξόδου. Ο άνθρωπος σκάει πια. Και αυτοί οι οποίοι το αισθάνονται περισσότερο είναι οι νέοι, οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι και πιο ευάλωτοι, και γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτό το δράμα των παιδιών μας, τα οποία μην μπορώντας να αναπνεύσουν σε αυτόν τον πολιτισμό τον εγωιστικό, τον μη ευχαριστιακό, τον πολιτισμό της φυλαυτίας που τους παραδίδουμε, καταφεύγουν στα ναρκωτικά, στην αναρχία και στις άλλες εκδηλώσεις που ξέρετε. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτός ο πολιτισμός της φυλαυτίας, που είναι και η αρρώστια μας και η αρρώστια του πολιτισμού μας, που μας οδηγεί μακριά από το Θεό, μας φέρνει πάλι στην εξουσία του διαβόλου, γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί και με θεσμούς και με νόμους και να διαδοθεί και από τηλεόραση και από εφημερίδες και από ραδιόφωνα. Δεν είναι βέβαια κάτι τωρινό αυτό. Είναι κάτι που έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κάτι που πιστεύω ότι κι εσείς το βλέπετε και το αισθάνεστε και πονάτε. Εγώ δεν βλέπω την όραση, γιατί στο Άγιο Όρος δεν έχουμε την όραση. Όταν βγαίνω όμως στον κόσμο και συναντώ αδελφούς μου σαν και εσάς, μου εκφράζουν τον πόνο τους και μου λένε τι είναι αυτά που δείχνει τηλεόραση. Και μου λένε περίπου τι δείχνει τηλεόραση. Και πονάω κι εγώ μαζί τους, διότι βλέπω ότι αυτό που δείχνει τηλεόραση δεν είναι η παράδοση του λαού μας. Δεν είναι το ελληνοορθόδοξο ήθος, δεν είναι αυτή η ευχαριστιακή ζωή για την οποία μιλάμε, αλλά είναι αυτός ο εγωκεντρικός και άρρωστος πολιτισμός του δυτικού ανθρώπου.
Ζούμε σε μια κρίσιμη ιστορική εποχή που γίνεται προσπάθεια να μας επιβληθεί αυτός ο εγωιστικός, αυτόνομος, μη ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Θέλουν να κτίσουν ένα κόσμο χωρίς Θεό. Και έχουν καλές προθέσεις, δεν έχουν κακές προθέσεις. Θέλουν να διορθώσουν τα πράγματα, να κάνουν καλυτερεύσεις. Αυτό είναι καλό και αυτό πρέπει να το επενέσουμε. Αλλά το κακό είναι ότι όλα αυτά τα καλά που θέλουν να κάνουν, θέλουν να τα κάνουν χωρίς τον Χριστό. Χωρίς τον Θεό. Να μην τα συνδέσουν με τον Θεό. Και εμείς ξέρουμε ότι κάθε τι που δεν είναι συνδεδεμένο με τον Θεό, έχει μέσα το θάνατο. Δεν έχει μέσα του τη χάρη του Θεού. Δεν δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό. Επιτρέψτε μου να ξαναεπανέλθω στο θέμα του γάμου. Δύο άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το γάμο τους εν Χριστώ. Εν Εκκλησία και εν Χριστώ. Έχουν μια συνείδηση. Τι συνείδηση? Ότι ο γάμος τους είναι ένας δρόμος που θα τους φέρει στο Θεό. Και όντως, με τον εν Χριστώ αγώνα που κάνουν μέσα στο γάμο, με την ταπείνωση, με την προσφορά, με τη θυσία, με την προσευχή, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, ο γάμος τους γίνεται ένας δρόμος που τους αγιάζει. Τους αγιάζει και τα παιδιά. Άλλοι άνθρωποι κάνουν γάμο χωρίς Χριστό, έξω από την Εκκλησία. Εγωιστικά. Ο γάμος τους, ένας τέτοιος γάμος, ο γάμος κακό δεν είναι. Κάτι καλό είναι ο γάμος. Αλλά ακόμα και το καλό πράγμα, όπως είναι ο γάμος, άμα γίνει έξω από το Θεό, έξω από τη χάρη του Θεού, δεν γίνεται ένα μέσο να μας συνδέσει με το Θεό, γίνεται κάτι εγωιστικό. Οι σύζυγοι που κάνουν γάμο εκτός Χριστού, εκτός Εκκλησίας, λένε, εγώ κάνω το γάμο μου με τον άλλο, με το άλλο πρόσωπο, όχι ως μία οδό προς το Θεό, όχι ως κάτι που θα με ενώσει προς τον Θεό, αλλά τον κάνω για να ευχαριστηθώ εγώ, για να ικανοποιηθώ εγώ, για να ικανοποιήσω το εγώ μου. Καταλάβατε? Και ένας τέτοιος εγωιστικός γάμος που δεν αναφέρεται και προσφέρεται στο Θεό, τελικά απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ορίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτό συμβαίνει με όλες τις εκδηλώσεις του πολιτισμού μας. Πάρτε την παιδεία. Η παιδεία είναι δώρο του Θεού. Γράμματα, σπουδάσματα του Θεού, τα πράγματα, πώς έλεγαν οι παλαιοί Έλληνες της Τουρκοκρατίας. Είναι δώρο του Θεού. Η παιδεία χωρίς Χριστό και χωρίς Θεό τι είναι? Είναι κάτι που χωρίζει τον άνθρωπο. Η παιδεία, η μόρφωση, συνδέοντάς τα με το Θεό, είναι κάτι που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και ενώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κακής διαθέσεως, πιστεύω, αλλά δεν μπορούν να δουν βαθύτερα τα πράγματα, να φτιάξουν ένα κόσμο καλύτερο, ο οποίος όμως θα είναι χωρισμένος από το Θεό, εμείς σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να πούμε όχι. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή, ούτε όχι στην καλυτέρευση. Λέμε όχι στο ότι αυτή η αλλαγή και αυτή η καλυτέρευση δεν συνδέεται με το Θεό. Και όταν δεν συνδέεται με το Θεό, δεν συνδέεται με την παράδοση του λαού μας. Δεν συνδέεται με την Ορθοδοξία, που είναι η αληθινή παράδοση του λαού μας. Αυτό παραλάβαμε από τους γονείς μας εμείς. Αυτό παραλάβαμε από τους παππούδες μας και από τη γιαγιά μας. Εγώ αυτό που έζησα από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου, δεν θα το αρνηθώ. Γιατί είδα ότι είναι αληθινή ζωή. Είδα ότι ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου ζούσανε αληθινά κοντά στον Χριστό. Και δεν θέλω αυτή τη ζωή να την αλλάξω. Είναι δοκιμασμένη η ζωή. Και δεν είναι μόνο η ζωή του παππού μου, της γιαγιάς μου, των δικών μου προγόνων. Είναι η ζωή εκείνων που κάναν το 21. Του Μακρυγιάννη, του Πολοκοτρώνη. Όλοι αυτοί τη ζωή είχαν. Και για αυτή την πίστη θυσιάστηκαν.
για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδα την ελευθερία. Είναι η πίστη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που κράτησε το γένος και το έσωσε από τον εκτουρκισμό. Ξέρετε εσείς έστω και έναν ήρωα του 21, εγώ δεν έχω δει, ο οποίος να ήταν άθεος και αντίχριστος. Όλοι ήταν ευλαβέστατοι χριστιανοί, κοινωνούσαν και αγωνίζουν, εξομολογούντο και αγωνίζουν. Θέλανε τη Νέα Ελλάδα να την κάνουν έθνος Άγιον του Χριστού. Ο Χριστός θα βασιλεύει. Έχουμε δικαίωμα εμείς να φύγουμε από αυτή την παράδοση χωρίς να διαπράξουμε μίαν ύβριν? Προσωπικά νομίζω ότι δεν έχουμε. Και γι' αυτό εμείς με τη χάρη του Θεού θα μείνουμε σε αυτή την παράδοση την θεοκεντρική. Ο Χριστός θα είναι το κέντρο της ζωής μας. Ο Χριστός θα είναι το κέντρο του πολιτισμού μας. Δεν θέλουμε ένα πολιτισμό που ο Χριστός θα είναι στο περιθώριο. Γιατί αυτός ο πολιτισμός θα είναι εγωιστικός. Θα είναι πολιτισμός της φιλαυτίας. Δεν θα βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο. Θέλουμε ένα πολιτισμό που ο Χριστός θα είναι στο κέντρο. Η Εκκλησία θα τα δέχεται όλα και θα τα αγιάζει όλα. Η Εκκλησία δεν είναι για να καταπιέζει τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι για να ελευθερώνει τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι να μπαίνουμε μέσα και να αισθανόμαστε όλοι άνετα, ελεύθερα και να βρίσκουμε την αληθινή ελευθερία. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Λοιπόν, στην προσπάθεια που γίνεται ο κόσμος να χωριστεί από το Θεό και από την Εκκλησία, εμείς θα πούμε όχι. Με τον καθημερινό μας αγώνα να μην ζούμε εγωιστικά, αλλά ευχαριστιακά. Να προσφερόμεθα στο Θεό και στον συνάνθρωπό μας. Θα πούμε όχι με τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Διότι κάθε φορά που πάμε στη Θεία Λειτουργία λέμε ένα όχι στην τάση αυτή της εκοσμικεύσεως. Θα πούμε ακόμα όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίζομαι τους συνανθρώπους μας και τα υλικά συμφέροντα, τα υλικά πράγματα. Όταν εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αλλά η ζωή μας μετά την Εκκλησία δεν είναι ζωή αγάπης, προσφοράς, θυσίας, δικαιοσύνης, σεβασμού της ελευθερίας των άλλων ανθρώπων, δεν λέμε αλήθεια, ψέματα λέμε. Γι' αυτό όχι μόνο θα πάμε στην Εκκλησία να ζήσουμε τη θυσία του Χριστού, αλλά και βγαίνοντας από την Εκκλησία θα θυσιαστούμε για τον αδελφό μας και τότε θα έχει αξία η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Θα πούμε ακόμα όχι σε αυτή την προσπάθεια να κτίσουμε ένα εγωιστικό πολιτισμό με την προσευχή μας, με την ομολογία μας, διότι πρέπει και να ομολογήσουμε σήμερα την πίστη μας όταν τόσοι αρνούνται τις βάσεις και τα θεμέλια της χριστιανικής ζωής. Θα είχαμε πολλά να πούμε, αδελφοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να τελειώσω με τα λόγια ενός Αγίου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος έτσι ζούσε τον κόσμο, ευχαριστιακά, έτσι εδίδαξε το έθνος μας να ζει και έτσι θυσιάστηκε. Γιατί όπως ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς εβεβαίωσε του λόγου το ασφαλές, το κήρυγμά του, το αποστολικό, με το αίμα του που έχησε για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των συνανθρώπων. Είχε μάλιστα πόθο να μαρτυρήσει και δεν αναπαυόταν έως ότου χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από τον Άγιο Κοσμά. «Και πρώτον έχομεν χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόσην γίνει μεγάλη, ευρύχωρον. Εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, μας εχάρισε ο Θεός, χιλιάδες μυριάδες χόρτα, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε? Δια εμάς. Τι μας εχρεωστούσε? Τίποτα. Όλα χάρισμα. Μας έκαμε ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ο σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση.
αλλά καρτερεί την μετάνοιά μας με τα σαγκάλα σου ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσουμε, να πάψουμε από τα κακά και να κάνουμε τα καλά, να εξομολογηθούμε, να διορθωθούμε, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισο, να χαιρόμεθα πάντα. Τώρα, τέτοιον γλυκύτατον Θεόν και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντη και δεσπότη, δεν πρέπει εμείς να τον αγαπούμε? Και αν τύχει ανάγκη να χύσουμε και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχησε και εκείνος δια την αγάπη μας. Εύχομαι χάρη του Θεού και η ευχή του Σεβασμιωτάτου να μας βοηθήσουν να περνάμε όλοι κάθε μέρα από την εγωκεντρική ζωή στην ευχαριστιακή ζωή. Μάλιστα. Ναι, ο γάμος, ένας γάμος που γίνεται με κοσμικό πνεύμα, ακόμα και όταν ιερολογείται. Διότι μπορεί να γίνεται ο γάμος στην Εκκλησία σαν μυστήριο, αλλά αυτοί οι οποίοι τελούν το γάμο τους να μην έχουν το πνεύμα το χριστιανικό. Να κάνουν απλώς μια τελετή, όπως θα κάνανε στο Δημαρχείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χριστιανικός ο γάμος, απλώς ότι γίνεται η τελετή στην Εκκλησία. Ο γάμος είναι χριστιανικός όταν γίνεται το μυστήριο στην Εκκλησία και εκείνοι που το κάνουν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Και αγωνίζονται μετά την τελετή να ζουνε το πνεύμα του Χριστού στο γάμο τους. Λοιπόν, ένας γάμος που γίνεται με κοσμικό πνεύμα και όταν ακόμα κοσμικά δεν αποτυγχάνει, μπορεί να μην φτάνει στο διαζύγιο ποτέ. Μπορεί να είναι και αγαπημένοι σύζυγοι μεταξύ τους. Με μια ανθρώπινη αγάπη. Διότι υπάρχουν και άθεοι που παντρεύονται και δεν χωρίζουν ποτέ. Εκείνοι και αγαπημένοι. Και στην περίπτωση όμως αυτή, και ένας επιτυχημένος κοσμικά γάμος, εάν δεν αναφέρεται στο Θεό, αποτυγχάνει να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αποτυγχάνει να βοηθήσει τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον τελικό του προορισμό που είναι η θέωση. Να γίνει Θεός κατά χάρη. Η ένωσή του με τον Θεό. Αυτό είναι το λάθος του κόσμου και οι καλοί θεσμοί του κόσμου, όταν δεν συνδεθούν με τον Θεό, δεν μας βοηθούν να ενωθούμε με τον Θεό. Και μάλιστα όταν ένας γάμος κοσμικός επιτύχει κοσμικά, είναι χειρότερο από το να αποτύχει από πνευματική άποψη. Διότι δεν τραντάζονται οι άνθρωποι να έρθουν να συγκλονιστούν και να πούνε ότι για κάτι τι δρόμο έχουμε πάρει. Ενώ εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα στο γάμο τους δεν είχαν το πνεύμα του Χριστού, είχαν κοσμικό πνεύμα. Και επειδή είχαν το κοσμικό πνεύμα, ήρθε η ώρα να κλονιστεί ο γάμος. Και τότε είπαν, γιατί κλονίζεται ο γάμος μας? Διότι δεν έχουμε το Χριστό ανάμεσά μας. Και τότε πάσα να βάλουν το Χριστό ανάμεσά τους και διορθώθηκε ο γάμος τους, διορθώθηκε και η ζωή τους. Και ήρθαν κοντά στο Θεό. Έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και άλλες περιπτώσεις που πολλές φορές καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν έτυχε να ακούσουν κτλ. Ζουν μακριά από τον Χριστό. Του συμβαίνει κάτι στη ζωή τους, μια δοκιμασία, κάτι, και αυτό τους φέρνει κοντά στο Θεό. Δεν είναι έτσι? Και η δοκιμασία τους κάνει καλό. Διότι μπορεί να μεσολάβει σε μια αρρώστια, ένας θάνατος, αλλά αυτό όμως τους έφερε κοντά στο Θεό. Και τότε λένε, δόξα τω Θεώ που έπαθα αυτό το κακό, που το κακό όμως έγινε καλό μετά, διότι εμένα με έφερε κοντά στο Θεό. Και έχασα κάτι μικρό και κέρδισα κάτι μεγάλο. Κάποιος έπαθε καρκίνο στο πρόσωπο. Και αυτός ποτέ δεν είχε σκεφτεί ούτε Θεό, ούτε προσευχή, ούτε είχε αισθανθεί την χριστιανική ζωή. Με τον καρκίνο γνώρισε τον Θεό. Και έλεγε, δόξα σε ο Θεός που έπαθα καρκίνο και σε γνώρισα, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ χίλιες φορές. Διότι τόση ευτυχία που σε γνώρισα, που αγνοούσα στη ζωή μου, που δεν τίποτα ο καρκίνος, μπροστά στην ευτυχία που σε γνώρισα και σε αγάπησα. Αυτό είναι. Γι' αυτό λοιπόν πώς θα μπορέσουμε τώρα εμείς όλους τους θεσμούς της ζωής μας να τους κάνουμε θεσμούς αναγωγικούς που θα μας ανεβάσουν στο Θεό. Να μην τους αφήσουμε στη γη κολλημένους, αλλά να γίνουν γέφυρες προς τον ουρανό. Γέφυρα προς τον ουρανό ο γάμος, γέφυρα προς τον ουρανό οι σπουδές που κάνει ένα παιδί, το επάγγελμα, όλα. Γέφυρα προς τον ουρανό. Σας εύχομαι να περάσετε με υγεία και χάρη Θεού το καλοκαίρι και καλή αντάμωση του χρόνου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σχετικά με τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό.
3: Για να είναι ο Άγιος Μάξιμος σήμερα αγιοκαταταγμένος, οφείλεται, όπως έλεγα και στον Δεσπότη τον Άγιον Άρτης, οφείλεται κατά έναν μεγάλο λόγο και μεγάλη συμβολή η παρουσία του Μητροπολίτου Αργολίδος ως Αρχιμανδρίτου τότε και Ιεροκήρυκος, ο οποίος για πρώτη φορά στα κηρύγματά του μίλησε για αυτόν τον Άγιο, ότι είναι από την Άρτα, και μαζί τότε με τον μακαριστό τον Κώσταντο Τσιλιγιάννη, ο οποίος ήταν ερευνητής, πήραν αυτή την όθηση και την έμπνευση να ασχοληθεί με τον βίο και με τα έργα και με την προσφορά του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Και ακριβώς σήμερα έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο πρέπει να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω, γιατί έχουμε έναν Άγιο που νομίζω ότι ο κάθε Άγιος έχει να δώσει ένα μήνυμα δικό του. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος, ο οποίος ήταν εδώ, ανετράφηνε εδώ πέρα, ήταν συμπολίτης δικός σας. Βέβαια δεν ήξερε πού θα καταντήσει. Πήγαινε σπούδαση, πήγε στη Δύση. Και ακριβώς όταν κανείς δει τα έργα του που η Μονή μας ευτυχώς εξέδωσε τους τρεις τόμους και τότε έπαιρνε ο τέταρτος τόμος. Και μάλιστα ο τέταρτος τόμος είναι και ανέκδοτος και στα Σλαβωνικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Και βλέπει κανείς ότι αυτός ο Άγιος μέσα από τα έργα του πόσο καυστηριάζει το δυτικό φρόνημα και το δυτικό πνεύμα. Διότι ακριβώς το δυτικό πνεύμα, το οποίο όπως ξέρετε είναι ένα ανθρωποκεντρικό πνεύμα και φρόνημα και πραγματικά δεν αναπαύει τον άνθρωπο, εμείς είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν βλέπουμε με αυτό το φακόν όπως βλέπουν οι δυτικοί τα πράγματα, αλλά πορευόμεθα με την καρδία μας. Και σήμερα σκεφτόμουν την παρουσία του Αγιώρουσης στον κόσμο. Βλέπετε πόσο ερχόμαστε σήμερα και όπως έλεγε και ο Σεβασμιότατος Άρτης σήμερα στο τραπέζι εκεί που μιλούσαμε, λέει ότι ξέρεις ο Άγιος γεννήθημε εδώ, αλλά εγκαλουχήθη κάπου αλλού, στη Μονή Βατοπεδί, στο Άγιον Όρος. Πήρε αυτή την παράδοση και πήγαινε εκεί ανεφόρο. Και ήρθα μια καλή πορεία, του φόραξαν εκεί οι δικότες στη Μονή και ξέρεις ότι είπα πρέπει να πας στη Ρωσία.

για να πάει μέσω Κωνσταντινούπολης στη Ρωσία. Και δυστυχώς τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Έκανε 2 χρόνια να πάει, διότι πήγαινε στο φανάρι, πήρε την ευλογία του Πατριάρχου του Οικουμενικού, αλλά εκεί ο Σερήνος Φρουτάνος τον έφερε εμπόδια. Ήθελε να μπει αυτός μέσα, να πει ότι ξέρεις, εγώ τα κανόνισα, για να δείξει καλόν, ας πούμε, καλή εικόνα στους Ρώσους, και εκεί τους καθυστερούσε. Και αυτά τα 2 χρόνια τα εκμεταλλεύτηκε και ήταν σχεδόν έτοιμος με την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης. Θέλω να πω ότι πηγαίνει ένας άνθρωπος στο Άγιον Όρος, αφιερώνεται στο Θεό. Και δεν σημαίνει ότι μόνο το Άγιον Όρος, είναι και άλλα μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους. Διότι η ίδια παράδοση είναι η μοναστική ορθόδοξη παράδοση. Και πηγαίνει και αφιερώνεται εκεί. Πηγαίνει και δεν έχει πρόγραμμα. Δεν βάζει όρους. Δεν κάνει συμφωνίες με τον γέροντα. Αλλά πηγαίνει και παραδίδεται άνευ όρων εις το θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Μάξιμος πήγαινε εκεί. Και μετά από 10 χρόνια του λένε να πάσει στη Ρωσία και έκανε υπακοή και πήγε. Και αυτή η παρουσία του βέβαια ήταν πολύ εφουφέλιμος για το ρωσικό λαό, διότι ήταν τότε οι Ρώσοι με γεμάτη δυσιδαιμονίες και τώρα ρέπωσαν στις δυσιδαιμονίες. Και τότε πραγματικά παρερμήνευσαν τα ψαλτήρια, το Ευαγγέλιο, τις γραφές, τα πατερικά βιβλία και ήθελαν κάποιον άνθρωπο πολύ μοναχήν, πολύ φωτισμένο και συνετών για να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους ερμηνεύσει σωστά αυτά τα θεία λόγια, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα και επίσημα από Ορθοδόξου πλευράς. Και ακριβώς ο Άγιος επήγε, έκανε υπομονή, ήρθε η ώρα που έπρεπε να πει τη γνώμη του, να πει τη θέση του, να εκφράσει την πραγματική του θέση για μερικά δρόμενα εκεί. Και έπρεπε να πει τη γνώμη του. Διότι αν δεν έλεγε τη σωστή γνώμη του από ένα φόβο, οπωσδήποτε θα εξετίθε τον εις τον σωστό λαό της Ρωσίας και θα σκανδάλιζε. Είπε τη γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη του στήχησε. Άρχισαν τότε ο πόλεμος, άρχισαν οι διωγμοί, άρχισαν, παρόλο που έτρωγε στη Βασιλική Τράπεζα και τον ευαρεστούμενο του Τσάρου, άρχισαν τότε να υπάρχει μια δικοστασία, μια απομάκρυση. Και τότε άρχισαν τα δεινά του Αγίου Μαξίμου, που να δείτε τις επιστολές του, που μέσα εκεί παρακαλεί τον Μακάριο, τον Μητροπολίτη Μόσχας, του λέει: «Σεβασμιότητε, θέλω να πάω στη μετάνοιά μου, είμαι μοναχός. Θέλω να πάω στο Βατοπέδιν, εκεί που είναι τα μαλλιά μου, εκεί που είναι η κουρά μου. Ήρθα για λίγο. Θέλω να σας παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Δεν θέλω πραγματικά, δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε δώρα, ούτε τίποτα. Θέλω να με αφήσετε να πάω στη μετάνοιά μου, στο Άγιον Όρος που τόσο ποθώ, που τόσο επιθυμώ, που έκανα θυσία να φύγω εκεί και έκανα θυσία για την υπακοή. Κι όμως δεν τον άφησα. Γιατί δεν τον άφησαν? Διότι φοβόντουσαν ότι θα δημοσιοποιήσει τα σκάνδαλα που γινόταν από μερικούς ρασοφόρους εκεί στην Εκκλησία. Και δεν τον άφησαν. Και όχι μόνο δεν τον άφησαν, αλλά για να τον διαγράψουν από τη συλλήψη του λαού, του έβγαλα διάφορα, ξέρετε, σήμερα για να χτυπήσεις κάποιον, τον παίρνει σε δικαστήριο. Είναι η μέθοδος αυτή που αποδίδει. Τον πήρα στα δικαστήρια, ότι ήταν αιρετικός, ότι έλεγε διάφορα κλπ. Και τι το έκαναν? 26 χρόνια φυλακή. Ήταν φυλακή 26 χρόνια μέσα σε ένα μοναστήρι στον υπόνομο. Και μάλιστα εκεί χωρίς ζέστη, χωρίς θέρμαση. Και μάλιστα τι? Τον έβαλαν εκεί πέρα και κάθε πρωί ένας μοναχός, ο οποίος ήταν φαίνεται αφελής, τον εράβησε και επέμενε χωρίς καν ούτε να δημοσιοποιήσει, ούτε να φέρει δημοσιογράφους, ούτε να γράψει κάπου. Επέμενε αγωνίστως αυτήν την θλίψη, αυτήν την δοκιμασία και το φοβερότερο όλων, για 18 χρόνια ήταν σε ακοινωνισία. Ενώ οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μυχοί που μετανοούν δικαιούνται να κοινωνήσουν. Αυτό δεν είναι δικαιούτο να κοινωνήσει. Και επέμενε αυτήν όλη την, αυτόν όλων των εμπαιγμών, αυτήν όλη την καταφρόνηση, αυτήν την ποδοπάτηση. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος, έλεγε στον εαυτό του, υπέμεινε μάξι με αυτά τα δεινά εις τον παρόντο αιώνα για να γλιτώσει τα δεινά του μέλλοντος αιώνος. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος έτσι να καταλάβει το νόημα του Σταυρού. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς και διάφοροι έτσι που έρχονται, που στέλνουν γράμματα ή μας τηλεφωνούν, εμείς απαντούμε σε περίπου 30.000 γράμματα το χρόνο από ανθρώπους που μας στέλνουν διάφορα.

0: Αποστολής για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας παρακαλέσουν σε προσευχή κλπ. Και πολλές φορές βλέπω τις επιστολές και έτσι σαν που να λυπούμε. Γράφω, κάνετε προσευχή να μην χάσει τη δουλειά του άντρας μου. Κάνετε προσευχή να περάσει η κόρη μου στο πανεπιστήμιο. Κάνετε προσευχή να έχουμε υγεία. Βέβαια είναι όλα καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά. Δηλαδή το πρώτο νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Αυτό δεν το λαμβάνουμε και τόσο υπόψη. Και θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε τα αγαθά του παρόντος αιώνος. Πολλές φορές πάμε και προσευχόμαστε μόνο για αυτά. Ή καμιά φορά αν ήρθε μια κυρία και μου λέει, ξέρεις γέροντα, πέθανε ο πατέρας μου σε ηλικία 65 ετών. Και όταν έφεραν το λείψανο στο σπίτι, προτού να το πάρουμε στην εκκλησία, σε όλον τον κόσμο έσπασα μια εικόνα του Χριστού. Την έσπασα για να εκδικηθώ. Θέλω να πω ότι, βέβαια, μετά το κατάλαβε η κοπέλα και έρχεται και μετανοεί. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς δεν έχουμε σωστή θεώρηση και νομίζουμε ότι οι θλίψεις, οι δυσκολίες, όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα κλπ., νομίζουμε εμείς με τη λογική θεώρηση ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και δυστυχώς γνωρίσαμε ανθρώπους πνευματικούς αλλά δεν επιάσαμε όσο έπρεπε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσα στο βάσανο, ήταν μέσα στη θλίψη, ήταν μέσα στον διωγμό, ήταν μέσα στη συκοφαντία, ήταν μέσα στην καταφρόνηση. Και επειδή ακριβώς είχαν ανοιχτό νουν του συνιένετας γραφάς, διανοιγμένον τον νουν, δίδειξε τον νου του συνιένετας γραφάς. Είχαν μία μόνιμον ειρήνη. Είχαν μία μόνιμον ησυχία μέσα τους. Είχαν μία μόνιμον χαρά. Γιατί νομίζετε ήταν αναισθητοί? Όχι. Ήξεραν το σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Ήξεραν ότι πορευόμεθα για να αντιγράψουμε τον Χριστό μας. Και ακριβώς ο πρώτος αντικειμένος, ο πρώτος συκοφαντημένος, ο πρώτος διωγμένος ήταν ο Κύριος. Γι' αυτό και η ζωή του ανθρώπου, αν θέλει να μιμηθεί απόλυτα τον Χριστό, πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άκουσαν στη ζωή. Είναι σημαντικό. Και έβλεπα πολλές φορές έτσι και ανθρώπους πνευματικούς όπως ο Άγιος Παΐσιος που το συναντήσαμε πολλές φορές. Που συνεχώς αυτός ο άνθρωπος ευωγκούσε από τους πόνους. Μια φορά πήγα να τον δω και μου λέει: έχω τόσους πόνους στα έντερα, αλλά μου λέει: δεν εκφράζουμε που, για να μην λυπήσω τους ανθρώπους που έρχονται να με συναντήσουν, δεν εκφράζουμε καθόλου. Έχω αφόρητους πόνους, αλλά κάνω υπομονή και κάνω και αστεία με τους επισκέπτες για να μπορέσω να τους αναπαύσω. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι τα βάσανα, οι θλίψεις, οι διωγμοί που πρωτοστατούσε και προεξήχθαν ο Άγιος Μάξιμος που σήμερα στην ουσία αντιμούμε με τον εγγελισμό του ναού του, είναι ο τρόπος ζωής του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και να μην δυσανασχετούμε, να μην δυσδυμούμε. Βλέπετε ο Άγιος Πορφύριος που είναι Θεός επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω, εάν δεν τον εγνώριζα, δεν θα επίστευα αυτά που έλεγε. Έβλεπε τόσο μακριά, έβλεπε τόσο, τι να σας πω, τόσο διερευνητικά. Αφού τηλεφώνησε, θυμάμαι, μόλις έγινε ο Μητροπολίτης Μπάσκας, ήταν τότε στα Καλύσια και δίνει σήμανη στο Μητροπολίτη Μπάσκας των Ειρηναίων και του λέει να πάτε γρήγορα στις μοναχές που ήταν στο διπλανό μοναστήρι να μην πιουν νερό από τη δεξαμενή που έχουν. Γιατί? Γιατί πήγαν οι κομμουνιστές το βράδυ και βάλαν δηλητήριο. Και το είδε αυτός από τα Καλύσια. Δεν το ήξερε κανείς. Και όπως μου έλεγε ο Άγιος Μπάσκας, πήγα μετά να κάνω ανάλυση νότος και ήταν το χειρότερο δηλητήριο που αν έπινε κανείς το νερό σε 5 λεπτά τα απέβησε. Και λέει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε γιατί ήταν θεοφόρος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν, έβλεπε, μπορεί να σε έβλεπε και σου λέει, την τάδε ασθένεια, έχεις το τάδε πρόβλημα, και ο ίδιος ευωμπούσε από τις αρρώσκες και από τις πολλές εγχειρήσεις. Δεν εθεράπευε τον εαυτό του. Άλλους εθεράπευε, άλλους βοηθούσε. Αυτός ήταν μέσα στο βογγισμό ή στην οδύνη του πόνου και της θλίψης. Γι' αυτός έφυγε από 12 χρόνων, πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν άφησε σημείμα στους δικούς του, τον εγύριβαν οι δικοί του. Και έφυγε. Και ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Ιέροντας μας ο Ιωσήφ, όταν πήγαινε, ήταν 15 χρονών σεβασμιότατε, και πήγαινε να δει ένα κινηματογράφο, μια έτσι από αυτήν την ταινία, την Κωμωδία, όπως ο ίδιος μας έλεγε, και όταν είδαν την, και γέλασαν κάπως όλοι βέβαια, μετά εσάθηκε ένα μεγάλο κενό. Και έφυγε από τον κινηματογράφο, τότε ο κινηματογράφος ήταν απόγευμα. Και πήγε σε ένα βράχο έξω από την Πάφο και έτσι έκλαιγε. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν ικανοποιούμε. Και τότε έτσι έκλαιγε και ενώ έκλαιγε και έτσι προσευχόταν όπως ήξερε, βλέπει τον Χριστό ζωντανό και του λέει Σοκράτη, έτσι ήταν το όνομα του το κοσμικό, τον άνθρωπο τον έπλασα αθάνατο. Εξαφανίστηκε η όραση. Αυτό βέβαια ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτόν, ενώ ήταν έτοιμο να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Χόλιγουντ, ήταν τα αδέλφια του εκεί. Σταματά όλα τα πάντα και φεύγει κρυφά από τους γονείς του και πάει να γίνει μοναχός χωρίς να δει ποτέ μοναχών. Και πηγαίνει στην Ξακουστή, τότε μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, που ήταν η Ξακουστή μονή. Πηγαίνει εκεί με μια βαλίτσα. Και του λένε οι ιερείς, εκεί παιδί μου ήρθε να γίνει μοναχός, αλλά εμείς εδώ έχουμε, βαφτίζουμε τα παιδιά, ξέρω, κάνουμε διάφορες παρακλήσεις, λειτουργίες, αλλά δεν παίρνουμε μοναχός. Του λέει να πάσει στη Μονή Σταυροβουνή. Του λέει πού είναι το, τι είναι αυτό, πού είναι, του είπαν οι ιερείς εκεί και πήγαινε στη Μονή Σταυροβουνή. Λοιπόν και πήγε για πρώτη φορά και τότε μόλις μπήκε το τίμιο ξύλο που η χτιτόρες έμεινε Αγία Ελένη, αμέσως είδε ένα φως από το τίμιο ξύλο. Είτε στην καρδιά του και άρχισε και έκλαιγε. Αλλά το κλάμα αυτό δεν ήταν κλάμα ψυχασθενίας ή συναισθηματικών. Ήταν κλάμα χάριτος. Και θυμούμε που μας έλεγε σεβασμιότατε, αυτή τη στιγμή παιδιά ενεκρώθηκε ο κόσμος μέσα από 16 ετών. Τότε έγινε μοναχός, τότε αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα να γίνω μοναχός. Πήγανε στον ηγούμενο, τον ηγούμενο Βαρνάβα. Λέει, παιδί μου, δεν μπορούμε να σε πάρουμε, είσαι ανήλικος. Αυτός έκλαιγε πάρα πολύ, επέμενε και τον επήραν ως φιλοξενούμενο, μέχρι να ηλικιωθεί. Σε 3 χρόνια έρχονται χωριανοί του, στο Σταυροβούνι, από τη Δρούσα της Πάφου ήταν, και λέει, είστε από εκεί, λέει, έχουμε και ένα παιδί είναι εδώ, λέει, δικό σας. Λέει, ποιο παιδί? Αυτό το παιδί, το Σοκράτη. Λέει, μα έχει χρόνια που του κάνουμε μνημόσυνο. Πως πνίγει και σε θάλασσα του Ακάμα. Διότι αυτός επειδή εξαφανίστηκε, επειδή πήγαινε και ψάρευε κάπου, τι πέθασαν οι γονείς, ότι πνίγηκε και το έκανα μνημόσυνα. Γιατί σας τα είπα αυτά, για να σας πω ότι όταν κληθεί κανείς από τον Χριστό, δεν υπολογίζει όχι τους γονείς του, όχι το σπίτι του. Δεν υπολογίζει τίποτε. Γι' αυτό και η ψυχή που γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί αυτή τη γεύση να την αντικαταστήσει με τίποτε άλλο. Και ακριβώς ο Άγιος Μάξιμος, επανέρχομαι στον Άγιο Μάξιμο, έφυγε από την Άφτα, έφυγε από την πατρίδα του, έφυγε από την οικογένειά του, πήγαινε εκεί αφοσιωμένος στην Παναγία. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος υπετάχθη και πήγαινε στην υπακοή και πέθανε στη θλίψη. Όταν ο ίδιος, όπως λέγει ο Δίος, του υποθούσε τέτοια κοινωνία, και ποιος δεν ποθεί, ένας άνθρωπος που είναι θεοφόρος, δεν ποθεί να κοινωνεί. Διότι αυτός, όπως είπε, 18 χρόνια είχε επιτίμιο ακοινωνισίας. Τότε ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και του μετέφερε τα άγραφα μυστήρια εκεί στη φυλακή και τον κοινώνησε. Και ακριβώς γιατί? Γιατί ο Χριστός επιβραβεύει αυτούς που απόλυτα τον μιμούνται, τον αντιγράφουν και τον ακολουθούν. Αυτό που πρέπει να πω σαν επίλογο είναι ότι να προσευχόμεθα στον Άγιο Μάξιμο, έτσι να μας δίνει μερικά μηνύματα της αγάπης του που είχε για το Θεό. Και να ξέρετε, όταν τον επικαλείστε, θα σας βοηθά. Ήρθε κάποιος ευλαβής άνθρωπος από την Αίγινα, ευλαβέστατος, και μου λέει, είδα τον Άγιο Νεκτάριο σε όραμα, μου λέει, γέροντα. Και μου λέει, γέροντα, του λέει ο Άγιος, ότι παιδί μου, έχουμε ανεργία. Του λέει, γιατί? Δεν μας επικαλείται ο κόσμος να το βοηθάμε. Οι Άγιοι είναι για να μας βοηθάνε. Είναι οι πατέρες μας. Γι' αυτό και επανέρχομαι σε αυτόν που είπα. Εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχουμε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να αισθανόμεθα στην καρδιά μας την παρουσία του Θεού. Και εγώ που είμαι στο Άγιον Όρος βλέπω μερικούς μοναχούς που παφλάζει η καρδιά τους από τη χάρη, παφλάζει από το φως. Έρχονται μοναχοί να τους κοινωνήσουμε και τους βλέπουμε στο φως. Προχθές ήρθε κάποιος παπάς πριν από λίγο καιρό και του είπα, κοινώνησε εσύ τους αδελφούς. Και μόλις τους κοινώνησε μου λέει, ξέρεις, μου λέει, είμαι έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί μερικοί λέει είχαν ευωδία που τους εγκυμνούσαν. Εξέπεμπαν ευωδία από το στόμα τους. Και του λέω, είναι οι άνθρωποι της προσευχής. Οι άνθρωποι που προσεύχονται, που μαθαίνουν και προσεύχονται αδιαλείπτως. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να ενδυθεί κανείς στη χάρη του Θεού και ακριβώς θα τη βρούμε τη χάρη του Θεού εάν είμαστε σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και συνεχώς να έχουμε τον Κύριο σκοπό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, ζήτητε πρώτο και υπογραμμίστε το πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεδίσετε ημίν. Δεν απορρίπτει η Εκκλησία τις πρωτοβουλίες σε διάφορες εργασίες που κάνουμε, αλλά όμως δεν τις απολυτοποιεί. Γι' αυτό και εμείς να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε την εξομολόγηση, να αγαπούμε την νηστεία, να αγαπούμε την μελέτη των Θείων Γραφών και να νοιαζόμεθα για την ψυχή μας. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελούδε ψυχής πράγματος αθανάτου. Γι' αυτό και εμείς συναντούμε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί μερικοί να είναι μεγάλοι, να έχουν μεγάλες θέσεις, να έχουν μεγάλα αξιώματα, να έχουν πλούτο, λοιπόν. Αλλά πολλές φορές τους βλέπουμε να είναι κενοί, να είναι πέντες πνευματικά, να είναι πτωχοί, γιατί δεν έχουν αυτόν το θησαυρό τον οποίο το βρίσκει κανείς και πολύ όλος έχει και πάει να αγοράσει το χωράφι, εκεί που είναι ο θησαυρός. Και ο θησαυρός είναι ο Χριστός, είναι η χάρη Του. Και όταν λέμε στο Πάτερ ημών ελθέτω η Βασιλεία Σου, εννοούμε να έρθεις εσύ, διότι η Βασιλεία ποια είναι? Είναι ο ίδιος ο Βασιλεύς. Να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να πυρπολήσει την καρδιά μας και να την πληρώσει. Διότι είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται ένα πλήρωμα. Δεν του λείπει τίποτε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτή την κατάντια. Διότι επαναγνωρίσαμε το θέμα της ορθόδοξης ζωής, το θέμα του αγιασμού. Σήμερα είναι της μόδας η αθεία. Όμως είναι χάρτινη πύργη που πέφτουν, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς έχετε μια παράδοση εδώ. Εγώ, προτού να έρθω στην Άρτα, άκουγα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Άρτης, ο οποίος ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Και ήταν μια παρουσία αγιοπνευματική, ο πατήρ Ιάκωβος ο Αργολίδος. Και αυτός ήταν μια πατερική, αληθινή, πνευματική παρουσία που άφησε εδώ το σπόρο. Και τον ενθυμούνται ακόμη άνθρωποι και τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται. Άρα λοιπόν ο χώρος που είσαστε, έχετε το λείψον της Αγίας Θεοδόρας της Βασιλίσσης, έχετε παράδοση. Και όταν λέω παράδοση δεν εννοώ λαογραφία, εννοώ τα στίγματα της τέχνης του αγιασμού που είναι τα Άγια Λείψανα, που είναι οι Παλαιοί Ναοί, που είναι οι άνθρωποι του Θεού, οι θεοφόροι άνθρωποι. Γι' αυτό και μείνετε στην Εκκλησία και αγωνίζεστε για να βρείτε και να επιτύχετε τον αγιασμό που χωρίς αυτόν ουδείς από εμάς μπορεί να δει τον Χριστό.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρηση έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου, ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ο τα σήματα ντουλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με, σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχο στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νυ χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπή σημών. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλες ασημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
8: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
8: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
4: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκησιλαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
10: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
10: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ενήν και αηγεί στου αιώνε των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδε αγαθείτε σε κησί, ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζει ου εκέλυψε βασιλεύει και χωρίγει αυτή σου λανόθεν την νίκη. Διότι έτυχε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεο συντομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετι διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ετι διόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπά

αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επνηθείτε σαν οι θλίβοντέ με πολύ πανίστανται έπαιμε. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκρεξα και επίκουσό μου εξ όρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο σε εξηγέρθουν ότι κύριο αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε που μοιρά δολα ούτων κύκλο είναι επιθεμένων μη. Ανάστε, κύριε, σώσου μου, ο Θεό μου, τη επάτεξα πάνω σου, θεντά με ματέω. Οδόντα σε ματωλών συνέτριψα. Του κυρίω σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο σε εξηγέρθουν ότι κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει μη δε την οργή σου παιδεύση μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μου και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Και στην ίεση εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταρεπόρησε και δεκάμφθηνε ω τέλου όλη την μέρα και θροπάζουν επορευόμοι. Ότι ψώ με πλήσιν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα ρεόμενο προ την αγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου προσωπικά πεκρύβει. Καρδία μεταράχθη και τα λοιπέ μου ισχύζουμε και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που και έστει μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντιμήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου και οίκο και ω άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Εγγενόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ο και έχουν το στόμα αυτό ελεγμού. Ό,τι πει η κυρία λυπη εσύ ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι είπε χαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθεί είναι επόδα με πεμέ μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστε γασέ έτοιμο και ολγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ ένα αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτρε μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πνίθε τη ανημισού τη με αδίκω. Για τα παιδότη μου κακά τη αγάθω ρε διαπαλό μου πει κατά δύο κανένα καθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστήση από μου πρόσχη στη βοηθειά μου κύριο τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστήση από μου πρόσχη στη βοηθειά μου κύριο τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσεωρθρίζων, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξη με γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω στην Αγίου όφθηση τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου πεζοά στα χείλη με πενέσου ίσεν. Ούτω σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου ερώτα χείλο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλησί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Εμνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου τη όρθα σε μελέτων ίσεν. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτη από το ρηγού σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ημών δεν ελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δεσμά την ζήτησε την ψυχή μου, ελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθή σου τη χείρα μου, θέα μερίδε αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φερθίστε επί το Θεό, υπενθίστε πάσο μου, είναι αυτό τον εφράγιστο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθιση μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τελείγου σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ημών δεν ελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και εγώ και αγίου πνεύματι και νυν και αίκη ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρας και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντα σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησεν. Προσελογίστε μετά των καταμελώντων ει λάκων, γεννήθηνο ο άνθρωπο, ο βοηθητό, ο νεκρή ελεύθερο. Ο σύνδραματι καθέβεται εν τάφο μου και μνήστη έτη και αυτή εκτυχηρό απόστησαν. Έθεντο με λάκων το τάτο τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηριχθεί ο θυμό σου και πάντα του μετρισμού σου πήγαινε σε επεμέ. Εμάκνα στον στου μα πεμό, έθεντο με δέλημα για αυτή. Παρδόθεν και ο ξεπορευόμενο φθονή μου ισθένησαν από πτωχίε. Εκεί έκλαξε πω ο κύριο την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια, γιατρή να στήσου και εξομολογήσω εντέση. Μη διηγήσετε έτησε το τάφο του λαιό σου και την αλήθειά σου στην διαβολία. Μη γνωστήσετε το σκοτά θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι επελελισμένη. Εγώ προσε κύριε και έκραξε και του πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Είναι την κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και υπόπιση εκνοητητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδη έρθουν οι αργέ σου και μερε μη σου ξεταλαξάμε. Η κύκλωσά μου ει είδωλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Η μάκρυνα σε φιλοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεός τη σωτηρία μου, μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Είσαι αυτά των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και απάντοντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάση τη ανομία των ιόμενων πάση τη γνώση σου. Το λυτρούμενο εκθερά τη ζωή του στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώδεν αγαθή στην επιθυμία σου αν εκενιστήσει το σωητού νεότη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης ενδικουμένης.

γνώρισε σου δώσω από το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτών. Εκτείνω και λέει μου ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο οργιστή εδεοδέη στον αιώνα μηνύμ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδη και νημίν. Ότι κατά το υψηλόν από τη γη σε κατέωσε κύριο του έλεου αυτό από τι φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχω στον τελέπο δεσμόνι μάγνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έρνο το πλάσμα ημών εμνίστη του χούσε μεν. Άνθρωπο σε συγχώρτε η μέρα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και έχει υπάρξει και υπεγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλει του κύριο από το αιώνο και ω το αιώνο από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαίωση είναι αυτού η ποιήση αιών τη φελά του διαθήκη αυτού και εμνημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο στον τρόνο η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση την άμεση αυτού λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τη προσευχή μου ενώ τη δέση με τα ηλυθία σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έλθεσαι και σε μετά το δούλου σου του δικαιωθεί στην οποία σου χαζών. Ότι καταδίωξαν εχθρό την ψυχή μου ταπείνωση να γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσουν νεκρού αιώνε και κυρία συνεπεμένη το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμνή στη μελών αρχαίων μελέτη στην πάση τη έγκυση που είμαστε χειρότερη μελέτων. Διαπέτασε προσέτα κύριο μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μη οθήσου με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Άκουστο αν πίσω με το πρωί του ελαιό σου του πισί ήλπισαν. Γνωρίσω με κύριο δεν πορεύσουν προσήρια την ψυχή μου. Εξελώ με τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγουν. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύλιψε στην ψυχή μου και εν το ελέ σου ξοδεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του τλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστη μον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως.

Χριστόσε επελεύσετε, η φωνή λέγουσα ηλού ονειφίου σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην ιστάξεις και μείνεις, εξωθεκούσα ως επέντε παρθένη.

0: ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος του νυχτερημού σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλήρων πλήρωμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό μου, στη διαπαντώση ημών ήμαρτων και το πόνιρον ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσουν εκκρίνες θέσεν. Ιδού γαρ' να νομίσεις ανήθιν και να αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθιν αγάπησες τ' άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάζουν. Ναντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλίες εν κύφροσύν να γαλιάσουν τους θεατενωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάση τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά εκτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψα μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλυση απ' εμού. Απόδοση μου να γαλίεσαι τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκον όμως το σωδού σου και σε βίση επιστρέψουσιν. Ρίση με εξημάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδωκα όλα καυτώματων και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένων, καρδίαν σε τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξεδνώσει. Αγάθινον κύριε αντί ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Κυρουσαλήμ. Τότε ευδοκίη θυσία δικαιοσύνη σε ένα φορά άγγελο καυτώματα, το ότι ανίσου συνθυσιαστή διόν σου Μόσχου.
1: Το συντρίψαντι πολέμου ω εμβραχίων ή αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν έρυθρα θαλάσσι. Άσομεν αυτό λυτρωτή μόνο τι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι πλήρωσον μου την καρδίαν κατανοίξε ως Χριστέ, όπως εισελεύσομεν μετανοία εις κοινώματά σου και εξομολόγησιν προς άξουσι χρέων μελίουσαν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι λύσον λόγια των δεσμών με των αμέτρων μου κακών, η ναβήματι ζωσίων μετανία, θα σδικαίω.

ημών. Ήρθη μέγιστον προσύψος των μαρτύρων σου Χριστέ, η μεγαλοπρέπεια πανευπρεπός και γαρδιήθλικότες της υπερφυές σου χαρίσμα είναι μεγαλήθησαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ραντισμό θείων αιμάτων των Αγίων αθλητών, αίμα επιβόμιον δοτισμένη, φερόμενον επάφθη και καθηγιάστη τα επίγεια πνεύματος χάριτη. Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς, μετανοίας μη παρθένε καθ' υπόδειξον οδούς, και τις απαγούσεις με προς αμαρτίαν απόστρεψον τρίβου, ή να σε ύμνω την πολύμνη των γεπαμακάριστων. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, πρόδρομε κήρυξ της μετανοίας μετανοήν με ευσυχής, πάντοτε δυσόπη των δεσπότην και Κυρίων, τον νου μου φωταγωγών και την καρδίαν του πίστης ετοιμόντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ως της ερήμου κάλλιστον θρέμα, πρόδρομε κήρυξ του Χριστού, νύνεν ερημία με καλόν αυλιζόμενον, οδήγησον εισοδόν της σωτηρίας θεία σου εντεύξη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, της τυραννούσης με αμαρτία στη μεσητεία σου σοφέ πρόδρομεν, τάχει δυσοπό ελευθέρωσον και θράψον την κατεμού, εγυρωμένη δαιμόνων καταιγίδα. Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με ανημίτερ της αληθείας, κλειδονιζόμενον δίνος, υπό των βαθών και συνεχώς βυθιζόμενον και ήθινον με σεμνή προς σωτηρίαν των ευδίων λιμένα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών τους αριθμό λάμποντας τιμίους λίθους επτά, δεύτε πίστος τιμίσομεν ότι πυρσεύουσι την Χριστού Εκκλησία της επταφότου Κρήτων λιχνίας της νομικής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ή της αρχός πρότερων νεκροσιζόντες Χριστό, παίδες επτά ανέθωρον ως ύπνων θάνατον, παραδόξως λαβώντες, κρατήνοντες το δόγμα της Αναστάσεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ή ερηχώ πέπτο και βοής αλπίγκων επτά, η δε της πλάνης έπαρσης τη επταφώνωνιν, πίστη των αθλοφόρων κατήλθεν έως άδου και διαλέλητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στέφος δίπλουν Αγίοι παιδες επτά αλήθος, εδέξαστε πορθήσαντες πλάνην και άρνηση της εγερσαίους πάντων,

Γεννίζει σαν νυμφεύτε, ο γαρ πατρίς είναι άναρχος εν θείο πνεύματι. Συναίδη ως λόγος εξού εσωματώθη χωρίς τροπής και φύρμου. Εστερεώθη καρδία μου εν Κυρίω, ύψωθη κέρας μου εν Θεό μου. Επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθη εν σωτηρίω σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ρίπου κακίας από πλήνας μου, την καρδία νοφθήνε άμεν των εναντίον σου, εν ημέρα φοβερά καταξίωσον, Χριστέ μου ως υπεράγαθος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ίσχυσε δόλο θάνατος εμέ ο Βελίαρ, το κέντρο λόγε της αμαρτίας, αλλά αυτός με ζωή φόρηση άτρεψον, φαρμάκης της μετανοίας Χριστέ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, στο μεν ανδρείος επεφώνουν οι αθλοφόροι, αλλήλισμοι της αποστατήσει, ο δεσπότης βοήθος ημών πάρε στην αθλούση, γενναιωτά το νοή. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, τους υπερτίμους λίθους πάντες της Εκκλησίας, τους θείους πύργους της ευσεβίας, τους της πλάνης καθερέτας ενάσμαση, τιμόμεν πίστη τους μάρτυρας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, κατεραγμένον επανόρθωσης Θεοτόκε, το θέντα έγυρον εκπόθρου των κακών μου και έδρεωσον δέσποινα εν πέτρα των του Θεού εντολών. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όμβρισον καμισταγόνα μετανοίας, ο εν ποτάμο την άβυσον βαπτίσας, της ευσπλαχνίας των Κύριων των απάντων, πρόδρομε Κύριξ αξιάγαστε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, περιστατικέ συγχύσεσαι του βίου, πάντοτε τον νουν κλονουμένος προσφεύγω. Υπό την σκέπνη σου πρόδρομε του σωτήρος, σπεύσον βοήθησον το δούλο σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εν νυχτερινές ευχές επικαλούμε των ημερινών λαμπτήρασε του κόσμου. Θεό μακάριστε πρόδρομε, φωτισόν μου τα της καρδίας αισθητήρια. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φώτισον Άγνη Παρθένε την ψυχή μου, πως το εκφώτος τεκούσα Θεοτόκε και της μερίδος με δείξον των σωζωμένων, είναι

πρεσβεύσετε υπέρ ημών, προβήματος θέρος εστώτες Αγίοι, τυράννου ως πάλεοι Μακαβαίοι. Τη στρατεία διήμυψατε την επίκυρον δόξαν, στρατευθέντες Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αξίως το Χριστό δεκτή εδείχθητε θυσία προσευχής Αγίοι Παιδες, και ως μη πανευωδέστατος το δυσόδες ελέγχοντες της πλάνης θερός, και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιβάτος εν συνά προδιετύπωσε παρθένε το παράδοξον του σου τόκου, το γαρπύρτο της θεότητος, ουκ εφλέχθησε μήτρα δεξαμένη πιστός. Στερέωσον ημάς ερσι Κύριε, οξύλων νεκρών.

Αμήν. Ο θαυμαστός σας επιγείς τους Αγίους, πρώτης Δευτέρας σου φρικτής παρουσίας, η παραδόξο έδειξας τον τέδων Χριστέ, εγέρση την Ανάσταση της αυτήν αγνοούσιν άφταρτα και σώματα, και αισθήτας εχόντων και βασιλέα έτσι.

Ιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Ιωάννου και Κωνσταντίνου, ότε εκ του ύπνου εξανέστησαν, των επτάριθμων τιμών χωρών μαρτύρων, δείξαντα Ανάσταση νεκρών το κόσμο, τη δε Τετάρτη, νεκροέγερτη ξύνθανον επτά, τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων, της Οσίας Μητρός ημών και μάρτυρος Ευδοκίας, ως μη τι τούτο σώμα της Ευδοκίας αθλητικών απόζων ή κυχαρίτων. Πότνια Ευδοκίη νεκρά ήχθη αμφή Τετάρτη, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Θαθουήλ εν Μιλέα κρεμαστής τελειούται, θνίσκε κρεμαστής Θαθουήλ εν Μιλέα ως αν τριγύσεις της εδέμ μήλα ξένα. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας και των συναυτή, ως μη Ίων έπνευσεν η Μάρτης Ία, ερυθροβαφών αιμάτων ατμοπνώων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: τόκον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Παντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, του Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την δημιωτέραν των χέρουβιμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, ενώ

αξιώνες την ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αΐ μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραν των Χερούβιμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγο τεκούσαν την

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εν χράμπη προευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξεν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

Σου δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μου, γενέες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος ο Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσου σε κενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου, τι μαρτώνσι. Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τι σοι ο Θεός. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτί σου, ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τα άφτερε μαρτί του, φυλακτήνε ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξισμένων των όνομά σου, ει του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελαιό σου, φημά, καθάπερ, ελπίσε με νεπίσε. Ευλογητό, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, δέσποτα, συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου, εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνου, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια ή και ή.

0: Ήγον φύλακα των ψυχών και το σώματον ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες

0: Κάτε καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Κύριε, Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και του φόρου σώματι επιβλέπων επί πάση την κτήσιν, σοι εκλείνουμε τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινο τη χείρα σου την αόρα των ψαγίου κατοικτηρίου και ευλόγησου πάντα σε εμάς και ήτι μάρτυμον εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενη σου μην τα κόσμια και υπερκόσμια καθά σου. Σον γαρ, εσύ το ελέγχει και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

καταφεύγω των φιλάνθρωπων θεών, διό μη με παρήδης οικετεύωσε, μονέ αν αμάρτητε, δώρησε κατάνοιξη.

0: εις εκτέα σου φωνής, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εις ειρήνη.
1: Και στου λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο

0: Σάλιν το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου νημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου νημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λέει σου νημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έγιε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστης αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έγιε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσοι μουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών σου και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και ημείς ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐν.

0: Παναγέννη το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατανύχτα, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάσμε Κύριε εν της ποιημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και και στην αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κυρία λαϊσουά,
0: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραφόμεθα. Ότισον το κράτος και σου έστεν η βασιλεία και δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δεύτε γαλλία σώμεθα το Κύριο, αλλά λάξουμε το Θεό το σωτήριμο.
2: Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπει.

0: βάλεστε ρέως την οικουμένη του σου αλευθίσατε, πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
1: Θαυμαστή με θεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
0: Τα μαρτύρια σου επιστώθησαν σφόδα, το οίκος σου πρέπει Αγίας με κυρίς μακρότητα ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου ως όσον ημάς, Κύριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννησίος και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, στραβωθήστε Χριστέ ο Θεός, ανάπτω θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρίμ και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημών.

0: όπου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξενε να πέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα του Κυρίου αλλαλάξω.

και πτωχών την προστάτη, την ακτινός δίκην, την ετωλίον πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόρον την βασίλισσαν, δεύτεροι εν αυτοί πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή χαρά εν άους υπέρ ημών, που παύει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρόσδευε Χριστό το Θεό, σωθήν

κυκλανάστε, φθύρου συνήθη Χριστά, ομιλίε κακέ. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε,

Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις το ιερόν και διδάσκοντι προσήλθον αυτού οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς και τις έδωκε την εξουσία ταύτην αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς ερωτήσω ημάς καγολόγον έναν ον εάν υπητέμι καγό ημινερό εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ το βάπτισμα Ιωάννου πόθενην εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων οι δε διελογίζοντο παρεαυτής λέγοντες εάν υπομεν εξ ουρανού ερήμην δια τί ουνουκ επιστεύσατε αυτό εάν δε υπομεν εξ ανθρώπων φοβούμεθα τον όχλον πάντες γαρέχουσι τον Υιόν.

όπως υπό το κράτος σου πάντε φυλατώμενη, σι δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις

του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς μονέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου μου στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των παρευρισκομένων τη Θεία Λειτουργία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του Ρίου Ναοτού του, των υπερτισπίστεως και πατρίδος γνωσταμένων και πεσόντων, και πάντων των υπερπίδιν αστάσεως, ζωής αιωνίων και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών.

και ορατών και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον

άξιον και δίκαιον σε εμήν, σε ευλογήν, σε εμήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν παντή τόπο τη δεσποτεία, σιγά Θεό ανέκφραστο, απερενόητο, αόρατο, ακατάλληλο, αϊόν, αυτό σώμα. Σύ και ομολογενήσει ω το πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντο, ει το είναι μα παρήγαγε, υπεραπεσώντα, ανέστη σα πάνιο καπέστη πάντα ποιόν, έω ημά των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου χαρίστου μέλου σου. Υπέρ τούτων να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογήσει το πνεύμα τη στο Άγιον. Υπέρ πάντων ονείσμε και νοικίσμε, το φανερών και φανών ευεργεσιών των Ισημά και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη με τον χειρόνιμο, δέξεστε κατεξίωση και τη υπαριστήκαση χιλιάδε εχαγγέλων και μιλιάδε εγγέλων το χειροβίν, το σεραφείο ξαπέργα πολιώματα μετά σε πυρωτά.

0: Τους και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και ημείς ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν

0: Ευχαριστούμε σε βασιλεύθα όρατε, ότι αμετρήτου στη δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου ψυχόντων, ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε σου το ουρανόθεν έπειδε, επί του υποκεκλικότητα τη αυτών κεφαλά, που γαρ έκλεινα σκή και αίματι, αλλά σύ φοβερό Θεό, σύουν δε σου το προκείμενα, πάσιν ει αγαθέν εξομάλισον, και την εκάστη διαχρία, τη πλέωση σύμπλεσον, τη του πορού τη συνόδευσον, του νοσούντα ίεσαι ο ιατρό των ψυχών και σωμάτων μου. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεις, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από θρόνου της βασιλείας σου και θέσης του Αγιά σε εμάς, ο Άννα του Πατήρ συγκαθημένος και ο δίμηνα οράτος ημών και καταξίωσον κρατειά σου, Κύριε, με τα δόνη μην, το χρά του σώματός σου και του τιμήματος και τιμόπατη του λαού, ο Θεός ηλάστην, ο Θεός ηλάστην, ο Θεός ηλάστην.

που ευλογούν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους υπησί πιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ερεύσε, τις άρχος συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν αθενεστεί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εν απέπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ,

0: Κύριε και Έλλειος έλθει εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε ενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε δόξεση.
1: Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνευματικού και παναμών με υγεία του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες του τιμίου και υπουρανή δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίος Πατρός Σιμών Νικολάου και Επισκόπου Μύρου της Δικαίας του Ματουργού, το Αγίον Δόξο Μεγαλομάτυρος Γεωργίτου του Πεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Ξενοπόλου Εξωστόμου, ούτε Θείαν Μυσταγωγία εμετελέσαμε, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, τον Αγίον Επτά Παίδων εν Εφέσω, όν τη μνήμη επιτελούν και πάνω τον Αγίον ελέησε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δεν φυλάξει πάντες μας. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός σας ευλογεί.
2: Επάντητη εις καλή με το ψιέζο, ο μυστικό δωρημάτων εμνήσουμε νεφτής.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξαμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψαμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπό αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς, σύνετε, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό.
2: Ψαλμός δεύτερος. Γιατί σαν άγρια χαλήνω τα άλογα, αναστατώθηκαν και αφηνίωσαν τα ειδωλολατρικά έθνη, και γιατί αυτοί οι λαοί εμελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια μωρά, αμαρτωλά και απραγματοποίητα. Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν από συμφώνου εις των ίδιων τόπων εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου τον οποίον αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα. Είπαν τα αμαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνομοι βασιλείς μεταξύ τους, ας συντρίψουμε τους δεσμούς που μας κρατούν υποταγμένους εις τον Κύριο και εις τον Χριστόν αυτού και ας αποτινάξουμε μακράν από μας τον σιγό τους. Αλλά αυτός που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός, θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Θα τους κάμει καταγέλαστους ενώπιον όλων. Εις δε των κατάλληλων χρόνων, θα ομιλήσει προς αυτούς με την οργήν του και θα τους συγκλονίσει επάνω εις την έκρηξη του δικαίου του θυμού. Εγώ όμως, ο Χριστός αυτού, παρά τις εχθρικές ενέργειες των αντιθέτων, ενθρονίστηκα από Αυτόν τον Θεό και Πατέρα ως Βασιλεύς αιώνιος εις το Ιερόν Όρος Ιών, εις την Αγίαν Ιερουσαλήμ, για να διαλαλώ και να κηρύττω προς όλων των κόσμων το πρόσταγμα του Κυρίου. Αυτό είναι το πρόσταγμα με το οποίον με ανεβίβασε εις τον θρόνον. Ο Κύριος μου είπε, «Συ είσαι ο μονογενής Υιός μου, τον οποίον από την ειδική μου απειροτέλεια ουσία έχω γεννήσει προπάντων των αιώνων. Και σήμερα σε ανιστώ ένδοξον από τον τάφον. Ζήτησε ελεύθερα από μένα με το θάρρος της ιότητος ό,τι θέλεις, και εγώ θα δώσω σαν κληρονομία σου όλα τα έθνη και θα θέσω στην απόλυτη εξουσία σου όλη τη γην μέχρι των περάτων αυτής. Συ θα τους κυβερνήσεις με σιδερένια ράβδο, με ακατανίκητη εξουσία, αλλά και θα συντρίψεις όλους εκείνους οι οποίοι αντιστέκονται σε σένα με τόση ευκολία, σαν να ήσαν πύληνα έθραυστα αγγεία κατασκευασμένα από τον κεραμοποιό». Και τώρα που ακούετε αυτά στας διακηρύξεις, εσείς οι βασιλείς, συνετιστείτε, παιδαγωγηθείτε από τα παθήματά σας, αλλά και όλοι εσείς οι άρχοντες, οι οποίοι κυβερνάτε και δικάζετε τους λαούς της γης, υπηρετήσατε τον Κύριο με φόβο, για να δοκιμάσετε στην καρδιά σας την αγαλίαση που φέρει η ευλάβεια προς τον Θεόν, και ο φόβος μήπως τυχόν τον παροργήσετε με κάποια αμαρτία σας. Εφόσον είναι καιρός, αρπάξατε με όλη σας την δύναμη και εγκολποθείτε και κρατήστε στερεά την παιδαγωγή αυτήν εκ μέρους του Κυρίου. Μήπως τυχόν για την αμέλειά σας οργιστεί ο Κύριος εναντίον σας και καταστραφείτε και χαθείτε από την ευθεία οδό.

0: όταν εν τόσο λίγου ανάψει ο σαν πολλαπλασίος πυρωμένη κάμινος ο δίκαιος θυμός του Θεού. Αλλά τρισευτυχισμένοι και ευλογημένοι θα είναι όσοι θα έχουν στηρίξει την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Αυγούστου. Μνήμη των 7 παιδών των Ενεφέσο, Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Αντωνίνου και Κωνσταντίνου. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος, ερχόμενος από τη Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Οι Εβραίοι και οι ιδωρολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου της πόλης, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έχυναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μίας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, ακόμη και σιδηροδέσμιος, τους έσυραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό η δόξα του οποίου πληρεί τον ουρανό και τη γη και προσφέρουμε σε Αυτόν την μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλειπτων προσευχών μας. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, ένδειξη του αξιώματός τους, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, οι 7 νέοι αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί στην ησυχία και στην προσευχή για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο,

Έτσι, από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος Έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφορτίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν τη διαταγή παρά τη θέλησή τους και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαραχθεί η διήγηση του μαρτυρίου των επτά νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά τη βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, μία αίρεση που αρνιόταν την ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον δεχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθαλψη του Επισκόπου Αιγαίου Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορας Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των επτά μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποίμνια του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι επτά νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού και της προοπτικής της δημόσιας θυσίας που διέταξε ο Δέκιος. Ο Μαξιμιανός πήρε το λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε αποδηλία την πίστη μας, εσύ άμβληχε, πάρε αυτά τα νομίσματα και πήγαινε στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως γιατί πεινάμε και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας». Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, ο Ιάμβλυχος έμεινε άναυδος βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί, αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε μήπως είχε βρει κανέναν παλαιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάμβλυχος άρχισε να τρέμει από το φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδαν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό και βάζοντάς του μια θηλιά στον λαιμό τον έσυραν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον Ανθίπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάμβλυχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και πού τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα τούτα από τους γονείς του. Και όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε: «Είμαι από εδώ, αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος και οι γονείς μου είναι η Τάδε». Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον Ανθίπατο και όλος ασυνήθιστα, οπότε εξοργισμένος, κατηγόρησε τον Ιάμβλυχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάμβλυχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον οικέτευσε να του φανερώσει που ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον Ανθίπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διωγμό του δικίου. Ο Ανθίπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, μετέβη τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένιες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο Ανθίπατος και ο Επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των επτά αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της Ανάστασης των σωμάτων. Ο αυτοκράτορας έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους. Αφού διηγήθηκαν επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό έγιραν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθηκαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 χρυσοί σαρκοφάγοι και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά, εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως.

0: Μνήμη της Αγίας Μητρός Ιμών Ευδοκίας και της ανακομιδής των λειψάνων αυτής. Η Αγία Ευδοκία καταγόταν από τη Μικρά Ασία, όπου εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε στη χώρα τους. Καθώς ήταν δεινή στις Ιερές Γραφές, δίδασκε την πίστη στους συνεχμαλώτους της και έγινε φίλη πολλών Περσίδων γυναικών, οι οποίες χάρη σε αυτήν έφτασαν σε γνώση Θεού. Για την δραστηριότητα της αυτής συνελήφθη και οδηγήθηκε στους Κρητές, αφού δε μαστιγώθηκε με βούνευρα, ρίχθηκε στη φυλακή. Μετά από 2 μήνες παρουσιάστηκε πάλι στον Κρητή και ομολογώντας με ζήλο τον Χριστό ως αληθινό Θεό, δάρθηκε με κλαδιά ροδιάς γεμάτα αγκάθια μέχρι οι ξεσχισμένες άρκες της να πέσουν στο χώμα. Οι Δήμοι την χτυπούσαν με τέτοια δύναμη που έγιναν όλοι κατακόκκινοι από τα αίματα. Μετά από 6 μήνες παραμονή στη φυλακή παρουσιάστηκε για 3η φορά στους δικαστές, δίχως να δείξει την παραμικρή αδυναμία. Οι ιδωλολάτρες την γύμνωσαν και κάλυψαν το σώμα της με καλάμια, κομμένα στα μέτρα της, τα οποία έσφιξαν δυνατά, έτσι ώστε να χωθούν στις άρκες της. Έπειτα τα τραβούσαν ένα-ένα, ώστε έβγαιναν μαζί τους ολόκληρα κομμάτια δέρματος, προκαλώντας ανυπόφορους πόνους στην Αγία. Μετά από αυτά κρέμασαν την Αγία και δένοντας σφιχτά όλο το σώμα της με σχοινιά, συνέτριψαν όλα τα κόκαλά της. Μισοπεθαμένη και σχεδόν άπνος, η μακαρία αθλήτρια του Χριστού αποκεφαλίστηκε τελικά από τους δημίους της και απήλθε αποκομίζοντας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Θουθαήλ ή Θαθουήλ, εν μιλέα κρεμαστής, τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: 4 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 70 μετά Χριστόν, ο δεύτερος ναός του Σολομώντος καταστρέφεται από τον Ρωμαϊκό στρατό στην Ιερουσαλήμ. Σαν σήμερα, το 1072, πεθαίνει ο Ρωμανός τέταρτος Διογένης, αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα, το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. 4 Αυγούστου 1822, κατάληψη και καταστροφή των χωριών Λάκων και Θερίσου Κρήτης από τον Χασάν Πασά. Στις 4 Αυγούστου του 1865, με βασιλικό διάταγμα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Στις 4 Αυγούστου του 1875, πεθαίνει ο Hans Christian Andersen, Δανός παραμυθάς.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο 27. Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου. Το φοβερό τέλος του Ιούδα. Η δίκη του Ιησού ενώπιον του Πιλάτου. Όταν δε έγινε πρωί, έκαμαν σύσκεψη όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, δια να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του. Και αφού τον έδεσαν, τον επήραν απ' εκεί και τον παρέδωκαν εις τον Πόντιον Πιλάτο τον ηγεμόνα. Τότε, σαν είδε ο Ιούδας που τον παρέδωκε με προδοσία εις τους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς κατεδικάσθη, μετεμελήθη και επέστρεψε τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα εις τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπεν «Ημάρτησα, παραδώσας αίμα αθώων διαναχηθεί». Αυτοί δε είπαν «Τι μας ενδιαφέρει αυτό, σύ θα φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη και σύ θα δώσεις λόγο δι' αυτό». Και αφού έριψε τα αργυρά νομίσματα εις τον περίβολον του ναού, ανεχώρησε και πήγε και επνήγει με σχοινίον. Οι δε αρχιερείς, αφού επήραν τα αργυρά νομίσματα, είπαν «Δεν επιτρέπεται να τα ρίψομεν εις το θησαυροφυλάκιο του ναού ως ιερό αφιέρωμα, διότι με αυτά ηγοράστη η ζωή ανθρώπου και δόθησαν ως αμοιβή δια το ανθρώπινο αίμα που με το λίγον θα χυθεί. Αφού δε έκαμαν σύσκεψη, ηγόρασαν με αυτά τον αγρό του Κεραμιδά, δια να είναι τόπος ταφής των ξένων Ιουδαίων, που ως ταξιδιώτε και προσκυνητέ ήρχοντο εις τα Ιεροσόλυμα. Δι' αυτό ονομάστη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος μέχρι στη σήμερον. Τότε επαληθεύθησεν εκείνο που ελέχθη δια του Ιερεμίου του προφήτου και έλαβαν τα τριάκοντα αργυρά νομίσματα του αντίτιμον του ανεκτιμήτου Χριστού, του οποίου το τίμημα και το ποσό της πληρωμής δια τον φόνο του εκανόνισαν μερικοί από τους Ιούς Ισραήλ. Και τα έδωκαν δια τον αγρό του Κεραμιδά, καθώς με διέταξεν ο Κύριος. Ο δε Ιησούς εστάθη εμπρός εις τον ηγεμόνα και τον ρώτησε ο ηγεμόν και είπε «Σι είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς είπε, «Σι, χωρίς να εννοείς και τον πνευματικόν χαρακτήρα της βασιλείας μου, λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων. Και όταν τον κατηγόρουν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, δεν έδωκε καμία απόκριση. Τότε λέγεις αυτόν ο Πιλάτος, δεν ακούεις πώς αμαρτυρούν εναντίον σου και δεν απεκρίθεις αυτόν ο Ιησούς ούτε εις έναν λόγο του, ώστε να θαυμάζει ο ηγεμόν πάρα πολύ δια την γαλήνη και αταραξία την οποία εδείκνυεν εις στιγμάς που τόσο ασυνείδητα εσυκοφαντήτο και τόσο πολύ εκινδύνευεν αυτή η ζωή του. Κάθε εορτή δε του Πάσχα συνήθιζεν ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον προς χάρη του όχλου έναν φυλακισμένον όποιον ήθελεν ο λαός. Είχα δε τότε κάποιον φυλακισμένον ξακουστό δια τα εγκλήματά του που ονομάζεται Βαραβάς. Ενώ λοιπόν αυτοί ήσαν συναγμένοι, τους είπεν ο Πιλάτος, «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησού που λέγεται Χριστός?» Και προσεπάθη έτσι ο Πιλάτος έστωμε και τον τρόπο αυτόν να σώσει τον Ιησού, διότι εγνώριζε ότι ένε καυθόνου τον παρέδωκαν. Ενώ δε κάθητο επί της δικαστικής του έδρας, έστειλε προς αυτόν η γυναίκα του και του είπε, «Μη αναλάβεις ευθύνας δια των δίκαιων αυτών και μη έχεις τίποτε με το αθώον αυτόν, διότι πολλά ανησυχίας και φόβους έπαθα σήμερον εις το όνειρό μου ένεκα αυτού». Οι αρχιερείς όμως και οι προεστώτες έπεισαν εν το μεταξύ τα πλήθη του λαού να ζητήσουν τον Βαραβάν, τον δε Ιησού, να θανατώσουν. Λαβών δεν το λόγον ο ηγεμόν είπεν εις αυτούς, «Ποιον από τους δήλω θέλετε να σας αφήσω ελεύθερον?» Αυτοί δε είπαν, «Τον Βαραβάν». Λέγει εις αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησού που λέγεται Χριστός?» Λέγουν εις αυτόν όλοι να σταυρωθεί. Ο ηγεμόν όμως είπεν, «Αλλά γιατί, ποιο κακόν έπραξε?» Αυτοί δε περισσότερο νεκράβγαζουν και έλεγον να σταυρωθεί. Σαν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι καμία ωφέλεια δεν έφερε, αλλά ο θόρυβος έγινε το μεγαλύτερος, επήρε νερό και ένυψε καλά στα χέρια του εμπρός εις το πλήθος και είπεν, «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου. Εισάς θα πέσει η ευθύνη και εσείς θα φροντίσετε να απαλλαγείτε από την ενοχή δια το άδικο αυτό». Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπεν, «Η ενοχή και η ευθύνη δια το χύσιμο του αίματος του ας έλθει επάνω μας και επάνω εις τα παιδιά μας». Τότε τους αφήκε ελεύθερον τον Βαραβά. Τον δε Ιησούν, αφού διέταξε και τον εμαστίγωσαν, τον παρέδωκε δια να σταυρωθεί. Ο Ιησούς εμπέζεται από τους στρατιώτας. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, αφού παρέλαβαν τον Ιησού και τον οδήγησαν εις την εσωτερική αυλή του παλατιού που έμενε ο επίτροπος της Ρώμης, εμάζευσαν τριγύρω του όλη την φρουράν. Και αφού τον έγδισαν, επειδή ήθελαν να διακομωδήσουν τας βασιλικάς του αξιώσεις, τον ένδισαν με κόκκινο μανδύα. Και αφού έπλεξαν στέφανο από αγκάθια, έβαλαν αυτό επί της κεφαλής του αντί στέματος και του έδωκαν αντί σκύπτρου βασιλικού κάλαμον εις τη δεξιά, και αφού εγονάτισαν εμπρός του, τον ενέπαιζον και έλεγον, «Χαίρε ο βασιλεύ των Ιουδαίων». Και αφού τον έπτυσαν, επήρα τον κάλαμο και εκτυπούσαν εις την κεφαλή του. Και όταν τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν το μανδύα και τον ενέδισαν τα φορέματά του και τον επήγαν δια να το σταυρώσουν.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

μέρα ψέλναμε, είχε έρθει και ένας ψάλτης καλός που έψελνε ωραία. Εν τω μεταξύ, ο Όσιος Ευμένιος φορούσε συνήθως σκισμένα ράσα, παντόφλες και άλλα, διότι προς το τέλος είχε μεγάλες πληγές στα πόδια και τρέχανε υγρά, οπότε φορούσε διαρκώς παντόφλες, οι οποίες ήταν συνεχώς μουσκεμα από τα υγρά που έβγαζαν οι πληγές του. Και φόραγε κάτι κάλτσες που ήταν σχισμένες από πίσω, και φαινόταν η φτέρνα του, η οποία από τους μύκητες και από τα χωράφια είχε σκιστεί, ενώ τα νύχια του ήταν άκοπα. Ο ψάλτης λοιπόν τον είδε τον Όσιο και είπε μέσα του: «Μα καλά, αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι λέτσος?» Τότε ο γέροντας παίρνει το θυμιατό του, πηγαίνει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει τις παντόφλες του και φοράει κάτι ωραία στη βάνια που είχε. Ξαναπαίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στον ψάλτη και του λέει, σηκώνοντας τα πόδια του ένα λάξ, επιδεικνύοντας τα παπούτσια του: «Κοίτα, κοίτα, κοίτα!» Έπιασε τον λογισμό του. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει: «Τι είναι αυτό το πράγμα?» Αυτός ήταν ο Όσιος Ευμένιος. Εγώ, για να είμαι κοντά στον Όσιο Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητας παθολογίας στο νοσοκομείο των Λοιμωδών. Το 1981 εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ήξεραν πολλά για την αρρώστια αυτή, αποφασίστηκε αρχικά οι ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι τους είχαν σε απομόνωση για προληπτικούς λόγους. Τους έφεραν λοιπόν στο Λοιμωδόν, σε απόσταση 100 μέτρων από το ιερό στο οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Ευμένιος. Υπήρχε ένα μακρόστενο κτίριο με κάγκελα στα παράθυρα σαν φυλακή, και εκεί μέσα κλείνανε τα παιδιά 5-5, 10-10. Δεν τους επέτρεπαν να βγαίνουν έξω, γιατί δεν είχε ακόμα διερευνηθεί η αρρώστια και δεν ήξεραν με ποιους τρόπους κολλάει. Το 1988 αποφάσισαν να τους αφήσουν να βγαίνουν. Οι περισσότεροι ήταν ομοφιλόφιλοι τότε, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που δεν ήταν ομοφιλόφιλοι και ασθενούσαν. Για παράδειγμα, 15 παιδάκια από τη Θεσσαλονίκη ήταν στην αιματολογική κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου, έχοντας κολλήσει AIDS από τις μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος που τους είχαν κάνει. Κοιμήθηκαν όλα τα παιδιά αυτά, διότι δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα τα φάρμακα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή με τα φάρμακα της λευχαιμίας. Η κατάσταση αυτή διήρκησε από το 1981 που εμφανίστηκε η ασθένεια μέχρι το 1990 περίπου. Ο πατήρ Ευμένιος δεν είχε ανθρωπιστική συμπεριφορά και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σε αντίθεση με το σύστημα το καινούριο το οποίο ζούμε, που είναι ανθρωπιστικό, έχει ανθρωπιστικές αρχές κλπ, ο χριστιανός, εφόσον ζει τον Χριστό, τότε φυσικά, όπου βρεθεί θα διακονήσει τον αδελφό του, χωρίς να έχει αξίες ανθρωπιστικές. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτές είναι ανθρωπιστικές αξίες. Ο άνθρωπος όμως που είναι ενχριστωμένος θα αγαπήσει, θα συγχωρήσει, θα παραβλέψει, θα διακονήσει, θα ρυψοκινδυνεύσει χωρίς να το καταλαβαίνει για την αγάπη του Χριστού. Ποιοι λοιπόν ανέλαβαν τη διακονία των παιδιών που είχαν νοσήσει με AIDS? Οι λεπροί, εξαιτίας της εσωτερικής λεπτότητας που είχαν, επειδή και αυτοί είχαν αποκλειστεί από τον κόσμο. Και τι έκαναν? Μαγείρευε ο Όσιος Ευμένιος μαζί με την Τίνα και την Αργυρό ειδικά φαγητά. Φύλαγαν και τα γιαούρτια τους, φρούτα, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, και τα πήγαιναν στο παράθυρο των ασθενών, από που με ένα φτιάρι, σαν αυτά που φουρνίζουν τα ψωμιά, τα έδιναν στα παιδιά. Και οι γιατροί δεν άφηναν ούτε τους λεπρούς να πλησιάσουν τους ασθενείς με AIDS. Και δυστυχώς, ούτε και η εκκλησία τότε ήταν κοντά τους. Και όπως είπαμε, το AIDS εκείνη την εποχή είχε επιπολασμό κυρίως τους ομοφιλόφιλους. Και όταν ανοίξανε οι πόρτες και τους επέτρεπαν να κάνουν βόλτες μέσα στο Λοιμωδόν, πολλοί ομοφιλόφιλοι πήγαιναν στους κήπους των Χανσενικών. Ερχόντουσαν στον Όσιο με κολάν παντελόνια, με περίεργο ντύσιμο, προκλητικά ρούχα. Καταλαβαίνετε. Ο Όσιος Ευμένιος όμως δεν είχε λογισμό. Ούτε έκανε ειδική κατήχηση στους ανθρώπους, παρόλο που γνώριζε τι ήταν,
αλλά τους φερόταν όπως σε όλους. Τους καλωσόριζε, τους κερνούσε και λοιπά. «Περάστε, παιδιά, καθίστε. Φέρτε καρέκλες στα παιδιά, καθίστε, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, να υποβρύχια, να τυρί από την Κρήτη, να καρπούζια, αν ήταν καλοκαίρι». Ό,τι είχε τους έβγαζε. «Παιδιά μου, παιδιά μου», τους έλεγε. «Ξέρω, ξέρω», έλεγε. «Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, η αρρώστια αυτή δεν έχει ερευνηθεί, να προσέξουμε λίγο». Μα δεν με άφηνε. «Ξέρω, ξέρω. Δεν κολλάει, δεν κολλάει. Ευαγγέλιο θέλει, δεν κολλάει». «Γέροντα», του λέω, «κολλάει και δεν ξέρουμε πώς κολλάει». «Δεν κολλάει, δεν κολλάει. Φέρε τα παιδιά εδώ». Πάρα πολλά παιδιά από αυτά που ήταν μέσα στο νοσοκομείο πηγαίνανε στο Νόσιο Ευμένιο και εκείνος τα περιποιόταν. Ένα βράδυ είχαν έρθει δύο με κολάντι, ραντούλες, νύχια βαμμένα κλπ. Όσιος τους λέει, «ελάτε παιδιά μου», και αρχίζει να τους δίνει νερό, πορτοκαλάδες, διάφορα κεράσματα. Εγώ σκέφτηκα ότι ο γέροντας δεν καταλαβαίνει. «Γέροντα», του λέω, «έχεις καταλάβει τι είναι αυτή εδώ?» «Ξέρω, ξέρω. Τα καταλαβαίνω όλα, μη μου ξαναπείς τίποτα. Τα καταλαβαίνω, ξέρω. Αλλά εδώ ο Χριστός τα σκεπάζει όλα». «Μα γέροντα, φοβάμαι μην παρεξηγηθούμε. Μη μας πούν από το νοσοκομείο ότι τους μαζεύουμε όλους αυτούς εδώ». «Γιατί να παρεξηγηθούμε? Γιατί? Τι κάναμε? Όπως έρχονται όλοι, έρχονται και αυτά τα παιδιά». «Τι σημαίνει αυτό?» «Ότι όταν ο οφθαλμός σου είναι φωτεινός, τότε και το σώμα σου είναι όλο φωτεινό και δεν ξεχωρίζεις άνδρα, γυναίκα, τρίτο, πέμπτο, δέκατο φύλο κλπ. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά».

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωσης εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να ψελίσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλη προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τα σπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού. Βλέπει τι ο Θεός εργάζεται η αγάπη του μέσα στην ιστορία και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Με τρία πράγματα, αγαπητοί, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος κατεγίνεται εις την θεωρία ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτία. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσα και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της. Διότι εκεί, εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του. Και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν. Με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδατε κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοκτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοκτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν αμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά μεγάλυνε η Θεοτόκος των Κύριων και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν Μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η Οδύτης. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την Οδύτης Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το Καταλούκαν Ευαγγέλιον. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδύστης αυτής την λεγόμενη ενάτην οδύν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδύν, την οδύν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδύν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδύν της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους, ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς, χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίησης εν όλη σημασία, υψηλή ποίησης, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά στα νοήματα. Και όχι απλώς στα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύ της το μεθόριον μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά, με την υπεράνθρωπον και εις άγγελων ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εδιώθη μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε ή το η φοβερή Ναζαρέτ ή το τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Ναθαναήλ και θα είπε: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ?» Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθη στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον Νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ, μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον δια αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν στον αιών της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα στα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι. Άγνωστον εις ημάς, τι το αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέραν δοκιμασία. Ήτο, ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα, ποιος ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψίαν υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει, δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά, διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτίστου και κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεόν και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεόν. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση, όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσης, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό, όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενεί και υμνεί η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθεί σαν κτίσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και μεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτη ο διάβολος επί της κρίσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κρίσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την ελγέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομαι. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυσης κρέατος. Και όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως, έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού. Μίλαμε στενόκαρδα, και τι να σου κάνει ο Θεός. Μίλαμε στενόμυαλα, ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Προερχόμαστε από, είμαστε, έχουμε, έχει προηγηθεί ακολουθία, οπότε έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για να γίνει και η διδαχή. Πάντοτε υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας, στους Αγίους μας το βλέπουμε, να γίνεται πρώτα προσευχή και μετά να ακολουθεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν δεν είναι μία ολόκληρη ακολουθία, τουλάχιστον ας είναι ένα τροπάριο, είναι μια ωραία προετοιμασία αυτό για να εισερχόμαστε μετά στη μελέτη μας. Και η μελέτη μας, όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα αφορά στην Θεία Λειτουργία. Και έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα. Έχουμε φτάσει τώρα στο δεύτερο αίτημα, στα δεύτερα αιτήματα, ας το πούμε έτσι, στο δεύτερο αίτημα είναι αυτό που ψάλλουμε: «Σώσον ημάς Ιε Θεού, εν Αγίης Θαυμαστός, Υιό Αναστάς εκ νεκρών», ψαλλοντάς η Αλληλούια, και ακολούθησε, από ό,τι θυμάστε, ένα άλλο τροπάριο που ήταν, που λέγεται «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Όποιοι ήσασταν την προηγούμενη φορά το θυμάστε αυτό.
1: Ήταν ένα μικρό πιστεύω,
0: Ήταν ένα
1: όπως
0: μικρό πιστεύω
1: ήταν.
0: αυτό, ακριβώς. Και είχαμε πει ότι υπάρχει αυτό το μικρό πιστεύω για το ότι μετά από αυτά θα ακουστούν τα πολυτίκια, κάποια άλλα τροπάρια που θα μιλήσουμε για αυτά, και αφού ακουστεί και το Ευαγγέλιο, θα έφευγαν οι κατηχούμενοι, αυτοί οι αβάπτιστοι δηλαδή, θα έφευγαν. Οπότε θα είχαν φύγει χωρίς να ακούσουν ένα πιστεύω, τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα είναι πράγματι, όπως είπε η Αναστασία, ένα μικρό πιστεύω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος, δια την ημετέρων σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων θάνατων πατή σας, εις όν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θέλετε μετάφραση?
2: Ναι.
0: Α, όλοι θέλετε, ωραία. Σώσε μας Χριστέ ο Θεός μας, εσύ που είσαι αθάνατος και καταδέχτηκες για τη σωτηρία μας, για την σωτηρία μας να σαρκωθείς και από την Αγία Θεοτόκο και η Παρθένου Μαρία και να γίνεις άνθρωπος, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός, που σαν άνθρωπος σταυρώθηκες και νίκησες το θάνατο.

0: 6 σχετικά άρθρα στο σύμβολο της πίστεως. Θα πρέπει να προσέξουμε πως και τα δύο, αλλά και το δεύτερο αντίφωνο, περισσότερο αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Και πράγματι, όσο προχωράμε τώρα για τη λειτουργία, όλο και πιο πολύ θα φανερώνεται το πρόσωπο του Χριστού, στο όνομα το οποίο γίνεται και η σύναξη μέσα στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν είναι, όπως είπαμε, ένα μικρό πιστεύω, το διαβάζουμε, το ψάλουμε, βλέπουμε με σύντομο τρόπο το μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν το είχαν διανοηθεί ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε κανένας άλλος λαός, ότι ο Θεός μπορεί να γίνει άνθρωπος. Ο Θεός ανθρώπους, σε ανθρώπους δίνανε ιδιώτες θεότητας, αλλά να κατέβει ο Θεός και να γίνει άνθρωπος, και μάλιστα από υπερβολική αγάπη για τον άνθρωπο και για να σώσει τον άνθρωπο, δεν είχε ξαναακουστεί τέτοιο. Ακούστηκε πρώτη φορά και τελευταία. Και όλα αυτά έγιναν για να σηκώσει την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι σε άσχημο σημείο. Είναι πεπτοκός, όπως λέμε στη θεολογία. Είναι ρηγμένος και πρέπει κάποιος να τον ανασύρει, να τον σηκώσει, να τον αναστήσει, να τον συναναστήσει. Και στην Ανάσταση έχουμε με τον Χριστό. Είδατε τι ωραία είναι η εικόνα, η Εισάδου κάθοδος. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή του πού πηγαίνει? Στον Άδη. Μάλλον, συγγνώμη, μετά το θάνατό του πού πηγαίνει? Στον Άδη. Κατεβαίνει στον Άδη και δίνει μήνυμα. Και τους λέει, ελάτε να ακολουθήσετε. Όλοι εσείς οι απαιώνος και κοιμημένοι, πώς είναι, εκατομμύρια, χιλιάδες, πόσοι άνθρωποι νεκροί και βρίσκονται στον Άδη, και πάει και τους δίνει το μήνυμα, ελάτε. Και αν δείτε στην εικόνα, πιάνει ποιον? Τον Αδάμ και την Εύα πιάνει. Τους κρατάει από τα χέρια και τους σηκώνει. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, δεν τους πιάνει από εδώ. Τους πιάνει από εδώ. Πώς λέγεται εδώ?
1: Καρπούς.
0: Από τους καρπούς. Τους πιάνει από εκεί δυνατά. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ούτε τότε τον δέχτηκαν. Για φανταστείτε το αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που ούτε τότε το δέχτηκαν, τον Χριστό. Και πάλι δεν τον πλησίασαν και πάλι δεν κινήθηκαν θετικά στο μήνυμα αυτό για να αναστηθούν μαζί του. Αυτό μου δίνει την αφορμή να σας πω και κάτι άλλο που κάποιοι ρωτάτε κάποιες φορές, τι γίνεται με τα μνημόσυνα. Λέτε ωφελούνε τα μνημόσυνα στους και κοιμημένους που έχουν, και κοιμημένους συγγενείς μας και άλλους, βοηθάνε τα μνημόσυνα? Βοηθάνε από τη στιγμή που άλλος θέλει να βοηθηθεί. Αν δεν θέλει να βοηθηθεί, δηλαδή δεν τον θέλει το Θεό ούτε και μετά το θάνατό του. Τέτοιο πείσμα. Τέτοιος εγωισμός που μοιάζει με τον άλλον, τον νεοσφορικό εγωισμό. Ούτε και τότε. Ο Θεός δεν με το ζόρι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είχαμε πει την άλλη φορά ότι σέβεται την
2: ελευθερία,
0: την ελευθερία μας. Τη σέβεται την ελευθερία μας, δεν επεμβαίνει όταν δεν το θέλουμε. Οπότε εμείς τώρα να κάνουμε μνημόσυνα ή να μην κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς βρίσκονται οι συγγενείς μας. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό θα κάνουμε το μνημόσυνο. Και ο Θεός να κάνει το καλύτερο. Και μακάρι να είναι δεκτικός ο και κοιμημένος μας για να λάβει τη βοήθεια από αυτό που γίνεται. Μεγαλύτερη βοήθεια για τους και κοιμημένους από την Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει. Κάποιοι κάνουν λάθη. Δηλαδή σε μνημόσυνα που έχουν καθορίσει, που έχει καθορίσει η Εκκλησία, τα 9 μέρα, τα εξάμηνα, ξέρω, τα τρίμηνα που κάνουν, δεν κάνουν καν Θεία Λειτουργία. Πάνε με ένα, αν κάνουν κάποιο στάρι, και πάνε στον τάφο του, στο μνήμα του, διαβάζουν από τον ιερέα εκεί ένα τρισάγιο και τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μνημόσυνο θέλει Θεία Λειτουργία. Το μνημόσυνο γίνεται με Θεία Λειτουργία.
1: Ισχύει ότι δεν γίνεται όμως Κυριακή?
0: Το μνημόσυνο. Ναι. Όχι. Γίνεται Κυριακή. Μπορούμε να γίνει Κυριακή. Βέβαια το καλύτερο είναι να γίνει Σάββατο.

0: που είναι η μέρα αφιερωμένη στις ψυχές. Αλλά η Εκκλησία τώρα, επειδή ποιος μπορεί το Σάββατο, τώρα όλοι εργάζονται, ποιος μπορεί το Σάββατο να κάνει, να μαζέψει τον κόσμο κτλ. Και αναγκαστικά κάνουν τα μνημόσυνα την Κυριακή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά πέραν από αυτό, αν θα γίνει μνημόσυνο μεστάρι, στη Θεία Λειτουργία, όποτε και να γίνει, είτε Σάββατο είτε άλλη μέρα, πάντα μνημονεύουμε υπέραν απαύσεως. Το να γράψεις ένα χαρτί το όνομα του γεκοιμημένου σου και να το δώσεις στον ιερέα να το μνημονεύσεις στην προσκομιδή της Θείας Λειτουργίας που ετοιμάζεται, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται μία, πώς να το πω, σε όλα μία έκπτωση. Όλα να τα κάνουμε όλα πιο απλά και πιο γρήγορα και πιο να μην μας, γιατί δεν έχουμε χρόνο και τελικά χάνουμε όμως, χάνουμε και την ουσία και χάνουμε και την ουσιαστική βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους γεκοιμημένους. Τώρα αυτό ήταν μια παρένθεση που έκανα. Αλλά γιατί το είπαμε αυτό, είπαμε ότι ο Χριστός με τον θάνατό του δίνει, κατεβαίνοντας στον Άδη, δίνει το μήνυμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει δεν ήξερα. Όλοι ξέρουν το μήνυμα. Το πόσοι θα πλησιάσουν είναι μετά μια καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός. Μετά το, να πούμε κάτι άλλο για αυτό το τροπάριο, να σας πω έτσι μερικά στοιχεία. Πώς είπαμε, ξεκινάει ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, αυτό που ψάλλουμε. Αποδίδεται ο ύμνος αυτό συνήθως, ότι τον δημιούργησε, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιουστινιανός. Φαίνεται όμως ότι είναι αρχαιότερος και από αυτόν ακόμα εισαχθείς κατά την γνώμη κάποιων ερμηνευτών λειτουργιολόγων τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε που είχαμε τις νεστοριανικές αιρέσεις. Κατά άλλους όμως αποδίδεται, όχι βέβαια στον Ιουστινιανό, αλλά σε δύο άλλους κρυφούς μαθητές του Χριστού, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Είναι παλαιός λοιπόν ύμνος. Αυτό να μας κάνει εντύπωση, δηλαδή αυτόν τον ύμνο, παιδιά, τον είπαν χιλιάδες χρόνια πριν άνθρωποι. Και με αυτόν τον ύμνο ύμνησαν και αυτοί τον Θεό που λατρεύουμε κι εμείς. Αυτόν τον ύμνο έψαλε ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτόν τον ύμνο έλεγε ο Γέρον Παΐσιος. Αυτόν τον ύμνο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά τα ίδια λόγια. Και κοιτάξτε πόσο αθάνατα είναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Και όμως αυτά υπάρχουν και συγκινούν ακόμα ανθρώπους και τους βοηθούν στην προσευχή. Ενώ κάποια άλλα τραγούδια τι κάνουν. Εντάξει, λίγο καιρό και μετά ποιος τα θυμάται. Ποιος τα θυμάται αυτά. Αυτά είναι αθάνατα. Γιατί είναι αθάνατα τα κείμενα αυτά. Γιατί τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι. Γιατί τα έγραψαν Άγιοι που αγαπούσαν πολύ τον Χριστό, αγαπούσαν πολύ την Παναγία, αγαπούσαν πολύ τους Αγίους. Και άρα λοιπόν έχουν ιδιαίτερη χάρη αυτά. Δεν τα βαριέσαι ποτέ. Κοιτάξτε την τροπάρια που λέμε χρόνια. Ίσα ίσα κάθε φορά που τα ακούς είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Το ίδιο και στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ένα μια εφημερίδα την παίρνεις, τη διαβάζεις μια-δυο φορές, δεν μπορείς πλέον να την διαβάσεις. Το μάθες, το έλαβε το μήνυμα, την Αγία Γραφή. Διαβάζει το ίδιο περιστατικό, την ίδια περικοπή και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη φορά και κάτι καινούριο βγάζει. Κάτι καινούριο σου προσφέρει, κάτι καινούριο σου δίνει. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί και δεν έχουν διαβάσει έστω μία φορά την Αγία Γραφή. Αυτό είναι, τι να πω, έλεγχος για όλους μας. Έστω μία φορά την Αγία Γραφή. Και δεν εννοώ μόνο την Καινή Διαθήκη, εννοώ και την Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει 49 βιβλία. Μεγάλο τμήμα της Αγίας Γραφής καταλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη. Ξεκινήστε το. Βάλτε με κάποια αφορμή, ξεκινήστε πρώτη του μήνα. Θα διαβάζω κομμάτι-κομμάτι. Όπως ξεκινάει εδώ, ξεκινάει η περικοπή, θα πάρετε ένα μολυβάκι, θα γράφετε απάνω την ημερομηνία που ξεκινάτε. Διάβασα αυτή τη σελίδα. Βάζω την ημερομηνία και στο τέλος. Την επόμενη μέρα. Ένα μικρό κομμάτι. Άλλες φορές Δεν θα έχετε χρόνο ή θα είστε πολύ κουρασμένοι. Θα διαβάσετε διπλό κομμάτι για την ημέρα που παραλείψατε. Και έτσι μέσα σε λίγο καιρό, σε κάμποσο χρόνο, θα έχετε τελειώσει την Αγία Γραφή. Θα ξέρετε τι λέει. Δηλαδή τι πλούτο έχουν τα κείμενα. Τα Ευαγγέλια, μετά η πράξη των Αποστόλων, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου.
1: Παρημίες. Παιδιά,
0: οι παροιμίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη, πριν. Τους προφήτες, να δείτε πώς κύριοι ήταν οι προφήτες προτού έρθει ο Χριστός και έλεγαν θα έρθει ο Χριστός. Και αυτοί δεν πρόλαβαν να τον δουν σωματικά, αλλά τον έβλεπαν με τα προφητικά τους μάτια. Τον έβλεπαν και έγραφαν γι' αυτόν και προετοίμαζαν τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Αυτό θα το δείτε τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή των Χριστουγέννων, έχουμε γιορτές, εορτές προφητών. Τις μνήμες προφητών. Γιατί αυτοί είναι που προανήγγυλαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό και τους βάζουμε πριν. Όχι ότι πέθαναν, ότι μαρτύρησαν εκείνη την ημέρα. Παιδιά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τόσους αιώνες πριν ποια ακριβή ημερομηνία κάποιος κοιμήθηκε ή πέθανε. Δεν είμαστε σίγουροι. Πολλές φορές η Εκκλησία τοποθετεί κάποιες μνήμες. Ή ας πούμε, δείτε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που βάζουμε τις Κυριακές στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, που δεν είναι ακριβώς την ίδια ημέρα. Βέβαια, εκεί γίνεται και για το λόγο ότι δεν επιτρέπεται και λειτουργία μέσα στη Σαρακοστή και πάει μέσα στις Κυριακές. Αλλά θέλω να πω, δίνει η Εκκλησία, τοποθετεί κάποια πράγματα μέσα στο εκκλησιαστικό έτος για να δίνει μηνύματα. Και πράγματι, με την ορθή αυτή τοποθέτηση, λαμβάνουμε μηνύματα. Να σας διαβάσω κάτι σχετικό πάλι κάτι σχετικό με αυτό το ωραίο τροπάριο, το μικρό πιστεύω, όπως το είπαμε, έτσι. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο καταδεκτικός. Ακούστε ένα επίθετο. Ο ανυπερήφανος. Εμείς τι είμαστε? Υπερήφανοι. Όχι για την πατρίδα, αυτή είναι καλή περηφάνεια. Λέω είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος που είμαι Χριστιανός. Όχι αυτή. Η άλλη υπερηφάνεια που συνδέεται με τον εγωισμό. Εδώ πέρα τι λέει, τι επίθετο δίνει για το Θεό. Ακούστε. Ο ανυπερήφανος Θεός. Ενώ είναι Θεός. Αυτός που ξεπερνά κάθε διάνοια και νικά κάθε σκέψη, καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος. Να πάρει σάρκα. Αυτήν που πλάστηκε από χώμα και πυλό. Να εισέλθει σε μήτρα παρθενική, να κυοφορηθεί επί 9 μήνες, να γαλακτοτροφηθεί και να πάθει όλα τα ανθρώπινα. Ωραίο δεν είναι αυτό που σκέφτηκα?
1: Ναι.
0: Δεν είναι δικό μου. Είναι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Μεγάλος Άγιος, μεγάλος θεολόγος κι αυτός. Γι' αυτό η Εκκλησία τον είπε έτσι. Κάποτε θα σας πω το λόγο που τον είπε νέο θεολόγο. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο. Εδώ πέρα γιατί λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Κάποτε θα σας το πω αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλος μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, αισθάνθηκε ιδιαίτερα το μέγεθος της Θείας Συγκαταβάσεως. Ακούστε τι λέει. Εκείνος που βρισκόταν στις αγκάλες του Θεού Πατέρα, Χριστός, καταδέχτηκε να λάβει μορφή δούλου και να υπομείνει όλες τις σωματικές καταστάσεις. Να μεγαλώσει σιγά σιγά, να περιτμηθεί, να προσφέρει θυσία, να πεινάσει, να διψάσει, να κοπιάσει και στο τέλος να υπομείνει και τον θάνατο. Όλα αυτά τα καταδέχτηκε για μας και για τη σωτηρία μας ο Δημιουργός των πάντων. Αυτός που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Εμείς πώς το λέμε, παιδιά? Θα λέμε μηδέν, είναι καλή έκφραση αυτή, από το μηδέν.
2: Εκ του μειόντος
0: καλύτερα. Γιατί κάποιοι λένε, τα δημιούργησε λέει από το μηδέν, άρα το μηδέν υπήρχε. Και λένε κάποιοι, άρα κάτι προϋπήρχε. Όχι, διευκρινίζουν οι πατέρες, εκ του μειόντος, από το τίποτα έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Σημαντική διαφορά αυτή. Αυτός που δημιούργησε τα πάντα εκ του μειόντος, αυτός που και μόνο να ρίξει το βλέμμα του στη γη την κάνει να τρέμει, του οποίου την ακτινοβολία της δόξης ούτε τα χερουβίμ δεν μπορούν να κοιτάξουν, αυτός για μας και για τη σωτηρία μας καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος. Ωραίο αυτό που είπα. Δικό μου. Είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως σας το είπα πριν. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός δια την ημετέραν σωτηρίαν καταδέχτηκε να ανθρωπίσει εκ της υπεραγίας Θεοτόκου και να πολεμήσει ποιον. Ένας είναι ο εχθρός. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό. Να μην έχουμε κανέναν εχθρό επί της γης. Με όλους να έχουμε αγάπη. Ένας είναι ο εχθρός μας. Επειδή εκείνος θέλει να είναι εχθρός μας. Ο διάβολος. Και πώς τον λέει εδώ πέρα. Ανθρωποκτόνος. Αυτός που θέλει το θάνατο του ανθρώπου. Φοβερή έκφραση. Ο ανθρωποκτόνος. Όταν κάποιος ανεβεί πολύ πνευματικά, όπως ήταν ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι έλεγε, θυμάστε τι έλεγε ο Γέρον Παΐσιος. Κρίμα, λέει, και ο διάβολος να μη σωθεί. Κρίμα να μη σωθεί κι αυτός. Ναι, και αυτός φώναζε από μέσα. Δεν θέλω να φωνάζει. Κρίμα, λέει. Να προσευχηθούμε, λέει, για τον διάβολο να σωθεί κι αυτός. Ο διάβολος φώναζε. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τόσος εγωισμός. Ως άνθρωπος ο Χριστός έδωσε τη μάχη που οφείλαμε εμείς να δώσουμε, αλλά αδυνατούσαμε, και ως Θεός νίκησε τη μεγάλη νίκη. Ο Θεός αναλαμβάνει τον αγώνα υπέρ των ανθρώπων, διότι ήταν και άνθρωπος. Και πάλι άνθρωπος νικά την αμαρτία. Ως καθαρός από κάθε αμαρτία, διότι ήταν και Θεός. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται η φύση μας από το όνειδος και στεφανώνεται με το στεφάνι της νίκης αφού νικήθηκε η αμαρτία. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας. Μεγάλοι Άγιοι που μας μιλούν έτσι με αφορμή τα τροπάρια. Κοιτάξτε τώρα, δύο γραμμές είναι αυτό και πόσο ωραία νοήματα μας δίνουν. Ο Χριστός λέει εδώ από το βιβλίο που διαβάζουμε, η Θεία Λειτουργία του Ιερομονάχου Γρηγορίου, ο Χριστός είναι ο νικητής του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Γι' αυτό στη σύναξη των πιστών ψάλεται με ευγνωμοσύνη ο πεάνας της νίκης. Αυτό ήθελα να πω σχετικά με το τροπάριο που ανέφερα, ο μονογενής Υιός, και θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε πάρα πολλά σχετικά με αυτό, αλλά πρέπει να προχωράμε και λίγο, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δώσει ο Θεός να ολοκληρώσουμε όλη τη Θεία Λειτουργία, όλα τα μέρη της Θείας Λειτουργίας, να τα προσεγγίσουμε και να τα ερμηνεύσουμε, να τα δώσουμε με απλό τρόπο, να γίνουν κατανοητά. Τώρα, μετά το τροπάριο αυτό, υπάρχει για τρίτη φορά γίνεται αίτημα, έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και τα λοιπά, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τα έχουμε πει πριν αυτά, τα έχουμε ξαναπεί δηλαδή και στις προηγούμενες αιτήσεις. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι που θα το συναντάμε αυτό συχνά. Τι θα συναντάμε? Κάποιους στίχους οι οποίοι τους ακούτε και καμιά φορά δεν ξέρετε τι σημαίνουν. Κάποιους στίχους που λέγονται μεμονωμένα, λέγεται ο στίχος, εδώ πέρα πριν τα τροπάρια, λέγεται ο στίχος και μετά επαναλαμβάνουμε. Υπάρχουν στίχοι. Αυτοί οι στίχοι από πού είναι? Είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είδατε λοιπόν, υπάρχει μία τάση ανθρώπων σήμερα, κάποιον που αγαπούν τους θεούς της αρχαίας Ελλάδας. Έχουμε πάρα πολλούς παγανιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι κάπως τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Όλοι μας θαυμάζουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όλοι μας. Πραγματικά, αν σκέφτεσαι ότι τον 5ο αιώνα π.Χ. έφτιαγναν αρχιτεκτονικά κοσμήματα που είναι αναγνωρίσιμο όχι σε εμάς μόνο και σπουδαία, αλλά σε παγκόσμια εμβέλεια. Θα έλεγα ότι εμείς Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πλούτο έχουμε και έρχονται οι ξένοι να μας το, να μας πούν, να μας το θυμίσουν. Ας πούμε, έχετε πάει όλοι στην Αθήνα. Βλέπετε φωταγωγημένη, ας πούμε, την Ακρόπολη. Έτσι. Βλέπετε τη νύχτα, ας πούμε, την Ακρόπολη. Και, τι είναι αυτό, ας πούμε. Τι έφτιαξα. Ναι, αυτό είναι μία μεριά. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε, ότι θα προσδώσουμε, θα πούμε ότι το δωδεκάθεο, ας πούμε, οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου, ότι είναι η αληθινή θεοί. Ότι είναι αληθινή θεοί. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Αυτοί ούτε, όχι για θεοί δεν έκαναν, ούτε για άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου. Διαβάζοντας δηλαδή το τι έκαναν μεταξύ τους, το τι γινόταν στη σχέση μεταξύ αυτών των θεοτήτων, πραγματικά ντρέπεσαι. Λοιπόν, τα ξεχωρίζουμε λοιπόν τα πράγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Θαυμάζουμε, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, που δόθηκαν μέσα από τους προγόνους μας φώτα πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά δεν χάνουμε το όριο και να αρχίζουμε και να αποδίδουμε τιμές θεότητες σε αυτό το πάνθεο. Τα πάνθεο. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτή η ομάδα, η οργανωμένη ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουν στους 12 θεούς, δίνουν μια μεγάλη μάχη κατά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία θεωρούν ιστορία των Εβραίων. Και απλά λένε, αφού είναι ιστορία, αφού εγώ έχω ένδοξη ελληνική ιστορία, γιατί να πάω να διαβάσω την ιστορία των Εβραίων. Θα διαβάσω τη δικιά μου ιστορία. Εκεί λοιπόν είναι που τον μπερδεύουν. Εδώ δεν είναι, εμείς δεν διαβάζουμε όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή με την αίσθηση ότι ανοίγω και διαβάζω την ιστορία των Εβραίων. Εγώ ψάχνω να βρω τις απαρχές αυτού που πιστεύω, του Χριστού δηλαδή. Και βλέπουμε ότι η αναγγελία για τον ερχομό του Χριστού στη γη υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία βέβαια δεν είναι φανερή ακριβώς, αλλά δίνονται σπέρματα στην Παλαιά Διαθήκη και ανοίγονται κάποιοι δρόμοι. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη, αν μπορούμε όλοι αυτά τα 49 βιβλία να τους δώσουμε μία, να τα αποδώσουμε μία λέξη, θα τα λέγαμε έρχεται. Θα λέγαμε έρχεται. Έρχεται η Καινή Διαθήκη, η οποία απαντά ήρθε. Και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, θα ξανάρθει. Για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Αυτό κάνουμε. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, μελετούμε ψάχνοντας το Χριστό και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος, δεν έχει ακόμα λάβει, δεν έχει ανανθρωπίσει. Στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος. Αυτό είναι όλο και όλο. Άρα με ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί μιλάει για τον Χριστό. Και υπάρχουν και κάποιες προφητικές μορφές και κάποιες θρησκευτικές προσωπικότητες, δίκαιοι άνθρωποι πραγματικά, στους οποίους οι πατέρες Εκκλησίας δίνουν και μία προεικόνηση του Χριστού που θα έρθει. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ας πούμε, ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Η αγάπη του για τα αδέρφια του, ενώ του έκαναν τόσα πράγματα, και ενώ αυτός εξακολουθούσε να τα αγαπάει, ενώ του έκαναν τόσα πράγματα τα αδέρφια του, μέχρι και στο θάνατο τον πήγαν, αυτός εξακολουθούσε να τα αγαπάει, δίνει ένα προμήνυμα του Χριστού. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Να τον βλέπουν να το σταυρώνουν και εκείνος να λέει «Ουγαρίδαση τι ποιούσι». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και να κοιτάει στο Θεό Πατέρα και να λέει «Συγχώρεσέ τους». Αυτά βλέπουμε σπέρματα να βρίσκονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, όποιοι πάτε στο Άγιον Όρος θα το δείτε. Έξω από τον Κύριος Ναό, στον Πρόναο, θα δείτε αγιογραφημένα πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας, μεγάλων φιλοσόφων, του Σοκράτη,
1: του
0: Πλάτωνα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και σε αυτούς υπήρχαν σπέρματα αληθείας. Και αυτοί κάτι έβλεπαν. Κάτι έβλεπαν. Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ομιλία ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου σε ένα συνέδριο που έγινε, του κυρίου Οικονόμου, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, που τι είπε. Ο Θεός, λέει, πήγε σε όλη τη γη, σε όλη τη γη, και έβαλε σπέρματα της παρουσίας του. Σπέρματα της παρουσίας του. Και μετά είπε στους ανθρώπους, ψάξτε με. Θα με βρείτε μέσα από αυτά τα σημάδια που άφησα. Δεν είναι δηλαδή κάπου συγκεκριμένα ο Θεός. Ο Θεός είναι παντού. Και μπορεί να τον βρεις παντού, αρκεί να ψάχνεις. Και αρκεί να έχεις καλή διάθεση. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που έχει καλή διάθεση. Που τον αναζητάει. Έτσι μου λέγε κάποιος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η προσευχή που έκανε. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, μου λέει. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Θέλω να διαβάσω για τον Χριστό. Θέλω να ψάλω για τον Χριστό. Και μετά, αν μπορώ, να μιλήσω για τον Χριστό και σε άλλους. Έτσι. Έδωσε ο Θεός τα σπέρματά του, τα σπέρματα της παρουσίας του σε όλη τη γη. Και είμαστε στη διαδικασία να τα ανακαλύψουμε. Και μέσα από αυτά βλέπουμε τον ίδιο το Θεό μετά. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια, εδώ πριν τα αντίφωνα, στα αντίφωνα, έχουμε κάποιες μικρές φράσεις, όλα αυτά γιατί τα είπα, επειδή έκανα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Έχουμε μικρές φράσεις που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποιοι στίχοι που προηγούνται των ψαλμών. Είναι μικρές φράσεις αυτές, κυρίως από το βιβλίο των ψαλμών. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι ψαλμοί. Οι 150 ψαλμοί του Δαβίδ. Δεν τους έχει γράψει όλους ο Δαβίδ, λέει η έρευνα, αλλά αποδίδονται όμως αυτόν. Υπέροχη ψαλμή αυτή. Να, ένα βιβλίο που πρέπει να ξεκινήσετε, οπωσδήποτε όποιος δεν το έχει διαβάσει. Ψαλμή του Δαβίδ. Και να το πάρετε δίπλα με ερμηνεία, όχι με μετάφραση. Η μετάφραση καμιά φορά δεν είναι και πολύ καλή. Η ερμηνεία, τι θέλει να πει. Η ερμηνεία, από πού βγαίνει η ερμηνεία? Από τον ερμή. Ναι. Ποιος ήταν ο Θεός της... Τι ήταν ο
3: Θεός?
0: Ο Αγγελιοφόρος των Θεών ήτανε. Άρα τι είναι η ερμηνεία? Ερμηνεία είναι να πάρω το νόημα. Να πάρω το νόημα. Να δοθεί το νόημα. Να λάβω το μήνυμα του κειμένου. Αυτό σημαίνει ερμηνεία. Ωραία λέξη. Άρα διαβάζουμε τα κείμενα αν μπορούμε και στην ερμηνεία τους. Αυτοί οι στίχοι λειτουργούν ως προήμιο των τροπαρίων που μας δηλώνουν σαφώς ότι ο Χριστός ήρθε και ενανθρώπισε. Έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Λέει λοιπόν, λένε αυτοί οι στίχοι ότι μας προετοιμάζουν για τον Χριστό που έρχεται. Ο στίχος μας λέει για αυτό που έρχεται. Και το τροπάριο που ψάλλουμε εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου που είναι στην αρχή, σώσον ημάς η Θεού αναστάς εκ νεκρών, τι μας λέει?
2: Ότι ήρθε.
0: Ότι ήρθε. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν διάλογο Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Κοιτάξτε τι ωραία τα έχουν φτιάξει. Τι ωραία τα έχουν τοποθετήσει οι Άγιοι. Δεν τα έχουν κάνει τυχαίοι άνθρωποι αυτά. Όχι μόνο τη συγγραφή τους, αλλά και την τοποθέτηση, τη διάταξή τους. Την τυπική διάταξή τους. Πότε θα πούμε τι. Όλα αυτά είναι θεόπνευστα, παιδιά. Είναι θεόπνευστα. Άρα, λέει ο στίχος πρώτα την Παλαιά Διαθήκη, θα έρθει, και απαντάει το τροπάριο, ήρθε. Όχι, και όχι μόνο ήρθε, ήρθε και μας έσωσε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα και από ένα άλλο βιβλίο. Είναι η ερμηνεία της λειτουργίας του Αγίου Νικοδήμου του Καβάσιλα, που ακριβώς κάνει μία αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε. Λέει, το επόμενο αντίφωνο μοιάζει με κάποια προϋπάντηση. Αντίφωνο γιατί το είπαμε? Πρέπει να εξετάζω τώρα και αν θυμάστε τα προηγούμενα. Γιατί το είπαμε αντίφωνο? Οι ψάλτες το λένε αντιφωνικά. Είχαμε πει, λέει το δεξί αναλόγιο, το δεξί ψαλτήρι απαντάει το αριστερό. Γίνεται μια διαλογική, έτσι, ένας διαλογικός τρόπος λατρείας. Γι' αυτό τοποθετείτε και ψάρετε κοντά στην είσοδο και ανάδειξη του Ευαγγελίου. Μετά από αυτά που θα πούμε τώρα, τα οποία θα κάνουμε στην επόμενη συνάντησή μας, πού μπαίνουμε? Στην είσοδο. Στην πρώτη είσοδο, στη μικρή είσοδο, όπως τη λέμε. Όπου ο ιερέας βγαίνει με το
3: Ευαγγέλιο.
0: Με το Ευαγγέλιο. Ακριβώς. Αυτό θα το πούμε την επόμενη φορά. Έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Ότι δε και ο προφήτης έψαλε αυτό τον ύμνο έχοντας μπροστά στα μάτια της ψυχής του τη φανέρωση του Χριστού, αποδεικνύεται κυρίως από τη χαρά και την εφροσύνη από την οποία γεμάτος αυτός προσκαλεί και τους άλλους να χαρούνε. Πώς λέει ο στίχος? Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο. Ας χαρούμε. Μα εσύ προφήτη πού το ξέρεις? Γιατί πρέπει να χαρούμε? Είπα πριν ότι με το προφητικό του μάτι έβλεπε αυτόν που έρχεται. Έβλεπε τη χαρά που έρχεται. Γι' αυτό και παρασύρει τους άλλους και τους λέει χαρείτε, χαρείτε, χαρείτε για αυτό που έρχεται, για αυτό που ετοιμάζεται για την ανθρωπότητα. Θα αλλάξει αυτός που έρχεται τον κόσμο. Θα το χωρίσει σε δύο μέρη. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος. Προ Χριστού και μετά Χριστό. Δεν θα υπάρχει χαρά στον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε χαρά στον άνθρωπο αν δεν ερχόταν ο Κύριος. Διότι μόνο ο Χριστός έφερε σε εμάς τη χαρά. Και οποιοδήποτε άλλος χαιρόταν πριν έρθει εκείνος, χαιρόταν διότι είχε μοιηθεί στο μυστήριο αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Τι λέει ο Χριστός για τον Αβραάμ? Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ ένιωθε αγαλίαση ελπίζοντας να δει στις δικές του μέρες, να δει τις δικές μου μέρες, και τις είδε και χάρηκε. Μα τις είδε? Τις είδε? Δεν τις είδε με τρόπο, πώς να το πω, σωματικό. Πάλι με τα καθαρά του μάτια έβλεπε. Και ο Δαβίδ λέει, δώσε μου την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Εκείνη την εχριστό αγαλίαση που είχε πριν αμαρτήσει και την έχασε εξαιτίας της αμαρτίας, οικέτευε το Θεό να την ξαναλάβει. Όπως λοιπόν, αν έλεγε ο προφήτης «Δεύτε φωτιστόμεν» θα δήλωνε παρουσία φωτός, έτσι και με το «Δεύτε αγαλιασόμεθα» δείχνει και φάνηκε εκείνος που φέρνει τη χαρά. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η χαρά που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και παίρνουμε δύναμη. Η χαρά του Χριστού. Αυτή αλλάζει και ομορφαίνει τις ζωές των ανθρώπων. Διαφορετικά τι είναι, παιδιά? Κοιλάδα του κλαθμόνος είναι. Μια ζωή με πάρα πολλές πίκρες. Με πάρα πολλά δάκρυα και λίγες χαρές. Άμα το ζυγίσατε θα το δείτε. Λίγες οι χαρές. Πολλές οι πικρίες. Αν δεν υπάρχει το πρόσωπο που λέγεται Χριστός στη ζωή μας, δεν μπορεί να προχωρήσει η ζωή. Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ελπίδα. Είναι η ελπίδα μας. Η χαρά μας. Αυτός είναι. Ένας άλλος που έβλεπε το ίδιο πράγμα, θυμάστε ένα πρόσωπο που δέχτηκε το Χριστό στο ναό?
3: Σημεώνος.
0: Ο Σημεών ο δίκαιος. Ο Θεοδόχος δέχτηκε το Θεό. Τι έλεγε αυτός, παιδιά? Αυτός έλεγε, ζούσε μέσα στο ναό και προετοιμαζόταν για ένα μεγάλο γεγονός. Ποιο?
3: Παρακαλούσε το Θεό.
0: Παρακαλούσε το Θεό.
3: Να
0: δει το Θεό, το Σωτήρα και να πεθάνω, λέει. Ας τον δω και ας πεθάνω. Ας τον δω και ας πεθάνω, έλεγε. Για κοιτάξτε, αγάπη. Λίγο το πλησιάζει η αγάπη της μάνας για το παιδί αυτό, νομίζω.
3: Το λέμε και στον Εσπερινό, δεν λέμε νίνα πολύ στον δούλου σου.
0: Ναι, αυτό. Νίνα πολύ στον δούλου σου. Τώρα ας πεθάνω. Αρκεί που τον είδα και δέχθηκε, λέει, στις αγκάλες του τον ίδιο τον Παντοκράτορα, τον ίδιο το Θεό. Ένας άνθρωπος δέχτηκε στα χέρια του το Θεό. Φαίνεται οξύμορο το σχήμα αυτό. Κι όμως το έκανε για μας. Ακολούθως ονομάζει και σωτήρα τον Κύριο. Είπαμε για τι πράγμα λέμε τώρα. Λέμε για τους στίχους πριν από τα τροπάρια. Και είπαμε αυτά τι δηλώνουν. Ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Ονομάζει δε η γραφή το Χριστό σωτήρα και σωτηρία και σωτήριο, διότι από τις τρεις θεαρχικές υποστάσεις μόνο ο Υιός έγινε ο αυτουργός της σωτηρίας μας και έκανε το παν διαμέσου του εαυτού του. Τώρα θα σας πω κάτι σημαντικό και επειδή σας βλέπω λίγο κουρασμένους, θέλω να βάλετε λίγο την προσοχή σας. Γιατί αυτό θα πρέπει να το εννοήσετε. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος?
3: Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
0: Ναι, ωραία. Δεν λέω αυτό. Γιατί δεν έγινε ο Θεός πατέρας άνθρωπος? Γιατί δεν έγινε το Άγιο Πνεύμα άνθρωπος? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
4: Το ίδιο πρόσωπο δεν είναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Εννοείται ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα. Άλλο ο Πατήρ, άλλο ο Υιός και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέμε. Τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Γιατί δεν έγινε, δεν ήρθε στον κόσμο ο Πατήρ και ήρθε ο Υιός? Ωραίο, θεολογικό, δύσκολο ερώτημα αυτό. Αλλά εσείς...
4: Ο Υιός είμαστε εμείς, να μας δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Θεός Πατήρ αυτό.
4: Μα είπε ο Χριστός, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα.
0: Σύμφωνοι. Ξεφεύγει στην ερώτησή μου. Θέλω να...
3: Το σχέδιο του Θεού
0: ήταν αυτό. Ναι, αυτό θα... γιατί δεν το έκανε ο Θεός Πατέρας?
5: Γιατί ο Πατέρας έστειλε το Υιό.
0: Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό. Λοιπόν, δεν θα το βρείτε. Θα παίζεις να πεις κάτι? Όχι, δεν θα το πείτε. Ακούστε, γιατί θα αργήσουμε. Το κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα υποστατικό ιδίωμα. Ο Θεός Πατήρ γεννά. Ο Υιός γεννάται. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Επειδή λοιπόν το ιδίωμα του Υιού, του Θεού, του Υιού, ήταν στο να γεννάται, γι' αυτό μπορούσε να γεννηθεί. Καταλάβατε. Ήταν ιδίωμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος στο να το κάνει αυτό. Είδατε τι είπα? Ο Θεός Πατήρ γεννά, δεν γέννησε κάποτε. Αυτό είναι για άνθρωπο. Συνεχώς γεννά. Και ο Υιός συνεχώς γεννάται. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Μη μου πείτε να σας πω περισσότερα, γιατί αυτά είναι μυστήρια. Αυτά μας τα είπαν οι πατέρες μας. Και είναι μυστήρια του Θεού που δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Και εδώ δεν έχει να κάνει κάποιος με το πόση ευστροφία διαθέτει ή πόσα διπλώματα διαθέτει, τι επιστήμονας είναι και πόση νοημοσύνη έχει. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Είναι η καθαρότητα της καρδιάς που μπορείς λίγο να προσεγγίσεις τα θέματα αυτά. Και έγραψαν λοιπόν οι πατέρες μας για αυτά τα ζητήματα. Μας είπαν δηλαδή ακριβώς αυτό, ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος διότι αυτός είχε το υποστατικό αυτό ιδίωμα στο να γεννάται. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και έρχεται μετά ένας αιρετικός, σου λέει κάτι γύρω από αυτά και λες εσύ δεν ξέρω τίποτα. Και έγινε με ένα συγκεκριμένο νέο παιδί. Τι έκανε? Πήγε να σπουδάσει μακριά σε μια άλλη πόλη και εκεί πέρα τον προσέγγισαν αιρετικοί. Και του είπαν έλα να διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Και πηγαίνουν σε ένα σπίτι και διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και το παιδί ενθουσιάστηκε. Λέει, τόσα χρόνια λέει στην εκκλησία, ποτέ λέει δεν είχα διαβάσει. Ποτέ δεν μου πέλεει κάποιος να έρθουμε να μελετήσουμε. Και αυτοί λέει μελετάνε πάρα πολύ. Και το παιδί τι έκανε, προσκολήθηκε σε αυτούς. Και ήθελε και να τους ακολουθήσει μέχρι εσχάτων. Και πάλι καλά, οι προσευχές των γονιών και των πνευματικών πατέρων την έκανε να φωτιστεί λίγο, έτσι ώστε να επανέλθει στην κολυμβήθρα την αληθινή που λέγεται Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το είπα πάλι με την αφορμή εδώ που διαβάζαμε, τη διαβάζαμε, ακολούθως ονομάζει και σωτήρα τον Κύριο. Ονομάζει, δε η γραφή, τον Χριστό σωτήρα και σωτηρία και σωτήριο, διότι από τρεις θεαρχικές υποστάσεις μόνο ο Υιός έγινε ο αυτούργος της σωτηρίας μας και έκανε το παν διαμέσου του εαυτού του, όπως λέει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, διαμέσου του εαυτού του έκανε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Αυτό το φανέρωσε και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή του καλού Ποιμένα, που δεν έστειλε άλλους να αναζητήσουν το χαμένο πρόβατο, αλλά το αναζήτησε ο ίδιος και το βρήκε και το πήρε και το έφερε επάνω στους ώμους του. Γι' αυτό και έλαβε ένα όνομα που έχει αυτή τη σημασία. Ονομάστηκε Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Είδατε τι έκανε ο Χριστός. Να σας πω και αυτό και να τελειώσω. Τι έκανε ο Χριστός. Πήγε και αναζήτησε το χαμένο πρόβατο. Αυτό είναι μήνυμα για μας τους ιερείς. Μήνυμα για την Εκκλησία. Είχε λέει τα 99 πρόβατα και το ένα είχε φύγει. Και πήγε να βρει το ένα το χαμένο για να το ξαναφέρει πίσω. Η Εκκλησία είναι αυτό το πίμνιο. Και πήγε να τον βρει και να το φέρει πίσω. Σήμερα ξέρετε τι έχει γίνει. Έχουν φύγει τα 99 και έχει μείνει ένα. Και καμιά φορά εμείς μαλώνουμε με αυτό το ένα που έχει μείνει. Αντί να κάνουμε την κίνηση, να πάμε να βρούμε τα 99. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Πλέον δεν υπάρχουν δεδομένοι άνθρωποι στην Εκκλησία. Παλαιότερα κάποιος όταν μεγάλωνε ήξερε ότι οι γονείς του θα του διδάξουν την Εκκλησία, το Θεό, την πίστη. Τώρα το λέμε σε ένα παιδί, του λέει ένας συμμαθητής του, έλα κατηχητικό που κάνουμε, και λέει δεν με αφήνουν οι γονείς μου. Δεν με αφήνουν οι γονείς μου. Γιατί, τι κακό κάνουμε. Λέει μπορεί να σε κάνουν και παπά εκεί, να ή θα γίνει μοναχός, θα γίνει μοναχή. Και κακό είναι αυτό, να γίνει κάποιος κληρικός ή να αφιερωθεί στο Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία νομίζω για έναν άνθρωπο από αυτό. Ή τέλος πάντων, δεν... Ήταν δεδομένο παλαιότερα ότι το παιδί μέσα από το σχολείο του, τι θα μάθει. Θα μάθει σκεφτικά. Θυμηθείτε κι εσείς, πολλά πράγματα μάθαμε από το σχολείο. Πήραμε μια βασική εκπαίδευση στα θέματα αυτά. Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όλο το βάρος πέφτει στην Εκκλησία να διδάξει την πίστη. Πρέπει να βγούμε και να βρούμε τους ανθρώπους και να τους φέρουμε πίσω. Και να τους πούμε ελάτε στο σπίτι του πατέρα σας. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Σας περιμένουμε και πάλι. Και να το κάνουν αυτό και οι γονείς. Και να το κάνουν και οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι οποίοι αυτοί κρατάνε τα παιδιά σήμερα. Οι γονείς δουλεύουν. Σε ξένα χέρια είναι τα παιδιά. Σε ξένα χέρια. Έκανα μία βάπτιση, έκλαιγε το μωρό. Το κρατούσε η μάνα, έκλαιγε πιο πολύ. Λέει, φωνάχτε λέει την οικιακή βοηθό, το κράτησε αυτή, σταμάτησε το μωρό. Δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι εκτός του σπιτιού η όλη φροντίδα για τη διαπαιδαγώγηση. Και πόσο μάλλον αυτή τη διαπαιδαγώγηση, την παιδεία, την θεολογική στα παιδιά, να το μάθεις από μικρά, να κοινωνάνε συχνά, να χαίρονται μέσα στο ναό. Λοιπόν... Θέλω να σας πω ότι αυτά τα συνεχίζεται και με άλλους στίχους αυτή η προετοιμασία των χριστιανών μέσα στη Θεία Λειτουργία για την έλευση του Μεσσία, τον περιμένουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλο το έργο του Χριστού είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γεννάται, βαπτίζεται, σταυρώνεται, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, όλο αυτό το γεγονός το ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία έχει ένα χαρακτήρα, πηγαίνει όλα από τα υψηλά στα υψηλότερα, στα υψηλότερα, στα υψηλότερα. Κορυφώνεται εκεί που λέει ο ιερέας, τα ασά εκ των σών. Που τι κάνει εκείνη την ώρα. Προσφέρει όλη τη δημιουργία στο Θεό, σε αυτόν που τα φτιάξε. Από τη δημιουργία, την δημιουργία την αντιπροσφέρουμε στο Θεό που μας την έδωσε. Όλο αυτό το πράγμα το ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, τμήμα-τμήμα. Και όλο πάμε στα υψηλότερα. Έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα η Θεία Λειτουργία. Προφθάσομεν το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει. Αυτό ένα άλλο στίχος από τους ψαλμούς, από τον 94ο ψαλμό. Πρόσωπο εννοεί την εμφάνιση του Κυρίου. Προφθάσομεν το πρόσωπο αυτού εν εξομολογείς. Πρόσωπο εννοεί την εμφάνιση του Κυρίου στον κόσμο. Να μην περιμένουμε στο σπίτι, λέει, να τον δούμε. Να έρχεστε σε εμάς. Αλλά να τον προειδηπαντήσουμε εν εξομολογήσει. Δηλαδή, τι σημαίνει εξομολογήσει? Δεν σημαίνει εξομολόγηση, που κάποιος θα εννοούσε σήμερα, αλλά σημαίνει με δοξολογία. Εξομολογήστε το Κυρίο, λέει ο ψαλμός. Δηλαδή να δοξολογήσετε τον Κύριο, το Θεό σημαίνει αυτό. Δηλαδή με δοξολογία και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό. Ας αποδώσουμε δηλαδή σε αυτόν την τιμή που αρμόζει σε Θεό. Και εκείνος βέβαια καταδέχθηκε να φανερωθεί με μορφή δούλου. Πώς έρχεται, πώς τον περιμένουν οι Ιουδαίοι?
3: Βασιλιά
0: τον περιμένουν, ναι. Και έρχεται με μορφή δούλου, ταπεινά. Διδάσκει διαφορετικά. Εμείς όμως ας μην παραγνωρίσουμε τον Κύριο, ας μην σκανδαλιστούμε διότι φορά σάρκα, ας μην παρασυρθούμε από το εξωτερικό φαινόμενο και κάνουμε χαμηλές σκέψεις για τον υψηλό Θεό. Διότι εκείνος που καλύπτεται με αυτή τη σάρκα είναι, άλλος στίχος, Θεός Μέγας, Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσα την γη. Και προσθέτει ο ψαλμός όλα τα παρακάτω που αρμόζουν στο Θεό. Αυτά όλα είναι προφητικά λόγια που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και τον αναμένουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία να εμφανιστεί ο Κύριος. Εμφανίζεται με το Ευαγγέλιο που θα πούμε. Με το Ευαγγέλιο έρχεται όταν ο ιερέας κρατάει το Ευαγγέλιο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, έρχεται ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση και την υπομονή σας. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
6: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η μεγάλη και ασύγκριτη πείρα των πατέρων μας στο πέρασμα των γενεών έδειξε πως σχετικά πολλοί αξιώθηκαν να τους επισκεφτεί η χάρη στην αρχή της στροφής τους προς το Θεό, αλλά μόνο λίγοι άντεξαν τον αγώνα που είναι απολύτως απαραίτητος για να ξαναποκτήσει ο ασκητής με επίγνωση πλέον την χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδειμονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτό ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλά για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος». 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες, αλλά είδε μπροστά του μια γιγάντια μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή. «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξε με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στη ψυχή του την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός. Και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με τον Θεό υπήρξε ένα νέο, πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχτηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου είχε μείνει εκεί. Το καινούριο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίες, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανισθέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο δυνηρά. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν, μετά από επίμονο αγώνα για προσευχή, σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοια στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να τον λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε τον δρόμο προς την καθαρά προσευχή. Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον Πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στη ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια, ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης, του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με τον Θεό

του και τον διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής ο Σιλουανός, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, θα βαδίσει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα, η δύναμη της αγάπης, η χαρά της Αναστάσεως, το αληθινό και εδραίο συνέστημα πως πέρασε εκ θανάτου προς ζωή. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφθηκε τότε εκείνο το φως, γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και την χαράν ημών ουδείς αίρια φημών, ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει. Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση, ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στο Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνιένετας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της χάριτος και τη Θεία Εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες ημέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο οικετεύοντας. «Ο Θεός, ήλαιος γενούμι το αμαρτωλό». Του αποκαλύφθηκε η αληθινή έννοια και δύναμη της απαντήσεως του Αββά Ποιμένος του Μεγάλου στους μαθητές του. «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλομαι». Κατάλαβε πώς ο Μέγας Αντώνιος στάλθηκε από τον Θεό στον τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας για να μάθει το πνευματικό έργο εκείνου. Διδάχτηκε από αυτόν να σκέπτεται ενδόμηχα. «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Μπόρεσε να καταλάβει πόσο Αββάς Ισώης ο Μέγας είχε υπόψη του ακριβώς αυτή τη σκέψη, δηλαδή «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνον απόλυμαι», όταν έλεγε στους αδελφούς. «Ποιος μπορεί να βαστάσει το λογισμό του Αντωνίου? Γνωρίζω όμως κάποιον που με δυσκολία μπορεί να βαστάσει το λογισμό του». Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ίδιος ο Ισώης. Αντιλήφθηκε επίσης τι εννοούσε ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος όταν έλεγε: «Μπες μέσα στην καρδιά σου και κάνε πόλεμο με τον σατανά». Γνώρισε σε τι συνίσταται η άσκηση των διαχριστών σαλών και γενικά η οδός που ακολούθησαν οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου, ο Βυσαρίων, ο Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, ο Μέγας Αρσένιος και οι άλλοι. «Ω πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος! Δίνει στον ταπεινό δούλο του Σιλουανό να γνωρίσει τα μυστήριά του. Του αποκαλύπτει οδούς ζωής. Αποκαλύπτει όχι μόνο με τρόπο αφηρημένο, διανοητικό, αλλά με το ίδιο το πράγμα, δηλαδή οντολογικά. Γνώρισε εκ πείρας πλέον ότι πεδίο των πνευματικών συγκρούσεων με το κακό, το κοσμικό κακό, είναι η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Είδε εν πνεύματι ότι η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική εκείνη δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό και εμβάλλει τον κόσμο σε αναρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Αυτή είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό εκείνο σπέρμα του θανάτου, που βυθίζει όλη τη γη στο σκοτάδι της απογνώσεως. Από τώρα ο πατήρ Σιλουανός, ο γίγας αυτός του πνεύματος, θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στον αγώνα για την απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Μεταφερόμενος εν πνεύματι στη ζωή των πατέρων, κατανόησε πως η γνώση της οδού προς τη Θεία Αιωνιότητα διαφυλάσσεται πάντοτε στην Εκκλησία και πως με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται διαχρονικά από γενεά σε γενεά. Πολλοί όταν έρθουν σε επαφή με μοναχούς δεν παρατηρούν σε αυτούς τίποτε το αξιόλογο και απομακρύνονται ανικανοποίητοι ή ακόμη απογοητευμένοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσεγγίζουν τον μοναχό με λανθασμένα κριτήρια και ακατάλληλες αναζητήσεις.

Ο μοναχός δείχνει καρτερία σε ένα ατέλειο του αγώνα, που πολλές φορές μάλιστα είναι εξαιρετικά έντονος. Ο ορθόδοξος μοναχός δεν είναι φακίρης. Δεν τον σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης ανάπτυξης των ψυχικών δυνάμεων με ειδικά μέσα ασκήσεων, κάτι που κάνει μεγάλη εντύπωση σε πολλούς αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Ο μοναχός διεξάγει ισχυρό και επίμονο πόλεμο. Μερικοί, όπως ο Σιλουανός, διεξάγουν τιτάνιο αγώνα, άγνωστο στον κόσμο, για να φωνεύσουν τον υπερήφανο όφη που φωλιάζει στα άδειλα βάθη της ψυχής, για να γίνουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι κατ' εικόνα του τελείου ανθρώπου Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινοί. Ξένη και ακατάληπτη είναι για τον κόσμο η χριστιανική ζωή. Όλα παρουσιάζονται εδώ παράξενα, σε μια τάξη αντίθετη προς την τάξη του κόσμου, γι' αυτό και είναι αδύνατο να την περιγράψουμε με λόγια. Η μόνη οδός για να τη γνωρίσουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, οδό που ο ίδιος υπέδειξε. Ο γέροντας Σιλουανός, μετά την αποκάλυψη που του δόθηκε από τον Κύριο, πορευόταν σταθερά την πνευματική οδό. Από τότε η αγαπημένη οδή του, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν «Σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στο στενό ζωφερό άδι και εκεί μόνος εγώ βασανιζόμενος στην άσβεστη φλόγα θα κλαίω. Πού είσαι Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου, γιατί με εγκατέλειψες, δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα». Η πνευματική αυτή εργασία γρήγορα τον οδήγησε στην ειρήνη της ψυχής και στην καθαρά προσευχή. Η χάρη δεν τον εγκαταλείπει πια όπως πριν. Έχοντας την αισθητά στην καρδιά του, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Μένει κατάπληκτος μπροστά στην ευσπλαχνία του. Η βαθιά ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει τη ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο τον γεμίζει με δύναμη αγάπης. Όμως, αν και δεν ήταν αδόκιμος, όπως πριν, αν και βγήκε πιο σοφός από το μεγάλο και βαρύ αγώνα, αν και διαμορφώθηκε σε έμπειρο πνευματικό μαχητή, εντούτοις εξακολουθούσε να πάσχει από τις μεταβολές και την αστάθεια της ανθρωπίνης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα η καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρη. Έτσι, ακόμη και αυτή η φλογερή οδός δεν αποδείχτηκε σύντομη. Πέρασαν ακόμη 15 χρόνια, μέχρι ότου αποκτήσει τη δύναμη να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου, απαρατήρητη από έξω, κάθε τι που προηγουμένως τον πλήγωνε βαριά. Κι όσο πύκνωναν οι επισκέψεις της χάρης σε δύναμη και διάρκεια, αύξανε και η ευγνωμοσύνη προς το Θεό στη ψυχή του Σιλουανού. «Κύριε, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω όπως πρέπει για το νέο άρρητο ελαιό σου, γιατί αποκαλύπτεις τα μυστήριά σου σε ένα αμαθή και αμαρτωλό όπως είμαι εγώ. Ο κόσμος χάνεται αλυσοδεμένος στην απόγνωση, ενώ ανοίγει σε μένα τον τελευταίο και χειρότερο από όλους την είσοδο στην αιώνια ζωή. Κύριε, δεν μπορώ μόνος. Δώσε να σε γνωρίσει όλος ο κόσμος». Βαθμιδών αρχίζει να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο, για αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό. «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα», έλεγε ο γέροντας, που διδάχτηκε την άμμομη αγάπη του Χριστού από το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη του Χριστού είναι μακαριότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε στον κόσμο και συγχρόνως είναι πάθος, μεγαλύτερο από κάθε άλλο πάθος, μαρτύριο μέχρι θανάτου. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις το ποτήριο εκείνο που και ο ίδιος ο ανθρώπος Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να μην το πιει. Με την καθαρά νοερή προσευχή διδάσκεται ο ασκητής τα μεγάλα μυστήρια του Πνεύματος. Μπαίνοντας με το νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά,
αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της, όπου δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει τη βαθιά καρδιά, την πνευματική, τη μεταφυσική, και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο, αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», έλεγε ο γέροντας. Με την αγάπη του Χριστού αισθανόμαστε όλους τους ανθρώπους ως αναπόσπαστο μέρος της υποστατικής μας υπάρξεως. Ο γέροντας άρχισε να κατανοεί την εντολή «Αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν, όχι ως ηθικό κανόνα». Διέβλεπε πλέον ότι η λέξη «ως» αναφερόταν όχι στο βαθμό της αγάπης, αλλά στην οντολογική ενότητα όλων των ανθρώπων. Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι ο Υιός ανθρώπου εστί. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο μέγας κριτής του κόσμου, θα πει κατά την κρίση πως «εις τούτον των ελαχίστων είναι αυτός ο ίδιος». Με άλλα λόγια, περικλεί στη δική του υποστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου φέρει στον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα και έπαθε για όλον τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, να καλλιεργούμε το ίδιο φρόνημα, «Ω και εν Χριστώ Ιησού». Το Άγιο Πνεύμα που δίδασκε στο Σιλουανό την αγάπη του Χριστού, του έδινε και το χάρισμα να ζει αληθινά αυτή την αγάπη που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η προσευχή σε όλη την ένταση, με βαθύ πένθος για όλο τον κόσμο, τον εξοικείωσε και τον έδεσε με ισχυρούς δεσμούς με όλον τον Αδάμ. Και αφού βίωσε την ανάσταση της ψυχής του, ήταν φυσικό πια γι' αυτόν να δέχεται κάθε άνθρωπο ως τον αιώνιο αδελφό του. Στην επίγεια ζωή υπάρχει μια διαδοχή, μια σειρά, αλλά στην αιωνιότητα όλοι είμαστε ένα και γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ενότητα όλων. Μετά την εμπειρία των βασάνων του Άδη, μετά την υπόδειξη του Θεού «κράτα το νου σου στον Άδη», ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική για το γέροντα Σιλουανό η προσευχή για τους νεκρούς που υπάρχουν εν βασάνης. Προσευχόταν επίσης για τους ζωντανούς και τις μέλουσες γενναίες. Στην προσευχή του, που έβγαινε από τα όρια του χρόνου, δεν υπήρχε πια καμιά αναφορά στα περιοδικά φαινόμενα της πρόσκαιρης ζωής. Παράλληλα, με τη θλίψη του για τον κόσμο, έλαβε και το χάρισμα να διακρίνει τους ανθρώπους σε αυτούς που γνώρισαν το Θεό και σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν. Ήταν αφόρητη γι' αυτόν η σκέψη ότι οι άνθρωποι θα βασανίζονται στο σκότος του εξώτερων. Θυμόμαστε τη συνομιλία του με κάποιον ερημίτη, ο οποίος έλεγε «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους αθέους, θα καίγονται στο πυρ το αιώνιο». Προφανώς η ιδέα πως οι άθεοι θα τιμωρούνταν στο αιώνιο πυρ του προκαλούσε ικανοποίηση, κατά το ψαλμικό «Εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκηση». Με ολοφάνερη συγκίνηση ο γέροντας απήντησε «Πες μου όμως σε παρακαλώ, αν σε βάλουν στον παράδεισο και δεις από εκεί πως κάποιος καίγεται στις φλόγες του Άδη, θα μπορούσες τάχα να έχεις ανάπαυση?» «Αλλά τι μπορεί να γίνει, αυτοί οι ίδιοι φταίνε», λέει εκείνος. Τότε ο γέροντας είπε με θλιμμένο βλέμμα «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους». Και πράγματι, εκείνος προσευχόταν για όλους. Ήταν παράξενο γι' αυτό να προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του. Πάντες γαρίμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Γι' αυτόν που είδε, στο μέτρο που του δόθηκε τη δόξα του Θεού και βίωσε τη στέρησή της, ακόμη και η σκέψη της στερήσεως αυτής έγινε αβάσταχτη. Η ψυχή του έλειωνε στη σκέψη ότι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να γνωρίζουν τον Θεό και την αγάπη Του και προσευχόταν εκτενώς να γνωρίσουν όλοι το Θεό και ο Κύριος, κατά την άφατη Του αγάπη, να δώσει να Τον γνωρίσουν με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος.
ως το τέλος της ζωής του, παρά την εξάντληση των δυνάμεών του και τις ασθένειές του, διατήρησε τη συνήθεια να κοιμάται μόνο κατά διαστήματα. Του έμενε πολύς χρόνος για την κατηδία προσευχή και προσευχόταν αδιαλείπτως, μεταβάλλοντας ανάλογα με την περίσταση τον τύπο της προσευχής. Ιδιαίτερος όμως και εκτενέστερα προσευχόταν τη νύχτα, πριν από τον όρθρο. Τότε παρακαλούσε για ζωντανούς και νεκρούς, για φίλους και εχθρούς, για όλους. Τι σκεπτόταν, τι αισθανόταν, τι έλεγε στο Θεό στις μεγάλες νυχτερινές προσευχές του για τον κόσμο? Έχουμε παραδείγματα από τέτοιες προσευχές σε μερικές σημειώσεις του Γέροντα. Με αυτά μπορούμε να διεισδύσουμε ως ένα σημείο στο μυστήριο αυτό της ψυχής του Αγίου Ανθρώπου. Οι λέξεις των προσευχών αυτών προφέρονται αργά, η μια μετά την άλλη. Κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος συγκεντρώνεται εν ενή, συγκεντρώνεται ακόμη και σωματικά. Η αναπνοή αλλάζει, αναχαιτίζεται ή καλύτερα συστέλλεται, για να μην εμποδίζει με την τόλμη της την ορμή και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλο το σώμα, μέχρι οστών και μυελών, το παν συνενώνεται στο ίδιο σημείο. Ο νους σκέφτεται αοράτος τον κόσμο. Η καρδιά ζει αοράτος το πάθος του κόσμου και μέσα στην ίδια την καρδιά το πάθος φτάνει στο έσχατο όριο. Η καρδιά, ή μάλλον ολόκληρη η ύπαρξη, πλημμυρίζει από δάκρυα, καταβυθίζεται σε θρήνο. Δεν είχαν πολλά λόγια οι προσευχές του Γέροντα, αλλά διαρκούσαν πολλές ώρες. Συχνά η προσευχή τελείται χωρίς λόγια. Ο νους σε μια ιδιαίτερη κατάσταση νοεί τα πάντα ενταυτό. Τότε η ψυχή μπορεί να χάσει ανα πάσα στιγμή την αντίληψη του κόσμου και την αίσθηση του σώματος. Ο νους πάβει να νοεί με ξεχωριστές έννοιες. Το πνεύμα του ανθρώπου αρχίζει με ήρεμη έκπληξη να βλέπει αοράτος μόνο το Θεό. Όταν ο νους είναι όλος εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται τελείως, έλεγε ο Γέροντας. Κάθε φορά όμως που από κάποια άγνωστη αιτία παίρνει τέλος η παραμονή αυτή εν το Θεό, η ψυχή πάβει να προσεύχεται, ειρηνεύει, γεμίζει αγάπη και βαθιά ανάπαυση, ενώ συγχρόνως διακατέχεται από μια λεπτή λύπη για την απομάκρυση του Κυρίου, γιατί η ψυχή ποθεί να μένει αιώνια κοντά του. Η ψυχή ζει τότε το υπόλοιμα της θεωρίας.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί πάλι με το θέμα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας. Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται αν το παιδί είναι απλά υπερβολικά ζωηρό ή μήπως έχει ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Ένα λάθος το οποίο παρατηρείται συχνά όσον αφορά τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή και κυρίως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας είναι η άποψη ότι πρόκειται απλά για υπερβολικά ζωηρά και κακομαθημένα παιδιά. Είναι αλήθεια ότι η αυξημένη κινητική δραστηριότητα θεωρείται κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για τα παιδιά κυρίως της προσχολικής ηλικίας αλλά και της πρωτοσχολικής. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορεί να εκδηλώσουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μοιάζουν με τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής, όπως για παράδειγμα να έχουν μια αυξημένη υπερδιέγερση, μια κινητική δραστηριότητα έντονη ή τη μειωμένη διάρκεια της προσοχής τους. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής ζωηρότητας και ελλειμματικής προσοχής είναι αρκετά δύσκολη στην προσχολική ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ήδη από αυτή την ηλικία υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες διαφοροποιούν αισθητά τη συμπεριφορά των παιδιών με ελλειμματική συμπεριφορά από τη συμπεριφορά των συνομιλίκων τους. Η πιο χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα σε ένα παιδί με ελλειμματική προσοχή και σε ένα ζωηρό παιδί έχει σχέση με την ικανότητα και το βαθμό ελέγχου της κινητικής του δραστηριότητας. Δηλαδή, το ζωηρό παιδί μπορεί να ελέγξει την κινητική του δραστηριότητα και να τη μειώσει σε περιστάσεις που δεν ενδείκνυται. Αντίθετα, ένα παιδί που έχει τη διαταραχή δυσκολεύεται να παραμείνει ήσυχο, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου γνωρίζει ότι αυτό επιβάλλεται ή ακόμα και όταν ξέρει ότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της τιμωρίας αν δεν παραμείνει ήσυχο. Ακόμη και αν το παιδί με ελλειμματική προσοχή κατορθώσει να παραμείνει ήσυχο, τις λίγες φορές που τα καταφέρνει, γιατί πραγματικά είναι λίγες, η διάρκεια της μειωμένης κινητικότητας είναι πολύ μικρή. Επίσης, όταν το παιδί με ελλειμματική προσοχή παραμένει ήσυχο, μπορεί να το βλέπουμε να κουνά τα χέρια τα πόδια ή να στριφογυρίζει στο καθισμά του ή σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει την ανάγκη του για κινητικότητα, κάνει άλλες κινήσεις, πολλές φορές ίσως και κάποια τικ, αλλά γενικά δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Γενικότερα, η ανάγκη που έχει ένα παιδί με την ελλειμματική προσοχή και την υπερκινητικότητα να διοχετεύσει την ενέργειά του μέσα από την κίνηση είναι μεγαλύτερη από αυτήν ενός φυσιολογικά ζωηρού παιδιού και έτσι δυσκολεύεται περισσότερο στον έλεγχο των παρορμήσεών του. Μια άλλη σημαντική διαφορά έχει σχέση να κάνει με την ποιότητα της κίνησης ενός παιδιού με την ελλειμματική προσοχή σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Γιατί τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα είναι συνήθως αδέξια και στην αδρή και στη λεπτή κινητικότητα. Και συχνά πέφτουν, χτυπούν, κάνουν ζημιές και δυσκολεύονται είτε στη ζωγραφική, είτε στο κούμπομα των κουμπιών και σε άλλες δραστηριότητες όπου απαιτείται αδρή ή λεπτή κινητικότητα. Αντίθετα, τα παιδιά που είναι απλά υπερβολικά ζωηρά δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες και σε κάποιες περιπτώσεις είναι μάλιστα και πολύ επιδέξια. Η έντονη κινητική δραστηριότητα που έχουν τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή φαίνεται ακόμα πολλές φορές και στον ύπνο. Δηλαδή, κοιμούνται λίγο ή και ανήσυχα, στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους και κλωτσούν. Ενώ αντίθετα, ανάλογη συμπεριφορά δεν υπάρχει στα απλώς ζωηρά παιδιά. Ένα από τα βασικά δευτερογενή προβλήματα των παιδιών με την ελλειμματική προσοχή είναι αυτό του λόγου και της ομιλίας, που προβληματίζει ιδιαίτερα τους γονείς. Συνήθως τα παιδιά που έχουν ελλειμματική προσοχή παραπέμπονται σε κάποιον ειδικό εξαιτίας της δυσκολίας τους στον λόγο. Συνήθως τα παιδάκια με ελλειμματική προσοχή εμφανίζουν κάποια καθυστέρηση στο λόγο ή και κάποια προβλήματα στην άρθρωση ή στη σύνταξη, ενώ αντίθετα τα ζωηρά παιδιά δεν βλέπουμε να παρουσιάζουν τέτοιες ανάλογες δυσκολίες. Μια άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και στα απλώς ζωηρά παιδιά έχει σχέση να κάνει με την ικανότητα της συγκέντρωσής τους. Δηλαδή, η ικανότητα συγκέντρωσης στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ενώ τα παιδιά που είναι απλά ζωηρά μπορούν να συγκεντρωθούν σε κάποια δραστηριότητα που τους αγγίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Τέλος, τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή είναι πολλές φορές βλέπουμε πιο ευερέθιστα και πιο ευέξαπτα από τα απλώς ζωηρά παιδιά. Γιατί αυτό προέρχεται εξαιτίας του ότι αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε πολλές από τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και δέχονται αυξημένες παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα πολλές φορές συμπεριφέρονται προκλητικά και αντιδραστικά. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή από ότι στα συνομιλικά τους που είναι απλά ζωηρά. Ο ειδικός που θα κάνει την αξιολόγηση και τη διάγνωση πρέπει να προέρχεται κυρίως από ομάδα διεπιστημονική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πολλές ειδικότητες που θα καταλήξουν στο ότι το παιδί μπορεί να έχει την ελλειμματική προσοχή. Είναι πιο δύσκολο να διαγνώσουμε παιδιά με τη διαταραχή σε ηλικία κάτω των 5 ετών, γιατί όπως είπαμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτής της διαταραχής φαίνονται φυσιολογικές σε παιδιά ηλικίες κάτω των 5 ετών. Επιπρόσθετα, επειδή τα παιδιά παρουσιάζουν αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων, είναι πιο δύσκολο λοιπόν το παιδί να διαγνωστεί σε ηλικία κάτω των 5 ετών. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να διαγνώσουμε το παιδί στην εφηβεία. Η εφηβεία από μόνη της είναι μια αναπτυξιακή φάση η οποία έχει και αδυναμία συγκέντρωσης και παρορμητικότητα και κάποιες φορές επιθετική συμπεριφορά, η οποία όμως καθαρά σχετίζεται με την εφηβεία. Ένα λοιπόν παιδί το οποίο ποτέ μέχρι τα 12 δεν είχε δείξει κάποια στοιχεία ελλειμματικής προσοχής ή υπερκινητικότητας, το να αρχίσουμε να καταγράφουμε χαρακτηριστικά στην ηλικία των 13 ή 14 ετών, σας το ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν είναι η διαταραχή, είναι απλά η εφηβεία, είναι απλά ένας έφηβος που αλλάζει τις προτεραιότητές του και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα αρνείται να επακούσει, αρνείται να συμμορφωθεί, αρνείται να πειθαρχήσει. Και γι' αυτό το λόγο νομίζουν οι γονείς ότι μπορεί το παιδί να έχει την ελλειμματική προσοχή. Για να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τη διάγνωση, οι συμπεριφορές της διαταραχής θα πρέπει να παρουσιάζονται σε περισσότερα από ένα πλαίσια, όπως το σπίτι, το σχολείο και σε άλλες κοινωνικές καταστάσεις, να παρουσιάζονται ως πιο σοβαρές σε σχέση με παιδιά της ηλικίας του, να εμφανίζονται για πρώτη φορά πριν από τη συμπλήρωση 7 ετών του παιδιού και να επιμένουν για περισσότερο από 6 μήνες. Σαφέστατα, οι δυσκολίες θα παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, στο σπίτι και στις άλλες κοινωνικές περιστάσεις. Σε συνδυασμό με την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού, θα ζητήσουμε και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του παιδιού, δηλαδή ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να αξιολογηθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζονται οι συμπεριφορές που αναφέρθηκαν. Πολλές φορές το παιδί θα παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση, γιατί πρέπει να αποκλειστούν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως είναι μια νοητική υστέρηση, ένας αυτισμός, οι δυσκολίες στην όραση, στην ακοή ή μια διαταραχή μείζωνος κατάθλιψης ή άγχους ή κάποιες πιθανές κρίσεις επιληψίας. Εσείς ως γονέας θα παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη συμπεριφορά του παιδιού, πώς επηρεάζει τη ζωή του στο σπίτι, στο σχολείο και σε άλλες κοινωνικές καταστάσεις. Επίσης, θα σας ρωτήσουν ποια συμπτώματα παρουσιάζει το παιδί και για ποιο χρονικό διάστημα και συμπληρώνεται και κάποια ερωτηματολόγια. Ο ειδικός παίρνει πληροφορίες και από τη δασκάλα της τάξης του παιδιού ή τον δάσκαλο, γιατί οι παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών παίρνουν πάρα πολλές ώρες στο σχολείο, οπότε υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη ή για τον τρόπο που μπορεί να μάθει ή για πόσο χρονικό διάστημα τα συμπτώματα αυτά αποτελούν πρόβλημα, πώς τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν την πρόοδο και αν υπάρχουν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Επίσης, οποιασδήποτε πληροφορίες από άλλες ομάδες που ασχολούνται με το παιδί, όπως δάσκαλοι σε προηγούμενες τάξεις ή στο φροντιστήριο ή προπονητές, αν το παιδί ασχολείται με τον αθλητισμό, οι συγγενείς που ζουν με το παιδί καθημερινά αρκετές ώρες και μπορούν να καταγράψουν συμπεριφορές, είναι χρήσιμες. Είναι λοιπόν σωστό να σημειωθεί ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες, να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση για το παιδί και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δύο είναι οι κυρίαρχες έννοιες, δύο είναι τα κλειδιά για τη σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης. Το ένα είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά, άρα και οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, και το άλλο είναι να έχουν σαφέστατα πολύ καλή διάθεση για να συνεργαστούν, για να αντιμετωπιστεί. Γιατί τα παιδιά με τη διαταραχή, εξαιτίας ακριβώς του αθέλητου της συμπεριφοράς τους, συχνά κακοποιούνται σωματικά και ψυχικά και πολλά παιδιά παρουσιάζουν μια γνωστική νοθρότητα και συνυπερκινητικά. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά βαριούνται και δεν θέλουν να σκεφτούν να δουλέψουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επειδή υπάρχει απόρριψη και επειδή τα παιδιά δέχονται αυτή την απόρριψη, αισθάνονται συχνά απογοήτευση και αγανάκτηση από τις συνεχείς αποτυχίες και παρουσιάζουν και γι' αυτό το λόγο διαταρακτικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι μη σκόπιμες, είναι αντίδραση προς το περιβάλλον που τα τιμωρεί, τα στιγματίζει και τα ετικετοποιεί. Επειδή λοιπόν δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου και δεν μπορούν εύκολα να κάνουν φίλους ή να τους διατηρήσουν, πολλές φορές μπορούν να μένουν απομονωμένα από τους συμμαθητές τους και απογοητεύονται και παρετούνται και από προσπάθειες ελέγχου της συμπεριφοράς τους και καταφεύγουν σε ανώριμους τρόπους συμπεριφοράς, π.χ. θεατρινισμούς για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ομάδας και να γίνουν αποδεκτά. Στην εφηβεία, όπως είπαμε, μειώνεται η υπερκινητικότητα. Παραμένουν τα προβλήματα βέβαια στη μάθηση και παραμένουν και κάποια χαρακτηριστικά αφηρημάδας. Προσπαθούμε τα παιδιά που μέσα στην τάξη διασπώνται πάρα πολύ έντονα και δεν μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε λεπτομέρειες, να τα βοηθήσουμε να οργανωθούν. Να οργανώσουν δηλαδή την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται οφείλουν να έχουν πάρα πολύ υπομονή και να διαθέτουν δεξιοτεχνία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Το αποτέλεσμα βλέπουμε τις περισσότερες φορές ότι είναι ικανοποιητικό όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάθεση και θέληση να βοηθήσουν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το παιδί δεν είναι ένα κακότροπο πλάσμα που κάνει ό,τι κάνει για να εξοργήσει τους γύρω του. Υπάγεται σε ένα βασικό κανόνα που λέει ότι ένα παιδί που δημιουργεί στους άλλους προβλήματα είναι ένα παιδί που επιχειρεί να λύσει τα δικά του. Τα προβλήματα του λοιπόν δεν είναι μια ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής. Είναι μια ανάγκη από βοήθεια και συμπαράσταση από όλους μας. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με υπομονή και κατανόηση. Δεν είναι αντικοινωνικό στοιχείο το παιδί που απλά δεν υπακούει ή δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ή είναι απίθαρχο. Ούτε πρέπει να γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος στο σπίτι, στο σχολείο ή στην παρέα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις κακές πλευρές. Πρέπει να βλέπουμε και τις θετικές. Βασικός στόχος όλων μας είναι το να γίνει το παιδί αποδεκτό από το περιβάλλον, το οικογενειακό, το σχολικό και ευρύτερο, και να ικανοποιούνται οι ψυχολογικές του ανάγκες. Γίνεται, υπάρχει η υποστήριξη των παιδιών με την ελληματική προσοχή. Είτε μέσα στην τάξη υπάρχει πρωτόκολλο που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός για να έχει σε σωστή έτσι σειρά το παιδί μέσα στην τάξη. Δηλαδή να το βάλει σε μια σωστή θέση, στον μπροστινό θρανίο, να έχει περιορισμό από παράγοντες που του αποσπούν την προσοχή, από περιττά ερεθίσματα, να μην είναι κοντά σε πόρτα, κοντά σε παράθυρο, κοντά σε διάφορα διακοσμητικά. Να μπορεί να μετασχηματίζει τις πληροφορίες σε εικόνες οπτικές ή ακουστικές, να χρησιμοποιεί ενδιαφέρον διδακτικό υλικό, να προσελκύει την προσοχή του παιδιού, να κάνει δραστηριότητες που να του προκαλεί περιέργεια και ενθουσιασμό, να χωρίζει τις δραστηριότητες σε μικρές ενότητες, να του δίνει κάποιες στρατηγικές εκτόνωσης, όπως για παράδειγμα να του αναθέτει μικροεργασίες, μοίρασμα τετραδίων, γράψιμο στον πίνακα, δείξιμο στο χάρτη, με σκοπό, ξέρετε, να απελευθερώσει την ενέργεια του παιδιού και να ελαχιστοποιήσει την κούραση και την μονοτονία. Να εξατομικεύσει την εργασία στο σπίτι σε σχέση με τα ποικίλα εκπαιδευτικά επίπεδα και τις ανάγκες του παιδιού. Να το ενθαρρύνει, να ενισχύσει τη σωστή συμπεριφορά, να εμπλουτίσει την ύλη, να πλουστεύσει τη γλώσσα, να χρησιμοποιήσει εξωτερικές τεχνικές όπως τους επένους, τα αυτοκόλλητα, να έχει πολύ αισθητηριακό ύφος η διδασκαλία του, δηλαδή εναλλαγή των ερεθισμάτων, να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής όπου είναι απαραίτητο, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δηλαδή η διδασκαλία στους μαθητές που εκτιμούν τη διαφορετικότητα των άλλων και προσέχουν τους συμμαθητές τους περισσότερο. Να αποφεύγουμε τη συχνή χρήση της τιμωρίας μόνο αν κρίνεται απαραίτητο και όσο γίνεται και στα άλλα παιδιά. Να υπάρχει πάντα μια δομημένη εργασία με κατανοητό τρόπο. Να υπάρχει συνέπεια και σεβασμός στους κοινά συμφωνημένους όρους της τάξης. Να ανταμείβεται και να επιβραβεύεται το παιδί όταν τηρεί τους συγκεκριμένους όρους. η αφέτησή του να επιφέρει τις αρνητικές συνέπειες που είναι, να είναι λογικές. Να υπάρχει πρόβλεψη για κάποιες καταστάσεις που πιθανόν να προκαλέσουν δυσκολία, π.χ. αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλαγή στην αίθουσα. Να μην συνεχώς λεκτικά γίνονται οι παρατηρήσεις στο παιδί, δηλαδή υπάρχουν και κώδικες, ένα απαλό αγγιγματάκι στο νόμο ή στην πλάτη, ένα νεύμα, ένα σύμβολο που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο δάσκαλο και στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει το παιδί να επικεντρωθεί πάλι, να επιδιώξει ο εκπαιδευτικός την πνευματική επαφή. Το παιδί να έχει κάποια πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, σε μουσικά ακούσματα. Γενικά οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει τον αυτοσεβασμό και την αυτοεικόνα του παιδιού. Όχι στα τελευταία θρανία, όχι στην απομόνωση, όχι στο κάτσε στο τέλος γιατί ενοχλείς όλους τους υπόλοιπους. Ουσιαστικά το παιδί πρέπει να αισθανθεί αγαπημένο. Μπορεί η συμπεριφορά του να μην είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Αλλά το παιδί πρέπει να είναι αποδεκτό. Δεν πρέπει να είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά του μάλλον, ναι, να είναι καταδικαστέα, αλλά όχι να καταδικάζουμε το παιδί. Γιατί και για τα παιδιά που έχουν την ελλειμματική προσοχή και την υπερκινητικότητα δεν είναι όλα μαύρα. Μπορεί και για αυτά να ισχύει αισιόδοξη άποψη που λέει ότι η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει εμείς προηγούμενα να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι υπόλοιποι, οι γονείς, η ίδια κοινωνία. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε σωστά. Οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν κατανόηση. Να καταρχήν να ενημερώνονται οι ίδιοι. Να κυνηγούν τις επιμορφώσεις τους. Να προσπαθούν να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται για να μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Και θα πρέπει να μην ξεχνούν να χαμογελούν στο μαθητή τους ακόμα και που τους δυσκολεύει τη ζωή. Να το αγαπούν. Να βοηθούν τους γονείς δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι. Αλλά και οι γονείς να ακολουθούν το πρόγραμμα, τη σειρά, πιστά, τις οδηγίες των ειδικών. Να μην εκδηλώνουν θυμό και απόρριψη στο παιδί, ούτε να αισθάνονται ίδιοι αποτυχημένοι και ματαιωμένοι στο ρόλο τους. Οι υπόλοιποι μαθητές πρέπει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά και οι γονείς τα παιδιά τους να περιβάλλουν με αγάπη και φιλία το συμμαθητή τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή του. Και το σχολείο, αντί να διαφοροποιεί και να περιθωριοποιεί, πρέπει να γίνει ένας φορέας που θα αποδέχεται όλα τα παιδιά. Γιατί η ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο παιδί με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στη συμπεριφορά δεν είναι ότι δεν μπορεί να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τα μοναδικά ταλέντα που έχει και στην ψυχή και στο μυαλό του. Η περίπτωση κάθε παιδιού με ΔΕΠΗ είναι διαφορετική. Είτε κάποιος γονιός, είτε κάποιος δάσκαλος έχει ένα παιδί που έχει τη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής, ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του μια διαδρομή. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι αυτή η χειρότερη διαδρομή, είναι η καλύτερη. Όταν ξέρεις ότι οι ενέργειές σου έχουν αποτέλεσμα και βοηθούν ένα παιδί με ό,τι αρνητικό, με ό,τι δύσκολο μπορεί αυτό να έχει και να προσπαθεί να ξεπεράσει. Όταν το βοηθάς αυτό το παιδί και το φτάνει στο σημείο να λειτουργεί όπως όλα τα άλλα άτομα, τότε πραγματικά είσαι επιτυχημένος. Γι' αυτό ο γονιός και ο δάσκαλος πρέπει να οπλίζεται με κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Εμείς έχουμε το καθήκον να υιοθετήσουμε από το α ως το ω. Αυτό δηλαδή που λέμε το α είναι η δομή, τα όρια, η ακρίβεια στις οδηγίες, η συνέπεια, η σταθερότητα στη συμπεριφορά μας ως εκπαιδευτικοί και γονείς. Και το ω, τι είναι το ω? Το ω είναι η ευαισθησία, είναι ο σεβασμός. Το διαφορετικό είναι η ανθρώπινη προσέγγιση στα πολύμορφα και στα πολυδιάστατα προβλήματα και στις δυσκολίες όλων των παιδιών. Και κατά μείζωνα λόγο βέβαια των παιδιών με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Για να φτάσουμε όμως από το α στο ω, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε απεριόριστη και αδιαπραγμάτευτη θετική αποδοχή του κάθε παιδιού. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε ένα παιδί έτσι ώστε να βελτιωθεί και η αυτοεκτίμησή του και η θετική του στάση απέναντι στο σχολείο και στο περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε θετική στάση, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και εμείς αυτοεκτίμηση, να πιστεύουμε ότι αυτό το παιδί μπορούμε να το βοηθήσουμε και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να του διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να νιώθει υγεία. Οι γονείς πολλές φορές μπορεί να αισθάνονται κάποια αδυναμία ή κάποια ανασφάλεια, κάποια απογοήτευση ή κάποιο θυμό. Όμως αν δεν είναι οι ίδιοι γεμάτοι με κατανόηση, υποστήριξη και αυτοπεποίθηση και θετική στάση απέναντι στο παιδί, τότε δεν θα μπορέσουν να το βοηθήσουν. Όλα ξεκινούν από τη διάθεση που έχει ο γονέας να δημιουργήσει ένα δομημένο περιβάλλον με σαφείς οδηγίες έτσι ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Ήρεμοι λοιπόν, χωρίς άγχος και στρες, να ξεπεράσουν οποιασδήποτε ενοχές, γιατί δεν ευθύνονται οι ίδιοι για το ότι το παιδί έχει ελλειμματική προσοχή ή και υπερκινητικότητα, να ξεπεράσουν λοιπόν τις ενοχές και τους φόβους τους, να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς και με απόλυτη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα έτσι ώστε το ίδιο το παιδί να βοηθηθεί. Δεν βοηθούν τιμωρίες οι οποίες είναι εξουθενωτικές και εξαντλούν το παιδί συναισθηματικά. Αυτό που εμείς λέμε συνέπεια, όταν κάποιο παιδί κάνει μια αρνητική επιλογή, πρέπει να είναι ανάλογη της ηλικίας και της δυσκολίας του παιδιού. Και βέβαια, η ενθάρρυνση και η ανταμοιβή, η συναισθηματική πάντα μιλάμε και ποτέ η ηλική, πρέπει να είναι στο πολλαπλάσιο. 10 φορές οι συνέπειές μας θα είναι θετικές και μία φορά θα είναι αρνητική. Κάθε προσπάθεια του παιδιού πρέπει να επικροτείται. Κάθε μικρό βήμα που καταβάλει πρέπει να γίνεται, να πραγματοποιείται ενθάρρυνση για να γίνει αυτό το βήμα μεγαλύτερο. Το παιδί χρειάζεται θετική συζήτηση, θετική συνομιλία, να το φιλούν, να του ρίχνουν βλέμματα επιδοκιμασίας, να το αγκαλιάζουν. Πρέπει να νιώσει ότι είναι αποδεκτό. Και θέλω να αναφερθώ και στους γονείς άλλων παιδιών, τα οποία μπορεί μέσα στην τάξη τους να έχουν ένα παιδάκι που να φαίνεται λίγο η ελλειμματική του προσοχή και η υπερκινητικότητά του πιο έντονη. Όχι, δεν είναι επιθετικό το συγκεκριμένο παιδί, ούτε θέλει να κάνει κακό στα δικά σας. Θα μου πείτε, ναι, αλλά την ώρα στην αυλή που τρέχει επάνω κάτω είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξει ένα παιδάκι και να το τραυματίσει. Ναι, σαφέστατα μπορεί να συμβεί αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να βλέπουμε και το κίνητρο που υπάρχει πίσω ή προαίρεση. Θέλει αυτό το παιδάκι να μην έχει φίλους, θέλει να μην είναι σε ομάδα, θέλει να μην έχει παρέες, θέλει να μην παίζει στην αυλή. Όχι βέβαια. Θέλει να κάνει κακό στα άλλα παιδιά. Όχι βέβαια. Οτιδήποτε γίνεται λόγω παρόρμησης και λόγω της υπερβολικής του δραστηριότητας δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί θέλει να ενοχλήσει ή να πειράξει τα άλλα παιδιά. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν το πράττει κατά λάθος και τιμωρείται δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο τιμωρείται και νιώθει συνεχώς ένα περίεργο συνέστημα ότι αδικείται. Γιατί το ίδιο δεν αντιλαμβάνεται να έχει κάνει κάτι κακό. Απλά έτριχε, έπαιζε και κατά λάθος μπορεί κάποιο παιδάκι να το έριξε κάτω. Ή στον αδέξιο τρόπο που έπαιζε μπορεί να προκλήθηκε και ο δικός του τραυματισμός. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το παιδάκι που μπορεί να κινείται λίγο περισσότερο ή μπορεί να είναι λίγο περισσότερο ομιλητικό και δραστήριο. Είναι πολύ σημαντικό το να υποστηριχθούν τα παιδιά μέσα στο σχολείο ανεξάρτητα τη δυσκολία τους. Είτε αυτό είναι μια ελλειμματική προσοχή, είτε αυτό είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξία ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη δυσκολία του παιδιού. Το σχολείο πρέπει να αγκαλιάζει και να περιλαμβάνει όλα τα παιδιά, τα οποία φυσικά είναι καθορισμένα από τους ειδικούς να φοιτούν σε ένα κανονικό σχολείο. Τα παιδιά τα οποία έχουν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και υπερκινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη, χρειάζονται να έχουν και μια επίβλεψη λίγο περισσότερη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν και οι γονείς και στο σπίτι, όπως και δάσκαλοι στο σχολείο, δηλαδή να μην αφήνουν εύκολα τα παιδιά αυτά ανεπιτήρητα για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Οπότε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά την επιτήρησή τους για να υπάρξει αποφυγή ατυχημάτων. Και βέβαια ξεκάθαρες εντολές και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, όχι με σαρκασμό, γιατί έτσι το παιδί θα τις εκλάβει σαν ένα είδος τιμωρίας, αλλά πιο ξεκάθαρες εντολές, σαφείς και μοιρασμένες έτσι σε μικρά κομμάτια για να μπορεί και το παιδί με την ελληματική προσοχή να κατανοήσει ακριβώς τι περιμένουμε από αυτό. και βέβαια ρεαλιστικές προσδοκίες. Μικρούς στόχους κάθε φορά, μικρά βήματα για να μπορεί το παιδί να τα καλύπτει και να τα πραγματώνει έτσι ώστε να μην νιώθει αδυναμία. Και βέβαια όρια, όρια, όρια και δομή. Είναι το πλαίσιο αυτό που θα βάλει τον περιορισμό σε ένα παιδί που εξαιτίας του ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και είναι υπερκινητικό, δεν μπορεί το ίδιο να οριοθετήσει τον εαυτό του και να βάλει τη δομή. Εμείς ως δάσκαλοι και γονείς θα δώσουμε στα παιδιά τη δομή που τους λείπει. Θα τα βοηθήσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά, γιατί επειδή τα ίδια απογοητεύονται και παρετούνται από τις προσπάθειες του ελέγχου της συμπεριφοράς τους, πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Μισούμε την αμαρτία και αγαπάμε τον αμαρτωλό. Δεν μας αρέσει η συμπεριφορά του υπερκινητικού παιδιού, αλλά το λατρεύουμε το υπερκινητικό παιδί. Γιατί δεν ευθύνεται αυτό για τη συμπεριφορά του. Και δεν ξεχνάμε τον κανόνα που είπα προηγουμένως. Ένα παιδί που δημιουργεί προβλήματα στους άλλους είναι γιατί κάνει μεγάλη προσπάθεια να λύσει τα δικά του προβλήματα. Βοηθάμε λοιπόν και εμείς το παιδί να λύσει τα προβλήματά του. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος.
1: Παιδί και Κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Στο χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μεταθεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η Θεοτόκος είναι ήλιος αγνίας, παρθενίας, υπακοής, υπομονής, σιωπής, αγάπης, πίστης, σεμνότητας, καθαρότητας, διακριτικότητας, σωματικής και ψυχικής ωραιότητας. Ήλιος καλοκαιρινός, 15αυγουστιάτικος, που λαμπρύνει το στερέωμα του ουρανού και αποτελεί καύχημα και κόσμημα των χριστιανών.

Ας δούμε σύντομα τη μοναδική ζωή αυτής της μοναδικής γυναίκας. Κατά το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου του αδελφού Θεού, ο ιερέας Ματθάν, 23ος απόγονος του Δαβίδ κατά το γενεολογικό πίνακα του Ευαγγελιστή Ματθαίου, παντρεύτηκε τη Μαρία και μαζί απέκτησαν τον Ιακώβ, τον πατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος της Παναγίας, και τρεις κόρες. Τη Μαρία, η οποία γέννησε τη Σαλόμη Τιμαία, τη Σοβή, η οποία γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, και την Άννα, η οποία γέννησε τη Μαρία, τη μητέρα του Χριστού. Η Άννα, η μνήμη της θυμάται στις 25 Ιουλίου, παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών τον 30χρονο τότε Ιωακήμ, ο οποίος καταγόταν από την γενεά του Δαβίδ, όπως εκείνη. Όμως πέρασαν 40 χρόνια έγγαμου βίου και ο Ιωακήμ και η Άννα δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Η ατεκνία στην εποχή τους ήταν μεγάλη ντροπή. Αλλά αυτή την ντροπή την έφεραν πάνω τους και οι δύο τους αγόγγιστα και αδιαμαρτύρητα απέναντι στο Θεό. Υπέμειναν το θέλημά του, τον θερμοπαρακαλούσαν, πίστευαν με απλοϊκή και πηγαία πίστη στην παντοδυναμία του και περίμεναν. Απέναντι στην τόση πίστη, υπομονή και προσευχή, ο Θεός απάντησε με πολλαπλά μεγάλα θαύματα. Στέλνει τον άγγελό του και λύει την ατεκνία της Άννας. Και η γριά και στήρα Άννα, ως άλλη Σάρα, θα μείνει έγκυος στα 60 της χρόνια και θα γεννήσει, θα αποκτήσει κόρη. Και τι κόρη, τη Μαρία, τη μετέπειτα Παναγία Δέσποινα. Της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της, όμως το κάθε ένα από τα 5 γράμματα του ονόματός της παραπέμπει και σε ένα γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο διακρίθηκε για μία τουλάχιστον αρετή. Η Μαριάμ για την αγνότητά της. Η Αβιγαία, που σημαίνει πηγή χαράς, για την ταπείνωση και τη σοφροσύνη της. Η Ραχίλ, που σημαίνει αμνάδα, για την ομορφιά της. Η Ιουήθ, για την αδριοφροσύνη και την πίστη της. Η Άννα, που σημαίνει θεία χάρη, για την υπομονή της. Έτσι το όνομα Μαρία περιγράφει και τα χαρίσματα της Παναγίας. Στο δώρο αυτό του Θεού, οι ευσεβείς γονείς της Μαρίας απαντούν με αντίδωρο. Προσφέρουν στο Θεό εκείνο που τους πρόσφερε. Φέρνουν στο ναό και αφιερώνουν στο Θεό την τρίχρονη κορούλα τους. Μεγάλη η καρδιά τους, μεγάλη η απόφασή τους, μεγάλη η πίστη τους. Ας τους θαυμάσουμε και ας τους μοιάσουμε.

Το τρίχρονο κοριτσάκι, τρέχοντας, ανέβηκε τα σκαλοπάτια του ναού και έπεσε στην αγκαλιά του Αγίου Αρχιερέα Ζαχαρία. Εκείνος προφανώς, γνωρίζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού για αυτό το παιδί, γεμάτος χαρά, αφού πρώτα πείθει τον λαό για το σωστό της παράδοξης απόφασής του, οδηγεί τη μικρή κόρη στα Άγια των Αγίων του ναού, εκεί δηλαδή που μόνο ο αρχιερέας έμπαινε και αυτός μια φορά το χρόνο. Εκεί φυλάζονταν από τους Ισραηλίτες τα ιερότερα των κοιμηλίων τους, η κυβωτό της Διαθήκης που περιέχει τις πλάκες με τις 10 εντολές, η ράβδος του Ααρών και το δοχείο με το μάνα. Εκεί θα παραμείνει επί 12 συναπτά έτη η πιο αγνή ψυχή από την αρχή του κόσμου, η μικρή Μαρία, ζώντας με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, υπακοή και τρεφόμενη από αγγελικά χέρια, καθώς εκείνη έμελε να αναδειχθεί μεγαλύτερη και από τα Άγια των Αγίων και να γίνει η νέα κυβωτός που μέσα της θα στέγαζε τον Λόγο του Θεού.

Στα 9 της χρόνια θα γνωρίσει την πίκρα της ορφάνιας, καθώς θα στερηθεί και τους δύο αγαπημένους γονείς της. Έτσι οι ιερείς του ναού και οι συγγενείς της, όταν πλέον ήρθε η ώρα, σε ηλικία 15 ετών, να αφήσει τον ναό και να βγει έξω στον κόσμο, αποφάσισαν να μην την αφήσουν μόνη, εκτεθειμένη στους κινδύνους της ζωής, αλλά να την προστατεύσουν. Την θέτουν υπό την προστασία του Ιωσήφ, ενός μακρινού συγγενή της, του οποίου η γυναίκα είχε πεθάνει και του είχε αφήσει ήδη 7 παιδιά, 4 αγόρια και 3 κορίτσια, τα οποία αργότερα θα θεωρηθούν από τον κόσμο και σύμφωνα με τον νόμο της εποχής ως αδέρφια του Ιησού Χριστού. Η απόφασή τους αυτή επικυρώθηκε με θαυμαστό τρόπο, καθώς κατά την εκλογή του Ιωσήφ ως μνηστήρα της Μαρίας, ένα περιστέρι βγήκε από τη ράβδο του και πέταξε πάνω από το κεφάλι του. Ο Ιωσήφ παρέλαβε τη 16χρονη Μαρία, παρά τους δισταγμούς που είχε επειδή ήταν χείρος με παιδιά και μεγάλος

Η Μαρία δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο στη νέα της ζωή και ένα ανοιξιάτικο κυριακάτικο απόγευμα της 25ης Μαρτίου, ενώ με το νου της και την καρδιά της ήταν προσιλωμένη στην οερά προσευχή, με τα χείλη σιγόψελνε ύμνου στο Θεό και με τα χέρια χρυσοκένταγε το νέο καταπέτασμα του ναού, άκουσε από τα αρχαγγελικά του Γαβρίλ τα χείλη την εκπλήρωση του Πρωτευαγγελίου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να συμβεί το ποθούμενο, καθώς αγιωτέρα και καθαροτέρα ψυχή δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε θα υπάρξει σαν αυτή της Παναγίας. «Μη φοβάσαι, Μαρία, θα γεννήσεις το γιο του υψίστου. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει». Και η απάντησή της που ακολούθησε τους πρώτους ανθρώπινους δισταγμούς της, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η σωτήρια απάντηση που περίμενε όλος ο κόσμος δόθηκε. Η Μαρία έγκυος και μάλιστα χωρίς να την αγγίξει άνδρας. Δεν το χωράει ο νους του δικαίου Ιωσήφ. Όμως ο άγγελος Κυρίου θα τον ενημερώσει για τα συμβάντα και έτσι εκείνος μπροστά στα μάτια του κόσμου θα πάρει την ευθύνη και θα καλύψει την Παρθένο. Η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ θα γίνει μάνα όντας Παρθένος. Παρθένος πριν, κατά και μετά τον τόκο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στις εικόνες της αγιογραφείται με τρία αστέρια, δύο στους ώμους και ένα στο μέτωπο, πάνω στην αισθήτα της και υμνολογείται ως νύμφη ανύμφευτη. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους όχι μόνο του Ιωσήφ, μα και κάθε ανθρώπου. Κι όμως η εξαδέλφη της Μαρίας, η Ελισάβετ, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, θα το πει. «Ήρθε σε μένα η μήτυρα του Κυρίου μου». Και το βρέφος που είχε στην κοιλιά της θα σκυρτήσει με την παρουσία της Παρθένου Μαρίας.

Ακολουθεί το ταξίδι προς τη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιωσήφ, για να απογραφούν εκεί ο ίδιος και η Μαρία, σύμφωνα με τη διαταγή του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. «Ετοιμάζου, Βηθλεέμ, ίνικτε πάσινι εδέμ». Σε αυτό το άσημο χωριό, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ, θα γεννήσει η Παρθένος ένα στάβλο και θα εναποθέσει σε ένα παχνί το κτίσατα του κόσμου όλων. Ο Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας», είναι εδώ και η μάνα του κρυφά τον καμαρώνει, καθώς απλοϊκά τζομπανόπουλα τον προσκυνούνε, άγγελοι τον ουμνούνε, άδολα ζώα τον ζεσταίνουν με τα χνότα τους, μάγοι, σπουδαγμένοι πανεπιστήμονες του καιρού τους, τον χρυσώνουν. Στις 8 μέρες ακολουθεί η περιτομή και η ονοματοδοσία του νεαρού αγοριού. Ιησούς θα είναι το όνομά του. Στις 40 μέρες οι ευλογημένοι γονείς του Ιησού, ακολουθώντας την παράδοση και τον νόμο του Μωυσή, θα φέρουν το παιδί στο ναό για να πάρουν όλοι μαζί την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν έτσι οι γονείς με δύναμη και φρόνηση την ανατροφή του παιδιού τους.

Θα ακολουθήσει η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν αγγελικής προτροπής για να γλιτώσει ο μικρός Ιησούς από το φωνικό μαχαίρι του Ηρώδη. Αγόγγιστα και με χαρά η Μαρία θα υποφέρει τον ξεριζωμό από το σπίτι και τον ξενιτωμό προς χάρη του παιδιού της. Δεν θα αργήσει όμως να έλθει και υποφυτεί η μέρα της επιστροφής στην πατρίδα και η εγκατάσταση της ιερής οικογένειας στη Γαλιλαία. Την Παναγία θα την ξανασυναντήσουμε στα Ευαγγέλια. Θα ψάχνει ένα γονείο στο 12χρονο πια αγόρι της που το έχει χάσει κατά την επιστροφή της οικογένειας από το ναό των Ιεροσολύμων που είχαν πάει για την εορτή του Πάσχα. Άραγε, μέσα σε τι αγωνία θα ζούσε η Αγία της ψυχή εκείνες τις 3 ημέρες που πέρασαν προτού βρει τον Ιησού να διδάσκει στο σπίτι του πατέρα του, του σοφούς αρχιερείς του ναού. Τη λαχτάρα που της έδωσε τότε ο γιος της θα της την ξεπληρώσει όταν πια 30χρονος θα αρχίσει το δημόσιο έργο του. Για χάρη της μητέρας του τότε θα κάνει το πρώτο θαύμα του, αν και ήταν παράκαιρο όπως της είπε. Εν τούτης θα κάνει το νερό κρασί στον ανικανά γάμο για να συνεχιστεί το γλέντι και η χαρά των παρευρισκομένων σε αυτό το γιορτάσι, διότι εκείνη του το ζήτησε. Σε κάποια άλλη στιγμή όμως, όταν τον αναζήτησαν η μητέρα του και τα αδέλφια του, θα πει πως μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Οι καλοθελητές θα σχολιάσουν πως πλήγωσε με αυτά τα λόγια τη μητέρα του. Λέτε αλήθεια να αδιαφορούσε τόσο πολύ για εκείνη ο Κύριος? Ποιος? Εκείνος ο οποίος όταν ήταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό και φρικτά υπέφερε, εν τούτης νοιάστηκε για εκείνη για να μην μείνει μόνη και απροστάτευτη μετά το θάνατό του και την έθεσε υπό την προστασία του αγαπημένου του μαθητή του Ιωάννη? Και εκείνη λέτε να μην γνώριζε τη σημασία των παραπάνω λόγων του παιδιού της όταν ήταν εκείνη που τον γέννησε και τον ανάθρεψε? Εκείνη που τον παράστηκε σε όλες τις περιοδίες του? Εκείνη που στο Γολγοθά επάνω και κάτω από το σταυρό του παιδιού της, ανήμπορη και μόνη, παρακολουθεί τα φρικτά γενόμενα που σαν κοφτερό λεπίδι σχίζουν τα σωθικά της? Σφαγήν σου την άδικον Χριστέ, η Παρθένος βλέπουσα, όπως είχε προφητεύσει ο Άγιος Σημεών, όταν κατά την υπαπαντή του Κυρίου στο ναό είχε πει: «Και σου δε αυτή στην ψυχή διελεύσεται ρομφαία». Εκείνη που κατά την αποκαθήλωση έλουσε με τα δάκρυά της, μύρωσε και νεκροπρεπώς ενταφίασε το πανάγιο σώμα του γιού της. Εκείνη που πρωτοτίμησε ο γιος της με την αναστάσιμη παρουσία του. Εκείνη που μπροστά στα μάτια της, ο γιος της και σωτήρας του κόσμου αναλήφθηκε στους ουρανούς. Εκείνη που κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους Αποστόλους. Εκείνη που ξεκίνησε μετά από τον κλήρο που της έλαχε να πάει να κηρύξει τον γιο της στην Ιβηρία. Αλλά τελικά το θέλημα του γιού της ήταν να βρεθεί στη Χερσόνησο του Άθωνα και αυτός ο ευλογημένος τόπος να της παραχωρηθεί από τον ίδιο τον Κύριο, από τότε και ως τα τέλη των αιώνων, ως περιβόλι δικό της.

Η Παναγία γνώριζε από την ώρα του Ευαγγελισμού της όλα τα μελούμενα, αλλά διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Μία συνεχή σιωπή, προσευχή, διακριτική υπομονή και ταπείνωση ήταν η ζωή της. Και έτσι συνέχισε να πολιτεύεται και μετά την ανάληψη του γιού της στους ουρανούς. Ξενυχτούσε στην προσευχή και δεν προσευχόταν όρθια ή γονατιστή. Χρωμάτιζε την προσευχή της με τις επίμονες γονικλησίες. Έκανε τόσες πολλές μετάνοιες, ώστε στα άγια γόνατά της σχηματίστηκαν κόμποι. Το δε μάρμαρο που ακουμπούσαν τα γόνατά της βαθούλωσε. Μετά την ολονύκτια προσευχή της, ξάπλωνε για λίγο, έχοντας σαν στρώμα μία πέτρα. Η δε προσευχή της έκανε θαύματα. Θεράπευε αρρώστους, έβγαζε δαιμόνια. Όμως η φιλέσπλαχνος Παρθένος δεν είχε περιοριστεί μόνο στην προσευχή, αλλά είχε ανοιχθεί και προς τον κόσμο. Δεν επικοινωνούσε μόνο με το Θεό, αλλά και με τον κόσμο. Τη νύχτα δηλαδή την είχε αφιερώσει στην επικοινωνία της με το Θεό και την ημέρα στην επικοινωνία της με τον συνάνθρωπο. Υποδεχόταν τους ξένους με πλατιά καρδιά και τους περιποιόταν. Έκανε ελεημοσύνες. Έτρεχε στα ορφανά, στις χείρες και τους καταπονημένους, στους θλιβωμένους. Η μεγάλη της εσπλαχνία ράγιζε και τις πέτρινες ψυχές.

Ώσπου ήλθε η ώρα σε ηλικία άγνωστη σε εμάς, άλλοι λένε 59 ετών και άλλοι 74 και κάτι, που είναι ίσως και το πιθανότερο, να πάει να συμβασιλεύσει στους ουρανούς μαζί με τον γιο της, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη. Ο Άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την είδηση της αναχώρησής της μέσα σε 3 ημέρες στους ουρανούς, προσφέροντάς της ένα κλαδί φίνικα που είναι σύμβολο Αθανασίας. Στο διάστημα των 3 ημερών έκανε όλες τις απαραίτητες ετοιμασίες που επιβάλλεται να γίνουν για αυτό το ταξίδι. Προσευχήθηκε στο αγαπημένο της Όρος των Ελαιών και εκεί τα δέντρα έκλειναν τις κορφές τους για να την προσκυνήσουν, να την τιμήσουν, να την αποχαιρετήσουν. Μα τα θαυμάσια του Θεού δεν είχαν τελειωμό. Οι Απόστολοι είχαν διασκορπιστεί στα πέρατα της γης για να κηρύξουν τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου όμως, σύννεφα τους άρπαξαν και τους μετέφεραν γεσθημανή το χωρίο, στο σπίτι της Παναγίας. Παρόντες εκεί και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Δεν μπορούσαν να αφήσουν μόνη της τη μητέρα του Θεού σε αυτές τις τελευταίες επίγειες στιγμές της. Και εκείνη τους μιλάει, τους νουθετεί, τους καθοδηγεί και τους παρηγορεί, με την απαράμιλη γλυκύτητα που την διακρίνει πάντα. Και όταν ήλθε η ώρα, παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του ίδιου του γιού της, ο οποίος τότε εκπλήρωσε και την επιθυμία της να δει από κοντά τους τόπους όπου πήγε εκείνος για να ελευθερώσει τους προπάτορες, αλλά να δει και τους βασάνους των αμαρτωλών στην κόλαση.

Όταν λοιπόν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε την ψυχή της στο χώρο εκείνο, τόσο συγκλονίστηκε η Θεοτόκο από το φοβερό θέαμα των βασανισμένων στην κόλαση, που παρακάλεσε τον γιο της για αυτούς τους δυστυχείς. Όταν η Παναγία άφησε την τελευταία αγίαινη πνοή της, ο Πέτρος πρώτος της ψάλει επιτάφια εγκόμια και οι υπόλοιποι Απόστολοι σηκώνουν το νεκροκρέβατό της και προχωρούν προς το μνήμα για να ενταφιάσουν το Πανάγιο σκήνος της. Όμως οι Πάγκακοι Ιουδαίοι δεν σέβονται ούτε αυτή την ιερή για κάθε άνθρωπο στιγμή. Ένας από αυτούς μάλιστα, ο Ιεφωνίας, έπιασε το νεκροκρέβατο της Παναγίας με σκοπό να το ανατρέψει. Παρευθείς του κόβονται από αόρατο σπαθί τα βέβυλα χέρια του. «Μητέρα του Κυρίου και Θεού μου, συγχώρα με», φωνάζει. Και αμέσως επανασυγκολούνται τα κομμένα μέλη του σώματός του. Άλλοι από τον Ιουδαϊκό όχλο, που ακολουθούσε οργισμένος και με σκοπό να επιτεθεί στην νεκρική πομπή, τυφλώνονται. Όσοι από αυτούς πίστεψαν στον Χριστό και την μητέρα του, θα βρουν το φως τους όταν ο θεραπευμένος πλέον Ιεφωνίας παίρνει από τα χέρια του Πέτρου το φίνικα που είχε δώσει ο Γαβριήλ στην Παναγία και τους ακουμπάει στα μάτια. Όμως και πάλι κατά θεία Ευδοκία, ίσα εκ των 12 ο Θωμάς απουσιάζει από τα γενόμενα. Αρπάζεται από σύννεφο μόλις την τρίτη μέρα από την κοίμησή της και μεταφέρεται στη Γεστημανή. Εκεί βλέπει την Παναγία να ανεβαίνει σύσσωμη στους ουρανούς και του δίνει ως ιερό ενθύμιό της την Αγία Ζώνη της, η οποία σήμερα φυλάσσεται ως θησαυρός πολύτιμος στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Συναντά λοιπόν ο Θωμάς τους υπόλοιπους Αποστόλους, οι οποίοι επί τρεις ημέρες δεν έφυγαν πάνω από τον τάφο της Παναγίας και τους θερμοπαρακαλεί να ανοίξουν τον τάφο της, να τη δει και να την αποχαιρετήσει κι αυτός. Και ότου παραδόξου θαύματος, όταν άνοιξαν τον τάφο, διαπίστωσαν ότι αυτός ήταν άδειος από το πανάχροντο σώμα της Θεοτόκου. Στον τάφο μέσα είχε μείνει μόνο το σεντόνι, με το οποίο τύλιξαν κατά τον ενταφιασμό της το νεκρό σώμα της. Η Παναγία μετέστη σωματικό στους ουρανούς. Δεν ανέστη απλώς εκ του τάφου, όπως ο Κύριος, αλλά και μετέβη ταυτόχρονα ολόσωμη στους ουρανούς, όπως την είδε ο Θωμάς. Έτσι θα την δούνε μετά από λίγες ημέρες όλοι οι μαθητές να τους χαιρετά και να τους διαβεβαιώνει. «Χαίρετε, ότι με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας». Και εκείνοι θα αναφωνούν «Παναγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν».

Δεν έχουμε λοιπόν μόνο Ανάσταση, την πρώτη που ενεργεί ο αναστημένος Χριστός και αυτή προς χάρη της μητέρας του, αλλά και ανάληψη συνάμα της Θεοτόκου στους ουρανούς. Γι' αυτό και εορτάζουμε το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, τον 15 Αύγουστο, όχι τον θάνατο, αλλά την κοίμηση της Θεοτόκου, πάντα υπερένεια, πάντα υπερέδοξα τα σα Θεοτόκε μυστήρια. Έτσι τίμησε ο Χριστός τη μητέρα του. Η Αγία Ελένη, για να τιμήσει την υπερέδοξη Θεομήτωρα, έχτισε ναό που υπάρχει και σήμερα πάνω στον τάφο της. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, για να τιμήσει την πάναγνη μορφή της, ιστόρισε πάνω από 70 εικόνες της Παναγίας. Την πρώτη εικόνα της Παναγίας που έφτιαξε, την έφερε στην κυρία Θεοτόκο και εκείνη την ευλόγησε. Σύμφωνα με την παράδοση, εικόνες της Παναγίας που έχει φτιάξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι η Μεγαλοσπηλιώτισσα στα Καλάβρητα, η Παναγία Σουμελά στη Βέρεια, η Κυκώτισσα στην Κύπρο, η Ελεούσα στη Βίρνα της Ρωσίας και η Προυσιώτισσα στην Ευρυτανία. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης πάλι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν ακόμα ήταν εν ζωή η υπεραγία Θεοτόκος, για να την τιμήσουν, έχτισαν στην περιοχή Λίδα της Παλαιστίνης την πρώτη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στο όνομά της, την οποία μάλιστα η ίδια η Παναγία εγγενίασε με την παρουσία της. Οι χριστιανοί, για να τιμήσουν την Γεχαριτωμένη, την έχουν κοσμήσει με πάμπολα επίθετα και χαρακτηρισμούς και της έχουν δώσει πλήθος ονομάτων. Οι Έλληνες, για να τιμήσουν την Μητέρα του Θεού, από τους 8.000 ενωριακούς ναούς της ελληνικής επικράτειας, έχουν αφιερώσει στην μνήμη της τους 2.000. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περισσότερα μοναστήρια μας. Επίσης, το αγιασμένο όνομά της το έχουν δώσει σε αγαπημένα πρόσωπα, σε νησιά, όρη, χωριά.

Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε τη μάνα μας, γιατί είναι και δική μας μάνα, αφού ο Κύριος είναι αδελφός μας? Εμείς άραγε, με ποιο τρόπο θα τιμήσουμε αυτό τον ατίμητο θησαυρό της πίστης μας, που αν και μετέστη εκ της γης, τον κόσμο ουκατέλειπε, και σκέπη και φρουρεί, πάντας όσους ευλαβώς προστρέχουν στη χάρη της? Η Παναγία δεν απαιτεί τίποτα, ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Δεν ήρθε για να μας διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτα. Η παρουσία της όμως και μόνο, με το φως και την χαρά της, απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Όταν ο Μέγας Ναπολέον μπήκε νικητής στο Λουξεμβούργο, οι κάτοικοι έτρεξαν να του παραδώσουν τα κλειδιά της πόλεως που τα είχαν φυλάξει στα χέρια ενός αγάλματος της Παναγίας. «Αφήστε τα στα χέρια της Παναγιάς», είπε εκείνος, «γιατί ό,τι φυλάει η Παναγία είναι καλά φυλαγμένο». Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε: «Ένα δάκρυ της μητέρας μου αθώωσε πολλούς». Αλήθεια, πόσους έχουν αθώσει τα δάκρυα της και η μεσητεία της μεγάλης μάνας μας, της Παναγιάς?

0: Η αγιότητα σε μια ψυχή αυξάνει όσο πιο πολύ αυξάνει η ευλάβειά της προς την Παναγία. Αδύνατο να χάσει την ψυχή του εκείνος που τιμά την Παναγία.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Επτά Παιδών των Ενεφέσων.

Βασικό δόγμα της χριστιανικής πίστεως είναι και εκείνο της Αναστάσεως των νεκρών. Φυσικά εννοούμε την Ανάσταση των νεκρών σωμάτων. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε στον Άριο Πάγο, οι φιλόσοφοι των Αθηνών, ακούσαντες Ανάσταση νεκρών, τον διέκοψαν και τον εμπόδισαν να συνεχίσει. Άλλοι τον χλέβασαν και άλλοι ειρωνικά του είπαν «Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου», γιατί στους ειδωλολάτρες ήταν αδιανόητη μια τέτοια αντίληψη. Και όμως αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως έρχονται να διατρανώσουν με την Ανάστασή τους που έγινε μετά από 194 χρόνια αφότου κοιμήθηκαν οι Άγιοι Επτά Παιδες της Εφέσου. Γεννήθηκαν και έζησαν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας κατά τον καιρό των διωγμών στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου μέσα του 3ου αιώνα. Και τα επτά αυτά παιδιά ήσαν αδέλφια. Είχαν πεθάνει οι γονείς τους, οι οποίοι ήσαν άρχοντες όταν καταγγέλθηκαν ότι ήσαν χριστιανοί και οδηγήθηκαν να απολογηθούν. Ζήτησαν μια προθεσμία και παραδόξως την έλαβαν. Τότε, στο διάστημα αυτό, πώλησαν τη μεγάλη τους περιουσία, γιατί προήρχοντο από πλούσια και επιφανή οικογένεια, και έφυγαν στα βουνά όπου και κρύφθηκαν σε ένα σπήλαιο έξω από την Έφεσο. Σαν πέρασαν κάποιες ημέρες, τέλειωσαν τα τρόφιμά τους και τότε ο μεγαλύτερος από τους επτά νεαρούς, κάποια νύχτα, βγήκε από το σπήλαιο και με προσοχή μεγάλη κατέβηκε στην πόλη για να μάθει τα νέα, αλλά και να αγοράσει κάτι να φάνε. Με θλίψη όμως διαπίστωνε ότι οι διωγμοί συνεχίζονταν με αμύωτη ένταση. Μάλιστα είδε μεγάλες φωτιές και μέσα στις φλόγες έριχναν τους χριστιανούς και τόσο τρόμαξε που αμέσως στράφηκε πίσω να γυρίσει στο σπήλαιο όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Επιστρέφοντας, βράχηκαν τα πόδια του όχι από νερό που κυλούσε σε ριάκι, αλλά από το αίμα χριστιανών που έρεε σαν ποτάμι στους δρόμους της πόλης. Περίτρομος, σαν έφτασε στο σπήλαιο, διηγήθηκε στα αδέλφια του όλα αυτά και τους κάλεσε να γονατίσουν και να προσευχηθούν με θέρμη. Προσευχήθηκαν με θέρμη και παρακάλεσαν τον Κύριο να τους λύσει από τα δεσμά αυτής της ζωής χωρίς να παραδοθούν στο δέκιο που τους αναζητούσε. Έτσι και έγινε. Ο Κύριος δέχτηκε την προσευχή τους και οι επτά νέοι πέθαναν. Ο αυτοκράτορας Δέκιος ωστόσο τους αναζήτησε και έστειλε τους ανθρώπους του να τους βρουν για να απολογηθούν. Πράγματι, οι στρατιώτες τους βρήκαν μέσα στο σπήλαιο, αλλά ήδη νεκρούς. Και τότε, με προσταγή του βασιλιά, χτίστηκε η είσοδος της σπηλιάς, έτσι ώστε κανένας πλέον δεν θυμόταν την ύπαρξη των επτά παιδιών.

Ο Θεός όμως, ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου, προστάτευε τα 7 αυτά παιδιά και έτσι δεν υπέστησαν καμία φθορά θανάτου. Ακόμα και τα ενδύματά τους διατηρήθηκαν άφθαρτα και κοιμήθηκαν ένα βαθύ ύπνο μέχρι την αρχή του 5ου αιώνα, που στο θρόνο του Βυζαντίου βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Είναι η εποχή που οι αιρετικοί συγκλονίζουν την Εκκλησία με τις κακοδοξίες τους, κηρύττοντας ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Τότε ο Θεός ξύπνησε τα 7 αυτά παιδιά. Ένας βοσκός, θέλοντας να φτιάξει το μαντρί του, πήρε τις πέτρες που έκλειναν τη σπηλιά. Έτσι μπήκε μέσα το φως του ήλιου και ξύπνησαν. Ο ένας εξ αυτών βγήκε στην πόλη προκειμένου να αγοράσει κάτι να φάνε, θεωρώντας πως είχαν κοιμηθεί μόνο ένα βράδυ. Ξαφνιάστηκε όμως για την αλλαγή που έβλεπε γύρω του.

μάρτυρες του 3ου αιώνα. Το θαύμα διαδόθηκε παντού και έφτασε μέχρι τη βασιλεύουσα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος που παρακαλούσε τον Κύριο να το υποδείξει τι να κάνει με τους αιρετικούς, ήρθε στην Έφεσο να συναντήσει τους 7 παιδες. Μίλησε μαζί τους και με δάκρυα χαράς ευχαριστούσε τον Θεό που με αυτό το συγκλονιστικό θαύμα έδειξε οφθαλμοφανώς την Ανάσταση των νεκρών που αμφισβητούσαν οι αιρετικοί και συγκλώνιζαν την Εκκλησία. Ενώ ο αυτοκράτορας, οι επίσκοποι και άλλοι άρχοντες συνομιλούσαν με τους Αγίους, οι Άγιοι 7 παιδες νίσταξαν λίγο και έτσι μπροστά σε όλους εξεδίμησαν προς Κύριον. Κοιμήθηκαν και πάλι τον αιώνιον ύπνο, αφού ο Θεός τους ξύπνησε για λίγο μετά από 194 χρόνια για να ξυπνήσει από το λίθαργο της απιστίας τους χριστιανούς. Τους ξύπνησε για να εμφανιστούν δημοσίως και να κηρύξουν ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών και μέλουσα κρίση, έτσι όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Βέβαια, οι αιρετικοί δεν πίστεψαν, έτσι όπως και σήμερα αρνούνται να δεχθούν την Ανάσταση. Όσα θαύματα κι αν δουν, πάντα θα μένουν στην απιστία τους. Ο χρονογράφος της εποχής Θεοφάνης για το θαύμα αυτό αναφέρει: «Και το φοβερόν θαύμα των 7 παιδων εν Εφέσο γέγονεν, αναστάντων αυτών δια 194 ετών». Ποια απόδειξη μεγαλύτερη αναζητάμε? Το σπήλαιο εκείνο των 7 παιδων της Εφέσου μέχρι σήμερα αποκαλύπτει την αλήθεια των λόγων του Κυρίου. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Πώς λοιπόν να μην ομολογούμε με πίστη και βεβαιότητα το προσδοκό Ανάσταση νεκρών?

0: ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, στον μήνα Αύγουστο. Και καλούμαστε να προσεγγίσουμε για άλλη μία φορά αυτό το εξαίρετο πρόσωπο, εκείνο που με την κατάφασή της στο σχέδιο του Θεού έκανε την σωτηρία εφικτή και προσιτή σε όλους. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από την Υπεραγία Θεοτόκο, από την Κυρά των Αγγέλων, από την Μητέρα των Ανθρώπων. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό τον μήνα για άλλη μια φορά να περιεργαστούμε το εξαιρετικό της πρόσωπο, τα πολλά της ονόματα, να προσκυνήσουμε ευλαβικά στις ιερές και θαυματουργές της εικόνες. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το Θείον παραμένει ανεικόνιστον για τους χριστιανούς. Τίποτα δεν μπορεί να πει, τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει, τίποτα δεν μπορεί να απεικονίσει τον ασχημάτιστο Θεό. Από τη στιγμή όμως που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ο άνθρωπος αποκτά κάθε δικαίωμα να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να ζωγραφίσει πάνω σε οποιαδήποτε ύλη το αγαπημένο πρόσωπο, το γλυκύτατο πρόσωπο

του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών και Σωτήρος και της Θεοτόκου. Βάσει λοιπόν αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς τα Θεία και Ιερά πρόσωπα κινείται η ζωή του χριστιανού και χρησιμοποιεί και την τέχνη γι' αυτό. Χρησιμοποιεί κάθε είδους τέχνη. Ο ποιητής μας, ο Κώστας Βάρναλης, μας λέγει ότι ο χριστιανισμός χρησιμοποίησε όλων των ειδών τις τέχνες προκειμένου να νιώσει, να γευθεί, να προσεγγίσει το Θεό. Χρησιμοποίησε την αρχιτεκτονική και την μετέβαλε από τέχνη του χώρου σε τέχνη του αιωνίου. Η αρχιτεκτονική μεταβάλλεται σε ναοδομία, η ζωγραφική σε αγιογραφία, η ποίηση ως τέχνη του χρόνου που αποτυπώνει ή καλύτερα που νικά το χρόνο, μετατρέπεται σε υμνογραφία, σε εγκόμιο ποιητικό, σε ποιητική έμπνευση και έκφραση για το Θείο. Έτσι λοιπόν τα πάντα μεταμορφώνονται μέσα στο φως του Χριστού. Οι ιερές τέχνες λοιπόν μεταμορφώνονται από απλές σημάνσεις και δηλώσεις του χώρου και του χρόνου σε δηλωτικά και σημαντικά του Θείου, του Αγίου, του Ιερού. Δυστυχώς όμως οι τέχνες ήδη από την αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουν σε ειδωλολατρεία, σε λατρεία των ειδώλων, των ψεύτικων θεών, των ψεύτικων ιδεών. Θυμίζουμε ότι ήδη οι τέχνες στην αρχαία Ελλάδα έφτασαν σε υψηλό σημείο. Από εκεί όμως δεν κατάφεραν να ατενίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Παρέμειναν τέχνες του χώρου και του χρόνου, του φθαρτού, του υλικού, του γεώδους. Ο χριστιανισμός, χρησιμοποιώντας τις τέχνες αυτές, μεταμορφωμένες πια, δεν διστάζει να απεικονίσει, να εξεικονίσει, να φέρει πιο κοντά σε όλους τα αγαπημένα αυτά θεία και ιερά πρόσωπα. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία κλήθηκε σε δύσκολους καιρούς τον 8ο αιώνα, να απαντήσει εάν μπορεί το θείον και αν πρέπει το θείον να εξεικονίζεται, απάντησε καταφατικά. Και αυτό διότι το θείον έχει γίνει ήδη άνθρωπος. Το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, λαμβάνει σάρκα και οστά, γίνεται άνθρωπος και έτσι εξαγιάζει, αγιάζει, ιεροποιεί τα πάντα. Μεταξύ αυτών και τις τέχνες. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος από μικρός είχε μάθει την τέχνη του ξυλουργού από τον Ιωσήφ. Εκείνος του δίδαξε πώς να παίρνει το άψυχο και άμορφο ξύλο και να του δίνει μορφή, να το καθιστά χρήσιμο, να το καθιστά ωφέλιμο. Βάσει αυτής της λογικής και αυτής της αγάπης προς την τέχνη, καλείται και ο χριστιανός να αποτυπώσει τις ιερές μορφές. Μας λέγει λοιπόν πολύ όμορφα η 7η Οικουμενική Σύνοδος στον όρο της τα εξής. Ορίζομεν, δηλαδή αποφασίζουμε με όρο,
ώστε οι σεπτές και άγιες εικόνες, οι οποίες έχουν σχηματιστεί με χρώματα και ψηφίδες και από ύλη κάθε είδους και βρίσκονται μέσα στις εκκλησίες τις Άγιες του Θεού, μαζί με τα ιερά σκεύη και με τα άμφια των ιερέων και με τις στιχογραφίες και τις αγιογραφίες πάνω σε ξύλο και γενικά και στα σπίτια μας και στις οδούς, να απεικονίζεται η μορφή του Κυρίου ημών και Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού και το πρόσωπον της Αχράντου Δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου και το είδος των τιμίων αγγέλων και η μορφή όλων των Αγίων και οσίων ανδρών. Καταφατικά λοιπόν απαντά η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία στηρίζεται στην παράδοση της Εκκλησίας μας, προκειμένου να αποτυπώνονται οι θείες και οι ιερές μορφές με κάθε είδους τέχνη και δι' αυτών να αναγόμαστε προς τα υψηλά. Όπως μας λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Προσκυνώντας μια ιερά εικόνα, η τιμή δεν μένει σε αυτή. Δεν προσκυνούμε το ξύλο, δεν προσκυνούμε το χρώμα, δεν προσκυνούμε το σχέδιο, αλλά το πρόσωπο, την υπόσταση που εικονίζεται σε αυτήν την εικόνα. Εξάλλου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προκρίνει τις ιερές εικόνες στις εκκλησίες, διότι αυτές είναι βίβλος της αγραμμάτης. Γίνονται βιβλίο ωφέλιμο για όσους δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, για όσους δεν μπορούν να μελετούν εις βάθος την θεολογία, για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στα ιερά κείμενα του χριστιανισμού.

Ήδη στην αρχαία Ελλάδα η πλέον αγαπημένη τέχνη ήταν αυτή της γλυπτικής, όταν το άμορφο, άψυχο, υλικό της πέτρας σύντομα αλλά με πολύ πόνο και κόπο μεταβαλόταν σε ένα εξαίρετο άγαλμα. Σε μία τέτοια μορφή, σε μία τέτοια εικόνα που έδινε αγαλίαση σε όποιον το κοίταζε. Επειδή όμως το άγαλμα ταυτίστηκε με την ειδωλολατρία της αρχαίας εποχής, οι χριστιανοί αποφάσισαν να το απορρίψουν ως μορφή ιεράς τέχνης. Δεν θα πρέπει να κατηγορήσουμε τους χριστιανούς γι' αυτό. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα, τα μεγάλα πνεύματα, οι φιλόσοφοι, είχαν αρχίσει να αντιδρούν για τον εξοικονισμό του θείου με αυτές τις ανθρωποπαθείς μορφές. Παρότι ο Όμηρος προσπαθεί να μας πείσει ότι οι θεοί ζουν ανάμεσά μας, ένας ποιητής και σοφιστής τον 6ο αιώνα, ο Ξενοφάνης, μας λέγει ότι είναι μάταιες οι ιδέες που αποκτούμε περί των θεών διαβάζοντας τον Όμηρο. Ο ίδιος μας λέγει ότι ακόμα και τα βόδια, αν είχαν χέρια, θα έφτιαχναν τους θεούς τους με βοηδήσια μορφή. Τον επόμενο αιώνα, τον 5ο, ο σοφιστής Πρωταγόρας μας λέγει ότι για τους θεούς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ούτε πώς είναι, ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε τι είδους είναι. Είναι πολύ μικρός ο βίος των ανθρώπων για να ασχοληθεί με το θέμα των θεών. Αυτός ο αγνωστικισμός, η άρνηση των αρχαίων Ελλήνων, των υψηλών νόων των σοφιστών, των ποιητών, των διανοητών της αρχαίας Ελλάδος, να συμβιβαστούν με τις ανθρωποπαθείς μορφές που περιέγραφε ο Όμηρος, μας οδηγεί στα χρόνια του Χριστού. Ο μεγάλος σατυρικός και κωμικός λογογράφος ο Λουκιανός τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν βάζει τους θεούς σε έναν του διάλογο να μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν λαμβάνουν τις παλές θυσίες. Και σε αυτόν του το διάλογο Λουκιανός, που δεν μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός, ομολογεί ότι τα αγάλματα των αρχαιοελληνικών θεοτήτων δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατοικίες ποντικιών. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε αγαπητοί μου αδελφοί, και από την πλευρά της αρχαιοελληνικής διανοήσεως, ο αγνωστικισμός είχε ισοπεδώσει την έννοια του αγάλματος ως κατοικία του Θεού. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός στη θέση του αγάλματος στείνει την ορθόδοξη εικόνα.

0: Εικόνα λοιπόν στη θέση του αρχαιοελληνικού αγάλματος προκειμένου να θεραπευθεί το θείον, να υπηρετηθούν οι υψηλές θεολογικές έννοιες του χριστιανισμού. Γνωρίζουμε ότι τα πρώτα σχεδιάσματα των χριστιανικών εικόνων προέρχονται από τα εξαίρετα πορτρέτα του Φαγιούμ. Τα πορτρέτα του Φαγιούμ είναι μορφές ανθρώπινες, ανθρώπινα προσωπία, σχεδιασμένα και ζωγραφισμένα πάνω σε παπύρους, στην περιοχή της Αιγύπτου, στην περιοχή του Φαγιούμ. Οι νεκροί που ενταφιάζονταν στο πρόσωπό τους έθεταν οι συγγενείς μία μορφή η οποία προσπαθούσε να κατανικήσει το θάνατο. Ήταν η μορφή του προσφυλούς νεκρού προσώπου κατά τα άλλα, αλλά στην περίοδο της νεότητάς τους. Όλα λοιπόν αυτά τα πορτρέτα, αυτές οι νεκρικές προσωπογραφίες του Φαγιούμ αποτελούν την βάση, το πρόπλασμα, το σχεδίασμα για την ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα. Το σοβαρό βλέμμα, το πρόσωπο με το ελαφρό μηδίαμα, τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που φαίνονται σαν να διεισδύουν στην δική μας ύπαρξη είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία παρέλαβε η βυζαντινή εικόνα. Τα πορτρέτα του Φαγιούμ όμως χρειάστηκαν να αγιαστούν, να ιεροποιηθούν. Και αυτό συνέβη πολύ νωρίς, όταν η ίδια η Θεοτόκος και μαζί με αυτήν και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με την πράξη έδωσαν την ευλογία τους για μια τέτοια απεικόνιση των ιερών μορφών. Γνωρίζουμε όλοι τη γνωστή ιστορία του βασιλέως Αυγάρου, εκείνου του βασιλιά της Ανατολής που ζήτησε την μορφή του Ιησού όταν εκείνος ήταν ακόμα εν ζωή. Ο ζωγράφος όμως του βασιλέως δεν μπορούσε να αποτυπώσει τη μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς θα μπορούσε ένα ανθρώπινο χέρι να αποτυπώσει το πρόσωπο του Θεού? Γι' αυτό ο Κύριος, συγκαταβαίνοντας για άλλη μία φορά στην ανθρώπινη αδυναμία, ζητά νερό να πλύνει το πρόσωπό του και στη συνέχεια μανδύλιο για να σκουπιστεί. Και ότου θαύματος, η μορφή του Κυρίου μας αποτυπώνεται στο ύφασμα και έτσι έχουμε την πρώτη εξεικόνιση του προσώπου του Κυρίου μας, μια εξεικόνιση η οποία είναι αχυροποίητη, χωρίς να προέρχεται από ανθρώπινο χέρι. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας όμως και η ίδια η Θεοτόκος έδωσε την ευλογία της για την δημιουργία εικόνων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός από εξαίρετος ιατρός, υπήρξε και εξαίρετος ζωγράφος. Ζήτησε να κάνει το πορτρέτο της Θεοτόκου, την προσωπογραφία της. Εκείνη δέχτηκε. Και όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς της φέρνει την εικόνα τελειωμένη, εκείνη αφενός χαίρεται για την ικανότητα του ζωγράφου, αλλά λυπάται, διότι η προσωπογραφία της είναι μακριά από την θεολογία της Εκκλησίας μας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είχε διαπράξει ένα σφάλμα. Ήταν άριστος στη ζωγραφική, αλλά υπολοιπόταν στο να γίνει η ζωγραφική του αγιογραφία. Είχε προσωπογραφήσει την Θεοτόκο άριστα. Όλα τα στοιχεία και τα σουσούμια του προσώπου της είχαν αποτυπωθεί. Η ζωγραφική είχε κάνει το θαύμα της. Αλλά υπολοιπόταν η προσωπογραφία αυτή σε θεολογία. Ζήτησε η Θεοτόκος λοιπόν από τον Λουκά να προσθέσει και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό στην εικόνα. Έτσι μόνο θα εξαγιαζόταν, έτσι μόνο η ζωγραφική θα γινόταν αγιογραφία. Έκτοτε ο Λουκάς έφτιαξε εικόνες της Θεοτόκου, οι οποίες είχαν όχι μόνο την ίδια, αλλά και τον Κύριο στην αγκαλιά της ως βρέφος. Είναι η πολύ γνωστή εικόνα, ή μάλλον ο πολύ γνωστός εικονογραφικός τύπος της Παναγίας Βρεφοκρατούσης. Πουθενά η Παναγία δεν στέκει μόνη της. Πουθενά η Παναγία δεν προσωπογραφείται μόνη της. Πάντοτε με τον Υιό της και Κύριό της. Με τον Υιό της και Θεό των πάντων, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Για αυτό το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, για τις εικόνες προς το πρόσωπό της, καλούμαστε σε αυτό το αφιέρωμα αυτόν τον Αύγουστο να προσεγγίσουμε, να εντρυφήσουμε, να μελετήσουμε στα πολλά της ονόματα, στις πολλές της εικόνες, στα πολλά σύμβολα που περιβάλλουν το ένα και το αυτό, το γλυκό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλό ταξίδι και ευλογημένο μέσα στον μήνα της Παναγιάς.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Να δούμε πρώτα σε τίτλους τη σημερινή ειδησιογραφία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Από το πρωί η μάχη επικεντρώνεται στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφάρις ερωτικών ελέγχων ξεκινά η ΑΔΕ μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας των φορολογικών δηλώσεων, θέτοντας το στόχαστρο 12.000 φορολογούμενους για αδικαιολόγητες δαπάνες. 5 νεκροί και 6 τραυματίες από ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν στη Μόσχα. Ο Τραμπ επιμένει ότι γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, διαψεύδει η Τεχεράνη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά καλός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στη σημερινή ειδησιογραφία. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική, καίγοντας πάνω από 130.000 στρέμματα και καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Το πρωί η μάχη επικεντρώθηκε στο μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, καταγράφονται κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντος να επιχειρούν ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν για ακόμη μια μέρα μάχη με τον χρόνο, καθώς στόχος είναι η πυρηνή λέλαπα να ελεγχθεί πριν από το μεσημέρι, όταν και καταγράφονται σοβαρές αναζωπηρώσεις λόγω της ανώτου της θερμοκρασίας και ενώ φουρτώνουν τα μελτέμια. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επιποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η μάχη από το πρωί επικεντρώνεται σε 3 σημεία, στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν ακόμα μια ολονύχτια μάχη σε μια αρκετά εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, που επεξεργάστηκε η ομάδα του Meteo.gr, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως και τις 12 και 16 της Δευτέρας η πληγήσα έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα, ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα στοιχεία, περίπου 30.900 στρέμματα είχαν καεί στην πυρκαγιά της Βιωτίας
και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι τουλάχιστον το μεσημέρι της Δευτέρας. Αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη από το Ρέθυμνο μέχρι και τη Βιωτία, με σκοπό να καταγραφούν ζημιές που έχουν υποστεί περιουσίες των πολιτών και να προχωρήσει η άμεση στήριξη των πληγέντων. Εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα συνδράμουν τους Δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Ειδικότερα οι πυρόπληκτοι μετά τον σχετικό έλεγχο αναμένεται να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Στις περιοχές που επλήγησαν πραγματοποιούνται εντατικές συνθήκες, συγκεκριμένα στο Δήμο Μάνδρας, Ιδηλίας, θα αναπτυχθούν 6 τριμελείς επιτροπές μηχανικών εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, στο Δήμο Θηβαίων 2 τριμελείς επιτροπές, στο Δήμο Άργους Μυκηνών 1 τριμελής επιτροπή, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας τριμελής επιτροπή, όπως επίσης και στο Δήμο Αιγιαλίας και στο Δήμο Δωρίδος. Για το Δήμο Ρεθύμνου οι αυτοψίες ξεκινούν από σήμερα με 3 τριμελείς επιτροπές από τα τμήματα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ηρακλείου και Χανίων. Το πλαίσιο χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων. Παράλληλα, οι πληγέντες Δήμοι ενημερώθηκαν για το πλαίσιο χορήγησης των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων που περιλαμβάνει το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής. Αντίστοιχη ενημέρωση έλαβαν και οι περιφέρειες, καθώς και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, μαζί με το φύλλο επανελέγχου που θα παραδίδεται στους πολίτες κατά τις αυτοψίες, θα διανέμεται ενημερωτικό φυλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής, τις προϋποθέσεις ένταξης και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κυρίες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές πληγήσεις περιοχές

πρώτες ανάγκες τώρα των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου προχώρησαν αστυνομικοί στην Ψάθα, καθώς έσπασε τον μπλόκο της αστυνομίας στο δρόμο της Ψάθας και μαζί με το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω στα συντρίμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν το απόγευμα της Κυριακής. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος δρόμος της Ψάθας παραμένει κλειστός, καθώς έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος και πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες που διεξάγει η ελληνική αστυνομία για την πτώση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που καίει ακόμα στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον μπλόκο όταν η αστυνομία τον σταμάτησε. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον άνδρα να αναπτύσσει ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσκρούει στα συντρίμια του ελικοπτέρου. Μετά το περιστατικό, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο της πρόσκρουσης και να διαπιστώσει αν προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλίωση στοιχείων από τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Εν τω μεταξύ, σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Ειδικότερα, 33χρονο συνελήφθη χθες από τα στελέχη του ΑΚΑΕ Ανατολικής Αττικής στη Ραφίνα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προχώρησε σε χρήση ψισταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Ακόμη, στελέχη του ΑΚΑΕ Αθηνών προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη 59χρονου στο Ήλιον Αττικής, στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φιλής κοντά στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προχώρησε σε άναμα φωτιάς με κάρβουνα και μικρά ξύλα εντός μεταλλικής υπαίθριας ψισταριάς. Παράλληλα, συνελήφθη 66χρονος από στελέχη του ΑΚΑΕ Χαλκιδική στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 66χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Επιπλέον, στη σύλληψη 49χρονου υπηκόου Πολωνίας προχώρησαν σήμερα τα στελέχη του ΑΚΑΕ Αθηνών στη Νέα Κηφισιά Αττικής, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας οικοδομής. Με στρατιωτικές τιμές, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός εκ των ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Τον επικίδιο λόγο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που είχε διατελέσει υπουργό σε κέρυες θέσεις, όπως το Υπουργείο Άμυνας, εκφώνησε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο βήμα ανέβηκε ο Πρωθυπουργός για να εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο σε πολύ συγκινητικό κλίμα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως κάτι πρόσκαιρο, αλλά έχοντας αρχές και αξίες. Στη μακρά πορεία του ανέλαβε όποια θέση του ζητήθηκε και ήταν παρόν σε όποια μάχη και αν χρειάστηκε να δώσει. Με ξεχωριστή την αναθεώρηση του συντάγματος του 1961, είπε και μοιράστηκε και προσωπικές ιστορίες με τον πολιτικό που έφυγε από τη ζωή. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός. Λίγο πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στο άρθρο του ότι οι μετανάστες γίνονται ολοένα και συχνότερα μέρος μιας οργανωμένης πίεσης προς την Ευρώπη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται.

0: αυξάνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Για τον λόγο αυτό, στο άρθρο του στο Πολίτικο προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις μαζικής και οργανωμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όπως αναφέρει, χρειάζεται ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης. Ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί ακόμη ότι εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου για όσους προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφάρι σαρωτικών ελέγχων ξεκινάει η ΑΔΕ μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας των φορολογικών δηλώσεων, θέτοντας στο στόχαστρο 12.000 φορολογούμενους. Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους που δηλώνουν ότι ζουν με εισοδήματα της τάξεως των 10 έως 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλά από διασταυρώσεις προκύπτει ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δικαιολογούν την κατανάλωση και τον τρόπο διαβίωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕ ετοιμάζει να αποστείλει τα πρώτα ραβασάκια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μέσω των διασταυρώσεων. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος BankUp, το οποίο αντλεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα αντιπαραβάλλει με τις φορολογικές δηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται περιπτώσεις υψηλών τραπεζικών υπολείπων ή κινήσεων που πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο. Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία των φορολογικών δηλώσεων, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας, ρεύματος και νερού, εισοδήματα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και ρέπος, αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές, μερίσματα, δάνεια, εμβάσματα ή κινήσεις κεφαλαίων. Τον βανδαλισμό του ελληνικού βυθού από το πλήρωμα σκάφους αναψυχής στη Σκόπελο έφερε στο φως η έρευνα της ειδικής υπηρεσίας ΔΕΟΣ της ΑΔΕ με τεράστια ποσότητα κοραλιών να ετοιμάζονται να περάσουν στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στα ανοιχτά της Κοπέλου. Ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο είχε νοικιαστεί από Ιταλούς, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταδύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών, καθώς και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και μεταφορά τους. Η υπόθεση δεν αποκαλύφθηκε ύστερα από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα. Τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου της ΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων ώστε να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις στοιχείων, όπως οι κινήσεις των σκαφών, τα δρομολόγια, οι πληρωμές και άλλα ψηφιακά δεδομένα, οι ελεγκτές κατάφεραν να συνδέσουν το συγκεκριμένο σκάφος με τις ύποπτες αποστολές. Ελληνικών συμφερόντων είναι το φορτηγό πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αγνοείται ένας ναυτικός. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν ο πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, καθώς το πλοίο έπλεε από την πλευρά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Trade Winds. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση του Minoan Pioneer στην είσοδο του Ορμούς, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Το τελευταίο αντίο θα πούν την Πέμπτη στον σπουδαίο τραγουδιστή της ελληνικής παράδοσης Λάκη Χαλκιά, φίλη και συγγενής, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί, ώστε φίλοι, συνεργάτες και απλοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν. Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, βυθίζοντας τη θλίψη την οικογένειά του αλλά και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί. Σε εξέλιξη παραμένουν και σήμερα οι έρευνες του λιμενικού σώματος στη θελάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντας του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Στην επιχείρηση συμμετέχει πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν οι 8 επιβαίνοντες, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σίμης, βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, όλοι είχαν πέσει για κολύμπη, με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα και να απομακρυνθεί χωρίς να μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτό. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex, ενώ υπό την συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου οδηγήθηκαν το πρωί οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο με κίνητρο τη ληστεία. Οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν παρά τη διάψευση της Τεχεράνης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οι συνομιλίες γίνονται έπειτα από αίτημα της Ιρανικής πλευράς και με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο, διεμήνησε. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι υπάρχουν επαφές με το Ιράν, η ένταση στα στενά του Ορμούς παραμένει υψηλή. Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απορρίπτει όσα υποστηρίζει ο Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαέι, ξεκαθάρισε πως δεν διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, έκανε χθες έκκληση για την εξεύρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που αυτή προκάλεσε. Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία, έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, που φέρει σημερινή ημερομηνία και την οποία είδαν το γαλλικό πρακτορείο και το πρακτορείο Reuters. Μεταξύ των λύσεων που προτείνει είναι αυξημένη εποπτεία και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, η χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζει ωστόσο πως η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται. Η άνευ προηγουμένου εισρωή μεταναστών που εισήλθαν με τη βία στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ μεγάλες εντάσεις μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6 προκάλεσε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόν σε περιφέρεια της Μόσχας, που σημειώθηκε σήμερα μερικά λεπτά μετά τις 7 το πρωί, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Αντρέι Βαραμπιόφ και ανακοίνωση του μέσω του Telegram. Το πρωί δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απόθυσαν επίθεση ντρόνς εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, ανέφερε ο αξιωματούχος. Διευκρίνησε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές στο επίπεδο της βιομηχανικής ζώνης Ναβασέλκη, ιδίως σε αποθήκη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές σήμερα, την ίδια ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια προσφορά αργού. Η τιμή του Brent ξεπερνά τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ ψηλά κινείται και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI, με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στις πληροφορίες που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και την προοπτική επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον για συνομιλίες αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα αποκατασταθεί σύντομα. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι και στους συνεργάτες μας. Λοιπόν, γενικά ήθελος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Πρόσκαιρη τοπική όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ήπειρο και ενδεχομένως στην περιοχή της Κέρκυρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στα Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογική μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32-35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35-36 και στα Ηπειρωτικά 37-38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 26 βαθμούς στην Καλύμνο και 27 στην Αστυπάλαια. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στο Ορμένιο, στον Εύρο, στη Σέρε, στη Λάρισα, στο Αγρίνιο, στο Τυπάκι στην Κρήτη, στον Πύργο και στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη καθώς και στην Κόνιτσα. 36 βαθμούς έχουμε στην Κάτω της Ωραίας, στη Λαμία και στο Βέλος Κορινθίας, 37 Λεωνίδιο και Σπάρτη και 38 στο Άργος. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθιλε καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, πιθανότητα για τοπικούς όμβρους αορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και ενδεχομένως και στην περιοχή της Κέρκυρας. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθιλε καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και Κλάδες Κρήτη, αίθριος ο καιρός, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4-5 και στα δυτικά και τα νότια πια ενισχυμένη στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό, από βόρεια διευθύνση άνεμη 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. 36 έχει και η Νέα Φιλαδέλφεια. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα γύρω όρινα, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς, θα φτάσει όμως στους 34-35. Τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός και πάλι, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο και πάλι τοπικά τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32-35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 36 και τοπικά 37 στα Ηπειρωτικά με 38. Μακεδονία, Θράκη. Γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. 19 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι. Στην κεντρική όμως Μακεδονία 37. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έτσι ο καιρό προσκέδεται πως μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα τα ορεινά για λίγες τοπικές βροχές. 22 βαθμοί το πρωί, 3 μέχρι 36 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 36 με 37 και τοπικά και 38. Η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ήπειρο και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα, τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. 19 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38. Στην Τρίπολη όμως, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 33. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στη Νότια Κρήτη, 34 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, το Καστελόριζο και πάλι αύριο. Αρχικά επάνω στο νησί θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μπουφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και δυτικά και νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μπουφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μπουφόρ με 24 βαθμούς το πρωί, 36 το μεσημέρι. Στα ανατολικά όμως και στα βόρεια, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 22 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 33. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μπουφόρ, 21 βαθμοί το πρωί και μέχρι 36 το μεσημέρι. Μάλιστα. Και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την ρύθμιση του ήχου. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, θα αναφερθούμε σήμερα στις σχετικές διηγήσεις για τον μαθητή του προφήτη Ηλία Ελισαίου, που προέρχονται από το βιβλίο «Δέλτα Βασιλειών» κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα και τα κεφάλαια 4 έως 6. Η κλίση του Ελισαίου στο προφητικό αξίωμα γίνεται από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος δίνει την εντολή της χρήσεως τον προφήτη Ηλία. Ο Ηλίας συνάντησε τον Ελισαίο, τον ιό του Σαφάτ, όταν εκείνος όργωνε. Ο Ηλίας πέρασε δίπλα του και του πέταξε τον μανδύα του επάνω του. Τότε ο Ελισαίος εγκατέλειψε τα ζώα του και την εργασία του και έτρεξε πίσω από τον Ηλία λέγοντας: «Σε παρακαλώ, άφησέ με να πάω να αποχαιρετήσω τον πατέρα μου και την μητέρα μου και μετά θα σε ακολουθήσω». Ο Ηλίας του απάντησε πως δεν τον είχε εμποδίσει. Του ζήτησε μόνο να επιστρέψει εκεί. Έτσι ο Ελισαίος γύρισε πίσω. Πήρε ένα ζευγάρι βοριών, τα θυσίασε και με τα ξύλα από το αλέτρι έβρασε το κρέας τους, το μοίρασε στο λαό και το έφαγαν. Στη συνέχεια ακολούθησε τον Ηλία και έγινε πιστός μαθητής του. Ο Ελισαίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κοινή της αναλήψεως του Ηλία και όταν ο Ηλίας ανυρπάγει στον ουρανό φώναξε: «Πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Μόλις το άρμα του Ηλία χάθηκε από τα μάτια του Ελισαίου, εκείνος έσκησε τα ρούχα του. Μάζεψε έπειτα το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του, γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε το μανδύα του Ηλία στη συνέχεια, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε: «Πού είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ?» Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν και πέρασε ο Ελισαίος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν: «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισαίο». Ήρθαν λοιπόν στη συνέχεια να τον συναντήσουν και τον προσεκίνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου. Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε, τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλάδα». Ο Ελισαίος όμως τους απέτρεψε. Εκείνοι όμως επέμεναν τόσο, ώστε στο τέλος ο Ελισαίος δέχθηκε. Πήγαν οι 50 άνδρες και έψαχναν για τον Ηλία για 3 ημέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Επέστρεψαν τότε στον Ελισαίο και εκείνος τους είπε πως είχε δίκιο όταν τους ζήτησε να μην πάνε να ανέβρουν τον Ηλία. Η ζωή του Ελισαίου συνδέθηκε με πολλά θαύματα που άλλα έφεραν τη ζωή και τη χαρά στους ανθρώπους και άλλα σκόρπισαν τιμωρία και θάνατο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα παραδείγματα των πρώτων των κατοίκων της Ιεριχούς, όταν αναφερόμενοι στον Ελισαίο του είπαν: «Βλέπεις, Κύριέ μας, η πόλη μας βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία. Τα νερά όμως εδώ είναι ανθυγιεινά και η γη δεν παράγει τίποτε». Αυτός τότε τους είπε: «Φέρτε μου μία γαβάθα με νερό και βάλτε μέσα σε αυτήν αλάτι». Εκείνοι του την πήγαν και στη συνέχεια ο Ελισαίος πήγε στην πηγή των υδάτων και έριξε εκεί το αλάτι και είπε: «Ακούστε τα όσα λέγει ο Κύριος. Αυτά τα νερά πλέον δεν θα προξενούν ούτε θάνατο ούτε ακαρπία». Έτσι καθαρίστηκαν τα νερά και παρέμειναν καθαρά σύμφωνα με το λόγο του Ελισαίου. Από εκεί ο Ελισαίος ανέβηκε στην Βεθήλ. Συνάντησε όμως το δρόμο του μερικά παιδιά τα οποία τον κορόιδευαν και τον αποκαλούσαν φαλακρό. Ο Ελισαίος τότε γύρισε πίσω του, τα είδε και τα καταράστηκε στο όνομα του Κυρίου. Τότε
βγήκαν δύο αρκούδες από το δάσος και κατασπάραξαν 42 από αυτά τα παιδιά. Στη συνέχεια ανέβηκε στο όρος Κάρμελος και από εκεί επέστρεψε στη Σαμάρια. Η ενέργεια θαυμάτων από τον Ελισαίο προσέφερε ανακούφιση τόσο σε φτωχούς όσο και σε πλούσιους. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα δύο γυναικών. Η πρώτη ήταν σύζυγος προφήτου που ανήκε στην ομάδα των προφητών και πήγε να παρακαλέσει τον Ελισαίο για να την βοηθήσει. «Ο δούλος σου», είπε η γυναίκα στον Ελισαίο, «πέθανε και εσύ γνωρίζεις ότι ο δούλος σου σεβόταν τον Κύριο. Ένας όμως δανειστής ήρθε για να πάρει τα παιδιά μου και να τα κάνει δούλους του», του είπε. Ο Ελισαίος τη ρώτησε, «Τι έχεις στο σπίτι σου;» Εκείνη απάντησε, «Δεν έχω τίποτε άλλο παρεκτός από ένα δοχείο λάδι». «Τότε βγες», της είπε ο Ελισαίος, «και πήγαινε να δανειστείς δοχεία από όλους τους γειτονές σου, πολλά δοχεία. Ύστερα γύρισε στο σπίτι σου, εσύ και τα παιδιά σου, και κλείστε την πόρτα πίσω σας. Ρίξτε λάδι σε όλα αυτά τα δοχεία και το καθένα που θα γεμίζει θα τα βάζεις στην άκρη». Τότε η γυναίκα έφυγε και πράγματι πραγματοποίησε όλα όσα τη ζήτησε ο Ελισαίος. Όταν γέμισε τα δοχεία, ζήτησε και να της φέρουν και άλλο ένα δοχείο. Εκείνος, ο γιος της, της είπε πως δεν υπάρχει τίποτε άλλο και τότε σταμάτησε και το λάδι να τρέχει. Την ημέρα που ο Ελισαίος περνούσε από το χωριό Σουνίμ, συνάντησε μια πλούσια γυναίκα η οποία ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της. Κάθε φορά που ο Ελισαίος περνούσε από εκείνη την εποχή, πήγαινε στο σπίτι της γυναίκας αυτής και φιλοξενεί το. Η γυναίκα ανέφερε στον άντρα της ότι ήταν βέβαια πως ο Ελισαίος ήταν ένας άνθρωπος του Θεού και γι' αυτό ζήτησε να του ετοιμάσουν ένα δωμάτιο στο σπίτι τους, ούτως ώστε να φιλοξενείται μόνιμα ο Ελισαίος εκείνος κάθε φορά που θα περνούσε από την περιοχή. Μια μέρα πέρασε ο Ελισαίος από το σπίτι εκείνου και ανέβηκε στο δωμάτιο να ξεκουραστεί. Απευθύνθηκε τότε στον Γεχαζή, τον υπηρέτη του, και ζήτησε να του φωνάξει την οικοδέσποινα του σπιτιού. Ζήτησε να του πει τι θα ήθελε να της προσφέρει, τι καλό θα ήθελε να κάνει για εκείνη, ακριβώς επειδή η γυναίκα του φέρθηκε τόσο καλά. Αλλά Ελισαίος είπε στον Γεχαζή, τι θα πρέπει να κάνω για εκείνη. Πληροφορήθηκε τότε ότι η γυναίκα και ο άνδρας της ήταν άτεκνοι. Πράγματι ο Ελισαίος ζήτησε από την γυναίκα να σταθεί μπροστά του και της ανακοίνωσε ότι τον επόμενο χρόνο πρόκειτο να κρατήσει το παιδί της στην αγκαλιά της. Πράγματι η γυναίκα έμεινε έγκυος και μετά από ένα χρόνο απέκτησε το παιδί της. Όταν πια το παιδί είχε μεγαλώσει, πήγε μια μέρα στον πατέρα του, στους θεριστές. Κάποια στιγμή φώναξε στον πατέρα του πως το κεφάλι του πονούσε και τελικά το παιδί πέθανε. Όταν το παιδί απέθανε, η μητέρα του ζήτησε να το ανεβάσουν στο δωμάτιο του ανθρώπου του Θεού. Το ξάπλωσε στο κρεβάτι του και έκλεισε την πόρτα βγαίνοντας. Έπειτα φώναξε στον άνδρα της και του είπε, «Στείλε μου σε παρακαλώ έναν υπηρέτη και ένα ζώο για να τρέξω στον άνθρωπο του Θεού». Ο άνδρας της τη ρώτησε γιατί θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο να συμβεί αυτό. Εκείνη όμως δεν άκουσε τα λόγια του
και ζήτησε να κατευθυνθεί προς τον άνθρωπο του Θεού γρήγορα. Ο Ελισέος με το προορατικό του χάρισμα αντελήφθη ότι η γυναίκα πλησίαζε και έτσι ζήτησε από αυτή να του αναφέρει για ποιο λόγο ήταν αναστατωμένη. Η γυναίκα είπε στον προφήτη: «Μήπως εγώ, Κύριε, σου ζήτησα γιο? Δεν σου είπα ότι δεν θα πρέπει να μου δώσεις ψεύτικες ελπίδες?» Ο Ελισέος ζήτησε τότε από τον υπηρέτη του να ετοιμαστεί να φύγει. Του έδωσε και το ραβδί του στο χέρι και του είπε να τρέξει στο χωριό Σουνίμ. Του επέστησε την προσοχή ότι εάν συναντούσε κάποιον στον δρόμο, να μην σταματήσει, να μην τον χαιρετήσει και ούτε να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα. Στη συνέχεια τον συνεβούλευσε όταν φτάσει στο χωριό να βάλει το ραβδί επάνω στο πρόσωπο του παιδιού. Η μητέρα όμως του παιδιού είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω εδώ». Τότε λοιπόν, στα λόγια της μητέρας, ο Ελισέος σηκώθηκε και την ακολούθησε. Πραγματικά, ο υπηρέτης του Ελισέου, ο Γεχαζή, είχε φτάσει στο χωριό και είχε τοποθετήσει το ραβδί του Ελισέου στο πρόσωπο του παιδιού. Όμως δεν συνέβη τίποτε. Ούτε το παιδί έδινε κάποιο σημείο ζωής. Έτσι γύρισε και συνάντησε τον Ελισέο και του είπε πως το παιδί δεν είχε ξυπνήσει. Όταν ο Ελισέος ήρθε στο σπίτι, το νεκρό παιδί κοιτόταν πάντοτε στο κρεβάτι του. Ο Ελισέος μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα, αφήνοντας έξω τον υπηρέτη και την μητέρα του παιδιού και προσευχήθηκε στον Κύριο. Έπειτα ανέβηκε και εξάπλωσε πάνω στο παιδί. Ο Ελισέος σηκώθηκε, περπατούσε στο δωμάτιο και έπειτα ανέβηκε πάλι και πραγματοποίησε την ίδια κίνηση. Το παιδί τότε, μετά από ένα ισχυρό φτάρμισμα, άνοιξε τα μάτια του. Ο Ελισέος κάλεσε τον Γεχαζή και του είπε να φωνάξει την μητέρα του παιδιού. Και εκείνη όταν ήρθε της παρέδωσε το παιδί της. Η γυναίκα τότε έπεσε στα πόδια του προφήτη και προσκύνησε ως το έδαφος. Έπειτα πήρε το παιδί της και έφυγε. Η θεραπεία του αρχιστράτηγου των Σύρων Νεεμάν από την ασθένεια της λέπρας αποδεικνύει ότι η θεραπευτική δύναμη που είχε παραχωρήσει ο Θεός τον Ελισέο στόχευε στην αναγνώριση του μεγαλείου του και από τα άλλα έθνη. Έτσι, εκείνα θα ομολογούσαν ότι ο Κύριος του Ισραήλ είναι ο αληθινός Θεός. Ο Νεεμάν λοιπόν, αρχιστράτηγος του Συριακού στρατού, απολάμβανε τη μεγάλη εκτίμηση και την εύνοια του Κυρίου του, γιατί μέσω αυτού ο Κύριος του είχε παραχωρήσει τη νίκη στους Σύρους. Ο ισχυρός αυτός άνθρωπος ήταν λεπρός. Οι Σύροι σε μία από τις επιδρομές τους είχαν εχμαλωτήσει από τη χώρα του Ισραήλ μία μικρή κόρη η οποία έγινε υπηρέτρια στη γυναίκα του Νεεμάν. Μια μέρα το κορίτσι είπε στην κυρία της: «Μακάρι ο Κύριος μου να απευθυνόταν στον προφήτη που είναι στην Σαμάρια. Αυτός θα τον θεράπευε από τη λέπρα του». Ο Νεεμάν τότε παρουσιάστηκε στον κύριό του, το βασιλιά, και του είπε: «Αυτά μας μετέφερε η μικρή Ισραηλίτη Σαδούλη». Ο βασιλιάς των Σύριων του είπε: «Πήγαινε τότε και εγώ θα σου επιτρέψω να δώσεις ένα γράμμα στον βασιλιά του Ισραήλ». Έτσι ο Νεεμάν έφυγε, παίρνοντας μαζί του 10 τάλαντα ασίμι, 6.000 σίκλους χρυσάφι και 10 γιορτινές φορεσιές. Τα έφερε στο βασιλιά του Ισραήλ και το γράμμα το οποίο συνόδευε είπε
με το γράμμα μου αυτό σου στέλνω τον Εμάν, τον αρχιστράτηγό μου, να τον θεραπεύσεις από τη λέπρα του. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν διάβασε το γράμμα, έσκισε τα ρούχα του και είπε: «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω ή να φέρνω πίσω τη ζωή, ώστε αυτός να μου στέλνει εδώ έναν άνθρωπο για να τον θεραπεύσω από τη λέπρα του? Προσέξτε και θα το δείτε, πως αυτός γυρεύει πρόφαση για να συγκρουστεί μαζί μου». Όταν ο Ελισαίος, ο άνθρωπος του Θεού, άκουσε ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ έσκησε τα ρούχα του, του παρήγγειλε: «Γιατί έσκησες τα ρούχα σου? Στείλε τον σε παρακαλώ σε εμένα και θα μάθει ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ». Πράγματι, στη συνέχεια ο Νεεμάν ήλθε με το άλογό του και την άμαξά του και στάθηκε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του Ελισαίου. Αλλά ο Ελισαίος του έστειλε κάποιον και του παρήγγειλε: «Πήγαινε να βουτήξεις 7 φορές τον Ιορδάνη και το σώμα σου θα γιατρευτεί και θα καθαριστεί». Ο Νεεμάν μετά από αυτά τα λόγια οργίστηκε και έφυγε λέγοντας: «Εγώ περίμενα ότι αυτός θα ερχόταν να με συναντήσει και θα στεκόταν να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου του Θεού του, ότι θα ακουμπούσε με το χέρι του το άρρωστο μέρος για να μου γιατρέψει τη λέπρα». Ο Αβανά και ο Φαρμπάρ είναι ποταμοί της Δαμασκού και δεν είναι καλύτεροι από όλα αυτά μαζί από τα νερά του Ισραήλ? Δεν θα μπορούσα λοιπόν, σκέφτηκε ο Νεεμάν, να λουστώ σε εκείνα τα ποτάμια και να καθαριστώ? Έτσι έκανε στροφή και έφυγε οργισμένος. Οι δούλοι του όμως τον πλησίασαν και του είπαν: «Κύριέ μας, αν ο προφήτης σου είχε ζητήσει κάτι μεγαλύτερο, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα που σου λέει απλώς να βουτήξεις το νερό και να καθαριστείς». Έτσι ο Νεεμάν κατέβηκε στις όχθες του Ιορδάνη, βούτηξε στα νερά 7 φορές όπως του είχε πει ο Ελισαίος. Και τότε το σώμα του καθαρίστηκε και έγινε όπως το σώμα του μικρού παιδιού. Αμέσως ο Νεεμάν μαζί με όλη του τη συνοδεία επέστρεψε στον άνθρωπο του Θεού, στάθηκε μπροστά του και του είπε: «Πράγματι τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός πουθενά στη γη παρά μόνο στον Ισραήλ. Και τώρα δέξου σε παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Ο Ελισαίος όμως είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που υπηρετώ πως δεν πρόκειται να πάρω κανένα δώρο». Ο Νεεμάν επέμενε, αλλά ο Ελισαίος αρνήθηκε. Τότε ο Νεεμάν το ανταπάντησε: «Αν όχι, τότε σε παρακαλώ, ας μου δοθεί λίγο χώμα, ίσο με 2 φορτώματα μουλαριών, γιατί από τώρα και στο εξής εγώ δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες σε άλλους θεούς, παρά μόνο στον Κύριο. Παρακαλώ μόνο τον Κύριο για το εξής θέμα. Όταν ο Κύριός μου, ο βασιλιάς της Συρίας, μπαίνει στο ναό του Θεού Ριμών για να προσκυνήσει, είμαι υποχρεωμένος και εγώ να τον συνοδεύω, να προσκυνώ μαζί του, γιατί στηρίζεται στο χέρι του, στο χέρι μου. Ας με συγχωρήσει λοιπόν εκ των προτέρων ο Κύριος για αυτή μου την πράξη». Ο Ελισαίος τον κατεβόδωσε. Η συνέχεια μάλιστα της διηγήσεως αποδεικνύει ότι η ικανότητα ιάσεως ασθενειών ήταν δωρεά του Θεού προς όλους τους ανθρώπους και όχι μέσω εκμεταλλεύσεως. Ο Νεεμάν, όπως μας πληροφορεί η βιβλική διήγηση, δεν είχε ακόμη απομακρυνθεί πολύ. Και ο Γεχαζή, ο δούλος του Ελισαίου, του ανθρώπου του Θεού, σκέφτηκε: «Ο Κύριος μου φρόντισε τον Νεεμάν, αυτόν τον Σύρο, και δεν δέχθηκε να πάρει αυτά που έφερε. Μα τον αληθινό Θεό, αν τρέξω πίσω του, θα πάρω κάτι από αυτόν». Έτσι ο Γεχαζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Όταν εκείνος τον είδε να τρέχει πίσω του, πήδησε από την άμαξα για να τον συναντήσει και τον ρώτησε: «Τι συμβαίνει?». Εκείνος απήντησε πως δεν συνέβαινε τίποτε και πως ο Κύριός του είχε στείλει να του πει
πως μόλις είχαν έρθει να τον επισκεφθούν δύο νέοι από μια ομάδα προφητών της ορεινής περιοχής του Εφραήμ. Τον παρακαλούσε μάλιστα να δώσει για αυτούς ασήμι βάρους ενός ταλάντου και δύο γιορτινές φορεσιές. Ο Νεαμάν τότε απάντησε «Κάνε μου τη χάρη να δεχθείς ασήμι βάρους δύο ταλάντων». Επέμενε μάλιστα και του τύλιξε το ασήμι βάρους δύο ταλάντων σε δύο σακιά και τα έβαλε μαζί με δύο γιορτινές φορεσιές. Τα παρέδωσε σε δύο δούλους του για να τα μεταφέρουν βαδίζοντας μπροστά από τον Γεχαζή. Όταν όμως έφτασαν στο λόφο, ο Γεχαζή πήρε από τους δούλους του Νεαμάν τα τάλαντα και τα φύλαξε στο σπίτι του και εκείνους τους άφησε να φύγουν. Μετά ξαναμπήκε στο σπίτι και παρουσιάστηκε στον κύριό του τον Ελισαίο. Ο Ελισαίος τον ρώτησε από πού ερχόταν και εκείνος απάντησε «Ο δούλος σου δεν πήγα πουθενά». Τότε ο Ελισαίος του είπε «Εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από το αμάξι του για να σε συναντήσει. Ήταν η ώρα που πήγες για να πάρεις τα χρήματα για να αγοράσεις ρούχα, ελαιώνες, αμπέλια, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει επάνω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα». Και ο Γεχαζή έφυγε μπροστά από τον Ελισαίο, λεπρός, άσπρος σαν το χιόνι. Τα τελευταία χρόνια του Ελισαίου συμπίπτουν με την βασιλεία του Ιωάς τον Ισραήλ. Το 37ο έτος της βασιλείας του Ιωάς τον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Ιωάς, ο γιος του Ιωάχας. Αυτός βασίλευσε 16 χρόνια και έκανε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Δεν έκοψε να επαναλαμβάνει όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς είναι καταχωρημένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του και η ανδρεία του με την οποία πολέμησε εναντίον του Αμασία του βασιλιά του Ιούδα. Όταν ο Ιωάς πέθανε, ενταφιάστηκε στη Σαμάρια μαζί με τους υπολείπους βασιλείς του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιεροβοάμ. Όταν ο προφήτης Ελισαίος προσβλήθηκε από την ασθένεια από την οποία και πέθανε, ήρθε να τον επισκεφθεί ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιωάς έκλαιγε μπροστά στον Ελισαίο και του έλεγε «Πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Τότε ο Ελισαίος του είπε «Πάρε στο χέρι σου το τόξο σου και βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε «Βάλε το χέρι σου επάνω στο τόξο». Ο βασιλιάς τα έβαλε. Έπειτα ο Ελισαίος έβαλε τα χέρια του επάνω στα χέρια του βασιλιά και του είπε «Άνοιξε το ανατολικό παράθυρο». Και ο Ελισαίος είπε «Τόξευσε» και «Τόξευσε». Τότε ο Ελισαίος είπε «Εσύ είσαι το βέλος της νίκης του Κυρίου εναντίον των Σύρων, γιατί εσύ θα πολεμήσεις εναντίον τους στην Αφέκ, ώσπου να τους εξοντώσεις». Στη συνέχεια ο Ελισαίος είπε και πάλι «Πάρε τα βέλη». Ο βασιλιάς του Ισραήλ τα πήρε και ο προφήτης του είπε «Χτύπα επάνω στο έδαφος». Εκείνος χτύπησε τρεις φορές και σταμάτησε. Τότε ο άνθρωπος του Θεού οργίστηκε εναντίον του και του είπε «Έπρεπε να χτυπήσεις 5 και 6 φορές. Τότε θα νικούσες ολοσχερός τους Σύρους και θα τους εξόντωνες. Τώρα όμως μόνον 3 φορές θα τους νικήσεις». Ο Ελισαίος πέθανε και τον έθαψαν. Κάθε χρόνο την άνοιξη έμπαιναν στη χώρα Μωαβίτες επιδρομής. Κάποτε όταν έθαβαν έναν άνθρωπο είδαν ξαφνικά μία ομάδα επιδρομέων. Τότε έριξαν βιαστικά το πτώμα μέσα στον τάφο του Ελισαίου και έφυγαν. Μόλις όμως ο νεκρός ήρθε σε επαφή με τα οστά του Ελισαίου, ζωντάνεψε και στάθηκε στα πόδια του. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα.
Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα, στην πρώτη διάλεξη του δεύτερου κύκλου του σεμιναρίου μας, φιλοξενούμε τον δόκτορα Βασίλη Χριστοδούλου, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα πνευματικότητα, προσευχή και υγεία στην οικογένεια. Ο κύριος Χριστοδούλου έχει γεννηθεί το 1955 στην Κάτω Ζώδια, σπούδασε ψυχολογία και τεχνικές χαλάρωσης στο Δεύτερο Πανεπιστήμιο της Λιόν και στο ICH του Παρισιού αντίστοιχα. Ειδικεύτηκε στη ψυχοθεραπεία και το 1997 παρακολούθησε διετές μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχαναλυτικής θεραπείας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής στην Αθήνα. Όσον αφορά την ψυχική υγεία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον στρέφεται στη ψυχοπνευματική διάσταση του ανθρώπου σε μια προσπάθειά του να συζεύξει την ψυχολογία με την ορθόδοξη πατερική θεολογία. Ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ιδιαίτερη όθηση από τις σχετικές επιστήμες. Στα ειδικά του ενδιαφέροντα εμπίπτει επίσης και η συμβουλευτική του γάμου. Ο κύριος Χριστοδούλου, να πούμε επίσης ότι είναι ειδικός συνεργάτης σε επιστημονικά έντυπα, καθώς και δημοσιογραφικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Από το 1984 είναι επίσης μέλος του International Council of Psychologists. Κύριε Χριστοδούλου, και τον λόγο.
2: Θα μπω στο θέμα της προσευχής και της υγείας μέσα από μία μαρτυρία ενός πελάτη. Εάν έτσι απλά με ρωτήσει κανείς «πιστεύεις στον Θεό», δεν θα ήξερα τι να απαντήσω. Ο ορθολογικός μου νους κατά βάση θα απαντούσε όχι. Διερωτούμε όμως, πού πάει ο ορθολογισμός μου όταν προσεύχομαι? Και δεν είναι απλώς η ικανοποίηση μιας εσωτερικής και μόνο ανάγκης. Πιστεύω ότι πολύ συχνά οι προσευχές μου εισακούονται και σε στιγμές που ένιωσα να έχω φτάσει στα όρια και να μην έχω άλλη από το Θεό διέξοδο, τα πράγματα πήγαν κατευχή. Όντως, τι είναι η προσευχή? Τι ανάγκες καλύπτει του ανθρώπου? Να μην είναι τίποτα περισσότερο από μία μορφή παλινδρόμησης στη μαγική σκέψη, σε αυτό το κατάλοιπο του πρωτόγονου μέσα μας? Να είναι μία μορφή επιστροφής στον τρόπο σκέψης των παιδικών μας χρόνων? Αυτή η μυστική ενότητα που αισθάνεται κανείς και τόσο συχνά περιγράφεται από ποιητές, μύστες και ερωτευμένους όλων των εποχών, να είναι απλά και μόνο μία μορφή παλινδρόμησης σε πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης όπου η μητέρα και το παιδί δεν είναι παρά ένα? Και οι προσωπικές εμπειρίες ανθρώπων που στα έσκατα που έφτασαν όρια ένιωσαν αυτή την παρουσία να τους στηρίζει, και εκεί που κάποιοι νόμιζαν ότι δεν υπήρχε διέξοδος και όλες οι πόρτες είχαν δοκιμαστεί και βρήκαν νέες πόρτες και πέρασαν, και εκεί που κανείς φτάνει στο τέλος και τελικώς ανακαλύπτει μια νέα αναρχή, όλα αυτά να μην είναι τίποτε άλλο από την πάντα παρούσα και πολύ συχνά άγνωστη του ατόμου δύναμη. Ξέρουμε εμπειρικά και οι έρευνες το αναδεικνύουν, η προσευχή δεν λειτουργεί πάντα και σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είναι πάντοτε τόσο ευεργετική και αποτελεσματική η προσευχή, εγείρεται το ερώτημα. Πότε και ποια μορφή προσευχής είναι αποτελεσματική και ποια διαδικασία λειτουργεί ώστε αυτή η ερμητικά κλειστή δύναμη, αυτό το ειδικό απόθεμα ενέργειας ελευθερώνεται με, ας μου επιτραπεί έκφραση, αυτό το ξόρκιν. Λέει κάποιος, κολυμπούσα σε κάποιο βάθος όταν με χτύπησε κάτι, έναν ταχύπλο. Αντελήφθηκα ότι εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, το χέρι μου σχεδόν ήταν κομμένο. Ένιωσα να βυθίζομαι, να πνίγομαι, να χάνω τις αισθήσεις μου. Με τραβούσε ο βυθός και ήμουν ανήμπορος να κρατηθώ στην επιφάνεια. Σε τέτοιες στιγμές δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα, αλλά το μόνο που θα έλεγα σκέφτηκα, ενώ το πώς σκέφτηκα, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι σκέφτηκα πραγματικά, γιατί συνέβη τόσο γρήγορα. Στράφηκα στο Θεό. Μόνο ο Θεός. Η θάλασσα δεν με κρατούσε στην επιφάνεια. Ο Θεός μπορούσε να με κρατήσει και αυτόν ένιωσα. Δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν εγώ δεν μπορούσα να κρατηθώ στην επιφάνεια, είμαι σίγουρος, όπως σίγουρος είμαι τώρα ότι μιλώ μαζί σας, σας απάντησε στην ευχή μου, κάποιος με κράτησε. Με κρατούσε στην επιφάνεια τόσο χρόνο όσο χρειαζόταν για να έρθει βοήθεια. Πώς κρατάς με στιβαρό χέρι κάποιον, αυτό ένιωσα. Με κρατούσε χέρι στιβαρό. Δεν ένιωσα απλώς το τυχαίο. Μια δύναμη προσωπική, κάποιος με κράτησε. Για μένα δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Θεός με κρατούσε μέχρι που ήρθε βοήθεια. Και αυτό είναι μαρτυρία. Να είναι φαντασίωση αυτή η περιγραφή. Παρέστηση. Παιχνίδι του νου την ώρα που πεθαίνει, όπως τις εξηγήσεις που κάποιοι δίνουν για τον εγκέφαλο στις παραθανάτιες, όπως λέγονται, εμπειρίες. Και η φαντασίωση μπορεί να είναι κάποιο στιγμιαίο σωσίβιο της ψυχής. Και όμως παρέστηση μπορεί να λειτουργεί στα χέρι στιβαρό, σωσίβιο στη θάλασσα, μέχρι να έρθει βοήθεια. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται και οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ότι οι προσευχές τους εισακούονται. Από τότε που άρχισα μαζί με τα συναισθηματικά, κοινωνικά, ψυχικά, οικογενειακά και όλα όσα γενικώς είναι αποδεκτά από εμάς τους ψυχολόγους και επιβάλλεται να συζητούνται στη ψυχοθεραπεία, να συζητώ και θέματα πνευματικά, εκπλήττομαι από το πόσοι από τους πελάτες μου προσεύχονται και πόσοι νιώθουν μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εθνικός αντιπροσωπευτική έρευνα της Γκάλοπ του 1993 έδειξε ότι το 90% των Αμερικανών προσεύχεται και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς, το 97%, πιστεύουν ότι οι προσευχές τους εισακούονται και έχουν την βεβαιότητα ότι οι παρακλήσεις τους κατά διαστήματα εκπληρώνονται. Αυτά στην Αμερική. Στην Κύπρο, πάρα πολλοί ντρέπονται να πούν ότι προσεύχονται. Αξίζει να δει κανείς και το πώς οι άνθρωποι, πέραν της σχέσης αυτής με τον Θεό, γέφυρα με την ανώτερη δύναμη που ακούει και ανταποκρίνεται με την προσευχή, σε συγκεκριμένα αιτήματα, πιστεύουν ότι η προσευχή ως πρακτική επενεργεί πάνω τους. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 86%, πιστεύει ότι η προσευχή τους κάνει καλύτερους ανθρώπους και επιπλέον

έτοιμα η παράκληση προς τους θεούς, πρώτα απαντά στον Εσχύλο. Ενώ, ως τεχνικός όρος, η λέξη προσευχή μαρτυρείται πολύ αργότερα στην Αγία Γραφή, στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και με ιδιαίτερο βάρος και βάθος στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Το κείμενο της Κυριακής Προσευχής είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε με επικοινωνιακά γλωσσικά κριτήρια να χαρακτηριστεί ως ιδανικό. Πρόκειται για ένα θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και τη βαθύτητά του κείμενο που δείχνει ανάγλυφη την εκφραστική δύναμη στην οποία μπορεί να φτάσει η γλώσσα του ανθρώπου, απόρρια της ιδιότητας που μοιράζεται κατά χάριν ο άνθρωπος με τον Θεό, απόρρια του Πνεύματος. Όσο και να αναγνωρίζεται στην προσευχή η ανάγκη της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, η προσευχή είναι από μόνη της ένα πνευματικό φαινόμενο, το οποίο, αν και βρίσκεται στο κέντρο της θρησκευτικής εμπειρίας, δεν περιορίζεται και ούτε κατευθύνεται από το όποιο θρησκευτικό δόγμα. Άνθρωποι που σε καμία περίπτωση δεν αυτοαναγνωρίζονται μέλη κάποιας θρησκευτικής ομάδας ή δόγματος, δηλώνουν ότι προσευχόμενοι εκφράζουν μια βαθύτερη υπαρξιακή ανάγκη βιωματικής και συμπαντικής ένωσης. Μια τέτοια πρακτική προσευχή, αν δεν διακινδυνεύαμε να βάλουμε ετικέτες σε πρακτικές ανθρώπων, θα λέγαμε ότι ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που συνήθως αναγνωρίζουμε ως διαλογισμό παρά ως προσευχή, που από πρόσωπο σε πρόσωπο απευθύνεται. Η προσευχή, ως έκφραση της ανάγκης επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, είναι όντως το κέντρο κάθε θρησκευτικής εμπειρίας και έχει λειτουργήσει ως γέφυρα του ανθρώπου με τους θεούς του. Από τη στιγμή όμως που ανθρωποκεντρικά βιώνεται η προσευχή και το κέντρο βάρος από το θείο μετακινηθεί στον άνθρωπο, τότε η προσευχή μπορεί κατά βάση να εκφράζει το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Αυτού του είναι που μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι τον ενώνει με τους όμοιους του και τον κόσμο γενικότερα, χωρίς κατά ανάγκη την επίκληση ή την πίστη σε κάποια θεότητα. Είναι μια άλλη έκφραση αυτού που βιώνεται ως πνευματικότητα χωρίς το Θείον Πνεύμα. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται, δεν προσεύχονται όλοι με την ίδια ένταση και την αυτή συχνότητα. Η προσευχή, όπου και αν τελείται στον ναό, στο τζαμί, στη συναγωγή, μόνη ή με άλλους παραμένει προσωπική υπόθεση, όπως προσωπική υπόθεση είναι η πίστη και η σχέση με τον Θεό. Δεν θα φτάναμε στο ακραίο σημείο να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τόσοι τύποι προσευχής όσοι οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα είναι πέραν του ενός. Δεν προσεύχεται με τον ίδιο τρόπο αυτός που βιώνει τη σχέση του με τον Θεό ως σχέση παιδιού με στοργικό, συμπονετικό, κατανοητό και αγαπητικό πατέρα, με αυτόν που τον βλέπει ως πατέρα σκληρό και απαιτητικό. Οι γυναίκες, ως έρευνες έχουν δείξει, σε πολλούς πολιτισμούς έχουν περισσότερη συμμετοχή στη θρησκεία και τείνουν να προσεύχονται πιο συχνά και να έχουν πιο έντονες θρησκευτικές εμπειρίες από τους άντρες. Επίσης, ως φαίνεται, η συχνότητα και η χρήση της προσευχής είναι αντιστρόφως ανάλογη της δυνατότητας δράσης ή και άσκησης ελέγχου επί ενός προβλήματος. Όσο περισσότερο αισθάνεται κανείς ότι ελέγχει τα προβλήματα, τόσο λιγότερο καταφεύγει στην προσευχή. Ενώ εκεί που φτάνουμε στα όρια μας, καταφεύγουμε πιο εύκολα στο Θεό και στην προσευχή. Ερευνητές έχουν βρει ότι μητέρες που ζουν σε περιοχές υψηλού επίπεδου βίας αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κατάσταση από ό,τι μητέρες που ζουν σε περιοχές με χαμηλό δίχτυ κοινωνικής βίας. Συγκεκριμένα, οι μητέρες που ζουν σε περιοχές με χαμηλό δίχτυ βίας τείνουν να προτάσουν την δική τους κοινωνική δράση, ενώ οι άλλες μητέρες καταφεύγουν περισσότερο στο Θεό και στην προσευχή. Η σχέση μεταξύ σοβαρότητας του προβλήματος και προσευχής φαίνεται, όπως επισημαίνουν ερευνητές, να εκτείνεται και σε διάφορα στρες που σχετίζονται με την υγεία.

0: σε έρευνα εθνική αντιπροσωπευτική στην Αμερική, έδειξαν ότι ενήλικες βρήκαν ότι όσο αυξανόταν η σοβαρότητα ενός περιστατικού, τόσο αυξανόταν και η τάση για χρησιμοποίηση της προσευχής ως στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι έρευνες στην ουσία, περαίνουν οι συγγραφείς, επιβεβαιώνουν την κρατούσα αντίληψη ότι είναι ισχυρό ανθρώπινο φαινόμενο οι άνθρωποι να έχουν την τάση να προσεύχονται όταν οι ανάγκες τους είναι πολύ ψηλές. Και αυτό εκτείνεται σε ευρύ φάσμα από καταπιεστικές καταστάσεις. Δεν είναι λίγοι και το δείχνουν οι έρευνες που χρησιμοποιούν την προσευχή ως μέσο στήριξης για προβλήματα υγείας όπως το AIDS, καρκίνο, εκχείρηση καρδίας, μεταμόσχευση νεφρού, σε φυσικές καταστροφές και γενικά σε προβλήματα υγείας. Επίσης, αντιμετώπιση του φόβου, του θανάτου, χειρίας και γενικά προβλήματα που σχετίζονται με την προσαρμογή και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Επίσης, από έρευνες φαίνεται ότι η προσευχή στηρίζει και βοηθά ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν άλλους ανθρώπους, όπως νοσοκόμες ή άτομα τα οποία έχουν στο σπίτι τους κάποια άτομα που έχουν νοητική καθυστέρηση ή άλλα προβλήματα. Το να προσεύχεται κανείς είναι ένα. Το να βιώνει την προσευχή ως ουσιαστικό υποκειμενικό στήριγμα είναι κάτι άλλο και διαφορετικό. Και από τα δύο είναι το να μπορεί να διαπιστωθεί ερευνητικά η αποτελεσματικότητα της προσευχής. Αρχικά το ενδιαφέρον των ερευνητών όσον αφορά την προσευχή εστράφει σε δύο τομείς που εκφράζονται με τα ακόλουθα δύο ερωτήματα και αναζητούσαν την αποτελεσματικότητα της δράσης της προσευχής. Πρώτον, η συχνότητα της προσευχής θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράγοντας που παίζει ρόλο στην ευημερία του ατόμου. Β. Θα μπορούσε η συχνότητα προσευχής να θεωρηθεί ως μέσο αποτροπής και προφύλαξης από το άγχος. Η συχνότητα προσευχής, όπως έχει καταδειχθεί, σχετίζεται θετικά με την προσαρμογή στο γάμο, και αυτό δείχνουν οι έρευνες, τη γενική ικανοποίηση με τη ζωή, την ευημερία, τη θρησκευτική ικανοποίηση, χαμηλότερη εγκληματικότητα και πιο θετική συμπεριφορά στο σχολείο από τα παιδιά και εφήβους. Καθώς επίσης και με τη μείωση του φόβου του θανάτου σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Όπως επισημαίνουν ερευνητές, τα ευρήματα των ερευνών σε σχέση συχνότητας προσευχής και υγείας είναι μπερδεμένα. Κάτι που θα μπορούσε να αποδοθεί σε μερικές μεθοδολογικές αλλά και σε ουσιαστικές της φύσεως των πραγμάτων εξηγήσεις. Εκτός από τις έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της συχνότητας προσευχής με διάφορους δείκτες ευημερίας, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα της προσευχής ως πηγής άντλησης δύναμης για άτομα που διανύουν σοβαρές δυσκολίες στη ζωή τους. Η ανασκόπηση των Μπάρκαμαντς τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφίας έδειξε ότι η συχνή προσευχή, ως φαίνεται σε μερικές μελέτες, μπορεί να είναι αποτρεπτικός ως προς το άγχος παράγοντας, λειτουργεί ως μέσος συγκράτησης του άγχους, κρατώντας το σε χαμηλά επίπεδα και προστατευτικός ως προς αυτό. Ως φαίνεται, οι έρευνες τείνουν να επιβεβαιώσουν ότι άτομα που προσεύχονται συχνά έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν ψυχικά ή σωματικά προβλήματα, συγκριτικά με άτομα που δεν προσεύχονται τόσο συχνά ως επακόλουθο σοβαρών γεγονότων της ζωής. Ανοίξουμε λίγο. Η αποτελεσματικότητα της συχνής προσευχής ως προς την προστασία από τις συνέπειες του άγχους στον γενικό πληθυσμό μειώνεται ή και εξαφανίζεται όταν τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν ενεργά τη θρησκεία. Χρησιμοποιούν και μετέχουν στα της Εκκλησίας. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν την υπόσταση ερωτημάτων που συχνά προέκυπταν στην κλινική εμπειρία ως προς την αποτελεσματικότητα της προσευχής σε άτομα τα οποία, παρά τη συχνότητα της προσευχής, η σχέση τους με το Θεό παρέμενε ουσιαστικά σχέση με ένα Θεό σκληρό και τιμωρό. Αυτά τα άτομα εμπολής ανέμεναν την οργή του Θεού να πέσει πάνω τους. Σε άλλους η προσευχή ήταν υποχρέωση ή μια άλλη μορφής ιδιοψυχαναγκαστικής ιεροτελεστίας και ακόμα πολλοί ένιωθαν την προσευχή ως μια μορφή παζαριού. Όλοι αυτοί σίγουρα δεν μπορεί να κατανοηθούν μόνο με το πόσο προσεύχονται. Πρέπει να δούμε και άλλους παράγοντες. Άρα η αποτελεσματικότητα της προσευχής δεν είναι απλώς στο ποσό. Καθοδηγούμενοι από την εμπειρία και την κλινική παρατήρηση ως προς τις σημαντικές διαφορές αποτελεσμάτων της προσευχής, το άτομο, οι ερευνητές θέλησαν να διερευνήσουν με μεγαλύτερη προσοχή το φαινόμενο προσευχή και στην προσπάθεια τους αυτή ταξινόμησαν διάφορα είδη προσευχής. Ο Φώστερ καταγράφει 21 διαφορετικούς τύπους προσευχής από την απλή προσευχή μέχρι την προσευχή διαλογισμού από την χριστιανική παράδοση. Από την άλλη, άλλοι ερευνητές προτείνουν μια τυπολογία 9 τύπων προσευχής και οι Πολόμα και Πέντλετον κάνουν μια σύζευξη των δύο και δίνουν μια τυπολογία με 4 τύπους προσευχής για τους οποίους έκαναν μετρήσεις σε τυχαίο δείγμα κατοίκων 560 ατόμων στο Άκρον του Οχάιο το 1985, συγκεντρώνοντας κοινωνικά δημογραφικά στοιχεία δεδομένα για άλλες πτυχές της θρησκευτικής ανάμειξης των συμμετεχόντων και της μετρήσης υποκειμενικής ευημερίας. Αυτές τις μετρήσεις που αναφέρουν οι ερευνητές θα αναφέρουμε για να δείξουμε ότι όχι τόσο τη διαφορά στον τρόπο, αλλά τη διαφορά ως προς τα αποτελέσματα των διαφόρων τύπων προσευχής. Όσον αφορά τον ορισμό, για κάθε τύπο προσευχής υπάρχει όντως δυσκολία αποδοχής ενός συγκεκριμένου ορισμού. Θα αναφερθώ σε 4 τύπους προσευχής. Η πρώτη είναι η εκστατική προσευχή ή προσευχή διαλογισμού. Σε αυτόν τον τύπο προσευχής συνεπάγεται μία προσωπική οικία σχέση με το Θείο και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η αίσθηση του να είσαι στην παρουσία του Θεού. Επίσης, μια μη αναλυτική συγκέντρωση της προσευχής, υπερβατικά λόγια και εικόνες που ξεπερνούν τα όρια λόγω αδυναμίας σύλληψης του Θείου. Στην έρευνα αυτή του 85 στο Άκρον του Οχάιο, έχει φανεί ότι η εκστατική προσευχή, η προσευχή διαλογισμού, φαίνεται να συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση, με τη ζωή, με την υπαρξιακή ικανοποίηση, την ευτυχία των ατόμων, τη θρησκευτική ικανοποίηση. Επίσης, η προσευχή διαλογισμού έχει βρεθεί να έχει ελαφριά συσχέτιση που ισοδυναμεί πρακτικά με 0 σε οτιδήποτε αρνητικό συναίσθημα. Μετά από αυτά, πολλοί ερευνητές φαίνεται ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν διάφορες πρακτικές, τις πρακτικές ψυχοθεραπείες και την προσευχή σαν μια άλλη στρατηγική, ούτως ώστε τα άτομα, παράλληλα με την βοήθεια που παίρνουν από την ψυχοθεραπευτική σχέση, να ενισχύονται και από την προσευχή. Εάν αυτά τα πούμε στον ελληνικό ή τον κυπριακό χώρο, θα πούν ότι θα μας παραεξηγήσουν τους ψυχολόγους. Ενώ στην Αμερική φαίνεται ότι σήμερα τα πράγματα κινούνται πολύ καλύτερα σε σχέση από τον κυπριακό ή ελληνικό χώρο. Οι ψυχολόγοι τείνουν να χρησιμοποιούν την προσευχή ως στρατηγική που βοηθά τους πελάτες τους. Υπάρχει επίσης η ερωτελεστική προσευχή, όπως έχει καθοριστεί. Η προσευχή αυτή καθορίζεται από επανάληψη προσευχών, από γραπτά ή από μνήμης. Με βάση αυτές τις κατηγοριοποιήσεις φαίνεται ότι αυτού του τύπου η προσευχή δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα με την προσευχή που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, υπάρχει κατηγοριοποίηση, την κατηγοριοποίηση είναι αυτή, η παρακλητική προσευχή. Όπως το λέει το όνομα, η προσευχή αυτή είναι παράκληση προς το Θεό για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, δικές μας ή και άλλων, για τους οποίους προσευχόμεθα. Αυτή η προσευχή αίτησης κάλυψης ανάγκης από το Θεό είναι μία από τις πιο στοιχειώδεις μορφές προσευχής που υπάρχει ανέκαθεν. Αυτό το οποίο εφάνηκε στις έρευνες είναι ότι εάν κάποιος μείνει προσκολλημένος σε αυτήν την προσευχή, σε αυτού του τύπου την προσευχή, φαίνεται ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, γιατί αυτά τα άτομα συχνά ζητούν παθητικά να ικανοποιηθούν και από το Θεό ή και από τους άλλους ανθρώπους. Το αίτημά τους κατά κάποιον τρόπο είναι παθητικό. Και όπως έχει φανεί, δεν έχουν πάλι το ίδιο επίπεδο ικανοποίησης με την πρώτη αναφορά που έχω κάνει. Μάλιστα δε, αυτού του τύπου η προσευχή έχει μελετηθεί σε σχέση με τον πόνο. Και έχει φανεί ότι, όντως, άτομα τα οποία χρησιμοποιούν αυτή την προσευχή για να μπορέσουν να αντέξουν τον πόνο, δηλαδή να προσεύχονται ούτως ώστε να περάσει ο πόνος. Στην ουσία, λόγω της επικέντρωσης που έχουν στον πόνο, ο πόνος μεγαλώνει. Ενώ άτομα τα οποία προσεύχονται με άλλου τύπου προσευχή, όπως η προσευχή διαλογισμού, χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, αλλά στην δική μας την περίπτωση θα μπορούσε να αναφερόμαστε στην νεαρά προσευχή. Ή σε μια προσευχή όπου το άτομο, το πρόσωπο αφήνεται στο έλεος του Θεού. Εκεί τα πράγματα δείχνουν ότι αντιστρέφεται η συνάρτηση με τον πόνο και ο άνθρωπος βιώνει λιγότερο πόνο. Ενώ όσον επικεντρώνεται στον πόνο, τόσον αυξάνει. Επίσης υπάρχει η κοινή καθημερινή προσευχή, όπου τα άτομα μιλούν, συζητούν καθημερινά με το Θεό. Ως φαίνεται, τονίζουν οι ερευνητές που έχουν κάνει αυτή την έρευνα, όσο οι άνθρωποι προχωρούν από την εφηβεία στην ενηλικίωση, τόσο περισσότερο οι προσευχές τους κινούνται από την παρακλητική για αιτήματα συγκεκριμένα και συγκεκριμένες καταστάσεις ζωής προς μια άλλη μορφή προσευχή, όπως είναι αυτή η προσευχή της αμεσότητας με το Θεό, που μεταφέρει το βάρος από τα αιτήματα στη σχέση με το Θεό. Αυτού του τύπου η προσευχή αντικαθρεφτίζει θετικές μορφές θρησκευτικής προσαρμογής, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, και σχετίζεται θετικά με την υγεία και την ευημερία. Υπάρχει και η μεσολαβητική προσευχή. Νοουμένου γράφουν οι ερευνητές ότι σημαντικές θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ο χριστιανισμός, προτείνουν υπορισμένες συνθήκες προσευχή για άλλους ανθρώπους, δεν πρέπει να μας εκπλήττει που αποτέλεσε αντικείμενο ερεύνης η αποτελεσματικότητα αυτού του είδους της προσευχής. Θα διαβάσω ακριβώς τη δική τους αναφορά. Αν και τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, τονίζουν οι προαναφερθέντες συγγραφείς, είναι πιο αόριστα από ό,τι θα τα θέλαμε, ο Μπέρτ βρήκε ότι 192 ασθενείς, για τους οποίους ανώνυμοι μεσολαβητές προσευχήθηκαν, είχαν λιγότερα προβλήματα σε 6 από 14 σημεία, 14 μεταβλητές όπως λέμε στην έρευνα, και γενικώς είχαν καλύτερη συνολική πορεία ανάρρωσης, μιλώ για ασθενείς με προβλήματα καρδίας, σε σχέση με δείγμα άλλων ασθενών σύγκρισης, οι οποίοι δέχθηκαν το σύνηθες θεραπευτικό πακέτο χωρίς μεσολαβητική προσευχή. Ανασκοπούμε, συνεχίζουν, μια τελευταία μελέτη μεσολαβητικής προσευχής που έφερε προκλητικά αποτελέσματα σε σχέση με την μεσολαβητική προσευχή. Ένας ερευνητής τυχαίως υπέδειξε 90 ενήλικες, τους οποίους ονόμασε αντιπροσώπους για να προσευχηθούν για τις ανάγκες 406 άλλων ανθρώπων, τους οποίους ονόμασε υποκείμενα. Τα υποκείμενα τυχαίως ορίστηκαν σε μία υποομάδα και λάμβαναν προσευχή 15 λεπτά την ημέρα για 12 εβδομάδες. Κάθε υποκείμενο, κάθε ένας που δεχόταν προσευχή, δεχόταν από 3 άλλα άτομα προσευχή. Πριν την έναρξη της μεσολαβητικής προσευχής, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμπλήρωσαν μετρήσεις για κατάθλιψη, άγχους, αγωνία και αυτοεκτίμησης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων πριν και μετά, ως προς τις μεταβλητές ευημερίες, ήταν βελτιωμένα και για τα υποκείμενα και για τους αντιπροσώπους, δηλαδή και αυτούς που προσεύχονται. Αυτό το έβριμα δεν ξαφνιάζει. Αυτό όμως που ξάφνιασε ήταν η σύγκριση των αντιπροσώπων και των υποκειμένων ως προς τις μεταβλητές ευημερίες. Στο τέλος της έρευνας, όλοι, και αυτοί που προσεύχονται για τους άλλους και αυτοί που εδέχονται την προσευχή, είχαν όντως σε αυτοαξιολόγηση καλύτερη αίσθηση ευημερίας και αίσθηση ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα για αυτούς. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδηλώνουν ότι ανεξαρτήτως του κατά πόσον η μεσολαβητική προσευχή βοηθά στην πρόκληση θεραπευτικών αλλαγών στο πρόσωπο στο οποίο έχουν προσφερθεί προσευχές, η μεσολαβητική προσευχή δύναται να προκαλέσει επίσης αλλαγή ως προς το καλύτερο στο ίδιο το άτομο που προσεύχεται. Αν εγώ προσεύχομαι για κάποιον άλλο, φαίνεται από τις έρευνες ότι και ο άλλος βελτιώνεται, αλλά και εγώ βελτιώνομαι. Αυτά που σας αναφέρω είναι έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική. Εμείς είμαστε πίσω σε αυτά. Ως φαίνεται, η είσοδος της προσευχής στον χώρο της υγείας είναι απαίτηση και των ίδιων των ανθρώπων. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 48% των ασθενών θα ήθελε, θα προτιμούσε τους γιατρούς τους να προσεύχονται μαζί τους. Επίσης, θεραπευτές δεν διστάζουν πλέον να προτείνουν την προσευχή στους πελάτες τους σαν επιπλέον της κλασικής θεραπευτικής σχέσης ως θεραπευτική στρατηγική. Και αυτό καλύπτει έναν ευρύ φάσμα σχέσεων από άτομα που ευρίσκονται σε πορεία απεξάρτησης ουσιών, από άτομα που υποφέρουν σε μετατραυματικόν σύνδρομο, καθώς επίσης και σε χρόνιους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς. Συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι όντως οι πελάτες μας έχουν μία θρησκεία και συχνά προσεύχονται. Εμείς όμως είμαστε κλειστοί στις δικές μας τις αντιλήψεις και αποκλείαμε ένα βασικό στοιχείο από τη ζωή των ανθρώπων. Την πίστη τους, που θα μπορούσε και ως φαίνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο που να μπορέσει να τους βοηθήσει ψυχικά και όχι μόνο ψυχικά, αλλά και στις σωματικές τους αρρώστιες. Όπως έχουμε δείξει με τις έρευνες που έχουμε αναφέρει, η προσευχή δεν έχει κάτι το μαγικό να μας δώσει και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Οι έρευνες, και αυτές που έχω αναφέρει αλλά και πολλές άλλες, επιβεβαιώνουν τη σοφία των ασκητών, που δείχνουν ότι αυτός που προσεύχεται για τους άλλους κερδίζει πρώτα απ' όλα ο ίδιος. Συμπερασματικά καταλήγουν κάποιοι ερευνητές, ακόμα λένε, και στην απουσία αποδείξεως θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, σίγουρα η προσευχή λειτουργεί ενδυναμωτικά. Και αυτόν τον δυναμωτικό μόνο να κρατήσουμε, ναι, είναι σημαντικό, ούτως ώστε να το προτείνουμε στους ανθρώπους. Νοουμένου ότι η προσευχή μπορεί να λειτουργήσει ως βασική πηγή για τους έμπνευσης για τους πελάτες μας, σίγουρα οι διάφοροι επαγγελματίες υγείας σήμερα σε διάφορους χώρους και δει στην Αμερική που αναφέρω στις έρευνες, φαίνεται ότι ναι, είναι έτοιμοι να δουν κιόλας αυτήν την πλευρά των πραγμάτων και να ενοποιήσουμε τελικά τον άνθρωπο. Να μην τον βλέπουμε μόνο ως υλική διάσταση ή νοητική, αλλά να δούμε και την πνευματική του διάσταση. Όσον και να μας θέτουν μπροστά σε νέα ερωτήματα οι έρευνες στον τομέα της προσευχής και της ψυχοθεραπείας, μαζί με τις απαντήσεις που μας δίνουν, σίγουρα έχουν ανοίξει και ένα νέο πεδίο ελπιδοφόρων ερευνών που ενισχύουν παρά αποτρέπουν τη χρήση της προσευχής ως θεραπευτικής στρατηγικής. Να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και ελπίζω να προσευχόσαστε για να μπορέσετε να αντέξετε αυτή την κούραση.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστοδούλου. Αναμφίβολα πολύ ενδιαφέρουσα η ψυχαναλυτική διάσταση της προσευχής. Νομίζω θα έχουν δοθεί πολλές λαβές για συζήτηση. Ο κύριος Μακρύδης κάνει την αρχή.
2: Έρευνες, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μάθαμε απόψε, ότι άρχισαν να γίνονται έρευνες για θέματα πνευματικότητας, όπως η προσευχή. Η πνευματικότητα δεν έχει να φοβηθεί από την έρευνα. Αντίθετα, πιστεύω ότι θα ενισχυθεί, διότι πιστεύω ότι συνδέονται τα δύο, διότι η πνευματικότητα είναι πραγματικότης, δεν είναι κάτι που είναι άπιαστο. Μια απορία θέλω να υποβάλω, εις διπλούν και εις δύο δόσεις, κύριε Χριστοδούλου. Η πρώτη είναι κατά πόσον οι ασθενείς στην έρευνα που αναφέρατε ότι μεσολαβητές προσεύχονταν για αυτούς. Εάν οι ασθενείς γνώριζαν ότι άλλοι προσεύχονταν για αυτούς.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα ήταν έρευνα εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτού
2: του διερευνά.
0: Ναι, διερευνούμε και η διερεύνηση έγινε εν αγνία αυτών και μάλιστα με σωστά πρωτόκολλα έρευνας όπου υπήρχαν και μάρτυρες. Δηλαδή, κάνουμε μία έρευνα, παίρνουμε έναν αριθμό ανθρώπων για τους οποίους κάποιοι προσεύχονται και παίρνουμε έναν άλλον αριθμό ατόμων που δεν κάνουμε τίποτε για αυτούς. Που έχουν τα ίδια προβλήματα όμως. Και διαπιστώνουμε στο τέλος της έρευνας ότι αυτοί που είχαν δεχθεί την προσευχή είχαν στους 8 ή στους 6 από τους 14 δείχτες διαφοροποίηση. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί που είχαν αφιερωθεί στην προσευχή, την προσευχή για τους άλλους, εφάνηκε ότι οι ίδιοι είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ ήδη και καταλήγουμε πράγματι στο ότι η προσευχή πρώτα απ' όλα βοηθά αυτόν που προσεύχεται.
2: Αν επιτρέπετε το δεύτερο σκέλος.
3: Επιτρέπετε.
2: Ήδη οι ασθενείς της ίδιας έρευνας είναι γνωστό σε ποιο βαθμό προσεύχονταν και πώς επηρεάστηκε επομένως η υπομάδα εκείνων που προσεύχονταν από τους ασθενείς με εκείνους που δεν προσεύχονταν.
0: Δεν αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα εάν οι ίδιοι προσεύχονται ή όχι. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είχαν καμία ιδιαίτερη ανάμειξη ή θρησκευτική ή στο επίπεδο της προσευχής. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το δείγμα ή προσεύχονται ή δεν προσεύχονται ήδη με κάποιον τρόπο, το δείγμα το αρχικό ήταν ομοιογενές. Το εχωρίσαμε στα δύο και παίρνουμε τη μία ομάδα που δέχεται προσευχή και την άλλη που δεν. Άρα, αφού ήταν αρχικά το ίδιο, δεν παίζει ρόλο αν ελέαν και κάθε τόσον Θεέ μου βοήθα μας. Εν ήταν τούτον το σημαντικό. Μάλιστα, αφού ήταν το ίδιο.
1: Επόμενη ερώτηση.
0: Να σας πω ακόμα κάτι σε σχέση με την δική μου την έκπληξη. Όταν άρχισα να μελετώ το θέμα της. Να σας πω αρχικά, όταν άρχισα να μελετώ το θέμα, ταλαιπωρούσα τον πανιερότατο στο μαχαιρά. Σιγά σιγά, αφού με ανέχτηκε για αρκετό καιρό, άρχισα και εγώ να μελετώ το θέμα της, των πατέρων. Να διαβάζω λίγο-λίγο. Αυτό μου άνοιξε άλλους κόσμους. Εκείνον όμως το οποίο με εντυπωσίασε ιδιαίτερα είναι ότι είναι τώρα, πρόσφατα, το 2000 επήρα κάποια έντυπα από την Αμερική, τα οποία εκεί που νόμιζα ότι πρωτοπορούσαμε μελετώντας τους πατέρες, διαπιστώνω από Αμερικανούς να κάνουν αναφορά στον Ευάγριο Ποντικό και στην προσευχή. Να κάνουν αναφορά στους πατέρες της ερήμου. Φυσικά, πολλοί από αυτούς τους μελετητές έχουν άγνοια της συνέχειας που υπάρχει. Μιλούν για την έρημο, μιλούν για το παρελθόν, αλλά αγνοούν, ορισμένοι από αυτούς, τη συνέχεια. Αυτό που εμείς ζούμε. Αλλά μου έκαμε εντύπωση η αναφορά στον Ευάγριο Ποντικό, τον οποίον κάποιος εχαρακτήρισε μάλιστα με διπλή ιδιότητα ψυχολόγου, συμπεριφορικό και ευαίσθητο ψυχολόγων της ψυχολογίας του βάθους. Και ήταν συμπεριφορικός πριν να υπάρξει αυτός ο κλάδος στη ψυχοθεραπεία, το ίδιο δε και η ψυχανάλυση. Δεν υπήρχε. Είναι τα 100 τελευταία χρόνια που υπάρχει ψυχανάλυση. Και μάλιστα αναφέρει κάτι το οποίο δεν εγνώριζα. Ο Ευάγριος αναφέρεται στο πάθος της φιλαργυρίας και στο πάθος του φθόνου. Και αναφέρεται και στη σκέψη και στην πράξη. Και όπως εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην σκέψη, δεν είναι ότι αγνοούμε την πράξη, αλλά το πώς βιώνει κάποιος τα πράγματα στο νου του. Γιατί από εκεί θα φτάσει στην πράξη. Το ίδιο και ο Ευάγριος Ποντικός. Και όπως είπα, αναφέρεται στη φιλαργυρία και στο φθόνο. Τι μας έρχεται στο νου όταν ακούμε αυτές τις δύο λέξεις, οι δύο έννοιες, φιλαργυρία και φθόνος? Μας παραπέμπουν στην ουσία και η μία και η άλλη. Μας παραπέμπει φιλαργυρία στο χρήμα και ο φθόνος ότι φθονούμε, ζηλεύουμε κάποιον. Αυτός ο ψυχολόγος της ερήμου υπερβαίνει αυτά τα στενά όρια και βλέπει ως φιλαργυρία κάθε ενασχόληση με οτιδήποτε δεν υπάρχει. Κάθε ενασχόληση με το μέλλον, κάθε φαντασίωση, κάθε ονειροπόληση για πράγματα που δεν υπάρχουν. Και μιλά για το πάθος του φθόνου, για κάθε τι το οποίο μας απασχολεί από το παρελθόν. Κάθε προσκόλληση. Αυτά είναι ουσιαστικά σήμερα στη ψυχοθεραπεία. Και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα ούτε πνευματικό ούτε ψυχολογικό πρόβλημα εάν χάνονται μέσα σε ονειροπολήσεις, ανεξαρτήτως τι ονειροπολούν. Και όμως είναι και πνευματικό πρόβλημα, είναι και ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτά για τον Ευάγριο. παρόμοια βλέπουμε και από τον Άγιο Σιλουάνο.
1: Επόμενη ερώτηση.

0: Σε κάποιο σημείο έχετε αναφερθεί στην προσευχή και στο διαλογισμό. Έκσταση και διαλογισμό, κάπως έτσι.
1: Χρησιμοποίησα τον όρο, για να το μεταφέρω στα ελληνικά, εκστατική προσευχή και αναφέρεται ως προσευχή διαλογισμού. Ο διαλογισμός με την προσευχή έχουν σαφώς τεράστιες διαφορές. Δεν αναφέρομαι στο διαλογισμό και στην προσευχή. Αναφέρομαι στην προσευχή, την οποία είναι, όπως ονομάζεται, εκστατική προσευχή. Είναι μια ονομασία που έδωσαν αυτοί οι ερευνητές. Αλλά ο διαλογισμός σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Η προσευχή, όπως είπα, απευθύνεται από πρόσωπο σε πρόσωπο. Είναι η βασική διαφορά. Ενώ ο διαλογισμός κάπου μας παραπέμπει. Ναι. Ναι, αλλά δεν ολοκληρώσετε.
0: Ναι, ήθελα να ακούσω τη θέση σας. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Έχουμε πει ότι.
0: Τη θέση της Εκκλησίας ως προς το διαλογισμό. Δηλαδή με την έννοια που τον. Όχι με την έννοια της προσευχής όπως το σχετίσετε, αλλά με την έννοια του διαλογισμού, του να κάθεσαι να μην σκέφτεσαι τίποτα, να αφήνεις το μυαλό σου ελεύθερο.
1: Ξέρετε, το να μάθει κάποιος να μην χάνεται μέσα σε σκέψεις, είναι καλό. Είναι πολύ σημαντικό. Και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη τεχνική. Έτσι λέμε απλά. Όμως, στην πράξη, όποιος σε δοκίμασε, διαπιστώνει ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα απόφασης. Δεν θα σκέφτομαι. Προσωπικά, χρησιμοποιώ μαζί με τους πελάτες μου την ωραία προσευχή. Νύψεις και προσευχή. Αυτά τα δύο βοηθούν, χωρίς να τα απομονώνουμε απλώς σαν ένα τρίκ, σαν έναν απλό εργαλείο, χωρίς να τα απομονώνουμε από το πνευματικό και το εκκλησιαστικό τους περιεχόμενο, ναι, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να μας βοηθήσουν. Γιατί από μόνον του το να σκέφτεται κάποιος για να μην σκέφτεται, ήδη σκέφτεται. Δεν είναι τόσο εύκολο να συγκεντρωθεί κάποιος κάπου. Πιστεύω ότι ο νους είναι όπως τον πίθηκο. Δεν μένει σε ένα σημείο. Και μάλιστα την εποχή τη δική μας, που πολλές δουλειές μπορεί να μην μας κουράζουν, οδηγούμε. Μα οδηγούμε ή μας οδηγά το αυτοκίνητο τις παραπάνω φορές. Οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς καν να το αντιληφθούν. Πού ήταν ο νους τους? Ενώ θα διαπιστώσετε ότι εφαρμόζοντας την προσευχή, προσευχόμενοι, είσαστε περισσότερο στο παρόν. Ζείτε περισσότερο το παρόν. Ενώ αρχικά κάποιος μπορεί να έχει την αίσθηση ότι μα σκέφτομαι στην προσευχή. Πιστεύω ότι οι πατέρες εδώ μπορεί να μας μιλήσουν καλύτερα επί του θέματος, να μας μορφώσουν. Πιστεύω ότι η προσευχή δεν έχει να κάνει με τη σκέψη. Η προσευχή ναι, είναι μιλάς με τον Χριστό με μία βασική διαφορά. Όπως μιλώ εγώ αυτή τη στιγμή σε εσάς, σας μιλώ και ξέρω ότι με ακούτε. Σας βλέπω. Η βασική διαφορά που έχουμε στην προσευχή είναι ότι όντας όσοι είμαστε πνευματικά τυφλοί, έχουμε την εμπιστοσύνη ότι είναι μαζί μας, του μιλούμε, αλλά δεν τον βλέπουμε γιατί είμαστε τυφλοί. Άλλοι τον βλέπουν. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν είναι σκέψη. Μιλούμε. Και η όλη προσπάθεια, η δική μου προσπάθεια με τους πελάτες μου, είναι να βάλουμε στο κέντρο του νου την ευχή και από εκεί να ελευθερώνουμε, βάλουμε στο κέντρο του νου την ευχή σαν μαγνήτη που κρατά όλη μας την προσοχή και ελευθερώνουμε τόση προσοχή όσοι μας χρειάζεται για το έργο.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

τες πρεσβείες εις Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πρεσβείες των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων,

Η θαυματουργή Πορταΐτισσα, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθο, ήταν αρχικά φυλαγμένη καθώς διασώζει η παράδοση στη Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα τη σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκίσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, την σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και εμάς να διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στον γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου εμόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας.

Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Ένα πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το όραμα συνεχίστηκε ημέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μια εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλοι την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήρθα εδώ για να φυλάγομαι από σας, αλλά να σας φυλάω. Όσοι ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήση κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Πράγματι, η Πορταΐδισσα, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει τη μονή και οικονομεί κάθε της ανάγκη.

Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651, οι 365 Ιβυρίτες μοναχοί δοκίμαζαν οικονομική στενότητα, γι' αυτό ανέθεσαν στη Θεοτόκο να μεριμνήσει για τη συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο.

Το πρωί η άρρωστη διαβίβασε την εντολή και αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβηρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία 4 ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στην άκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι?» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα μ' άφησαν εδώ?» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, ντύνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλυτη πριγκίπισσα να τρέχει και τάχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι, «προσφέρουμε τη σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε συγκινημένος ο τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο εισόδημα από 2.500 ρούβλια, ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας». Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής Ιβύρων μέχρι το 1932 και της εξασφάλιζε τόσες προσόδους, ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις υλικές της ανάγκες.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένο στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο για

γιατί δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». Παρακάλεσα τον θηρωρό της Μονής Σιβήρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε. «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονήσει για τον θηρωρό. Θηρωρός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρωρό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας.

Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως στη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονίβα το πεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέει: «Όχι μητέρα, μην το λες. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

Παναγία η Οικοσιφήνισσα. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, με τη θαυματουργή και αχυροποίητη εικόνα της, δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτήτερο Άγιο Γερμανό να ανεγείρει τη μονή. Και από τότε δεν πάβει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε «Να έρθεις, σε χρειάζομαι. Έχω ανάγκη στο μοναστήρι μου». Και εκείνος, σαν άλλος Ελισσαίος, άφησε τα ζώα ζευγωμένα και ξεκίνησε αμέσως για τη μονή, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός και αργότερα Ηγούμενος. Ο πατήρ Δαμασκηνός έβλεπε την Παναγία μέσα στην εκκλησία να επιστατεί, και όταν ανέβαινε τις σκάλες των κελιών, την έβλεπε να κατεβαίνει και αντιστρόφως. Το 1908, Τούρκοι ληστές πλησίασαν μια νύχτα το μοναστήρι. Η πύλη ήταν ασφαλισμένη με βαριά σίδερα. Άφησαν λοιπόν ένα σκοπό εκεί και οι υπόλοιποι κάρφωναν καρφιά για να ανεβούν στο τείχος. Ξαφνικά ακούνε το σκοπό να φωνάζει. «Βοήθεια, σώστε με! Μια γυναίκα μαυροφόρα με έχει αρπάξει από τα μαλλιά, βοήθεια!» Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι πήδηξαν αμέσως από το τείχος και έφυγαν.

η επιδρομή των Βουλγάρων. Ύστερα από μία πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή της Μονής με έγκλη, ακτινοβολία, προσφορά, αλλά και συμφορές, φτάνουμε στην περίοδο της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, στα 1916-18, οπότε το μοναστήρι δέχεται τις εγκληματικές επιθέσεις των Βουλγάρων. Στόχος τους, να συλλήσουν την αχυροποίητη και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Μία από τις πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες έγινε την 23η Ιουνίου 1917. Οι μοναχοί βρίσκονταν στον Εσπερινό και είχαν βγάλει τα Άγια Λείψανα για προσκύνηση. Τη στιγμή αυτή μπήκαν στο ναό οι Βούλγαροι. Οι πατέρες προσπάθησαν να τα κρύψουν, αλλά εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν. «Μην τα παίρνετε», είπαν, «αφήστε τα να τα προσκυνήσουμε, και εμείς χριστιανοί είμαστε». Αυτό όμως ήταν ένα δόλιο τέχνασμα, γιατί αμέσως άρπαξαν τα Άγια Λείψανα και έφυγαν. Την επόμενη έβαλαν στόχο να πάρουν τη θαυματουργή εικόνα. Ένας λοχίας προσπάθησε μαζί με άλλους να τη σηκώσει, αλλά έπεσε νεκρός, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα το πιστόλι και η μπότα του. Σε άλλη απόπειρα, οι Βούλγαροι κατάφεραν να βγάλουν την εικόνα από τη θέση της, αλλά μόλις έφτασαν στην πόρτα του ναού, η εικόνα έπεσε κάτω. Έγινε μάλιστα τόσο βαριά, ώστε δεν θα μπορούσε ούτε γερανός να τη σηκώσει. Συγχρόνως, η Παναγία έκλαιγε δυνατά και τα δάκρυά της σχημάτισαν ριάκι πάνω στην ιερή εικόνα. Οι ιερόσελοι τα έχασαν, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφυγαν έντρομοι.

Εγκατάλειψη της Μονής. Την περίοδο του Ανταρτοπολέμου, στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, ειδοποιήθηκαν κάποια μέρα οι μοναχοί να εγκαταλείψουν το μοναστήρι γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Χωρικοί της περιοχής έσπευσαν αμέσως με 200 ζώα να παραλάβουν ό,τι μπορούσαν από τη Μονή και να τα κρύψουν στα σπίτια τους. Έγινε τότε κάτι θαυμαστό. Οι εικόνες έβγαιναν μόνες από τη θέση τους και τις παρελάμβαναν οι πιστοί. Και όταν βγήκαν από την εκκλησία, είδαν όλα τα ζώα της Μονής, κότες, σκύλους, χείρους, σε παράταξη έξω από τον Νάρθηκα να φωνάζουν. Χιλιάδες επίσης πουλιά τιτίβιζαν πάνω στους κουμπέδες του ναού. Συμμετείχαν έτσι και αυτά στη γενική θλίψη για την αναχώρηση της κυρίας των Αγγέλων, την εικόνα της οποίας ευλαβείς άντρες μετέφεραν στα χέρια. Και όταν το καραβάνι ξεκίνησε για το χωριό Νικήσιανη, τα ζώα της Μονής ακολούθησαν και αυτά λυπημένα. Δεν θέλησαν να μείνουν μόνα τους πίσω. Μα και όταν ακόμη έμεινε έρημο το μοναστήρι, κάποιος βοσκός της περιοχής, ο Νίκος Κατσικάρης, άκουγε τη νύχτα των Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις θεομητορικές εορτές να ηχούν χαρμόσυνα οι καμπάνες, οι κόπανοι και τα τάλαντα. Τι κι αν έλειπαν οι άνθρωποι. Άγγελοι διακονούσαν στην οικοσυφήνισσα.

Η Παναγία των Λιθινών. Στην Κρήτη, στο χωριό Λιθίνες της επαρχίας Σιτίας, υπάρχει ένας αρχαίος ναός της Παναγίας που πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο τέμπλο του ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας των Λιθινών, πλαισιωμένη με αναρρύθμιτα αφιερώματα, γιατί είναι πολύ θαυματουργή. Η εκκλησία έχει μεγάλη αυλή και ξενώνα. Συχνά, οι κάτοικοι περνούν από το προάβλιο της εκκλησίας για να κερδίσουν δρόμο και να φτάσουν συντομότερα στο σπίτι τους. Αν όμως αγοράσουν κρέας και περάσουν από εκεί σε περίοδο Τεσσαρακοστής, το κρέας βγάζει σκουλίκια, τα οποία εύκολα διακρίνονται. Το θαύμα αυτό δεν συνέβαινε σε παλαιότερες μόνο εποχές. Μερικοί σύγχρονοι που ήταν δύσπιστοι έκαναν μια δοκιμή. Αγόρασαν φρέσκο κρέας σε περίοδο νηστείας και πέρασαν μέσα από το προάβλιο του ναού. Διαπίστωσαν όμως και αυτοί ότι το κρέας είχε σκουλικιάσει. Κάποτε, ένας χασάπης δοκίμασε να περάσει κρατώντας μισό αρνί. Στη μέση όμως της αυλής παρέλυσαν τα πόδια του και έπεσε κάτω φωνάζοντας τρομαγμένος. Με τον τρόπο αυτό, η Θεοτόκος ενισχύει στη συνείδηση των πιστών τον θεσμό της νηστείας.

Παναγία ημιαμονήτησα. Η μυροβόλος Χίος υπεπαλώεσα κατά τον Όμηρο για το βραχώδες και ορεινό έδαφος της. Εθεωρείται από τους αρχαίους ως μία των μακάρων νήσων για τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Αυτή η ονομασία θα τη στέριαζε μεταφορικά και για την ευλάβεια των κατοίκων της. Στην αρχαιότητα ήταν γεμάτη αγάλματα και ειδωλολατρικούς ναούς. Αλλά και στη χριστιανική εποχή το πλήθος των ιερών ναών της κινεί την περιέργεια κάθε επισκέπτου. Η Υγειακή κοινωνία, σημειώνει ο Ιουστινιάνης το 1606, είναι ευλαβέστατη, ενώ ο κλήρος της πολύ πιο αξιόλογος από άλλων περιοχών. Έχει επίσης να επιδείξει πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, στους πρόποδες του προβάτιου όρους, προβάλλει το πιο αξιόλογο μοναστήρι της Χίου, η Παλέφατη Νέα Μονή. Το πατριαρχικό αυτό σταυροπήγιο, με τα βασιλικά χρυσόβουλα και τα περίφημα ψηφιδωτά, είναι οχυρωμένο από φυσικά και τεχνητά τείχη και πύργους, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Οι κτηριακές εργασίες της Μονής άρχισαν το 1034 από τους Χιώτες ασκητές Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννη. Πολύτιμο συμπαραστάτη στην προσπάθειά τους αυτοί είχαν τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 8 τον Μονομάχο. Στα ιστορικά της Μονής είναι διάχυτη η παράδοση για τη θαυμαστή έβρεση της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Αυτή τη θαυματουργή εικόνα ανακάλυψαν μέσα σε πυκνό δάσος οι τρεις κτήτορες, τριγυρισμένοι από αδιαπέραστα βάτα και χαμόκλαδα. Η θεία μορφή της Θεοτόκου παριστάνεται σε μία ιδιότυπη και μοναδική στάση. Κρατά στα χέρια το θείο βρέφος, αλλά εικονίζεται όρθια, με ανοιχτή τη μητρική αγκαλιά και τα πόδια σε στάση βηματισμού. Η ιερή εικόνα της Νιαμονίτισσας σώζεται συχνά, η ίδια θαυματουργικά από πυρκαγιές, αλλά και σώζει από σφαγές, επιδρομές και λοιπές περιπέτειες που δοκίμασε η Νέα Μονή στην ιστορική διαδρομή της.

Ο Χρυσοχώος. Κάποτε οι μοναχοί ανέθεσαν σε ένα χιώτη χρυσοχώ να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό και ο τεχνίτης άργησε την εργασία του με ευλάβεια. Ξαφνικά ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει ψιθυριστά: «Ελαφρά χτύπα, ελαφρά. Να έχεις την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά». Σηκώνει τα μάτια ο Χρυσοχώος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν, γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από την νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό και τότε αναγνωρίζει στη μορφή της πλατητέρας τη γυναίκα που πριν από λίγο του είχε φανερωθεί.

Η καμπάνα. Το καμπαναριό της Νέας Μονής μοιάζει με τετράγωνο πύργο και υψώνεται σχεδόν τριώροφο μέχρι τον θόλο του Καθολικού. Είναι στεγασμένο με μολύβι και στολίζεται στην κορυφή με ωραίο σιδερένιο σταυρό. Αρχικά είχε 4 καμπάνες και 2 πολυτελέστατα ρολόγια. Όλα όμως εξαφανίστηκαν το 1822 από τις Ασιατικές Ορδές. Κάποτε μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες ράγισε. Οι μοναχοί τη φόρτωσαν σε ένα βενετσιάνικο πλοίο και την έστειλαν στη Βενετία για να την ξαναχύσουν. Το πλοίο ταξιδεύοντας χτυπήθηκε από ένα κουρσαρικό των πειρατών του Βαρβαρόσα και κινδύνεψε να βουλιάξει. Οι ναύτες στη δύσκολη εκείνη στιγμή επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Ύστερα έσπασαν ένα κομμάτι από την καμπάνα, το έβαλαν για μπάλα μέσα στο κανόνι και χτύπησαν το εχθρικό πλοίο. Το χτύπημα ήταν κέριο και το πειρατικό βυθίστηκε. Το βενετσιάνικο καράβι συνέχισε το ταξίδι και έφτασε στον προορισμό του. Ο καπετάνιος, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τους, έφτιαξε με δικά του έξοδα την καμπάνα και την πρόσφερε στην Παναγία. Λέγεται μάλιστα πως η καμπάνα αυτή ήταν η πιο μελωδική από όλες.

Το ξύλο και το σκοινί. Ένα χιώτικο καράβι, ταξιδεύοντας, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος, μπροστά στον κίνδυνο, φώναξε με τη θερμή νησιώτικη πίστη του: «Παναγιά μου, μια μονίτισσα, σώσε μας!» Και σουτάζω μια λαμπάδα τόσο ψηλή όσο το κατάρτι του πλοίου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο του και βλέπει πάνω στην αφρισμένη θάλασσα την ίδια τη Θεοτόκο να κρατά στο χέρι ένα ξύλο και ένα σκοινί. Ύστερα βυθίστηκε στο κύμα. Αμέσως η τρικυμία κόπασε και το πλοίο προσορμίστηκε σώο στο λιμάνι. Εκεί, με μεγάλη τους έκπληξη, ανακάλυψαν στα ύφαλά του μια τρύπα. Η τρύπα αυτή ήταν φραγμένη με ένα κομμάτι ξύλο και ένα κομμάτι σκοινί. Το θαύμα της Παναγίας ήταν ολοφάνερο. Αμέσως ξεκίνησαν όλο το πλήρωμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη νέα μονή. Προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα, πρόσφεραν το τάμα τους, μια πελώρια λαμπάδα και άφησαν στον εξονάρθηκα το σωτήριο ξύλο και το σκοινί, τα οποία σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Για την ίδια αιτία, καθώς λέγεται, υπάρχει στον εξονάρθηκα και ένα σφουγγάρι. Με τη χάρη της μιαμονίτισσας, το σφουγγάρι αυτό έφραξε τη σχισμή ενός ιστιοφόρου πλοίου που κινδύνευε να καταποντιστεί.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί στην τακτική μας εκπομπή με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου, τον οποίον και πάλι καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Θεοφιλέστατε, ευλογείτε, καλώς ήρθατε.
1: Ο Κύριος να ευλογεί όλους, κύριε Καζάλ, και εύχομαι να έχετε δύναμη εσείς, συνεργάτες σας, για να συνεχίσετε αυτό το έργο, το πνευματικό, σε αυτήν την έπαλξη την εκκλησιαστική, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ο Θεός να σας χαριτώνει για να ακούγεται ο Λόγος του Θεού και να βλαστάνει μέσα στις ψυχές και να καρποφορεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας. Θεοφιλέστατε, κάθε φορά που έρχεστε εδώ και η παρουσία σας είναι πάρα πολύ ευχάριστη και τιμή και ευλογία για μας, αναφέρεστε σε πνευματικά και ψυχοφέλιμα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και την καθημερινό πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, για να ενισχύετε στην προσπάθειά του αυτή μέσα στην πολύ δύσκολη εποχή που διέρχεται η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η πατρίδα μας. Τι θα λέγατε σήμερα, Θεοφιλέστατε, να ασχοληθούμε με κάτι πιο πρακτικό μέσα από τη λατρεία μας και από την εξαιρετική μας πρακτική? Και μάλιστα, αν θα συμφωνείτε, να μιλήσουμε για το υπέρτατο μυστήριο, όχι ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας για το μυστήριο αυτό, αλλά αυτό, πώς το λέει ο κόσμος, την Θεία Κοινωνία, τη θέση μας προς το μυστήριο αυτό, την εξαιρετική πρακτική, την θέση του πιστού μέσα στην Εκκλησία κατά την ώρα και την ώρα της Θείας Κοινωνίας.
1: Είναι πολύ ωραία η σκέψη να αναλύσουμε το πώς πρέπει κανείς να μετάσχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέγοντας, εννοούμε όλη αυτήν την τελετουργία της Θείας Λειτουργίας. Η μετοχή όμως στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Ιησού Χριστού είναι κάτι σπουδαιότατο, υπέρτατο όπως το χαρακτηρίσατε, μέσα στην Εκκλησία, και είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να ζήσει. Έχει γραφτεί ένα πολύ ωραίο βιβλίο αναφορικά με την μετοχή στο σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού από τον Σμέμαν, έναν μεγάλο λειτουργιολόγο, και είναι χαρακτηριστικό ότι επιγράφει αυτό το βιβλίο για να ζήσει ο κόσμος. Ουσιαστικά αυτή η πνευματική τροφή που λέγεται σώμα και αίμα Χριστού είναι το απαραίτητο συστατικό για να μπορέσει η ψυχή μας να παραμείνει ζωντανή. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό δεν μπορεί να ζήσει με άλλον τρόπο. Μπορεί να στερηθώ το φαγητό μου, μπορεί να στερηθώ τον ύπνο, μπορεί να στερηθώ αγαθά που έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Όμως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να μετέχω στο σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αν έχουμε συνέστηση αυτής της ανάγκης, τότε σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής μας.
0: Άλλωστε λέμε ο άρτος της ζωής. Είναι και άλλο ένα βιβλίο που είναι πολύ καλογραμμένο.
1: Και επειδή είπατε ο άρτος της ζωής, θυμίζω αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι παλιά οι Εβραίοι έφαγαν το μάνα, το οποίο ήταν ουρανία τροφή, έφαγαν το μάνα, λέει, στην έρημο, πλην όμως κάποια στιγμή πέθαναν. Όπως όλος ο κόσμος κάποια στιγμή θα δώσει το κοινό χρέος. Αυτός ο άρτος που εγώ δίνω, συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή το σώμα του και το αίμα του, αυτός είναι τροφή η οποία κρατάει τον άνθρωπο στην αιωνιότητα. Όποιος φάει, λέει, από τον άρτο που εγώ θα δώσω σε αυτόν, αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει αιωνίως.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε Θεία Κοινωνία, τι εννοούμε?
1: Όταν λέμε Θεία Κοινωνία, εννοούμε αυτό το οποίο λέει η λέξη, ότι έχουμε κοινωνία, ένωση ουσιαστικά, δεν είναι απλή επικοινωνία, είναι ένωση. Όταν λέμε κοινωνώ με κάποιον, σημαίνει ότι ενώνομαι με κάποιον, έχουμε κοινωνία, έχουμε ένωση με τον ίδιο το Θεό, γι' αυτό λέμε Θεία Κοινωνία. Όταν όμως ενωνόμαστε με τον ίδιο το Θεό, εγώ, εσείς, ο καθένας χριστιανός που πηγαίνει, ανοίγει το στόμα του και μεταλαμβάνει το σώματος και το αίματος του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας. Και γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αποτελούμε σώμα Χριστού με κεφαλή τον Ιησού Χριστό και όλοι εμείς είμαστε μέλη του. Αυτό το πράγμα γίνεται, και δεν γίνεται θεωρητικά, γίνεται εμπειρικά, γίνεται πραγματικά υπάρχει ένωση με το σώμα του Ιησού Χριστού μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, και με αυτόν τον τρόπο, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, γινόμαστε όλοι εμείς αδέλφια, σύνεμοι και σύσσωμοι, Χριστού και μεταξύ μας. Αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, το μυστήριο του σώματος του Χριστού. Έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Βεβαίως, αλίμονο, αν μείνει κανείς μόνο στην στιγμή εκείνη που κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο σκοπός είναι, αισθανόμενος ότι έχω το σώμα του Χριστού μέσα μου, αισθανόμενος ότι έχω το ίδιο αίμα με τον αδελφό μου που κοινωνεί τα άχρατα μυστήρια, να γίνει η Εκκλησία όλη μας η ζωή. Δηλαδή να ζούμε σαν αδέλφια με κοινό Πατέρα τον Θεό σε όλη μας τη ζωή. Και βεβαίως, επειδή πρέπει να κοινωνούμε τακτικά, γιατί αυτό μας είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και αυτό μας συμβουλεύει η Εκκλησία μέσα από το στόμα των Πατέρων της, γι' αυτό κάθε φορά που κοινωνούμε πρέπει να έχουμε τη συνέστηση ότι μέσα μας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και να μην αμαρτάνουμε, και βεβαίως επειδή πρόκειται να ξανακοινωνήσουμε, να έχουμε πάντα αυτήν την εγρήγορη στην πνευματική, να μην αμαρτάνουμε, για να είμαστε έτοιμοι για την επομένη μετοχή σε αυτό το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η ζωή μας είναι ζωή εκκλησιαστική, ζωή αγιότητος.
0: Και είναι και το ύψιστο αγαθό και η δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο να έχει αυτή, όπως είπατε, την κοινωνία, και από την άλλη μεριά να παίρνει μέσα του τον ίδιο τον Χριστό. Είναι το κοινό ποτήριο που λέμε, ώστε, και βέβαια αυτό είναι και λιγάκι παραξηγημένο σήμερα με τους αιρετικούς και τα λοιπά και τους διαλόγους που γίνονται, και εμείς δεν θα πάμε εκεί πέρα. Αλλά από τη στιγμή κατά την οποία είναι τόσο μεγάλο αυτό το γεγονός της ενώσεως του ανθρώπου μέσω του σώματος και του αίματος του Κυρίου με το Θεό, πώς πρέπει ο άνθρωπος να είναι προετοιμασμένος προκειμένου να προσέλθει σε αυτό το μέγα μυστήριο?
1: Το πρώτο που πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος είναι ο πόθος, η επιθυμία, η διακαής να έλθει σε κοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος, αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη καλλιέργεια και η κατάλληλη προετοιμασία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Χρειάζεται να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε. Είναι το υπέρτατο μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα κάναμε λάθος αν λέγαμε ότι είναι η ίδια η Εκκλησία. Το μυστήριο της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού είναι η ίδια η Εκκλησία. Όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όταν γίνεται ένας καινούριος ιερέας, δηλαδή όταν γίνεται μια χειροτονία πρεσβυτέρου, αφού έχει τελειώσει η χειροτονία, γίνεται ο καθαγιασμός, δηλαδή η μεταβολή του σώματος, του ψωμιού και του κρασιού, του άρτου και του ίνου, σε σώμα και αίμα Χριστού. Αμέσως μετά τον καθαγιασμό, ο αρχιερέας ο οποίος έκανε τη χειροτονία παίρνει αυτό τον καθαγιασμένο άρτο, δηλαδή το σώμα του Χριστού, ανοίγει τα χέρια του ο καινούριος πρεσβύτερος και το ακουμπάει επάνω του, το δίνει ο αρχιερέας και του λέει «Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη», δηλαδή πάρε αυτή την παράδοση, «και να τη φυλάξει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, γιατί τότε θα την απαιτήσει από τα δικά σου τα χέρια ο ίδιος ο Χριστός». Προσέξτε, δεν του δίνει ούτε το Ευαγγελίο,

0: όπως είπα και προηγουμένως, όταν ξέρω ότι μετά από λίγο θα πάω να κοινωνήσω, φροντίζω να είμαι έτοιμος να πάω να κοινωνήσω. Δηλαδή, δεν αμαρτάνω. Και αφού έχω κοινωνήσει και ξέρω ότι έχω πάρει μέσα με αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη, φροντίζω να καθαρίσω και να κρατάω καθαρό το εσωτερικό της ψυχής μου και του σώματός μου, προκειμένου να είναι αντάξιο του μεγάλου επισκέπτου, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός που έχει έρθει και συγκοινώσει μέσα μου. Χρειάζεται μετά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αυτοεξέταση, δηλαδή η δοκιμασία. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, χρειάζεται να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας, να τους ανακρίνουμε δηλαδή, και έτσι να πηγαίνουμε να κοινωνάμε. Διότι όταν πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε κάνει αυτήν την δοκιμασία, την ανάκριση στον εαυτό μας, τότε εκ του αναξίως μεταλαμβάνει, λέει, συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Δηλαδή συμβαίνουν θάνατοι, αρρώστιες, πνευματικές και δυστυχώς και σωματικές. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην ψυχή μας αυτό το οποίο καμιά φορά δεν θέλουμε να το πολυλέμε και να το ακούμε, πλην όμως είναι η απαρχή της σωτηρίας μας. Χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην ψυχή μας ο φόβος του Θεού. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η Εκκλησία. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε, είδατε τι λέει ο Λειτουργός. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Αν εκλείψει ο φόβος του Θεού, αν δηλαδή αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αν πάψω να πιστεύω ότι εκεί μέσα υπάρχει σώμα και αίμα Χριστού, και απλώς θεωρώ ότι πάω να κάνω το έθιμο επειδή μου το έπανε από το σπίτι ή για τον α ή β λόγο, τότε σημαίνει ότι έχω χάσει την ουσία του μυστηρίου. Και όχι απλώς δεν κάνω τίποτα, αλλά αντιθέτως βεβηλώνω αυτό το οποίο είναι ιερό και όσιο.
1: Πάντως, φιλέστατε, εάν καθίσει κανείς πραγματικά και σκεφτεί τι κάνει, πρέπει όχι μόνο να πάει να κοινωνήσει, αλλά πρέπει να φύγει. Δηλαδή, πώς ένας ανάξιος άνθρωπος, ένας τυποτένιος, μπορεί να γίνει ικανός να δεχτεί μέσα του το δημιουργό του παντός. Δηλαδή, είναι τρομερό το αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, να κάνει φάτνη την ψυχή του, να γεννηθεί μέσα του ο Χριστός. Δηλαδή είναι μόνο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο, και λέγεται μυστήριο επειδή άλλα βλέπουμε, άλλα εννοούμε. Εμείς βλέπουμε εκεί άρτων και ίνων. Πίσω από εκεί όμως αυτός ο άρτος δεν είναι άρτος, είναι μεταβολή του άρτου. Και λέγεται, Θεοφιλέστε, δεν ξέρω και εσείς θα το ξέρετε, ότι ορισμένοι έτσι φωτισμένοι λειτουργοί έχουν δει, βλέπουν με τα μάτια τους πολλές φορές αίμα, όχι ίνων επάνω, ή τη στιγμή που χαράσει εκεί να βγαίνει αίμα. Έχουν γραφεί αυτά που είναι η πραγματικότητα. Γιατί και εγώ νομίζω, και συγχωρέστε με, εάν βλέπαμε πραγματικά το αίμα και το σώμα του Κυρίου, θα μας έπιανε δέος. Γι' αυτό βέβαια καλύπτεται το μυστήριο αυτό κάτω από τα ορατά σημεία του μυστηρίου. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι εάν το σκεφτεί κανείς το τι κάνει και τι δέχεται μέσα του, είναι κάτι το τρομερό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Είναι φρικτό το μυστήριο, γι' αυτό και το ονομάζουν φρικτό τα κείμενα της Εκκλησίας. Και λέει μάλιστα μία από τις ευχές της ευχαριστίας της: φρύ το δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως που διαβάζουμε πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Δέχομαι μέσα το ίδιο το πυρ, τη φωτιά.
1: Μα το λέει, και είναι πυρ σε αυτούς που αναξίως μετέχουν. Γιατί είναι
0: εκείνο
1: φωτιά,
0: το
1: πραγματικά
0: οποίο μας αξιώνει εντός εισαγωγικών να προσερχόμεθα στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, είναι το άπειρο έλεος και
1: ακριβώς,
0: η εσπλαχνία του
1: ακριβώς,
0: Θεού. Όμως, κύριε Καζά, για να επανέλθω στην προετοιμασία, το άπειρο έλεος και η εσπλαχνία του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να καταφρονούνται από τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Ωραία, ναι.
0: Της εσπλαχνίας αυτού λέει, μη καταφρονήσεις. Το Χριστό του Θεού λέει, εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Και ερχόμαστε στην άλλη προϋπόθεση για τη μετοχή στην Θεία Ευχαριστία, που είναι η μετάνοια. Αφού κάνω την αυτοεξέτασή μου, αφού δω το πόσο μακριά είμαι από το Θεό με τις πράξεις μου και με τις σκέψεις μου, χρειάζεται μετά να προσέλθω στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Να πάω και να ομολογήσω στο Θεό τη μικρότητά μου, το πόσο ανάξιος είμαι για να προσέλθω σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Και αφού λάβω την άφεση των αμαρτιών, τότε γεμάτος από αγάπη και ευσπλαχνία για

0: τους συνανθρώπους μου, διότι δεν μπορεί διαφορετικά να έρθει η άφεση των αμαρτιών αν εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να αγαπήσω και τους εχθρούς μου και να τους δώσω έλεος και άφεση. Αφού έρθει λοιπόν και η αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, χρειάζεται με ευλάβεια και φόβο Θεού να έρθω στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Ιησού Χριστού. Αν θέλετε να μείνουμε λίγο σε αυτό το φόβο και την ευλάβεια,
1: ναι,
0: διότι δυστυχώς η ώρα, η φρικτότερη αν θέλετε του μυστηρίου, που είναι όταν βγαίνει ο ιερέας και λέει «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε», από εμάς τους χριστιανούς δυστυχώς έχει κατά πολύ εκπέσει της ιερότητός της. Και βλέπεις ότι ενώ μπορεί την υπόλοιπη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας να καθόμαστε με μια σχετική ευλάβεια μέσα στο ναό, την ώρα εκείνη ο ένας πρόγνει τον άλλον, πάμε να πάρουμε τη σειρά του προηγουμένου, αρχίζουμε να συζητάμε μεταξύ μας, άλλος βλέπεις να κάθεται κάτω στην καρέκλα ενώ υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός και μας καλεί να έλθουμε να τον κοινωνήσουμε. Χρειάζεται φόβος Θεού. Όταν υπάρχει φόβος Θεού μέσα στην καρδιά μας, όταν έχουμε την πίστη ότι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο υπάρχει το σώμα και το αίμα του ίδιου του Θεού και μας καλεί να έλθουμε να το κοινωνήσουμε, τότε θα βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε σε αυτό το μυστήριο. Δεν θέλω να μπούμε δηλαδή και να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το πώς και με ποια διαδικασία και ποια επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται εκείνη την ώρα. Αν υπάρχει φόβος Θεού, αν εκείνη την ώρα πιστεύω ότι υπάρχει σώμα και αίμα Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τότε θα βρω και το τι πρέπει να φοράω και το πώς πρέπει να κάθομαι και το πώς πρέπει να είμαι σκυμμένος μπροστά σε αυτό το Άγιο Ποτήριο και όλα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να προσλάβω μέσα μου το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν δεν υπάρχει φόβος Θεού, τότε όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, βλέπουμε ότι εκείνη την ώρα της Θείας Κοινωνίας μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός να με συγχωρέσει, γίνεται κάτι που θυμίζει μεταξύ λαϊκής αγοράς και γηπέδου που παίζει κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας.
1: Δεν έχετε άδικο, και θα ήθελα έτσι παραστατικά να το πούμε, εάν εκεί τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, βλέπαμε μέσα από το ποτήριο να έβγαινε ο ίδιος ο Κύριος, τότε τι θα επικρατούσε μέσα στο εκκλησίασμα? Αν βλέπαμε δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό μέσα από το Άγιο Ποτήριο να βγαίνει, που πραγματικά είναι, τότε με αυτή την αίσθηση νομίζω ότι πρέπει να στέκεται κανείς. Και πάμε στο, το είπατε και προηγουμένως, βέβαια μπορεί και πολλοί να το κάνουν θεοφιλέστατε, όχι από αδιαφορία, αλλά ίσως να μην το καταλαβαίνουν, δηλαδή όχι από περιφρόνηση. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι πρέπει την ώρα εκείνη να στέκεται όρθιος, να είναι ήσυχος, να είναι ευλαβής. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Και το βλέπουμε αυτό ιδίως στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια, όσοι έχουν πάει και έχουν πάει πολλοί, δεν έχουν στασίδια, δεν έχουν καρέκλες, να στέκονται όλοι όρθιοι. Την ώρα της κοινωνίας είναι πολύ προσεκτική. Βέβαια, είναι ένα παράδειγμα αυτό. Αλλά πρέπει οι άνθρωποι πραγματικά να έχουν αυτή τη συνέστηση ότι βρίσκονται ενώπιον Θεού. Κατά χάριν, βέβαια.
0: Και είναι η υπερτάτη στιγμή της Θείας Λειτουργίας και η υπερτάτη στιγμή στην πνευματική μας ζωή. Γι' αυτό πολύ σοφά έτσι ξεκινήσατε αυτή την κουβέντα για αυτό το θέμα, διότι αν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι συμβαίνει την ώρα που κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, τότε επιτρέψτε μου κύριε Καζά, όλη η υπόλοιπη κουβέντα για το τι είναι χριστιανός και το τι είναι μέλος της Εκκλησίας περιτεύει.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται σε αυτό το Άγιο Ποτήριο και τι γίνεται μέσα μου όταν μεταλαμβάνω αυτού του Αγίου Ποτηρίου, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι Εκκλησία και τι είναι χριστιανός. Όλα εκεί στηρίζονται, όλα από εκεί ξεκινούν και όλα εκεί τελειώνουν.
1: Και κάτι τρομερό, θεοφιλέστατε, το θέμα της συνήθειας. Δηλαδή μην πάμε να κοινωνήσουμε και δυστυχώς, συγχωρέστε μου που το λέω αυτό, είναι από συνήθεια, είναι μεγάλες γιορτές, να πάμε να κοινωνήσουμε. Και κάτι άλλο που μου κάνει και με ενοχλεί, γίνεται ένα μνημόσυνο, πρέπει να κοινωνήσουν οι συγγενείς του μνημοσύνου και τα λοιπά, χωρίς καμία προετοιμασία, αλλά επειδή είναι μνημόσυνο πρέπει να πάμε να κοινωνήσουμε. Το θέμα της συνήθειας είναι φοβερό. αποξενώνει την ουσία του μυστηρίου.
0: Είπατε τα πράγματα όπως ακριβώς γίνονται. Όταν γίνεται ένα μνημόσυνο, δηλαδή όταν γίνεται μια θεία λειτουργία,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: στο μνημόσυνο λειτουργία
1: ακριβώς,
0: γίνεται,
1: ακριβώς, ναι.
0: κανονικά πρέπει να πάμε να κοινωνήσουμε. Και όχι μόνο οι συγγενείς, πρέπει να πάνε να κοινωνήσουν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα. Το θέμα είναι όμως, και το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που, όπως πολύ ωραία αναφέρατε, από τη στιγμή που σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πάμε χωρίς καμία προετοιμασία. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα της εξοικείωσης.
1: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα της εξοικείωσης και της συνηθείας. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν την περικοπή που αναφέρεται στο πώς πρέπει να μετέχουμε του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας και να μην μετέχουμε στο ποτήριο θεωρώντας το, όπως λέει, κοινόν με ομικρόν γιώτα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το συνηθισμένο αυτό το Άγιο Ποτήριο. Και αλίμονο στον άνθρωπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, που θεωρεί ως κοινόν αυτό το ποτήριο. Εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Και σας λέω ότι είναι αυτή η περικοπή που διαβάζουμε μάλιστα την ημέρα της παραδόσεως του μυστηρίου, τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Διαβάζουμε αυτή την περικοπή στην Εκκλησία, που λέει ότι εκ του αναξίως μεταλαμβάνει, λέει, πολλοί ασθενείς εν ημίν και κοιμώνται ικανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλές αρρώστιες και πολλοί θάνατοι. Μα θα μου πεις, δεν είναι φρικτό? Βεβαίως είναι φρικτό, αλλά λέει ο Απόστολος ότι φοβερών το εμπεσίν ισχύρας Θεούς όντως. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, θα μπορούσε να υπάρχει η επιοίκεια, αν θέλετε, ότι είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, είμαστε ρέποντες προς την αμαρτία ως απόγονοι του Αδάμ. Όμως η ανευλάβεια ποιο δικαιολογητικό έχει? Ποιο είναι το δικαιολογητικό της ανευλάβειας? Είναι μια μέρα νηστείας και δεν άντεξα και έφαγα κάτι αρτήσιμο. Κακός, αμάρτησα, πλην όμως έχω το ελαφρυντικό ότι είμαι άνθρωπος αδύναμος. Και όταν πηγαίνω μέσα στην εκκλησία και καταφρονώ τον ίδιο το Θεό, ποιο είναι το δικαιολογητικό μου? Ποια δικαιολογία μπορώ να φέρω μέσα στην ψυχή μου και να πω ότι ναι, τον καταφρόνησα το Θεό? Δεν υπάρχει δικαιολογία τίποτα. Πλέον μιλάμε για πόρο συνειδήσεως. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ερχόμενο σε αυτό που είπατε, ότι πολλές φορές από συνήθεια, από εξοικείωση, αλίμονο αν αυτό που είναι το κέντρο της πνευματικής μας ζωής το καταφρονήσουμε και το θεωρήσουμε ως κοινόν. Τότε δεν αμαρτάνουμε απλώς, τότε έχουμε χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Είναι στα όρια της απιστίας αυτό το πράγμα.
1: Και είναι μια τυπολατρεία, εκπληρούμε έναν τύπο, διότι όπως είπαμε είναι μεγάλη γιορτή, είναι οτιδήποτε άλλο, να πάμε να κοινωνήσουμε και πρέπει, και θα πάμε σε άλλο ερώτημα που θα σας κάνω κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε, αλλά εκείνο το κοινό το είπατε και προηγουμένως και πρέπει να το αποσαφηνίσουμε για να μην γίνει καμία παραξήγηση. Κοινό είναι επειδή κοινωνούμε, δηλαδή επικοινωνούμε τον Θεό. Με την έννοια που το είπατε όμως είναι κοινό, το κάνουμε δηλαδή κάτι το συνηθισμένο, κάτι το...
0: Ακριβώς.
1: Δεν τρέχει τίποτε, μια απλή πράξη είναι. Πρέπει να τα αποφύγουμε. Κοινό βέβαια, διότι κοινωνώ με τον Κύριο, αλλά όχι όμως και
0: συνηθισμένο.
1: Έτσι. Και πάμε τώρα στην ερώτηση, Θεοφιλέστατε. Κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε? Είναι ερώτημα που το κάνει πολύ αυτό.
0: Για να ξεκινήσουμε από το πώς έχουν τα πράγματα, πρέπει να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία τελείται για ένα και μόνο λόγο. Για να κοινωνήσουμε τον Αχράτο Μυστηρίων. Από εκεί ξεκινάμε. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι ούτε σπερινός, ούτε παράκληση, ούτε όρθρος. Ο σπερινός, η παράκληση, ο όρθρος γίνονται για να προσευχηθούμε. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για να μεταβληθεί το σώμα και το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού και μετά να μεταβληθεί ο καθένας που θα κοινωνήσει σε σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό γίνεται η Θεία Λειτουργία. Θα μου πεις, μπορούμε όλοι να κοινωνήσουμε κάθε φορά που τελείται Θεία Λειτουργία? Ή κάθε φορά που τελείται Θεία Λειτουργία όσοι δεν κοινωνούν θα απέχουν, δεν θα έρχονται καθόλου στην Εκκλησία? Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις ακρότητες. Ξέρουμε πως είναι τα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουμε απομακρυνθεί από το να είμαστε ακρεφνείς τηρητές των εντολών του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό η Εκκλησία χτυπάει την καμπάνα. Γεμίζει μια εκκλησία με 100-200 άτομα, εκ των οποίων θα κοινωνήσουν 20-30. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να κοινωνούμε όσο το δυνατόν συχνότερα. Πλην όμως, χρειάζεται πριν από τη Θεία Κοινωνία που θα κάνουμε, να έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία. Και είπαμε ποια είναι η προετοιμασία, όμως εγώ θα το επικεντρώσω σε ένα μόνο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο σαφείς. Χρειάζεται η ευλογία από το πνευματικό.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί αν αρχίσουμε πάλι τώρα την ανάλυση ποια είναι αυτή η προετοιμασία, θα αρχίσει ο καθένας να αναρωτιέται, τελικά εγώ είμαι έτοιμος να πάω να κοινωνήσω? Ποιος θα μου πει ότι είμαι έτοιμος? Λοιπόν, το ποιος είναι έτοιμος για τη Θεία Κοινωνία το λέει κάθε φορά ο πνευματικός. Και οπότε ερχόμαστε στο άλλο θέμα. Χρειάζεται κάθε φορά που θα πάω να κοινωνήσω να πάω να εξομολογηθώ? Επίσης θα μου το πει ο πνευματικός. Ναι. Αν ο πνευματικός μου πει ότι την επόμενη φορά που θα πας να κοινωνήσεις, αν δεν έχεις πέσει σε αυτό το συγκεκριμένο αμάρτημα, δεν χρειάζεται να έρθεις να εξομολογηθείς, δεν χρειάζεται να πάω. Αν όμως ο πνευματικός μου πει ότι δεν θα κοινωνήσεις μέχρι την επόμενη φορά που θα έρθεις για να εξομολογηθείς, τότε εννοείται ότι δεν μπορώ να κοινωνήσω μέχρι την επόμενη φορά που θα δω το πνευματικό και ο οποίος θα μου δώσει και την ευλογία για το πότε πρέπει να κοινωνάω. Ούτε η ψυχή του καθενός είναι ίδια με την ψυχή του άλλου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κάθε πνευματικός έρχεται και προσαρμόζει στις ανάγκες της κάθε ψυχής και στις αδυναμίες και στα χαρίσματα, προσαρμόζει τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας, γιατί αυτό του το δίνει ως εξουσία η ίδια η Εκκλησία μέσα από τους ιερούς της κανόνες.
1: Συνεπώς, το θέμα πότε πρέπει να κοινωνεί κανείς κάθε πότε θα το ρυθμίζει, όπως πολύ καλά είπατε, ο πνευματικός. Γιατί αυτό το θέμα περί της Θείας Κοινωνίας, ακούμε και κάτι έτσι ευτράπελα, ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι σούπα, πρέπει να κοινωνούμε έτσι σε αραιά διαστήματα, και είχε δημιουργηθεί, όπως ενθυμίστε, και το μεγάλο κίνημα τότε των Κολυβάδων και το θέμα της περιτακτικής Θείας Κοινωνίας ή όχι. Όμως στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πηδάβ, τον πατέρα Καλίνικο, για ένα πολύ σπουδαίο και πρακτικό θέμα, θα έλεγα σήμερα. Το πρακτικό βέβαια είναι για εξωτερικά στοιχεία, το μεγάλο γεγονός της Θείας Κοινωνίας και τον τρόπο της προετοιμασίας. Γι' αυτό, να προσέλθουμε σε αυτό. Είπατε ορισμένα πράγματα προηγουμένως, ότι είπατε για τη μετάνοια, είπατε για την εξομολόγηση, είπατε για την προετοιμασία αυτή την ψυχική. Τι άλλο μέσον έτσι η Εκκλησία μας προτείνει στον άνθρωπο προκειμένου να είναι περισσότερο έτοιμος για το μεγάλο αυτό μυστήριο?
1: Χρειάζεται και διαρκής προσευχή προκειμένου η ψυχή να γίνει δεκτική με κατάνοιξη αυτού του μεγάλου μυστηρίου το οποίο θα εισέλθει μέσα στο σώμα και στην ψυχή. Δηλαδή να μετάσχει στο μυστήριο του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει ειδικές ακολουθίες, οι οποίες αφενός μεν πριν τη Θεία Κοινωνία προετοιμάζουν, αφετέρου δε μετά τη Θεία Κοινωνία ευχαριστούν το Θεό για αυτό το οποίο τιμητικά έγινε και συντελέστηκε μέσα στον καθένα από εμάς. Είναι γνωστή, φαντάζομαι, σε αρκετούς αν όχι σε όλους, ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Είναι μια σειρά από ύμνους, μια σειρά από ευχές και προσευχές μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε τη βαθύτητα του μεγάλου και τιμητικού γεγονότος το οποίο μας περιμένει μετά από λίγο. Και όταν τις διαβάζουμε κατανυσόμεθα, ερχόμαστε σε αυτοσυντριβή, ερχόμαστε σε συνέστηση της μικρότητός μας μπροστά σε αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν. Και έτσι την ώρα που θα ακούσουμε το μεταφόβου Θεοπίστεως και αγάπης προσέλθεται, η καρδιά, η ψυχή, η συνείδηση είναι πιο δεκτικά, είναι πιο έτοιμα για να προσλάβουν μέσα αυτό το μεγάλο μυστήριο.
0: Άρα, Θεοφιλέστατε, και νομίζω ότι είναι και πρακτικό αυτό, από βραδύς κανείς πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται. Αφού πρέπει, θα το πούμε κιόλας, ότι πρέπει να υπάρχει και νηστεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βάζει αυτό, ότι πριν από αυτές τις πράξεις, τις καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει νηστεία. Αλλά το θέμα της, να διαβάζει κανείς την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αρχίζει να προετοιμάζεται. Και δεν μπορεί από την άλλη μεριά να έχει κανείς ξενυχτήσει, να έχει κάνει γλέντια κτλ. Και την άλλη μέρα να πάει να προσέλθει. Χρειάζεται μια πνευματική σύνεση, θα έλεγα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί δηλαδή να τα παντρεύει κανείς και το αμέν και τα δε. Είναι φοβερόν. Και κανείς κανιά φορά δεν το ξέρει. Και μπορεί να πάει να ξενυχτήσει, να κάνει γλέντια κτλ. Και την άλλη μέρα είναι η Θεία Κοινωνία. Δεν πάει. Δεν πάει.
1: Χρειάζεται ευλάβεια, χρειάζεται φόβος Θεού. Είναι η αλήθεια ότι οι ίδιες οι ευχές που διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία ουσιαστικά μας προετοιμάζουν για αυτό το μυστήριο το οποίο γίνεται για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό πολλοί λένε, μα χρειάζεται να διαβάσω και την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αλλά θα μπορούσε από την άλλη να αντιστρέψει κανείς το ερώτημα, ναι, και να πει, είναι υπερβολικό ως προετοιμασία για να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού να διαβάσω αυτήν την ακολουθία που έχουν δεχθεί τα εκκλησιαστικά βιβλία, που αποτελείται από προσευχές μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, ή μήπως εν τέλει είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω? Και μάλλον είναι το λιγότερο που
0: αυτό
1: μπορώ
0: είναι
1: να κάνω,
0: ναι.
1: Γιατί συνήθως γίνεται αυτό το οποίο περιγράψατε. Σκεπτόμενοι κοσμικά, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβαδίσουμε και με τα δύο. Δηλαδή αφενός με να κάτσω το βράδυ, ξέρω εγώ, να δω τηλεόραση, να κάνω κάποια άλλη κοσμική απασχόληση.
0: Πολύ λογής,
1: και το πρωί πιστεύει, να πάω να κοινωνήσω το σώματος και το αίματος του Ιησού Χριστού. Και αν δεν πολύ καταλάβω ότι κοινώνησε και σώματος αίματος Ιησού Χριστού, δεν βαριέσαι, την επόμενη φορά ίσως να είναι τα πράγματα καλύτερα. Όμως αυτό δεν είναι πνευματική ζωή.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή όταν μιλάμε για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όμως κάνατε μία ανοίξη για ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί πολλές φορές όλους τους χριστιανούς, για το θέμα της νηστείας προ της μεταλήψεως του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Χρειάζεται να πούμε τα εξής γι' αυτό, κύριε Καζά. Πρώτα-πρώτα, το θέμα της νηστείας πριν από τη Θεία Κοινωνία είναι κάτι το οποίο επίσης κανονίζει ο πνευματικός. Ρωτούν πολλοί, υπάρχουν κανόνες που λένε μέσα στα εκκλησιαστικά βιβλία το το πόσο πρέπει κανείς να νηστέψει για να πάει να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Η απάντηση είναι πως μέσα στα εκκλησιαστικά βιβλία, στο πιδάλιο, μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας, υπάρχουν πολλές διατάξεις για το τι νηστείες πρέπει να κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ένας χριστιανός. Και θα αναφέρω έτσι, επί παραδείγματι, γνωστά σε όλους, ότι κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή, εκτός κάποιων λίγων εξαιρέσεων, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν τρώμε λάδι. Ούτε λάδι. Όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν τρώμε λάδι. Εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Όλο το 15 Αύγουστο, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, δεν τρώμε λάδι. Την περίοδο πρώτων Χριστουγέννων, 40 μέρες, τρώμε μέχρι και ψάρι, όχι όμως ζωικές τροφές.
0: Τετάρτη και Παρασκευή, όχι.
1: Και βεβαίως Τετάρτη και Παρασκευή, ούτε λάδι.
0: Ναι.
1: Την περίοδο των Αγίων Αποστόλων, που έχουμε αυτή την νηστεία της προετοιμασίας για την εορτή αυτή,
0: η οποία ποικίλει κατά τη διάρκεια της.
1: Ναι. Ως προς τη διάρκεια, πράγματι εξαρτάται από το πότε είναι το Πάσχα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πότε είναι των Αγίων Πάντων και από των Αγίων Πάντων μέχρι των Αγίων Αποστόλων. Αυτό το διάστημα άλλες φορές είναι πολύ μικρό, άλλες φορές είναι λίγο μεγαλύτερο. Πάντως, κατά τη διάρκεια της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, επίσης έχουμε ιχθυοφαγία, τρώμε ψάρι, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, οπότε είναι πάλι ανέλαιο. Και έρχεται τώρα το φυσικό ερώτημα. Τώρα στον 21ο αιώνα, όταν οι άνθρωποι έχουν αυτούς τους ρυθμούς ζωής, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι ικανοί να νηστέψουν όλες αυτές οι μέρες που προανέφερα, ακόμη και από λάδι? Η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πως λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτή τη δύναμη. Άλλος λόγω ασθενείας, άλλος επειδή παίρνει φάρμακα, άλλος επειδή είναι στην ηλικία πολύ μικρός και δεν μπορεί να κρατήσει όλα αυτά. Και αμέσως μετά έρχεται το επόμενο ερώτημα. Άρα, αφού δεν μπορούμε να κρατήσουμε έτσι ακριβώς όπως τα λέει το πιδάλιο, τι κάνουμε, ο καθένας κατά βούληση? Και γι' αυτό η τελική απάντηση είναι ό,τι μας πει ο πνευματικός. Ο πνευματικός ξέρει την ψυχή μας, ο πνευματικός ξέρει τις αδυναμίες του σώματός μας και άρα μπορεί να κανονίσει την νηστεία στα δικά μας τα δεδομένα. Οπότε έρχεται και η απάντηση στο ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε. Τι νηστεία πρέπει να κάνω προ της Θείας Κοινωνίας? Η απάντηση είναι, θα μου το πει ο πνευματικός. Δεν υπάρχει ρητή νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία, πλην όμως υπάρχουν πάρα πολλές και αυστηρές νηστείες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εφόσον δεν μπορώ να είμαι τηρητής γνήσεως όλων των κανόνων που μιλάνε για ανέλαιο τροφή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, τις Μεγάλες Σαρακοστές κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να πάω στο πνευματικό και να ζητήσω να προσαρμόσει στις δικές μου δυνατότητες και αδυναμίες αυτό το οποίο ονομάζουμε νηστεία. Και ανάλογα θα κανονίσει και μήπως χρειάζεται κάτι ειδικό προ της μεταλήψεως του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν δεν νηστεύω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου για τον ΑΒ λόγο, δεν αποκλείω ότι ο πνευματικός μπορεί να μου πει ότι πριν να πάω να κοινωνήσω, για ένα διάστημα χρονικό να νηστέψω ακόμη και από λάδι, επί παραδείγματι. Γιατί? Διότι ξέρει ότι δεν μπορώ να τηρήσω τις υπόλοιπες νηστείες της Εκκλησίας. Γι' αυτό ξαναρχόμαστε σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται ο καθένας από εμάς να έχει έναν πνευματικό καθοδηγητή, έναν κληρικό ο οποίος έχει την εξουσία από τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας του δεσμήν και λύην να συγχωρεί αμαρτίες και να πάω σε αυτόν, να ανοίξω την ψυχή μου, να εξομολογηθώ τα ατοπήματά μου, να του πω τις αδυναμίες μου και αυτός θα προσαρμόσει και το κατά πόσο πρέπει να νηστεύω και πότε και το πόσο συχνά πρέπει να κοινωνώ.
0: Μάλιστα. Και εδώ, Θεοφιλέστατε, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει κανείς να διακρίνει τα μείζωνα από τα ελάσσονα. Και αυτές οι φιλολογίες και φιλοσοφίες και ξυπνάδες μερικές φορές περί εισερχομένων και εξερχομένων και περί της μη αξίας της νηστείας είναι πράγματα προφάσεις αναμαρτίες που θα λέγαμε. Αν ένας άνθρωπος έχει μέσα του αυτόν τον φόβο του Θεού, ξέρει τι πρέπει να κάνει με την καθοδήγηση, όπως είπατε καλά, του πνευματικού. Και ούτε να αρχίσουμε να βυζαντινολογούμε και να αναλύουμε αν πρέπει να φάμε ελιές και δεν τρώμε λάδι και κάτι τέτοια. Τα ακούμε συχνά. Αυτά, το είπα και προηγουμένως, πρέπει να διαστήλουμε τα τα μείζωνα από τα ελάχιστα. Αυτό είναι το ελάχιστο. Δηλαδή, ο άνθρωπος και μια μέρα να ζήσει στην γη δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αμαρτία. Και ζητάμε το έλεος του Θεού να προετοιμαστούμε. Και δεν αξίζει λοιπόν να κάνουμε, να στερηθούμε το φαγητό, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα κοινωνικά, κοσμικά, διασκεδάσεις για το μεγάλο αυτό γεγονός να πλησιάσει κανείς το Θεό. Εάν αυτά τα έχει μέσα του, θεοφιλέσσεται κανείς, όλα τα ρυθμίζει. Πάντοτε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού. Και μου έρχεται τώρα στο μυαλό κάτι, ένα πολύ ωραίο που είχε γράψει ο Βερίτης. Πάσχα θα κάνω πάλι σήμερα, διότι θα κοινωνήσω. Δηλαδή κάθε φορά που κοινωνεί ο άνθρωπος είναι ένα Πάσχα.
1: Είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, ναι, ότι ο Σάκης κοινωνείς Πάσχα επιτελείς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είχε πει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας.
0: Με αυτό το πνεύμα λοιπόν όλα αυτά τακτοποιούνται και ρυθμίζονται και δεν πάμε σε άλλες αναζητήσεις να βρούμε δικαιολογίες.
1: Είναι η αλήθεια ότι έχουμε χάσει από το βάθος της πνευματικότητός μας, σε γενικές γραμμές μιλώντας, δεν μιλάω για τις εξαιρέσεις. Πάντοτε βέβαια οι άνθρωποι του Θεού ήταν λίγοι, πώς λέει, πολλοί κλητοί, ολίγοι εκλεκτοί. Χρειάζεται να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να καταλάβουμε το πόσο κεντρικό είναι αυτό το μυστήριο του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Θα σας πω κάτι, κύριε Καζά, από αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά και τα οποία γνωρίζουμε και ιδίως οι κληρικοί περισσότερο ίσως και από τους λαϊκούς. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο πνευματικής άγνοιας ή ελλείψος πνευματικής καλλιεργίας, ώστε μπορεί κάποιος να είναι άρρωστος στο νοσοκομείο και οι συγγενείς να φοβόνται να φωνάξουν τον ιερέα για θεία κοινωνία, μήπως ο άρρωστος νομίσει ότι θα πεθάνει αφού φέραν τον παπά για να τον κοινωνήσει. Αυτό το οποίο είναι το φάρμακο της αθανασίας, αυτό το οποίο όταν το τρώει και το πίνει ο άνθρωπος, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού αυθαρτοποιείται, κερδίζει την αιώνια ζωή, αυτό έχει καταλήξει σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τη θρησκεία και την εκκλησία την έκαναν δυσιδαιμονία, έχει καταλήξει
0: να είναι φόβητρο,
1: είναι φόβητρο ότι άμα κοινωνήσω μπορεί να είμαι ετοιμοθάνατος. Λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε μια υγιά πνευματικότητα, να έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και να καταλάβουμε ότι είμαστε χριστιανοί επειδή κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού.
0: Ακριβώς.
1: Και είμαστε χριστιανοί εφόσον κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Τώρα, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πνευματικός δεν μας αφήνει να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο για λόγους παιδαγωγικούς, γιατί αυτό είναι τα επιτήμια τα οποία θέτει ο πνευματικός. Ακριβώς είναι η περίοδος εκείνη της αποχής μας από τη Θεία Κοινωνία, επειδή μας το είπε ο πνευματικός, η περίοδος κατά την οποία πρέπει να μπούμε στα τρίσβαθα της ψυχής μας και να δούμε το τι στερούμεθα. Όπως έκανε ο άσωτος Υιός που είπε, για δες που βρίσκομαι εγώ τώρα μακριά από το πατρικό μου σπίτι, ενώ τόσοι μίσθιοι του πατρός μου εστίου συνάρτων. Εγώ, λέει, κάθομαι και τρώω τα χαρούπια εδώ στην εξορία και πολύ μισθωτοί του πατέρα μου
0: άρτο περισσεύουση.
1: Όχι απλώς τρώνε, αλλά χορταίνουν. Έτσι. Και έχουν και περισσεύμα. Αυτό χρειάζεται να νιώθουμε όταν ο πνευματικός μας πει ότι δεν πρέπει να κοινωνήσεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή λίγο μεγαλύτερο. Να ζήσουμε το τι θα πει αποστέρηση της Θείας Κοινωνίας. Όταν δε μας πει ο πνευματικός ότι πρέπει να πας να κοινωνήσεις, τότε να καταλάβουμε το τι πολύτιμο μαργαρίτι θα λάβουμε μέσα μας και να προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε αυτό το σπήλαιο της ψυχής μας για να υποδεχθεί τον βασιλέα των βασιλευόντων.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα όταν έχει ο άνθρωπος αυτή τη συνέστηση πού πάει σε αυτό το τρομερό και το φοβερό μυστήριο που τον καταξιώνει ο Θεός να λάβει τον ίδιο το Θεό μέσα του, τότε όλα ρυθμίζονται και η ενδυμασία και τα βαψίματα που μερικές γυναίκες και τα λοιπά, νομίζω εγώ από άγνοια τα κάνουν αυτά πράγματα, θα ξέρουν δηλαδή πώς πρέπει να σταθούν αυτοί οι δούλοι, οι αχρίοι και οι αμαρτωλοί που είμαστε όλοι ενώπιον του Βασιλέως του Παντός. Όλα αυτά ρυθμίζονται, άρα λοιπόν χρειάζεται μία πνευματική προετοιμασία, όπως πολύ καλά το έχετε τονίσει, και μία συνέστηση του μεγάλου αυτού γεγονότος. Και αλίμονο, θεοφιλέστατε, συγχωρέστε με τη φράση αυτή, να καταντήσει το θέμα της Θείας Κοινωνίας συνήθεια. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος, θα είναι ένας μηδενισμός. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την Εκκλησία, να γίνει διαπίμανση και κατήχηση του λαού μας και η οικογένεια και το σχολείο, που δυστυχώς εκεί βλέπουμε πλέον τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν. Πόσο χαίρομαι, Θεοφιλέστατε, πολλές φορές που βλέπω οικογένειες με τα παιδάκια, από τους γονείς να πηγαίνουν όλοι μαζί να κοινωνήσουν προετοιμασμένοι. Και αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα. Σπάνια βέβαια είναι αυτά, αλλά είναι υπαρκτά και πρέπει, νομίζω, να γίνουν παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους.
1: Χρειάζεται από το σπίτι, χρειάζεται βέβαια και από το σχολείο, το ευχόμεθα, αν και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, γιατί το σχολείο περισσότερο τώρα φορτώνει γνώσεις τους μαθητές παρά φτιάχνει καλούς χριστιανούς. Χρειάζεται τουλάχιστον από το σπίτι να υπάρξει αυτή η παιδεία και η καλλιέργεια, η οποία κυρίως δεν έρχεται διαλόγων, έρχεται διά του παραδείγματος των γονέων. Όταν το παιδί θα δει το γονιό να προετοιμάζεται για να πάει να κοινωνήσει, αυτό θα είναι το καλύτερο δίδαγμα, η καλύτερη διδαχή, η διδασκαλία, ώστε αυτό το παιδί και στην ηλικία τη μικρή και όταν θα μεγαλώσει να μπορέσει να έχει μέσα στην ψυχή του μία σαφή εικόνα του τι σημαίνει κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού.
0: Κάτι παρόμοιο δεν είχαμε, έτσι, είναι σημαντικό και θέλω να μας πείτε δύο-τρεις σκέψεις σας, έτσι, με τη Μαρία την Αιγυπτία, με τον Αβά Ζωσιμά, με τη Θεία Κοινωνία.
1: Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία στερήθηκε τη Θεία Κοινωνία.
0: Ακριβώς.
1: Για πάρα πολλά χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της μετανοίας της, και όταν ήρθε η ώρα αυτή της Θείας Κοινωνίας από τον Αβά Ζωσιμά, κοινώνησε μεν του σώματος και το αίματος του Ιησού Χριστού, πλην όμως όταν ξαναπήγε ο Αβάς Ζωσιμάς, η Αγία είχε
0: κοιμηθεί. Ναι, ναι.
1: Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή φέρατε αυτό το παράδειγμα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ότι ίσως κάποιος αναρωτηθεί, μα να, η Αγία Μαρία Αιγυπτία για τόσα χρόνια δεν κοινώνησε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, ναι. Κοινώνησε μόνο μια φορά και παρόλα αυτά είναι Αγία της Εκκλησίας. Ο Άγιος λοιπόν Νικόδημος Αγιορείτης έρχεται και αντιστρέφει αυτό το επιχείρημα και λέει ακριβώς η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Το ότι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις των Αγίων οι οποίοι μόνο μια φορά κοινώνησαν, λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα ότι χρειάζεται η συχνή Θεία Κοινωνία και να καταλάβουμε το πόσο μεγάλη είναι η τιμή η οποία γίνεται μέσα στην ψυχή μας και στο σώμα μας να μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού.
0: Και αυτές είναι ειδικές συνθήκες, ας πούμε, και όπως και στην Αγία Μαρία, ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι που σήμερα μπορεί να είναι Έλληνες, Ορθόδοξοι, να είναι σε χώρες που δεν υπάρχει εκκλησία Ορθόδοξη, δεν υπάρχει ναός να πάνε. Εκεί βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα της μεγάλης περιόδου, ώστε να μην μπορεί να κοινωνήσει κανείς. Έτσι.
1: Το θέμα που πρέπει να απασχολεί όλους μας, κύριε Καζά, είναι το κατά πόσο μέσα μας έχουμε τον διακαή πόθο και την κατάλληλη συνέστηση να προσλάβουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αν υπάρχει αυτή η σφοδρή επιθυμία, αν υπάρχει η σοβαρή συνέστηση ότι πράγματι για να είμαι χριστιανός πρέπει να λαμβάνω μέσα μου το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε ο καθένας από εμάς βρίσκει το δρόμο του και πολύ περισσότερο με τη βοήθεια και τη συνδρομή του εντεταλμένου πνευματικού της Εκκλησίας, ο οποίος θα μπορέσει κάθε φορά να μας δείξει σε μένα, στον καθένα από τους χριστιανούς, το δρόμο που θα μας οδηγήσει σε αυτό το ποτήριο της ζωής.
0: Μάλιστα, και επειδή ο χρόνος μας, Θεοφιλέστατε, τελειώνει, ας μείνουμε με αυτή την άποψη και οι ακροατές μας, ότι πόσο προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε και πόσο πρέπει να κατανοούμε το μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Κοινωνίας, ώστε να είμαστε πάντοτε κατά χάρη του Θεού άξιοι να λάβουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και τότε, όταν όλοι γίνουμε σύνεμοι και σύσσωμοι του Κυρίου, περιτεύουν τα κοινωνικά συστήματα περί της ενώσης των ανθρώπων και της κοινωνίας των ανθρώπων που μας μιλάνε οι κοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήμονες. Αυτό το θέμα είναι λυμένο μέσα από αυτό το μυστήριο που τόσο ωραία σήμερα μας αναλύσατε και μας είπατε τις πρακτικές μεθόδους προκειμένου να προετοιμαστούμε. Τι θα θέλατε να ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε, στους ακροατές μας?
1: Να αγαπήσουμε το Χριστό, να αγαπήσουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία, να αποκτήσουμε πνευματική ζωή πραγματική, να νιώσουμε την ανεπάρκειά μας και να προστρέξουμε στο έλεος του Θεού ώστε να μας αξιώνει να γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου. Και όταν θα ακούμε αυτό το «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε από τα χείλη του λειτουργού», εμείς όχι με τα χείλη απλώς, αλλά από τα βάθη της ψυχής μας να λέμε αυτό το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν».
0: Μάλιστα. Και με αυτές τις σκέψεις και τις ευχές του Θεοφιλεστάτου τελειώσαμε και τη σημερινή μας επικοινωνία. Εμείς αγαπητοί ακροατές θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
1: Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χειράς μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσες εις βάθος. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ό,τι έπεισε ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, όταν είναι πορεύσου με ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

και προσπέσομεν, εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον, εφημείς φλαγνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήδους πεσμάτων, μη αποστρέψεις δούλους και

0: Ανάξη, η μίγαρση πρωί στα σώπρα βέβουσα, τη σημάσαιρισα το εκτό σου των κινδύνων. Τη δε διαφύλαξε νέου είναι ελευθέρου. Που κάπω το με δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Ελεησόν με ο Θεό κατά το μέγα ελαιό σου για το πίθο των ηθυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονερόν ενωπιών σου επίησα, όπου σαν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν κρινιστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίης την ελήφθην και εν αμαρτίης εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθιν ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς μη εισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς μη και επερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρος είναι να αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον είναι συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα ποι μου. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τα σουδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία είναι εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένων ο Θεός σου έχει σου γνώση. Αγάθη μου, Κύριε, τη δοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιώσυνη συναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέω σου δομέθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των δούλων του Θεού των συμμετεχόντων στην Αγία παράκληση ταύτη με τον οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

0: εσύ.
1: Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Αμ, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία η και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκου εν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί

Έγινε το δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επαρασάστης γίνει φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτόν, μακαρία η κοιλία η βαστασασάσε και μαστίου.

Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου νελαίοι και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σύες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολαίου,

των μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εναγείς πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρου

0: πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Εις υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδίων

γενές δε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Ισακουσέ Κυρίων των Θεών, φωνή τη δέησεω ημών των αμαρτωλών και λέεισε ημά. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γίνω ημί δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατ

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Ευσυγνίου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

0: Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα, βοηθειά μας. Αύριο το απόγευμα στις 7 είναι ο εσπερινός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, παραμονή. Πάλι η παράκληση θα έχουμε την 5η το απόγευμα στις 7 η ώρα. Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Βέλγου καθηγητού Ζαν-Κλοντ Πολέ με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισα», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Τροοδυτήσης Κύπρου τον Οκτώβριο του 2022.
2: Ο κύριος Ζαν-Κλοντ Πολέ, βελγικής καταγωγής, είναι δόκτωρ φιλοσοφίας και πραγμάτων και ομότιμος καθηγητής του πολύ γνωστού Πανεπιστημίου Λουβάν-Λανεύ του Βελγίου. Είναι επίσης επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα άλλα πανεπιστήμια στο Βέλγιο, Ιρλανδία, Ουγγαρία κλπ. Έχει δώσει πάρα πολλές διαλέξεις και συνεντεύξεις σε πολλές ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες και δημοσίευσε μελέτες κυρίως για την ιστορία της Ευρώπης και για συγγραφείς της γαλλικής γλώσσας που περιλαμβάνουν και την έκδοση 17 τόμων της διαχρονικής ευρωπαϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας. Είναι μελετητής και βαθύς γνώστης της Ορθόδοξης Θεολογίας και των Πατέρων της Εκκλησίας. Ήρθε στην Κύπρο αρκετές φορές ως μέλος προσκυνηματικών εκδρομών του Γαλλόφωνου Συνδέσμου Αγίου Σιλουανού, του οποίου είναι ο γραμματέας, αλλά και το στήριγμα και η ψυχή. Είχε έρθει και εδώ δύο φορές τη μονή σας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν ο μακαριστός γέροντας Σιμεών του Έσεξ, ο οποίος ίδρυσε το σύνδεσμο με τις ευλογίες του Αγίου Σοφρονίου λίγο πριν την κοίμησή του το 1993. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Κύπρο ως προσκεκλημένος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για διαλέξεις απτόμενες των θεμάτων που διδάσκει. Δραστόμενοι αυτής της ευκαιρίας τον καλέσαμε και ευχαρίστως αποδέχτηκε να μας παρουσιάσει τη σημερινή διάλεξη με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισαν». Θα μας περιγράψει ο ίδιος πως, όντας εκγενετής καθολικός, ασπάστηκε την Ορθοδοξία μετά από μια μακρά πορεία που ακολούθησε την συνάντησή του στο Έσεξ με τον μετέπειτα Άγιο Σοφρόνιο. Για πρώτη φορά θα παραθέσει άγνωστες, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυχές της γνωριμίας του με τον Άγιο Σοφρόνιο. Όμως θα τον αφήσω να μας τα πει ο ίδιος.
3: Αγαπητοί πατέρες, αγαπητές εν Χριστώ, αδελφές και αδελφοί, ευρίσκομαι ενώπιον σας με φόβο και τρεμούριασμα ψυχής για να σας μιλήσω για τον Άγιο Σοφρόνιο, όμως κανείς δεν μπορεί ατιμώρητα, υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά, να μιλήσει για έναν Άγιο και για Άγια πράγματα όντας ανάξιος. Το πράτο όμως με το σφένος και την τόλμη της οποίης μου έδωσε ο ίδιος ο Άγιος Σοφρόνιος και με τις οποίες συνεχίζουν να μου δίνουν ο ηγούμενος και όλη η κοινότητα της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού του Έσεξ. Αυτή η πεποίθηση εδραιώνεται και εκδηλώνεται και από το γεγονός ότι ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Σιμεών, που κοιμήθηκε το 2009, με συνέδεσε στενά με την ίδρυση του Γαλλόφωνου Συνδέσμου του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ο σύνδεσμος αυτός, του οποίου έχω την τιμή να κατέχω την θέση του Γενικού Γραμματέα, ιδρύθηκε με την ευλογία του Αγίου Σοφρονίου λίγους μήνες πριν την κοίμηση του. Ο σύνδεσμος έχει ως κύριο σκοπό να κάνει γνωστό τον Άγιο Σιλουανό και τον μαθητή του Άγιο Σοφρόνιο με συναντήσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις και προσκυνήματα. Αν βρίσκομαι στην Κύπρο σήμερα, είναι λόγω μιας ιδιαίτερης σημασίας πρωτοβουλίας των εκκλησιαστικών αρχών της Κύπρου. Η ανέγερση ενός πνευματικού κέντρου και μίας εκκλησίας αφιερωμένης στους Αγίους Σιλουανό και Σοφρόνιο. Το πνευματικό κέντρο θα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές, σε νέους διανοούμενους και στοχαστές και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο που αναζητεί τον σκοπό της ύπαρξης μας. Ο λόγος λοιπόν που είμαι εδώ είναι γιατί αυτό το κέντρο και η λειτουργία αυτής της Εκκλησίας αντιστοιχούν απόλυτα με το τι ο Άγιος Σοφρόνιος έκανε για μένα και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη. Να μου αποκαλύψει τον σκοπό της ύπαρξης μου, της ζωής μου και της παρουσίας μου σε αυτόν τον κόσμο. Διότι στον κόσμο του σήμερα, όπως πάντοτε, ίσως όμως σήμερα περισσότερο από ποτέ, σπανίζουν οι χώροι οι ζωντανές πέτρες της εκκλησίας, οι οποίες με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος συνεργούν στην διέγερση των ψυχών. Σε αυτούς τους χώρους οι άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις στις προσδοκίες τους, προσπαθούν να ανακαλύψουν μέσα στις καρδίες τους τις θεμελιώδεις πραγματικότητες που θα τους επιτρέψουν να ξεφύγουν από το πνεύμα του κόσμου τούτου που τους εκλόβησε μέσα στα δικά του όρια. Δεν είναι καθόλου θέμα απόρριψης αυτού που ο κόσμος του σήμερα θεμελίωσε αμετάβλητα, ούτε θέμα δαιμονοποίησης των θαυμαστών εξελίξεων. Είναι μάλλον θέμα να δούμε πώς θα καταφέρουμε να προκαλέσουμε τον ενθουσιασμό στην ζωή μας στον υπέρτατο βαθμό της και να αλλάξουμε τον σημερινό τρόπο ζωής με τον κορυφαίο σκοπό του ανθρώπου. Είναι αυτό που έκανε σε μένα ο Άγιος Σοφρόνιος, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές μου περιστάσεις και την δική μου προσωπική ιστορία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι πρεσβείες των Αγίων Σιλουανού και Σοφρονίου θα δώσουν στους επισκέπτες που θα συχνάζουν στο πνευματικό κέντρο την πνευματική διάκριση την οποία δίνουν οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που διαδίδονται μέσω των Αγίων. Συνεχίζω όμως την μαρτυρία μου. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Ο Άγιος Σοφρόνιος όπως τον γνώρισα». Θα έλεγα όμως ότι πιο σωστός τίτλος θα ήταν «Ο Άγιος Σοφρόνιος όπως εκείνος με γνώρισε». Λοιπόν, όπως πολλοί άλλοι διανοούμενοι νέοι της δικής μου γενιάς, μετά από μια εφηβεία γεμάτη από ιδεαλισμό, από λάθη, από φαντασία και καινοδοξία, βρίσκω τον εαυτό μου κατά την αρχή της ενηλικιώσης μου πολύ κοντά στον καθολικισμό εντός του οποίου γεννήθηκα και όπου τόσο η οικογένεια μου όσο και τα περιφικά μου, πεθερικά μου, ήταν πολύ δραστηριοποιημένοι. Παρόλα αυτά δεν ένιωθα καθόλου ικανοποιημένος από το τι τι μπορούσε να μου προσφέρει ο θρησκευτικός, διανοητικός, πολιτικός και κοινωνικο-οικονομικός κόσμος της Δυτικής Ευρώπης. Στράφηκα λοιπόν, όπως ήταν και η μόδα της τότε εποχής, προς αναζητήσεις που έτειναν να προβάλλουν την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο πάνω από όλες τις θρησκείες, πάνω από όλα τα λογικά και επιστημονικά οικοδομήματα, αλλά και στο απόγειο κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Προσπαθούσα να βιώνω, να προβληματίζομαι, να γνωρίζω, να δημιουργώ, να φαντάζομαι, να αναζητώ, να ανακαλυπτώ, να συγκρατώ, να μοιράζομαι, να ενεργώ και γενικά να εφαρμόζω όλα τα άλλα ρήματα που αποτελούν το νόημα της ύπαρξης. Είχα καταφέρει να συμπληρώσω τις σπουδές μου αποκτώντας και ένα διδακτορικό. Άρχισα μια πανεπιστημιακή καριέρα και έψαχνα ένα τρόπο επιβεβαίωσης της τελειότητας του τρόπου ζωής μου. Διαπίστωνα όμως μια επίμονη έλλειψη ικανοποίησης και πως ό,τι καταφέρνα να γινόμουν

0: Μουγνώρισε μια μικρή ορθόδοξη γαλλόφωνη κοινότητα στις Βρυξέλλες και κάποια σημενόντα πρόσωπα της σύγχρονης ορθοδοξίας της Δύσεως. Ειδικά ακούσαμε για τον Μητροπολίτη Αντώνιο Μπλουμ με έδρα το Λονδίνο που ανήκε στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Μετά που μελετήσα κάποια βιβλία του, αποφασίσαμε με τον φίλο μου να πάμε να τον γνωρίσουμε. Με δέχθηκε 2 φορές σε διάστημα 2 μήνων. Όμως, στο τέλος της δεύτερης μας συνάντησης μου είπε: «Νομίζω θα ήταν καλύτερα να δεις τον πατέρα Σοφρόνιο». Αυτό και έκανα.
1: Για να δώσουμε μια ανάσα στον κύριο καθηγητή, θα συνεχίσει η Μαρίνα να μας διαβάσει ένα μέρος και μετά θα τελειώσει ο κύριος καθηγητής.
2: Η πρώτη φορά που εγώ και ο φίλος μου πήγαμε στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή ήταν ένα Σαββατοκυριακό του Φλεβάρι του 1974. Υπήρχαν τότε μόνο λίγα κτίρια και οι επισκέπτες ήταν λίγοι. Στην τράπεζα τρώγαμε στον ίδιο χώρο με τους μοναχούς και μοναχές. Υπήρχαν 4 τραπέζια σε ορθογώνιο σχήμα. Εγώ καθόμουν σε ένα τραπέζι που βρισκόταν παράλληλα με εκείνο του πατρός Σοφρονίου, σχεδόν απέναντί του. Κατά τη διάρκεια του φαγητού με κοίταξε μερικές φορές, το ίδιο και εγώ. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου και εγώ επέστρεψα στο Βέλγιο μετά που γνώρισα κάποιους μοναχούς, μεταξύ των οποίων ένας γαλλόφωνος Ελβετός, ο πατήρ Σιμεών, που θα γινόταν αργότερα φίλος μου. Συμμετείχα και στις ακολουθίες που μου προξένησαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η γνωριμία μου με την Ορθοδοξία ήταν τότε πολύ περιορισμένη και αγνοούσα τις διάφορες συνήθειες. Έτσι, όταν πήγα στην ακολουθία, κάθισα στο κάθισμα όπου κανονικά καθόταν ο πατήρ Σοφρόνιος και που ήταν σε περίοπτο μέρος της Εκκλησίας. Αλλά δεν διέφερε από τα υπόλοιπα καθίσματα, εκτός το ότι ήταν μια καρέκλα με ακουμπήματα. Αυτό συνέβη μερικές φορές. Κανένας δεν μου είπε ποτέ κάτι. Μια μέρα όμως ήρθε ο πατήρ Σοφρόνιος και με παρακάλεσε να του δώσω την θέση του. Τότε μόνο κατάλαβα την αγένειά μου. 2 μήνες μετά την πρώτη μου επίσκεψη, επισκέφθηκα ξανά το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και αυτή τη φορά, χωρίς να το ζητήσω, ο πατήρ Σοφρόνιος με κάλεσε να πάω στο γραφείο του. Ήταν η αρχή πολλών συνομιλιών μαζί του και αυτό γινόταν κάθε φορά που πήγαινα στη Μονή, δηλαδή αρκετές φορές τον χρόνο. Έγινα τακτικός επισκέπτης και παράλληλα με τις συναντήσεις που μου παραχωρούσε ο πατήρ Σοφρόνιος, οι σχέσεις μου με τον πατέρα Σιμεών, τον μεταφραστή των έργων του Αγίου Σοφρονίου στα γαλλικά, γινόντουσαν όλο και πιο στενές. Στην πραγματικότητα, με την ευλογία του Αγίου Σοφρονίου, ο πατήρ Σιμεών με συμβουλευόταν για τη διόρθωση των γαλλικών κειμένων, παρά το ότι ήταν γενετής γαλλόφωνος και παρά το ότι ο Άγιος Σοφρόνιος, Ρώσος στην καταγωγή, κατήχε τέλεια την γαλλική και επέβλεπε ο ίδιος τις γαλλικές μεταφράσεις των βιβλίων του. Το ταπεινό κύρος του πατρός Σοφρονίου και η πιστή ταπεινότητα του πατρός Σιμεών μου έκαναν φοβερή εντύπωση. Μια μέρα που ήμασταν και οι τρεις μαζί και μιλούσαμε για τις μεταφράσεις, ο πατήρ Σοφρόνιος μου είπε δείχνοντας τον πατέρα Σιμεών με το δάχτυλό του: «Να είσαι πολύ αυστηρός μαζί του». Καθ' όλη την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, από το 1974 μέχρι την κίνηση του πατρός Σοφρονίου, ποτέ δεν έπαιρνα σημειώσεις μετά τις συναντήσεις μου με τον πατέρα Σοφρόνιο. Στην αρχή προσπάθησα, αλλά σύντομα αντιλήφθηκα ότι η πραγματική ουσία δεν ήταν τα λεγόμενα στις συναντήσεις, αλλά η ποιοτική ατμόσφαιρα της αμοιβαίας παρουσίας που συνυπήρχε λόγω της ενεργητικής πνευματικής παρουσίας του. Συμπληρωματικά,

0: Η μελέτη των βιβλίων του ξυπνούσε και επιβεβαίωνε μέσα μου τις αποφασιστικές θετικότητες της προσωπικής του διδαχής. Η παρουσία του αποτελούσε μια εκπληκτική δύναμη. Μέσα στο γραφείο βιβλιοθήκη του καθόμασταν πρόσωπο με πρόσωπο. Το βλέμμα του, προσεκτικό, έντονο και καλοπροαίρετο, δεν με άφηνε ούτε όταν μιλούσε, ούτε όταν άκουγε. Όμως, αρκετά συχνά αστειευόταν. Είχε πολύ χιούμορ και γελούσε με καλή καρδιά. Όταν τελείωνε η συνάντηση, με ευλογούσε και ένα πράγμα πολύ χαρακτηριστικό, με έπιανε από τους ώμους και τους έσφιγγε με πολύ δύναμη, μια φυσική δύναμη που σε εντυπωσίαζε. Μετά από αυτές τις συναντήσεις, αλλά και μετά από κάθε επίσκεψη στο μοναστήρι, η ψυχή, η καρδιά και το πνεύμα βρίσκονταν σε ειρήνη και παρόλο που η επιστροφή στα γήινα δημιουργούσε ένα σοκ, η επίδραση της Χάριτος που επερχόταν διακριτικά, κρυφά, δούλευε μέσα στα βάθη της συνείδησης. Η πρόσωπο με πρόσωπο εμπειρία μου με τον πατέρα Σοφρόνιο ήταν κατά πολύ ανώτερη από τη θεολογική, ψυχολογική ή ηθική σκοπιά των συναντήσεών μας. Γιατί ήταν εμπειρία μιας σχέσης προσωπικής. Όταν λέγω προσωπική, δεν αναφέρομαι στο ψυχολογικό επίπεδο του προσώπου, αλλά στην πνευματική του διάσταση. Ο πατήρ Σοφρόνιος, μέσα από την διδαχή του και γενικά σε όλο του το έργο, επέμενε πολύ στην πραγματικότητα του προσώπου, την υπόσταση, όπως προτιμούσε να το ονομάζει. Αυτή είναι ίσως η πιο μεγάλη και πρωτότυπη συνεισφορά του στην πνευματική παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, μια συνεισφορά καθοριστική για την σύγχρονη συνείδηση που ερευνά το απόλυτο του ανθρώπινου προσώπου και που το επιβεβαιώνει σχεδόν σε όλους τους τομείς, χωρίς όμως να ξέρει πού ακριβώς να το τοποθετήσει. Για να σας κάνω να αντιληφθείτε αυτό το όντως δύσκολο ερώτημα, θα ήθελα τώρα να σας καταστήσω κοινωνούς μιας εμπειρίας μου, την οποία με την πάροδο του χρόνου άρχισα να αντιλαμβάνομαι όλο και περισσότερο. Μια καλοκαιρινή μέρα, ζεστή και ωραία, ο πατήρ Σοφρόνιος μου ζήτησε, αντί να πάμε στο γραφείο του όπως συνηθίζαμε, να βγούμε έξω, στον κήπο. Καθίσαμε σε δυο καρέκλες, η μια απέναντι στην άλλη. Ως συνήθως, περίμενα μέχρι να μιλήσει πρώτος. Αυτό που συνέβη, το πολύ ασυνήθιστο και που πρώτη φορά έγινε στην παρουσία μου, ήταν ότι δεν μίλησε καθόλου. Και ήμασταν εκεί, πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς τίποτα να λέμε, περίπου για 20 λεπτά. 20 λεπτά απόλυτης σιγής, μετά το τέλος της απείας ο πατήρ Σοφρόνιος σκούπισε τα δάκρυά του που κυλούσαν από τα μάτια του. Δάκρυα που αισθανόμουν ότι του προκάλεσα εγώ στην καρδιά του. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο πολύ με εντυπωσίασε και για πόσο καιρό το σκεφτόμουν. Όταν ένας άνθρωπος γεμάτος από αγάπη Χριστού σε κοιτάζει και βρίσκεται σε διάλογο μαζί σου με όλο του το είναι, σε βλέπει σαν ένα δημιούργημα του Χριστού, εντός του οποίου κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Στοχάζεται το μυστήριο της παρουσίας του Θεού στα μύχια του είναι του, στο επίπεδο που ο ίδιος ο πατήρ Σοφρόνιος αποκαλεί υπόσταση, δηλαδή το πρόσωπο που είμαστε, καθώς ο Θεός ηθέλησε, καθώς ο Θεός το βλέπει και καθώς με χαρά το θεωρεί ως την ελευθερία του. Την ελευθερία που η πολύτιμη τριαδική αγάπη προσφέρει στον άνθρωπο, που επιτρέπει στον άνθρωπο να γίνει και αυτός δημιουργός και να πραγματοποιεί συνεχώς νέα έργα κάθε είδους. Αυτή η διείσδυση του βλέμματος που αγαπά όπως και ο Θεός αγαπά, έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη, τουλάχιστον μερικώς, όλων των εμποδίων που αποκρύπτουν την υπόσταση μέσα στη συνείδηση αυτού τον οποίον κοιτάζει με το βλέμμα του. Αυτό το αγαπητικό βλέμμα, όπως την αγάπη του Χριστού, διασχίζει τα εμπόδια που υποκειμενικά και αντικειμενικά μειώνουν το πρόσωπο σε ένα ασήμαντο άτομο περιορισμένο στο χρόνο, στο χρόνο και τον θάνατο, στο χώρο και τον θάνατο, δηλαδή το μεταφέρουν στην κατάσταση του έκτοτου ανθρώπου. Αυτή η οξυδέρκεια της αγάπης αποκαλύπτει σε εκείνον προς τον οποίον στρέφεται το βλέμμα και σε εκείνον που στρέφει το βλέμμα την διάφανη εικόνα του ανθρώπινου όντος όπως είναι εκτός αμαρτίας. Η δύναμη αυτού του πνεύματος επιτρέπει σε εκείνον προς τον οποίον στρέφεται το βλέμμα να νιώσει να πάλεται μέσα του η άφατη προσευχή του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Απόστολος Παύλος την περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, κεφάλαιο 8, παράγραφος 26, όπου αναφέρεται ότι το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει υπέρ ημών. Και είναι μέσα σε αυτή τη μαρτυρία της υπόστασης και μέσα στο άφατο βουητό του Πνεύματος που ξυπνούμε και που νιώθουμε μέσα μας αυτό που απόλυτα είμαστε. Αυτή η απόλυτη πνευματική παρουσία, όσο καιρό διαρκέσει, μας γεμίζει και μας προσκαλεί να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, συνεχώς κάτω από το βλέμμα του Θεού και σταθερά σωσμένοι. Αλλά, όπως μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σημείο πρέπει να εργαστούμε. Από αυτό το σημείο πρέπει να εργαστούμε, εμψυχωμένοι από την ενέργεια. Αυτό ήταν που ένιωσα και που ακόμα νιώθω, διότι οι εμπειρίες της αγιότητας είναι ανεξίτηλες. Μα μην νομίζετε ότι είναι τόσο εξαιρετικές και σπάνιες όσο φαίνονται, γιατί αντιλήφθηκα δια της εμπειρίας μου ότι αυτή η δυνατότητα της σχέσης δίνεται όσον αφορά την Εκκλησία με πολλούς τρόπους. Η όλη εμπειρία της μετάνοιας, της ταπείνωσης και της αγάπης, όπως αυτή που έχει κάποιος με ένα πνευματικό ή με μια εξομολόγηση, μπορεί να βιωθεί και να γίνει αισθητή με αυτόν τον τρόπο. Κάθε ευχαριστιακή κοινωνία, δεόντως προετοιμασμένη, μπορεί να βιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Και κάθε προσωπική προσευχή που αναζητεί την παρουσία του Θεού μπορεί να καταλήξει σε αυτή την εμπειρία. Εξού και επιπρόσθετα, στις διδαχές του Πατρός Σοφρονίου κατέχει πρωτεύουσα θέση η προσευχή και ιδιαίτερα η νοερά προσευχή όπου, λόγω της παρουσίας του ονόματος του Ιησού, μεταξύ αυτού και του προσευχομένου, αναδεικνύεται και εμφανίζεται η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Παρομοίως, καθώς άμεση σχέση με τον Χριστό, με την Παναγία και με όλους τους Αγίους, από και διαμέσου των εικόνων τους, μπορεί να βιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι οι εικόνες που μας βλέπουν. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να αφινόμαστε να μας βλέπουν οι εικόνες. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό οι αγιογράφοι να προσεύχονται όταν αγιογραφούν, διότι η προσευχή τους φέρει την ελπίδα της υποστατικής σχέσης που μπορεί να ξεπεράσει την εικόνα και να καταρτήσει την σχέση μεταξύ του βλέποντος και του βλεπόμενου. Αυτό το αίσθημα της παρουσίας των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος στο βάθος του ενδόμηχου είναι, συνταράζει και χαράζει βαθιά τη συνείδηση και τη μνήμη αυτού που το έχει βιώσει. Αυτή η νέα μαρτυρία γίνεται το προζύμι μιας προοδευτικής μεταμόρφωσης της αντίληψης και της ερμηνείας του κάθε τι. Του εαυτού μας, του κόσμου όπως είναι και του τι πρέπει από εδώ και μπρος να γίνουμε, να σκεφτούμε, να γνωρίσουμε, να δημιουργήσουμε, να φανταστούμε, να ψάξουμε, να ανακαλύψουμε, να κατέχουμε, να μοιραστούμε και να δράσουμε. Αυτή η πνευματική φώτιση μας διδάσκει σιγά σιγά τις αρχές της διάκρισης αυτού που πρέπει να γίνει ή να μην γίνει σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στο πεδίο της ηθικής, αλλά και της δράσης και της δημιουργίας, καθώς επίσης και στο πεδίο της συντήρησης και της προφύλαξης και της δίκαιης εκμετάλλευσης της φύσης και του πλούτου της. Όπως βλέπουμε, είναι από μια τέτοια πνευματική εμπειρία που έρχεται το κάλεσμα και η μεταστροφή όλων μας και του κάθε ενός ξεχωριστά. Για τον κάθε ένα από μας αποφασίζεται και σχεδιάζεται και αφορά όλες τις πτυχές της ζωής όπως μας δίδεται εδώ και τώρα. Σίγουρα, αυτό δεν γίνεται τόσο εύκολα όσο μπορεί να φαίνεται από αυτά που μόλις έχω πει. Είναι ένα έργο απείρων ημερών που θα διαρκέσει μια ζωή και που προϋποθέτει πολλούς αγώνες και μια άσκηση μακροχρόνια, που παραμένει όμως η πηγή όλων των ενεργειών και διατηρεί στον καθένα τον ενθουσιασμό μιας ατελεύτητης ελπίδας.
1: Συνεχίσετε, παρακαλώ. Είναι πάνω σε αυτή την προοπτική που το Μελλοντικό Πνευματικό Κέντρο της Λευκωσίας θέλει να προχωρήσει με τις πρεσβείες των Αγίων Σιλουανού και Σοφρονίου. Δεν ήμουν ο μόνος ο οποίος επωφελήθηκε από μια τέτοια εμπειρία. Δεκάδες ανθρώπων που ερχόνταν από όλα τα μέρη της γης βίωσαν μια ανάλογη εμπειρία, πάντοτε βέβαια ο καθένας με την δική του προσωπική αντίληψη. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, όταν γνώρισα τον πατέρα Σοφρόνιο δεν ήμουν ορθόδοξος αλλά καθολικός και μάλλον ένας μέτριος χριστιανός. Ο πατήρ Σοφρόνιος με δέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς ποτέ να μου αναφέρει οτιδήποτε για τυχόν μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία. Αντίθετα, επειδή το οικογενειακό και επαγγελματικό μου περιβάλλον ήταν καθολικό, παρεμείνα ιδιαίτερα προσεκτικός. Ήμουν καθηγητής σε δύο καθολικά πανεπιστήμια. Έτσι, για πολλά χρόνια συνεχίζα να συχνάζω στην Καθολική Εκκλησία. Όταν σε κάποιο στάδιο ένιωσα την απόλυτη ανάγκη να γίνω Ορθόδοξος, ο πατήρ Σοφρόνιος αποδέχθηκε την επιθυμία μου και με δέχθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο πατήρ Σοφρόνιος σε όλες τις σχέσεις του με τους πολλούς ανθρώπους που έρχονταν στο μοναστήρι και που δεν ήταν Ορθόδοξοι, σεβόταν πάντοτε την ελευθερία τους και τις αντικειμενικές δυσκολίες του καθενός. Ο σκόπος του, αυθεντικά ιεραποστολικός, ήταν να προετοιμάσει ελεύθερα τον καθένα να ακολουθήσει τον Χριστό. Απλά τους εξηγούσε την διδαχή του Αγίου Σιλουανού. Για παράδειγμα, ένας φίλος μου προτεστάντες και πάστορας ερχόταν για χρόνια στον μοναστήρι του Έσεξ και λάμβανε την διδασκαλία του πατρός Σοφρονίου και βέβαια έπαιρνε την ευλογία του για να δημιουργήσει και να οργανώσει στην ενορία του στην Ελβετία μια ομάδα η οποία να προσεύχεται με την προσευχή του Ιησού όπως εκφέρετο στο μοναστήρι του Έσεξ. Ποτέ ο πατήρ Σοφρόνιος δεν του ζήτησε να γίνει Ορθόδοξος. Αντιθέτως, τον άφησε να συμπληρώσει την καριέρα του ως πάστορας που του εξασφάλιζε ένα μισθό αναγκαίο για να συντηρεί την οικογένεια του. Ο πάστορας αυτός περίμενε να αφιτηρητήσει πράγμα του συνέβη 14 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σοφρονίου για να γίνει Ορθόδοξος.
2: Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής για τον Πάστορα που περίμενε να αφιπηρετήσει και μετά να σπαστεί επίσημα την Ορθοδοξία, ήθελα να προσθέσω κάτι επειδή έχω προσωπική μοίρα για αυτό το θέμα. Ο Πάστορας, ονόματι Πιέρ Μπουρκά, ήταν πολύ φίλος του πατρός Σιμεών και έμενε σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα της Ελβετίας Γαλλίας. Σε ένα από τα ταξίδια του πατρός Σιμεών στην Ελβετία, τον συνοδεύαμε με τη σύζυγό μου. Όπως το συνήθιζε, πέρασε και από το χωριό του Πάστορα, ο οποίος και μας φιλοξένησε στην οικία του, στον τελευταίο όροφο της οποίας είχε χτίσει ένα εκκλησάκι. Είναι εκεί που δεχόταν το εκκλησίασμά του και εκφωνούσαν με τη σειρά την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο Πάστορας μας δέχτηκε με πολύ αγάπη. Ομολογώ όμως ότι είχαμε κάποιους λογισμούς και ενδιασμούς, δηλαδή γιατί ο πατήρ Σιμεών συναγελαζόταν και ήταν φίλος με ένα προτεστάντη και μάλιστα πάστορα. Η απάντηση μας ήλθε κάποια χρόνια μετά. 4 χρόνια μετά την κοίμηση του πατρός Σιμεών και 14 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Σοφρονίου, ο πάστορας Πιέρ Μπουρκά ασπάστηκε την Ορθοδοξία και μαζί του σχεδόν ολόκληρο το εκκλησίασμα του και το χωριό του. Πριν από 2 χρόνια, ο πρώην πάστορας έγραψε και δημοσίευσε ένα βιβλίο σχετικά πολύ υψηλού επίπεδου, στο οποίο αναλύει τα διάφορα στάδια της πνευματικής πρόοδου του χριστιανού και το οποίο είχε και έχει μεγάλη απήχηση στους γαλλόφωνους ορθόδοξους κύκλους και όχι μόνο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ο Άγιος Σοφρόνιος είχε πάντα στο νου του πάνω από όλα και για όλα τη σημασία του προσώπου, της υπόστασης δηλαδή, αφήνοντας τα υπόλοιπα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως είδαμε, ο Άγιος Σοφρόνιος είναι ένας προνομιούχος μάρτυρας της απόλυτης καθολικότητας του μηνύματος του Χριστού, που έχει τις βάσεις του στο απόλυτο του προσώπου, δηλαδή στην ανθρώπινη υπόσταση που δημιουργήθηκε ελεύθερη καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Έτσι μπορεί να βλέπει την ενέργεια της αγάπης που διαμένει στην καρδία κάθε ανθρώπου να αναδεικνύεται μέσα της και να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ευθύνη όλων των χριστιανών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν το προνόμιο της Ορθοδοξίας να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ πως ο Άγιος Σοφρόνιος λάμβανε υπόψη και τις πιο ελάχιστες επιθυμίες μας. Αρκετά χρόνια πριν την κοίμηση του το 1993, μάλλον θα πρέπει να ήταν την δεκαετία του 1980, έκανα αυτή την μυστική προσευχή. Ζήτησα από τον Θεό αν είναι δυνατό να ήμουν στο μοναστήρι την μέρα της κοίμησης αυτού του Αγίου. Το 1993 πήγα διακοπές στην Αγγλία μαζί με την οικογένεια μου και ένα πνευματικό μου παιδί που μόλις είχε χάσει την μητέρα του. Προς το τέλος των διακοπών μας, ενώ ήμασταν καθοντών για να επιστρέψουμε στο Βέλγιο, είχα ζητήσει φιλοξενία στο μοναστήρι κατά το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο. Επειδή θα παίρναμε το πλοίο της επιστροφής το πρωί της Κυριακής, πήγαμε στην πρώτη λειτουργία της Μονής που άρχισε στις 7:30. Και είδου, στο μέσο της λειτουργίας, βλέπουμε να εμφανίζεται ο πατήρ Ζαχαρίας και να αναγγέλει στο εκκλησιάσμα ότι ο πατήρ Σοφρόνιος μόλις είχε παραδώσει το πνεύμα του. Η προσευχή μου είχε εκπληρωθεί. Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι συνεχίζω να σήμερα να διερωτώ με πώς μου έχουν συμβεί όλα αυτά, διότι στην ζωή μου τίποτε δεν είχε προγραμματιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ θερμά να με συγχωρέσετε για τα λάθη μου, για την προφορά μου και για τα φτωχά μου ελληνικά.
3: Πριν να ακολουθήσουν τυχόν απορίες που έχετε, να μου επιτρέψετε να κάνω 2-3 σκέψεις. Η Μακαρία Τριάς, ο Άγιος Θεός, μέσα από την άπειρη του αγάπη, θέλησε να κάνει κοινωνούς της απείρου μακαριότητός του και των ιδιωτήτων του, λογικά όντα, υποστάσεις, όπως είπε και ο κύριος Ζαν-Κλοντ. Για το σκοπό αυτό έφτιαξε τον κόσμο των αγγέλων και τον κόσμο των ανθρώπων. Περαιτέρω ακολούθησε το μυστήριο της του Θεού ενανθρωπίσεως, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μια και μιλούμε για πρόσωπα, ενυνθρώπισε. Έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μετά το μυστήριο αυτό της ενσάρκου οικονομίας, της Θείας ενανθρωπίσεως, το πρόσωπο άνθρωπος πλέον έχει τη δυνατότητα να μετέχει, να κοινωνεί του Θεού ποικιλοτρόπος. Ένας κύριος και πρώτιστος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η μετοχή του ανθρώπου, του Ορθόδοξου Χριστιανού, στην Θεία Κοινωνία, την κοινωνία του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας. Δεύτερος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η Θεία και Ιερά Προσευχή και ιδιαίτερα και ιδιαίτατα η Νοερά Προσευχή, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Ζαν-Κλοντ. Τρίτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η μελέτη των θείων γραφών. Και όταν λέγω θείες γραφές, εννοώ τόσο την Αγία Γραφή, Παλαιάν και Καινή Διαθήκη, όσο και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων μας. Τέταρτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η τήρηση των Ευαγγελικών εντολών. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι σε κάθε εντολή του Χριστού είναι κρυμμένος ο ίδιος ο Χριστός. Και κάθε φορά που εφαρμόζομαι στη ζωή μας μια Ευαγγελική εντολή, κοινωνούμε τον Χριστό. Τέλος, πέμπτος τρόπος κοινωνίας του Θεού είναι η επαφή μας με τους Αγίους, οι οποίοι σύμφωνα με την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, οι Άγιοι γεγόνασι κοινωνή θείας φύσεως, κοινωνούσαν του Θεού, των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Ακριβώς σήμερα ο αγαπητός μας Δόκτωρ Ζαν Γλο μας μετέδωσε μέσα από την υπέροχη αυτή παρουσία του και διάλεξή του τις εμπειρίες του με έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιον Σοφρόνιο του Έσεξ. Τον παρακαλούμε θερμά μελλοντικά να επαναλάβει αυτήν την υπέροχη επίσκεψή του στο μοναστήρι μας για να μας μεταφέρει και άλλες από τις προσωπικές του εμπειρίες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα είστε ελεύθεροι αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο καθηγητή. Κάποια απορία, κάποιο σχόλιο, ναι.
5: Είμαι η κυρία Χρήσο Χατζηχρήστου, μαθηματικός. Είμαι πολύ συγκινημένη για τα ελληνικά σας. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι και εμείς να μιλούσαμε την γαλλική όπως εσάς. Ευχαριστούμε, Πάτερ μου, που μας καλέσετε, γιατί πολλά σημαντικές σου πέθει συναντήσεις μετά από τόσο καιρό. Εγώ ήθελα απλά να... Είναι πάρα πολλά εδώ τα... οι προβληματισμοί, αλλά ως εκπαιδευτικός θα ήθελα να ερωτήσω το εξής ως απορία. Πολλά παιδιά έχουμε στα σχολεία που είναι αλλόγλωσσοι και αλλόθρησκοι.
6: Et là, dans les écoles, beaucoup d'élèves qui ne parlent pas les Grecs et qui n'ont pas la religion orthodoxe. Συνεχίστε.
5: Στα σχολεία μας έχουν το δικαίωμα να μην κάνουν θρησκευτικά αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς.
6: Ces enfants ont le droit de ne pas faire les
5: religions. Η θρησκεία μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είναι προσιλητισμός σε κανενός. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να προσιλητήσουμε, το λέω σωστά, Πάτερ μου, δεν προσιλητίζουμε τους ανθρώπους. Όπως είπετε και εσείς εδώ, περνούμε μέσα από την αποδοχή, είπετε, το σεβασμό, την ελευθερία, ο καθένας να ακολουθήσει τον Χριστό όταν έρθει η ευλογία. Και η απορία λοιπόν η δική μας είναι η εξής. Και εγώ αντίσταμαι σε τούτο να λένε τα παιδιά να βγουν έξω από την τάξη. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά μπορούν να μείνουν μέσα, να ακούσουν το μάθημα, να προσευχηθούν, να κάνουν, όταν εμείς λέμε τον Πάτερ ημών, αυτά μπορούν να λένε τη δική τους προσευχούλα. Και είναι πιο ωφέλιμο να είσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο παρά έξω. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήθελα να ακούσω την δική σας και μέσα από τη φιλοσοφία αλλά και μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη πίστη που έχετε δεχτεί με τις ευλογίες, άνωθεν, πώς εσείς το βιώνετε αυτό, πώς θεωρείτε ότι μας συμβουλεύετε εμάς να κάνουμε ως εκπαιδευτική και ως υπουργείο. Ευχαριστώ.
2: Donc, on pouvait résumer un peu.
6: Oui, juste savoir quelle est votre position sur le fait que les non-orthodoxes doivent quitter la salle et ne pas suivre les cours. Ils pouvaient profiter puisque notre religion n'est pas du prosélytisme. Donc, il y a plus à profiter que de...
2: Mais est-ce qu'ils doivent quitter la salle ou ils peuvent quitter
6: ils vo- Non, ils ne doivent pas, mais ils peuvent. Mm-hmm. Et, ils peuvent et la plupart choisissent de quitter la salle. Mm-hmm. Quelle est votre position en tant que philosophe et orthodoxe?
2: Le problème que Madame pose se pose partout en Europe.
6: Το πρόβλημα που τίθεται που θέτετε εσείς, θέτετε παντού στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
2: Et le plus souvent, dans les églises et dans les écoles catholiques en Occident, on a, d'une certaine manière, diminué le problème.
6: Και με κάποιον τρόπο στις εκκλησίες και στα σχολεία της Δύσης έχουμε προσπαθήσει έτσι να μειώσουμε το πρόβλημα.
2: Et cela se traduit comme ceci. On demande moins de christianisme aux chrétiens pour permettre à ceux qui ne sont pas chrétiens de rester avec les autres.
6: Και για να το συνοψίσουμε, ζητούμε από τους χριστιανούς λιγότερη χριστιανοσύνη σε εισαγωγικά για να μπορέσουν οι αλλόθρησκοι να αφομοιωθούν με τους υπόλοιπους ή τέλος πάντων οι χριστιανοί να είναι σε ίσον βάθρο με τους αλλόθρησκους.
2: Et en fait, cela va jusqu'à supprimer dans les cours de religion catholique, dans les églises catholiques, on supprime toute possibilité de catéchèse pour rester à un niveau de neutralité philosophique.
6: Que... Μέχρι του σημείου που στα καθολικά σχολεία, στις καθολικές εκκλησίες, στα καθολικά κατηχητικά αποφεύγουν τον κατηχητισμό για να μπορούν να αφομοιώνουν και τους υπόλοιπους και να μην έχουν οι καθολικοί, ας πούμε, χριστιανοί θέματα με τους υπόλοιπους.
2: Cela revient à ce que dans les écoles catholiques en Occident, je parle de la Belgique, mais c'est vrai un peu partout, l'enseignement religieux ne passe plus que par la famille.
6: Σε σημείο που τελικά στα σχολεία, ακόμα και τα καθολικά, η διδασκαλία των θρησκευτικών έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που έχει καταντήσει να είναι μόνο η διδασκαλία μέσω της οικογένειας, αν η οικογένεια είναι καθολική και χριστιανή.
2: Donc, partout en Occident, la tendance va dans le sens de la laïcité française.
6: Και σχεδόν παντού στη Δύση ο λαϊκισμός,
7: η λαϊκότητα,
6: πηγαίνει προς την κατεύθυνση που έχει ήδη πάρει και η Γαλλία σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό θέμα.
2: Alors, je n'ai pas de solution, mais j'ai une hypothèse.
6: Δεν έχω λύση, αλλά έχω μια υπόθεση που κάνω.
2: Je crois que si quelqu'un qui est professeur est clairement un chrétien, mais ne parle que de questions de pure philosophie, il y a une possibilité d'interrogation des élèves à propos de l'origine de sa pensée.
6: Et quelqu'un qui est εκπαιδευτικός και μπορεί να κάνει ερωτήσεις καθαρά φιλοσοφικές σε ό,τι αφορά το θέμα της θρησκείας, μπορεί σε κάποιο σημείο, σε κάποια φάση, να ερωτήσει, ας πούμε, τα παιδιά να διερωτηθούν
0: και τα ίδια σε ό,τι αφορά τη θρησκευτικότητά τους.
1: Cela dit, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de faire que des enfants musulmans ne soient pas sous l'influence définitive de leur milieu.
0: Αυτό είναι απίθανο, σχεδόν αδύνατο να κατορθωθεί σε ό,τι αφορά τα παιδιά που προέρχονται από μουσουλμανική οικογένεια, που είναι θρησκευόμενη οικογένεια, να μπορέσουν να αφομοιωθούν μέσα στο κλίμα της θρησκευτικότητας των χριστιανών.
5: Αλλά αυτά, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή διώνω ως υπεύθυνη της μεταναστευτικής βιογραφίας αυτών των παιδιών, είναι τα μόνα που έχουν σεβασμό και στη δική μας θρησκεία.
0: Oui, dans son école, comme elle est responsable de ça, elle trouve que les enfants musulmans sont les seuls qui ont cet respect pour notre religion et qui restent dans la classe pendant le cours de religion.
1: C'est la même chose en Belgique, n'est-ce pas? Les musulmans qui sont de vrais musulmans continuent de penser que les chrétiens connaissent le vrai Dieu, mais imparfaitement.
0: Τα παιδιά που είναι πραγματικά θρησκευόμενοι μουσουλμάνοι και στο Βέλγιο συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι θρησκευόμενοι οι χριστιανοί, αλλά δεν γνωρίζουν σωστά τον Θεό.
5: Ευχαριστούμε.
7: Ακούσαμε την ομιλία του Βέλγου καθηγητού Ζαν-Κλοντ Πολέ με θέμα «Ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως τον γνώρισα», που εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Τροοδητήσης Κύπρου τον Οκτώβριο του 2022.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων θα προεδρεύσει αύριο το πρωί στις 11. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στις 10 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Δημοσία δαπάνη θα γίνει την 5η, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Η εξόδιος ακολουθία θα θελιστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ομολόγησε 55χρονος ότι έκρυβε 2,5 χρόνια σε καταψύκτησε υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά τη σωρό του 90χρονου πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη 50χρονος Έλληνας, ο οποίος έκλειψε πάνω από 4.000 ευρώ από μοναστήρι στην περιοχή της Τριζίνας. Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη των υδάτων στο Δούναβι στη Σερβία αποκάλυψε αρκετά ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Αυστρία σημείωσε σήμερα απόλυτο ρεκόρ ζέστης με τον υδράργυρο ανεβαίνει του 40,8 βαθμούς Κελσίου. Η Γουατεμάλα αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε κόκκινο λόγω της έκρηξης ηφαιστείου Φουέγο. Ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της Ιεμένης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε στην περασμένη εκπομπή να αναγνωρίσουμε το τοπίο της εποχής που διαμορφώνεται η λατρεία της Εκκλησίας μας τον πρώτο αιώνα. Την εποχή αυτή λοιπόν που εμφανίζεται ο Χριστός και οι Απόστολοι σιγά σιγά διαμορφώνουν το τυπικό της χριστιανικής λατρείας, πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένας θρησκευτικός συγκριτισμός. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε για να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Η ρωμαϊκή οικουμένη την εποχή αυτή είναι όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, γι' αυτό και ονομάζεται οικουμένη. Η ρωμαϊκή οικουμένη όμως δεν είναι μια αυτοκρατορία όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε παραδείγματος χάρη τη γερμανική αυτοκρατορία, την αγγλική αυτοκρατορία. Δεν υπάρχουν δηλαδή εθνικιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εποχή του Οκταβιανού, του λεγόμενου Αυγούστου, που πάβει να έχει ταυτότητα η ρωμαϊκή παράδοση και γίνεται οικουμενική ταυτότητά της, με την εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας και με την ανάμιξη θρησκειών και θεοτήτων. Η Ρώμη από το 750 π.Χ. που ιδρύθηκε μέχρι να ξεκινήσει τους αγώνες της για να κατακτήσει τον κόσμο, είχε δική της θρησκεία, το δικό της δωδεκάθεο, που μοιάζει λίγο με το δωδεκάθεο των Ελλήνων. Τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα δεν έχει δική της θρησκεία. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια επίσημη θρησκεία του κράτους, αν δεχθούμε ότι υπάρχει κράτος ή μια κρατική αντίληψη εκείνη την εποχή, που πρέπει να είναι ο στρατός βεβαίως. Ο ρωμαϊκός στρατός έχει μια θρησκεία, αναπτύσσεται σε αυτόν μια θρησκεία που ονομάζεται μυθραϊσμός. Και μέσα στον ρωμαϊκό στρατό ο μυθραϊσμός αποτελεί την κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση. Τι είναι ο μυθραϊσμός? Είναι μια ανάμιξη του παρσισμού με τον θεό Μύθρα, αλλά και στοιχείων από το δωδεκάθεο και στοιχείων από τη φιλοσοφία και στοιχείων από τα λεγόμενα μυστήρια και τις μυητικές τελετές. Ο μυθραϊσμός ονομάζει τους πιστούς του στρατιώτες. Δέχεται ότι υπάρχει ένας θεός σωτήρ που κάτι έκανε και έσωσε τον κόσμο. Επομένως, μια άπαξ τελεσθήσα πράξη έσωσε τον κόσμο. Υπάρχει σε αυτή τη θρησκεία ένα μυστηριακό δείπνο όπου θα μαζευτούν τα μέλη, οι στρατιώτες και όσοι ακολουθούν αυτή τη θρησκεία, και το δείπνο αυτό θυμίζει πάρα πολύ το δείπνο του Χριστού. Υπάρχει τελετή βαπτίσματος. Η αντίληψη του πιστού ως στρατευμένου είναι κυρίαρχη. Και υπάρχουν και κάποιες αντιλήψεις που θυμίζουν τις αντιλήψεις του χριστιανισμού περί τελικής κρίσεως. Κάποτε θα γίνει μια τελική κρίση με την έννοια ότι δεν μπορεί ο άδικος να δικαιώνεται αιωνίως και δεν μπορεί ο δίκαιος να αδικείται αιωνίως. Και υπάρχουν και πολλοί κώδικες ηθικότητας. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το κυριότερο θρησκευτικό και λατρευτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στους λεγόμενους ελληνιστικούς χρόνους είναι ο συγκριτισμός. Με συνέπεια όμως τον εκπαισμό όλων των γηγενών θρησκειών και θεοτήτων, αφού δεν υπάρχει αποκλειστικότητα θρησκείας ή θεότητας. Σε αυτό τον εκπαισμό που φέρει ο συγκριτισμός και φέρνει και μια αλλίωση της θρησκευτικής πίστης των ανθρώπων, χάσαμε την πίστη μας ας πούμε, αρχίζουν αντιδράσεις που τις βλέπουμε σε ορισμένα κινήματα ή σχολές της εποχής εκείνης. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο κίνημα είναι ο νεοπυθαγορισμός, μια θρησκεία κατά κάποιο τρόπο με επικεφαλής τον Απολλώνιο τον Τιανέα. Επίσης είναι ο νεοπλατωνισμός. Θα έβαζε κανείς επικεφαλής τον Πλωτίνο αρχές του 3ου αιώνα και τον μαθητή του τον Πορφύριο.
ή ο ρομαντικός αρχαιοελληνισμός που έρπει και παίρνει μια κορυφαία εμφάνιση με την περίπτωση του Ιουλιανού του Παραβάτη. Όμως όλη αυτή την εποχή που την ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα, οι θρησκείες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Οι τελετές, πολλές τελετές. Οι καθάρσεις, πολλές καθάρσεις. Οι αφορκισμοί, όλο με δαίμονες έχουν να κάνουν. Η μαγεία, η δαιμονολατρία, τα φυλακτήρια, τα πολλά φυλακτήρια, φυλακτά διαφόρων ειδών, μορφών, σχημάτων και διαφορετικού περιεχομένου. Τα δρόντα πρόσωπα σε αυτή τη θρησκευτική κατάσταση είναι οι λεγόμενοι μάγοι, που επηρεάζουν με δυνάμεις απροσδιόριστες, επίσης οι γόητες που κυρίως επηρεάζουν με ψυχολογικό τρόπο και δια του νόμου, όπως επίσης οι διδάσκαλοι και οι ιερείς. Συγχρόνως όμως την εποχή αυτή παρουσιάζεται και ένα ακόμη σημαντικό φαινόμενο. Μια λογικοποίηση των στοιχείων λατρείας που ήταν εγκατεσπαρμένα στους ανθρώπινους πολιτισμούς, μια ερμηνεία δηλαδή, μια τάση να ερμηνευτούν αυτά τα στοιχεία. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά? Όταν έγινε η μεγάλη ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμράν, εμφανίστηκαν πολλοί επιστήμονες, ερευνητές και είπαν ότι επιτέλους ο χριστιανισμός μας τελείωσε. Ξέρουμε από πού προήλθε, τι ήθελε να κάνει. Όταν αργότερα έγινε η τεχνική επεξεργασία αυτών των χειρογράφων και διαβάστηκαν, σταμάτησε αυτή η ιστορία, γιατί είδαν ποια ήταν η θρησκεία των Εσσαίων και ποιες τεράστιες διαφορές είχε από τη διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή, στη δεκαετία του 1950 υποστηρίχθηκε ότι ο Χριστός ήταν Εσσαίος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν Εσσαίος. Ανήκε δηλαδή σε αυτή την εβραϊκή αίρεση. Αυτό σήμερα δεν λέγεται. Αλλά δεν είναι μόνο τα χειρόγραφα του Κουμράν. Ήδη μετά την αναγέννηση στη Δύση υπήρξε ένα τεράστιο ρεύμα και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά όχι με αυτή την ένταση που υπήρχε τότε, να πιστοποιηθεί η προέλευση του χριστιανισμού από αυτά τα ρεύματα που σας ανέφερα. Και το να πιστοποιήσεις την προέλευση του χριστιανισμού από τον εβραϊσμό δεν είναι και σπουδαίο, και να πεις ότι η θρησκεία μας είναι εβραϊκή και να το καταγγείλεις αν θέλεις αυτό. Εβραίος ήταν ο Χριστός. Αλλά όλη αυτή η επιχείρηση έχει μια κατεύθυνση: να ακυρώσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του Χριστού. Είναι ασφαλώς αφέλεια, για να μην πω ανοησία, να πιστέψουμε ότι η Εκκλησία γεννήθηκε από το πουθενά. Αυτό προσπάθησαν μερικοί να το επιχειρήσουν κατά τους πρώτους 5 αιώνες. Τον 5ο όμως αιώνα συνέβη ένα γεγονός πολύ σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας. Η σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία διατύπωσε ως αλήθεια ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με όσα κουβαλούσε αυτή η ανθρώπινη φύση ως ιστορία, ως εμπειρία, ως ενέργεια, ως κατάσταση. Την ένωσε με τον εαυτό του. Δεν δημιούργησε λοιπόν κάτι εξ αρχής καινούριο, αλλά πήρε όλο το παλαιό και το έκανε καινούριο. Αυτό το καινούριο που προέκυψε δεν είναι ξένο προς το παλαιό. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού και μετά την Ανάσταση και μετά την Ανάληψη υπάρχει. Ο Χριστός είναι πραγματικός άνθρωπος, εις τους αιώνας είναι πραγματικός άνθρωπος και εξακολουθεί να είναι πραγματικός Θεός. Τέλειον τον Αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον Αυτόν εν ανθρωπότητη, μηδεμιάστης των φύσεων διαφοράς ανηρημένης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με βάση αυτή την αρχή της Εκκλησίας θα προσεγγίσουμε και σε αυτή τις εκπομπές τα δάνεια που υπάρχουν μέσα στη λατρεία μας από διάφορες παραδόσεις. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τι περιεχόμενο έχουν, διότι το πρόσωπο του Χριστού ως άνθρωπος έχει μια διαφορά από το πρόσωπο
ενός Χριστού που δεν θα είχε ενωθεί με το άκτιστο. Στη βάπτισή του, στην ιδρυτική δηλαδή πράξη της Εκκλησίας, τότε που εμφανίζεται ο Χριστός ως ο αναμενόμενος Μεσσίας, αναφέρεται ότι ανέβη από του ύδατος

Πριν περάσουμε τώρα στη λεπτομερή εξέταση των σταδίων της λατρείας από τους Αποστόλους και μετά, θα κάνουμε μια προσέγγιση στο γεγονός και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, επειδή κατά τον μυστικό δείπνο υπάρχει η ιδρυτική πράξη της λατρείας μας, η ουσιαστική δηλαδή πράξη της λατρείας μας. Για να προσεγγίσουμε αυτό το περιεχόμενο, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε Διαθήκη, μια που κατά το μυστικό δείπνο έχουμε σαφή αναγγελία για νέα Διαθήκη που θα συναφθεί δια της θυσίας του Χριστού. Ο Χριστός, σχεδόν από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του, εξαγγέλει την ανάγκη μιας νέας συμφωνίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Υπάρχει μια παλαιά συμφωνία, μια παλαιά Διαθήκη, και θα επικυρωθεί μια καινούρια συμφωνία, μια καινούρια Διαθήκη. Η πρώτη Διαθήκη πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Σινά γύρω στο 1500 π.Χ. Και έχει βέβαια μια προϊστορία αυτή η πρώτη Διαθήκη, σύμφωνα με την παράδοση των Εβραίων, την οποία παράδοση έχουμε αποδεχθεί και εμείς οι χριστιανοί. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι αν πάμε στην προϊστορία αυτής της πρώτης Παλαιάς Διαθήκης, θα πρέπει να πάμε πρώτα-πρώτα στη διήγηση που έχουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, με το Θεό να κάνει μια συμφωνία με τον άνθρωπο. «Σου υποδεικνύω έναν δρόμο που θα βαδίσεις», ο ένας όρος της Διαθήκης. «Και θα ακολουθήσω αυτό τον δρόμο», ο άλλος όρος. Το ένα μέρος θέτει τον ένα όρο, «σου υποδεικνύω», το άλλο μέρος αποδέχεται και θέτει τον άλλο όρο, «θα ακολουθώ το θέλημά σου». Η συμφωνία αυτή διακόπτεται. Κατά τη διακοπή της συμφωνίας προαναγγέλλεται ότι θα υπάρξει νέα συμφωνία. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα πρώτο Ευαγγέλιο, πρωτευαγγέλιο. Με το πρωτευαγγέλιο διαφαίνεται ότι πάμε για μια νέα συμφωνία στο μέλλον. Είναι αυτή η φράση που λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν». Θα υπάρξει μια εχθρότητα ανάμεσα σε σένα τον διάβολο και στον άνθρωπο, ανάμεσα στον απόγονο του ανθρώπου και σε σένα. Ένας από τους απογόνους του ανθρώπου θα σε συντρίψει. Η επόμενη προσυμφωνία, θα τη λέγαμε, σε σχέση με τη συμφωνία που γίνεται με τον Μωυσή και τον λαό, είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Πάλι έχουμε δύο μέρη. Το ένα μέρος θέτει ως όρο πάλι την υπόδειξη μιας οδού. «Σου υποδεικνύω έναν δρόμο και αν τον ακολουθήσεις εγώ θα είμαι μαζί σου». Και από την άλλη έχουμε άλλο όρο. «Αποδέχομαι την πρόσκληση που μου κάνεις και σε ακολουθώ». Είναι η συμφωνία με τον Αβραάμ. Με ένα πρόσωπο δηλαδή. Όχι με έναν λαό, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Έτσι έχουμε τη συμφωνία Θεού και ανθρώπου. Θεού και Αβραάμ. Οι απόγονοι του Αβραάμ ανανεώνουν αυτή τη συμφωνία κάθε τόσο και είναι χαρακτηριστικό ότι στην Παλαιά Διαθήκη κάθε καινούριο

γενάρχης της οικογένειας, κάθε πατριάρχης, που άρχη δηλαδή της πατριάς, της οικογένειας, υπόσχεται στον Θεό ότι θα πράξω όπως έπραξε ο πατέρας ή ο πατέρας του πατέρα μου, οι πατέρες μας. Μέχρι που φτάνουμε στη θεοφάνεια του Μωυσή. Ο Μωυσής καλείται από το Θεό να γίνει αρχηγός λαού, εδώ πια έχουμε λαό, και να κάνει μια συμφωνία με τον Γιαχβέ, όπως τον ονομάζει το Θεό η Παλαιά Διαθήκη. Ο Γιαχβέ αναλαμβάνει να ελευθερώσει τον λαό από την αιχμαλωσία, ο λαός αναλαμβάνει να κάνει το θέλημα του Θεού, να έχει συνεχώς σχέση με τον Θεό. Η συμφωνία αυτή, αυτή τη φορά στους πρόποδες του όρους Σινά, επικυρώνεται. Επικυρώνεται με θυσία ζώου και ουσιαστικά με αίμα, με ραντισμό αίματος. Ήταν μια αντίληψη και μια κατάσταση που υπήρχε σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους λαούς, για την επικύρωση οποιασδήποτε συμφωνίας, όπως γνωρίζουμε.

0: Η πρώτη λοιπόν Διαθήκη, η Παλαιά, γίνεται στο όρος Σινά μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ. Μεσολαβητής μεταξύ λαού και Θεού είναι ο Μωυσής. Όροι της Διαθήκης. Ο Θεός θα ελευθερώσει τον Ισραήλ από την αιχμαλωσία και ο λαός θα ακολουθήσει τον νόμο του Θεού. Ο νόμος αυτός γράφεται, διατυπώνεται και γράφεται από τον Μωυσή κατά αποκάλυψη Θεού. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μια από τις οδηγίες που δίνει ο Θεός στο Μωυσή είναι να φτιάξει αλφάβητο, να διδάξει τον λαό με βάση αυτό το αλφάβητο, τη γλώσσα δηλαδή, τη γραπτή, ώστε ο λαός να μπορεί να διαβάζει και να ακολουθεί τον νόμο. Ο νόμος αυτός δεν είναι απλώς οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι η καρδιά του νόμου. Από τις 10 εντολές αναπτύσσεται ένα ολόκληρο νομοθετικό έργο που οργανώνει ο Μωυσής. Αυτό το έργο το παρουσιάζει στον λαό και ο λαός πρέπει να το αποδεχτεί. Ακούστε πώς περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου η επικύρωση αυτής της Διαθήκης, γνωστής και ως Παλαιάς Διαθήκης, με αίμα. «Ορθρίσας δε Μωυσής το πρωί, οκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και 12 λίθους εις τας 12 φυλάς του Ισραήλ», δηλαδή γύρω από το θυσιαστήριο έβαλε 12 πέτρες που καθεμιά εκπροσωπούσε μία φυλή, «και εξαπέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και ανήνεγκαν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίαν σωτηρίου το Θεό μοσχάρια. Έφεραν μοσχάρια οι νεότεροι και αυτά τα θυσίασαν πάνω σε αυτόν τον βωμό. Λαβών δε Μωυσής το ίμιση του αίματος ενέχε εν εις κρατήρας, το δε ίμιση του αίματος προσέχε προς το θυσιαστήριον. Και λαβών το βιβλίον της Διαθήκης», αυτό που λέμε νόμος, «ανέγνωσε εις τα ότα του λαού και είπαν, πάντα όσα ελάλησε Κύριος ποιήσομεν και ακουσόμεθα. Λαβών δε το ο Μωυσής το αίμα, κατεσκέδασε του λαού και είπεν», το ράντισε στο λαό, «ιδού το αίμα της Διαθήκης, εις διέθετο Κύριος προς ημάς περί πάντων των λόγων τούτο». Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία Διαθήκη διέθεσε σε μας ο Κύριος για να συγκροτήσουμε το λόγο του και για να τηρήσουμε το λόγο του. Η Διαθήκη ενέχει υπόσχεση. Το «διέθετο» παραπέμπει στην υπόσχεση του Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ υπόσχεται στον λαό. Και η υπόσχεση αυτή σφραγίζεται με το αίμα μιας θυσίας, συντελείται θυσία. Από τότε, κάθε χρόνο, ο λαός αυτός θυμάται αυτή την πράξη και την αναπαριστά ως εορτή του Πάσχα. Πεσάχ στα εβραϊκά, που σημαίνει πέρασμα. Θυμάται δηλαδή το πέρασμα από την αιχμαλωσία στην ελευθερία και αναπαριστά αυτή την πράξη επί αιώνες. Όταν υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, όταν ο λαός ήταν ακόμα σε κατάσταση σκηνητών και υπήρχε αυτή η σκηνή, αποτελούσε το κέντρο της ομάδας του λαού και γύρω-γύρω από αυτή τη σκηνή αναπτύσσονταν οι άλλες σκηνές των οικογενειών. Έξω από την κεντρική σκηνή που ονομάζεται ακριβώς σκηνή του μαρτυρίου υπάρχει ένα θυσιαστήριο. Κάθε φορά που μετακινείται ο λαός χτίζεται ένα νέο θυσιαστήριο και εκεί θυσιάζουν και ραντίζονται με το αίμα αυτό της θυσίας για να θυμούνται ό,τι έγινε στους πρόποδες του όρου Σινά. Υπάρχει λοιπόν ζώο που θυσιάζεται, υπάρχει ανάγνωση του νόμου, εξελίσσεται σιγά σιγά η ψαλμωδία, εξελίσσεται ο ένος, εξελίσσεται η ευλογία και η ευχαριστία. Η απλή αναπαράσταση μιας πράξεως και η θεσμοποίηση των όρων της συμφωνίας προετοιμάζει έναν εκπεσμό της σχέσης Γιαχβέ-Ισραήλ σε θρησκεία του κόσμου τούτου. Δηλαδή μέσα στην ιστορική διαδρομή του Ισραήλ και αυτή ακόμα η Διαθήκη αρχίζει να ξεφτίζει επειδή ακριβώς έχει θεσμοποιηθεί η εμπειρία των πατέρων τους σε θρησκεία. Αντί να δουν το περιεχόμενο του νόμου, μένουν στο γράμμα του νόμου και πλέον η ζωή τους χαρακτηρίζεται από μία ταύτιση με το γράμμα του νόμου. Συγχρόνως όμως αρχίζει να γεννιέται η ελπίδα για μια νέα διαθήκη. Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, σε ένα από τα ποίηματά του, τους ψαλμούς του, αμφισβητεί την θυσία που γίνεται συνεχώς από το λαό του Ισραήλ και θυμίζει ότι θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Μετακινεί δηλαδή το περιεχόμενο της θυσίας αλλού, στη σχέση, την εσωτερική σχέση ανθρώπου και Θεού. Και λέει επίσης ότι ο Θεός δεν εφραίνεται με ολοκαυτώματα. Αρχίζει λοιπόν να οικοδομείται μια υποψία ότι η σχέση μου με το Θεό πρέπει να οικοδομηθεί σε άλλη βάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Ιερεμίας, 7ο προς 6ο αιώνα π.Χ., την εποχή που γίνεται η μεγάλη τραγωδία για τον εβραϊκό λαό με την αιχμαλωσία από τους Πέρσες, γράφει σε ένα στίχο του ότι «Ότι ο Κύριος τον εμπνέει, ιδού ημέρε έρχονται, φυσί Κύριος, και διαθήσομαι το οίκο Ισραήλ και το οίκο Ιούδα διαθήκην καινήν, ου κατά την διαθήκην ειν διεθέμην της πατράσιν αυτών εν ημέρα επιλαβωμένου μου της χειρός αυτών, εξαγαγήν αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Θα συνάψω μια νέα διαθήκη, όχι όπως με την παλαιά διαθήκη, την προηγούμενη που είχα συνάψει παλιά. Αυτή λοιπόν η αντίληψη μιας νέας διαθήκης αρχίζει να διαμορφώνεται στις συνειδήσεις ευσεβών Ιουδαίων που αποτελούν το λεγόμενο μικρό λίμα, τη μικρή ομάδα, η οποία μικρή ομάδα ήδη μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και την ίδρυση του ναού αρχίζει να εμφανίζεται ως ομάδα αμφισβήτησης της εξουσίας των ιερέων, της εξουσίας του νόμου. Όχι πολύ τολμηρά βέβαια, επισυμβαίνουν τα γεγονότα που αναπτύσσουν έναν εθνικισμό στους Ιουδαίους, ενώ τα γεγονότα μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιδίως δε τις κατακτήσεις από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε είναι που έχουμε και το κίνημα των Μακαβαίων, αυτή τη μεγάλη επανάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιους εθνικισμούς κορυφώνεται η τυπική εξάρτηση του ανθρώπου από κανόνες και νόμους και έτσι η τήρηση του νόμου παίρνει μια απόλυτη διάσταση προκειμένου να διατηρηθεί ο λαός και να διασωθεί το έθνος. Ωστόσο, αμέσως μετά την εποχή των Μακαβαίων εμφανίζονται μικρές ομάδες, ομάδες αμφισβητιών ας τις ονομάσουμε, ομάδες ζηλωτών αν θέλετε, οι οποίες προσπαθούν να δουν ποιος μπορεί να είναι ο καινούριος δρόμος σχέσης Θεού και ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο Γιαχβέ τελικά. Απόλυξη αυτών των ομάδων είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Λέγαμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα που και δεν είναι μόνος του, μια ομάδα που διατηρεί αυτή την ελπίδα μιας νέας συμφωνίας με το Θεό. Ασφαλώς έχει μια μεγάλη ομάδα, έχει μαθητές, εξαγγέλει κήρυγμα, εξαγγέλει θεολογία ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η θεολογία του βρίσκεται σε διαφορετικό μήκος κύματος από την επίσημη θρησκεία του Ισραήλ Γι' αυτό και δεν γίνεται αποδεκτός από τους εκπροσώπους αυτής της επίσημης θρησκείας με όλα τα γνωστά δραματικά γεγονότα που καταλήγουν στον αποκεφαλισμό του. Ο Ιωάννης όμως είναι αυτός που θα αντιληφθεί την παρουσία του Ιησού και την αντιλαμβάνεται σε μια διάσταση εντελώς διαφορετική από τη διάσταση που έχουν αναπτύξει ή επικαλούνται οι εκπρόσωποι της Ιουδαϊκής θρησκείας. Δεν τον αντιλαμβάνεται ως έναν ελευθερωτή ενός έθνους από μια εχμαλωσία σε εχθρούς. Ακούσατε ότι ο Ιερεμίας μιλάει για μια νέα διαθήκη που δεν έχει σχέση με διαθήκη απελευθερώσεως λαού από εχμαλωσία. Είναι άλλης τάξεως διαθήκη αυτό που βλέπει ο Ιερεμίας ότι πρέπει να έρθει. Οι ηγέτες του Ισραήλ και ο περισσότερος λαός στην εποχή του Χριστού αντιλαμβάνονται μια τέτοια νέα διαθήκη να έρχεται που θα ελευθερώσει το λαό από μια εχμαλωσία, στην περίπτωση της εποχής τους από την εχμαλωσία των επιγόνων του Αλεξάνδρου ή των Ρωμαίων. Ο Ιωάννης κινείται αλλού. Αντιλαμβάνεται ότι έρχεται μια νέα ημέρα και αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ το Σωτήρα και παρέχει την ομάδα του στο Σωτήρα αυτό, υποδεικνύει στους δικούς του μαθητές ότι αυτός είναι ο Σωτήρας. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι μαθητές του Ιησού είναι μαθητές του Ιωάννη. Γι' αυτό ονομάζεται στην εκκλησιαστική ιστορία πρόδρομος, είναι αυτός που ανοίγει τον δρόμο. Και έτσι φτάνουμε στη δεύτερη διαθήκη, την καινούργια διαθήκη, την οποία έχει ήδη εξαγγείλει ο Ιερεμίας και άλλοι προφήτες. Είναι η θεολογία των προφητών ουσιαστικά αυτή, η αναμονή της νέας διαθήκης. Αυτή τη φορά δεν γίνεται στους πρόποδες του όρου Σινά. Αυτή η νέα διαθήκη συνάπτεται στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Θεού και Ισραήλ, αλλά τώρα ο Ισραήλ έχει νέο περιεχόμενο. Περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Εκπρόσωπος του νέου αυτού λαού είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, πρόσωπο ιστορικό. Γεννιέται μέσα στην ιστορία, σε συγκεκριμένη πόλη. Υπάρχει όμως και εκπρόσωπος του Θεού. Ο εκπρόσωπος του Θεού είναι πάλι ο Ιησούς, αλλά ως Χριστός πλέον, ως και χρησμένος, ως εκλεγμένος να εκπροσωπήσει τον Θεό επί της γης. Η όρη της Διαθήκης είναι ότι κάθε άνθρωπος, όχι κάθε Ισραηλίτης, αλλά κάθε άνθρωπος, θα βαδίσει την οδό που αποκαλύπτει ο Υιός και Λόγος του Θεού ως Χριστός. Και εάν ο άνθρωπος βαδίσει αυτή την οδό, ο Υιός θα ενωθεί μαζί του, ώστε κάθε πιστός που ενώνεται με τον Χριστό να γίνει και αυτός Υιός του ίδιου Πατέρα, Υιός του Θεού. Η επικύρωση αυτής της Διαθήκης, γνωστής ως καινής, καινούριας δηλαδή, γίνεται με μια θυσία πάλι, τη θυσία του Σταυρού. Χύνεται αίμα. Επικυρώνεται Διαθήκη με τη θυσία του Σταυρού. Όμως πριν από το Σταυρό μας περιγράφεται ένα δείπνο και σε αυτό το δείπνο ανακοινώνεται ουσιαστικά αυτή η Νέα Διαθήκη. Όπως στο Σινά πριν από τη θυσία και πριν από την επικύρωση υπάρχει ένα δείπνο, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, στην κορυφή του όρους ανάμεσα στον Γιαχβέ και τον Μωυσή, αφού δείπνο σημαίνει σχέση και ο Μωυσής μέσα στο σκοτάδι έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, μέσα στο γνώφο γνωρίζει την παρουσία του Θεού. Έτσι και ο Χριστός σε ένα δείπνο αποκαλύπτει το περιεχόμενο αυτής της καινούργιας σχέσης, διαφορετικής από ό,τι ήταν στον Μωυσή, και συνάπτει αυτή τη νέα διαθήκη. Κατά το μυστικό δείπνο εγγενιάζεται αυτή η νέα διαθήκη και καλείται ο νέος λαός να την καταγγέλει αυτή τη Διαθήκη συνεχώς. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη καταγγέλει και δεν λέω τη λέξη αναπαριστά. Είναι όμως Διαθήκη που συνερεί την ιστορία με τα έσχατα. Δεν είναι μια πράξη άπαξ γενωμένη, αλλά είναι μια πράξη που διαχέεται μέσα στο μέλλον και είναι συνεχώς παρούσα πράξη. Ένα νέο Πάσχα λοιπόν, με την έννοια του περάσματος, εισάγεται στην ιστορία. Το Πάσχα ημών, όπως το θεολογεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει ακριβώς τους Κορινθίους και γάρ το Πάσχα ημών, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν τον μυστικό δείπνο, για τα συμβάντα, για τις πράξεις που συνέβησαν εκεί και για τα λόγια που υπόθηκαν, μαθαίνουμε από τους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά, και μαθαίνουμε και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επίσης μας λέει τι έγινε σε αυτό το δείπνο.

Οι τρεις Ευαγγελιστές λοιπόν, όπως είπαμε, μας παρουσιάζουν τις πράξεις και τα λόγια που υπόθηκαν κατά το μυστικό δείπνο. Το περιεχόμενο όμως αναλαμβάνει να το αναπτύξει το τέταρτο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σημειώστε, εντός παρενθέσεως το λέω αυτό, ότι οι τρεις Ευαγγελιστές γράφουν τα Ευαγγέλια τους μεταξύ του 60 και του 70 μετά Χριστόν. Επομένως, όσον αφορά το μυστικό δείπνο, αναφέρονται σε γεγονός που συνέβη πριν 30 ή 40 έτη. Ο Ιωάννης θεολογεί στο τέλος του αιώνα, ας πούμε συμβατικά το 100 μετά Χριστόν, οπότε έχει γίνει μια επεξεργασία αυτής της θεολογίας. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι περιγράφουν οι τρεις Ευαγγελιστές και πώς το προσεγγίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όπως είναι γνωστό, κατά το τελευταίο Πάσχα της επίγειας ζωής του Ιησού τελέστηκε αυτός ο μυστικός δείπνος με χαρακτήρα Πασχάλιου δείπνου και τελέστηκε την προηγούμενη από την αρμόδια εκείνη τη χρονιά ημέρα. Αντί δηλαδή το εσπέρας της Παρασκευής, τελέστηκε το εσπέρας της Πέμπτης. Γι' αυτό και κατά το δείπνο αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει ούτε Πασχάλιος αμνός που θα είχε θυσιαστεί για να φαγωθεί, ούτε άζυμο ψωμί, ούτε πικρά χόρτα. Ήταν καθόλου ένα απλό δείπνο. Όμως ο Χριστός του δίνει περιεχόμενο Πασχάλιου δείπνου. Λέει στους μαθητές του, «Τούτο το Πάσχα επεθύμισα φαγήν με θυμόν». Γιατί το προηγούμενο Πάσχα δεν είχε φάει με αυτούς? Το προπροηγούμενο δεν είχε φάει με αυτούς? Το πιθανότερο είναι, για να μην πω ασφαλώς, είχε φάει με αυτούς το Πασχάλιο δείπνο. Δίνει όμως ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το Πάσχα. Λέει, «Τούτο το Πάσχα επεθύμισα φαγήν με θυμόν». Και πού θέλεις, διδάσκαλε, να φάμε? Θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα κρατάει ένα σταμνί, ρωτήστε τον που θα δειπνήσει ο διδάσκαλος και θα σας οδηγήσει σε ένα σπίτι. Εκεί είναι ετοιμασμένα όλα για να φάμε όλοι μαζί. Η παράδοση μάλιστα θέλει το σπίτι αυτό να ανήκει στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Στο υπερό λοιπόν, στο ανώγιο αυτού του σπιτιού, είναι στρωμένο το τραπέζι. Στην κεφαλή κάθεται ο Χριστός, γύρω του οι 12 μαθητές του. Το τυπικό ενός τέτοιου δείπνου είναι γνωστό. Υπάρχουν τρία ποτήρια κρασιού που υψώνονται, τα δύο είναι της ευλογίας και το τρίτο είναι της ευχαριστίας. Ένα ποτήρι θα υψωθεί από τον επικεφαλής της οικογένειας. Στην περίπτωση του Χριστού δεν έχουμε ακριβώς οικογένεια με τη τυπική σημασία της λέξης. Έχουμε όμως όμιλο ανθρώπων, διδασκάλου και μαθητών. Ένα θα υψωθεί λοιπόν στην αρχή, ένα θα υψωθεί περίπου στο μέσον του δείπνου και αφού τελειώσουν το δείπνο, μετά το δειπνίσε, λέει το κείμενο, θα υψωθεί το ποτήρι της ευχαριστίας. Το ψωμί δίνεται οποιαδήποτε στιγμή από την αρχή. Αυτό το τυπικό υπάρχει στο δείπνο το συγκεκριμένο. Ο Ματθαίος, που είναι παρόν ως μαθητής, και ο Μάρκος, που τα έχει μάθει ως μαθητής του Πέτρου, μας λένε σαφώς ότι κατά την ύψωση του πρώτου ποτηρίου μιλάει για την προδοσία και αποκαλύπτει και τον προδότη. Επομένως ο Ιούδας φεύγει από το δείπνο. Δεν μπορεί να μείνει στο δείπνο και δεν είναι παρόν κατά την ύψωση του τρίτου ποτηρίου. Στο Λουκά δεν είναι σαφές αυτό. Πάντως η παράδοση επιμένει ότι ο Ιούδας δεν είναι παρόν κατά την ύψωση του τρίτου ποτηρίου. Έχει μοιράσει λοιπόν το ψωμί σε όλους ο διδάσκαλος. Μιλάει για το σώμα του, το σώμα το οποίο θυσιάζεται για τον κόσμο, για να ζήσει ο κόσμος, για τη ζωή του κόσμου. Και όταν υψώνει το τελευταίο ποτήριο, μιλάει για το αίμα του, την θυσία που έρχεται, για το αίμα που θα χυθεί, το αίμα με το οποίο θα κοινωνεί καθένας μαζί του. Ακούστε πώς το περιγράφει ο Ματθαίος. «Εσθιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες,
τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Λέγω δε ημίν, παρακαλώ κρατήστε αυτή τη φράση, θα τη σχολιάσουμε αργότερα, λέγω δε ημίν ότι ούμι πίω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Αυτά μας λέει ο Ματθαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος περίπου τα ίδια αναφέρει. Και αισθιών των αυτών λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογή σας έκλασε και έδωκε ναυτής και είπε λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας έδωκε ναυτής και έπιον εξ αυτού πάντες και είπε ναυτής τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενων αμήν λέγω ημίν ότι ουκέτι ουμι πίω εκ του γεννήματος Σαμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν αυτό πίνω εν τη βασιλεία του Θεού και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Από την άλλη ο Λουκάς περιγράφει τα γεγονότα λίγο διαφοροποιημένα και δεξάμενος στο ποτήριον ευχαριστή σας είπε λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής λέγω γαριμήν ότι ούμι πίω εκ του γεννήματος Σαμπέλου έως ότι η βασιλεία του Θεού έλθει και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκλασε και έδωκε ναυτής λέγον τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση, ως αυτός και το ποτήριο μετά το διπνή σε λέγον, τούτο το ποτήριον, η Καινή Διαθήκη, εν το αίματί μου το υπερημών εκχυνόμενον. Τι κάνει ο Λουκάς. Το πρώτο ποτήριον της ευλογίας το βάζει σε σχέση με το μέλλον. Το υψώνει ο Χριστός και λέει, πιείτε, δεν θα ξαναπιώ μαζί σας μέχρι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Στο δεύτερο ποτήριο μιλάει για την ευχαριστία. Στο τέλος δηλαδή του δείπνου παραδίδει το μυστήριο της ευχαριστίας. Πιο συνοπτικός είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν έχει ζήσει βέβαια αυτά τα γεγονότα, αλλά διασώζει την παράδοση όπως την έχει μάθει από τους Αποστόλους. Το Απόστολο του Αποστόλου Παύλου είναι γραμμένο 15 περίπου χρόνια πριν τα Ευαγγέλια, γύρω στο 54 μετά Χριστόν, όταν από την Έφεσο γράφει στους Κορινθίους και τους λέει «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου αυτό το οποίο και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου το υπέν ημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν». Ως αυτός και το ποτήριο μετά το διπνή σε λέγον τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμό αίματι τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση και προσθέτει ως άκης γαρανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου αν έλθει. Η τελευταία φράση είναι η θεολογία του Παύλου. Οι προηγούμενες είναι αναμετάδοση τρόπων τεινά. Του είπε ο Κύριος, αυτά έγιναν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στη φράση «παρέλαβον υπό του Κυρίου», γιατί μπορούμε να κάνουμε δύο ερμηνείες, σωστές και οι δύο. Η μία είναι, ο Παύλος, όταν ήλθε στα Ιεροσόλυμα και μίλησε με τους Αποστόλους, έμαθε για όσα έχουν σχέση με τον Χριστό. Ο Πέτρος του διηγήθηκε βήμα-βήμα της πράξης του Χριστού, φράση-φράση τα λόγια του Χριστού. Ωστόσο, ο Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους μιλάει για εμπειρίες προσωπικές, τις οποίες δεν μπορεί βέβαια να διατάξει μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο, τις διατάσσει όμως σε ένα εσχατολογικό πλαίσιο. Μιλώντας για τις εμπειρίες αυτές, αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο. Λέει ότι ξέρω έναν άνθρωπο που πριν από 14 χρόνια είχε μια αποκαλυπτική εμπειρία, την ονομάζει μάλιστα ανάβαση έως τρίτου ουρανού, και προσθέτει ότι δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος την έζησε αυτή την εμπειρία εν σώματι ή εκτός σώματος, ο Θεός το ξέρει αυτό. Και σε αυτόν τον τρίτο ουρανό είδε και άκουσε ρήματα τα οποία μάτι ανθρώπινο δεν έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν έχει ακούσει, νους ανθρώπου δεν έχει διανοηθεί.
Και λέει επίσης ότι δεν είναι δυνατό να τα περιγράψει άνθρωπος. Ουκ εξών ανθρώπολα λύσε. Η περιγραφή του Παύλου είναι σαφέστατη. Αυτό έγινε κατά τον μυστικό δείπνο και εισάγει και την πρώτη θεολογία. Η ανάμνηση δεν είναι μια ανάμνηση μιας άπαξ τελεστήσης πράξεως, αλλά είναι μια ανάμνηση σε σχέση με τον θάνατο του Κυρίου. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, γιατί έχει γίνει κάποια προσέγγιση αυτού του χωρίου και από άλλες παραδόσεις και θέλω να ξεκαθαρίσω. Όταν ο Παύλος μιλάει για τρίτο ουρανό, δεν μιλάει για στάδια μοιήσεως. Είναι η έκφραση που σχετίζεται με την Ιουδαϊκή παράδοση. Η λέξη ουρανός στην εβραϊκή γλώσσα απαντάει πάντοτε σε διοικό αριθμό. Στα ελληνικά θα λέγαμε την ουρανίν. Γιατί με διοικό αριθμό? Λέει ο ψαλμός, οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, οι δύο ουρανοί. Και οι δύο είναι αισθητοί ουρανοί, κτιστοί, έχουν κτιστεί από το Θεό, είναι της δημιουργίας. Σύμφωνα με την κοσμολογία που επικρατούσε την εποχή εκείνη, όχι μόνο στους Εβραίους, η γη είναι ένα νησί που επιπλέει πάνω σε νερά που δεν έχουν βυθό, είναι άβυθος, άβυσος, πλέει επί της αβύσου. Προφυλάσσεται από τα νερά αυτά επειδή ο δημιουργός έχει φτιάξει έναν θόλο στα όρια της γης, έναν τεράστιο θόλο, το στερέωμα όπως ονομάζεται. Θυμηθείτε το στίχο του ψαλμού, ο εκτείνων ο σιδέριν τα υπερώα αυτού, σαν δέρμα τεντώνεις αυτό το στερέωμα, εσύ που το εκτείνεις σαν δέρμα τη στέγη του ουρανού, και χωρίζει τα ύδατα πάνω από το στερέωμα και κάτω από το στερέωμα. Υπάρχει λοιπόν ο ουρανός κάτω από το στερέωμα και ο ουρανός πάνω από το στερέωμα. Ο Παύλος μιλάει για έναν τρίτο ουρανό, δηλαδή μιλάει για μια άλλη κατάσταση, μια άκτιστη κατάσταση. Είναι ο τόπος της παρουσίας του ακτίστου και όχι ο τόπος του κτιστού. Και κλείνω εδώ την παρένθεση.

Ας πάμε τώρα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη σε σχέση με τον μυστικό δείπνο. Τι μας λέει ο Ιωάννης για αυτόν τον μυστικό δείπνο? Τίποτα δεν μας λέει για το μυστικό δείπνο. Τρεις λεξούλες έχει. Δείπνου δε γενωμένου. Και τίποτα άλλο. Αναφέρει όλα τα άλλα. Τι συνέβη πριν από το δείπνο. Τι συνέβη μετά το δείπνο. Τι συνέβη στο δείπνο δεν μας λέει τίποτα. Πριν, πώς ένυψε τα πόδια των μαθητών, πώς μίλησε για τον Ιούδα και σε τρία κεφάλαια μετά το δείπνο εκτείνει μια διδασκαλία υποθήκες προς τους μαθητές του Ιησού, το συγκλονιστικότερο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού, όπου μιλάει ως αρχιερεύς πλέον για τη σχέση Ιού-Πατρός, μαθητών Ιού, μαθητών Πατρός. Δώσε μας, λέει εκεί, να είναι ένα, όπως εμείς είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να είναι ένα, όπως εγώ είμαι σε σένα και εσύ σε μένα, έτσι να είναι και αυτοί σε μένα, εν εμί. Όχι με μένα, αλλά σε μένα, εν εμί, και εγώ να είμαι σε αυτούς. Λοιπόν, δείπνου γενωμένου. Και δεν το περιγράφει. Όμως, ένα χρόνο πριν, στο προηγούμενο Πάσχα, μαθαίνουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι ο Ιησούς, ευρισκόμενος στην Καπερναούμ, τις παραμονές πάλι του Πάσχα, τελεί ένα δείπνο. Βάζω εισαγωγικά στη λέξη δείπνο. Τελεί ένα δείπνο πολλαπλασιάζοντας πέντε άρτους για να φάνε οι άνθρωποι. Και αμέσως μετά τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων πάει στη συναγωγή και έχει έναν διάλογο με τους εκπροσώπους της θρησκείας. Οι εκπρόσωποι της θρησκείας του λένε ότι το να δώσει στους ανθρώπους να φάνε εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε να τρώμε από τη μνήμη της ιστορίας. Οι πατέρες μας στην έρημο έτρωγαν φαγητό από τον ουρανό και ζούσαν. Και απαντάει ο Χριστός. Και αυτή η απάντηση είναι κατ' ουσίαν η θεολογία του μυστικού δείπνου. Ως εξής. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Το χωρίο είναι λειτουργικό. Σαφέστατα είναι μέσα από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό έχει και διαλογική μορφή. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε σε αυτό το χωρίο έναν διάλογο. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δέον εγώ δώσω η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Και δύο στίχους παρακάτω. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Αυτή είναι η θεολογία του μυστικού δείπνου. Ο Ιωάννης δεν γράφει το χρονικό της ζωής του Ιησού. Το χρονικό το γράφουν οι τρεις άλλοι Ευαγγελιστές. Ο Ιωάννης περιγράφει την εμπειρία μιας κοινότητας, της πρώτης ευχαριστιακής κοινότητας, σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ό,τι περιγράφει από γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα περιγράφει όχι ως χρονικό ιστορίας, αλλά ως κατάσταση αιώνια. Μέσα σε μια θεία ευχαριστία κατά τον Ιωάννη, δηλαδή κατά την πρώτη χριστιανική κοινότητα, έχουμε μια διαρκή παρουσία του Χριστού σε σχέση με την ιστορία. Ήρθε η ώρα τώρα επίσης να ξεκλειδώσω εκείνη τη φράση που διαβάσαμε και στους τρεις συνοπτικούς ευαγγελιστές. «Δεν θα ξαναπιώ από το ποτήρι», λέγει ο Χριστός, «δεν θα ξαναπιώ έως ότου η Βασιλεία του Θεού έρθει». Πότε δηλαδή?
αφού κάθε Κυριακή πίνει μαζί μας και αυτός. Ο ίδιος είναι το ποτήρι. Πότε? Όταν λέει «έως ότου», πότε είναι αυτό? Ακούστε, 40 μέρες μετά την Ανάστασή του, συζητούσε με τους μαθητές σου, με τους μαθητές του, εμφανιζόταν και συζητούσε μαζί τους. Τους έδινε κάποιες υποθήκες. Την 40η ημέρα τους είπε «φεύγω, δεν θα με ξαναδείτε». Οι μαθητές, συγκεχημένοι ακόμη από όλα όσα έχουν συμβεί και μη έχοντας ακόμη ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο της βασιλείας για το οποίο τους μιλούσε 3 χρόνια, ενίστανται. Του ζητούν να μην φύγει. «Τι θα γίνουμε εμείς?» Και τους απαντάει «συμφέρει να φύγω. Εάν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει ο άλλος. Φεύγω για να έρθει ο άλλος». Αυτή είναι η απάντηση στο πότε κανείς φτάνει στη βασιλεία των ουρανών. Του λένε οι μαθητές «πότε θα έρθει η βασιλεία?» Και μιλάει ο Χριστός για τον άλλο. Τον ονομάζει παράκλητο. Τον ονομάζει πνεύμα της αληθείας. Και όταν φεύγει με την ανάληψή του ο Χριστός, σε λίγες μέρες έρχεται. Εμφανίζεται μέσα στην ιστορία το πνεύμα της αληθείας. Και είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία θεωρείται ως και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Μέχρι λοιπόν να έρθει το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός δεν πίνει μαζί μας από το κρασί αυτό της βασιλείας. Γιατί δεν πίνει? Γιατί στο Χριστό θα μας πάει το Πνεύμα. Χωρίς το Πνεύμα εμείς δεν μπορούμε να το πιούμε ως αίμα του Χριστού, να φάμε αυτό το ψωμί ως σώμα του Χριστού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πρόμενοι στην χριστιανική κοσμολογία, είχαμε αναλύσει το «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», που είναι ο πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Και είχαμε δει τι σημαίνει αυτό το «εν αρχή», ότι εκφράζει χρόνο και ότι ο Θεός εθεμελίωσε μαζί με τον κόσμο, εθεμελίωσε για τον χρόνο, και ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι δύο στοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν, αδιανόητο για το ανθρώπινο μυαλό, αυτά να χωρίσουν. Διότι κάθε μεταβολή της δημιουργίας, ακόμα και στατικότητα να έχω, κάτι που είναι ακίνητο θα λέγαμε, δεν υπάρχει τίποτε ακίνητο, οι μεταβολές εκφράζουν χρόνο. Και ότι δημιουργός του χρόνου είναι, λέγαμε, ο Θεός, διότι εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και είχαμε δει το θέμα του χρόνου ως προς την δημιουργία, ότι αφού μπήκε αρχή θα μπει και τέλος, και ότι κάτι που αρχίζει τελειώνει, και ότι έχουμε δύο θέσεις. Είναι από φυσικής πλευράς το τέλος του κόσμου, όπως σας είχα αναφέρει, που είναι η θεωρία του θερμικού θανάτου του σύμπαντος, είναι ο νόμος της εντροπίας. Ενθυμίστε ότι όταν όλα τα σημεία της ενεργίας είναι επί του αφού επιπέδου, σας είχα πει το παράδειγμα της θαλάσσης, είναι επί του αφού επιπέδου, και τότε πλέον δεν έχουμε απόδοση ενεργίας. Και αυτό λέγεται θερμικός θάνατος του σύμπαντος, διότι η κατωτέρα μορφή ενεργίας που πια δεν δύναται να αποδώσει και που μεταπίπτει και που πίπτει όλα τα σημεία το δυναμικό της, όλα τα σημεία του δυναμικού της πέφτουν στο ίδιο επίπεδο, είναι η θερμότητα. Είναι, θα λέγαμε, η πιο ευτελής μορφή ενεργίας. Η πρώτη μορφή ενεργίας είναι το φως, και η τελευταία μορφή είναι η θερμότητα. Αυτό από φυσικής πλευράς μας το διαπιστώνει και η ιδία, η επιστήμη, ότι υπάρχει τέλος. Μερικοί λέγουν, ιδίως ο υλισμός, ότι δεν υπάρχει τέλος στη δημιουργία ούτε αρχή. Ποιος Θεός, λέει, έκανε τον κόσμο? Αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο από λογικής πλευράς. Προσέξτε με, από λογικής πλευράς. Διότι πάνω ότι έχει μεταβολή, πάνω ότι έχει σφραγίδα του χρόνου, αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσει, διότι άρχισε. Ο άνθρωπος όμως δεν μπόρεσε να συλλάβει την έννοια της αρχής, διότι δεν μπορεί να συλλάβει τι υπάρχει πριν από την αρχή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω σε αυτό το σημείο αυτό, ως προς την δημιουργία, ως προς τον χώρο. Γι' αυτό δεν μιλάω πιο πολύ. Και ένα δεύτερο σημείο, ότι το θέμα της αρχής που εκφράζει χρόνο δεν είναι μόνο η φυσική θέση ότι τελειώνει ο κόσμος αφού άρχισε, αλλά και είναι και η αποκαλυπτική θέση, ότι δηλαδή όταν λέμε τελειώνει η δημιουργία γιατί άρχισε, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται, δεν σημαίνει ότι γίνεται μηδέν, αλλά σημαίνει ότι θα αλλάξει, θα μεταβληθεί. Και σας είχα πει το παράδειγμα ενός ηματίου, διότι το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι της Αγίας Γραφής, είναι από τον 101 ψαλμό στίχος 26 και εξής, που λέγει και πάντες οι ουρανοί, οι γη, τα πάντα ως ημάτιον παλαιοθύσονται, θα παλιώσουν σαν το παλτό το ημάτιον, και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Και θα φέρει το μέσα έξω, όπως κάναμε κάποτε όταν θέλαμε να, δεν είχαμε χρήματα να αγοράσουμε άλλα ρούχα, τα γυρίζαμε μέσα έξω και τα κάναμε πάλι καινούρια. Έτσι, λέει, Θεέ μου, θα κάνεις τους ουρανούς και την γη. Θα τα γυρίσεις μέσα έξω. Τώρα, Αυτό το μέσα έξω τι σημαίνει, είναι εικόνα. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Ούτε μπορούμε να το συλλάβουμε, διότι δεν θα έχουμε πια παρά έναν ιδιότυπον χρόνων που λέγεται αιωνιότητας. Αυτή είναι η αιωνία ζωή. Αχ παιδιά, με πόση απλότητα λέμε να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Αν μπορούσαμε να βαθύνουμε σε αυτά τα πράγματα που με μια μονοκοντιλιά οι άνθρωποι της επιπολαιότητας και της επιφανίας τα διαγράφουν και σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Τόσο αβασάνιστα, τόσο αβασάνιστα, είναι καταπληκτικό. Εκφράζει τη ρηχότητα των ανθρώπων. Αλλά εάν ο Θεός θεμελιώνει τον χρόνο, είναι φανερό ότι ο ίδιος είναι έξω από το χρόνο. Εάν εγώ θεμελιώνω το σπίτι μου, εγώ είμαι έξω από το θεμέλιο που βάζω. Διότι δεν θα είχε έννοια εγώ να θεμελιώνω και να είμαι ο ίδιος το θεμέλιο. Θα ήταν αδιανόητο. Ο Θεός λοιπόν θεμελιώνει τον χρόνο, αλλά είναι έξω από το χρόνο, που σημαίνει είναι Κύριος του χρόνου. Σημαίνει ότι δεν παλιώνει ο Θεός. Υπάρχει μια ωραία έκφραση στην Αγία Γραφή, γιατί πώς να τα εκφράσει κανείς. Η Αγία Γραφή εκφράζεται δημοδός, παιδιά, με δημότη τρόπο, για να γίνει κατανοητή και από το πιο μικρό παιδί και το πιο γράμματο άνθρωπο. Ο παλαιός των ημερών. Μάλιστα παρουσιάζεται ο Θεός με άσπρα γένια και ο Χριστός, την Αποκάλυψη, με άσπρα γένια, άσπρα μαλλιά, σαν το χιόνι, άσπρα. Και λέγεται ο παλαιός των ημερών. Κυρίως όμως ο πατήρ λέγεται ο παλαιός των ημερών. Δηλαδή αυτός που πάλιωσε στην ηλικία. Θα την πάλιωσε. Σημαίνει αυτός, γιατί πώς θα το εκφράσουμε αλλιώτικα, που δεν τον νικάει ο χρόνος. Δεν τον νικά. Είναι ο πιο παλιός από όλους, από όλα, αλλά υπάρχει. Είναι έκφραση, σας είπα, δημόδη, για να μας πει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, είναι και έξω από τον χώρο. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά ταυτοχρόνως δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον χρόνο, ούτε με τον χώρο. Όπως ακριβώς και ο ζωγράφος βάζει τη σφραγίδα του στο μουσαμά που ζωγραφίζει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον μουσαμά που ζωγραφίζει. Ούτε μέσα στο μουσαμά είναι ο ζωγράφος, ούτε δίπλα. Είναι απ' έξω. Κι όμως τη σφραγίδα του, την ιδιοφυΐα του, τις καλλιτεχνικές του εφέσεις, τις τοποθετεί επάνω στο μουσαμά, αλλά αυτός δεν είναι εκεί. Έτσι και ο Θεός. Και έρχομαι στην παρακάτω λέξη. Εν αρχή επίησεν. Επίησεν. Τώρα θα κάνουμε και μερικές επεξηγήσεις και παρακάλεσα να γράφονται οι λέξεις, γιατί δεν κάνουμε πια αρχαία στο σχολείο και θα μας είναι οι Κινέζικα αυτά. Ενώ οι Κινέζοι, ξέρετε, μαθαίνουν ελληνικά. Εδώ είναι τώρα το περίεργο. Προσέξτε τι είπα, οι Κινέζοι μαθαίνουν ελληνικά. Οι Έλληνες δεν μαθαίνουν ελληνικά. Αυτή είναι άλλη παράγραφος αυτό. Λοιπόν, επίησεν είναι του ρήματος ποιό και σημαίνει φτιάχνω, κατασκευάζω, κάνω. Έτσι το μεταφράζουμε, κάνω. Βέβαια, θα σας θυμίσω μια άλλη λέξη, ένα ουσιαστικό. Ο ποιητής. Λέμε ο ποιητής, αυτός που γράφει ποίηματα. Θα πει ο δημιουργός, αυτός που δημιουργεί αυτό που λένε ποιήματα, κατασκευάσματα. Συνεπώς, επίησεν του ρήματος ποιό, είναι και συνηρημένο, θέλει και περισπωμένη. Ξέρετε τι πράγμα είναι περισπωμένη? Είναι ένα πράγμα που είναι οριζόντιο και μπαίνει πάνω από το ωμέγα. Λοιπόν, ένα τσουκαλάκι το ωμέγα είναι και μπαίνει από ένα καπάκι. Σιγά σιγά τι θα λέμε, ξέρετε. Πήρε το ωμέγα ένα τσουκαλάκι και από πάνω βάζει ένα καπάκι. Κάπως έτσι, κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, ποιό. Κατασκευάζω. Στην ελληνική γλώσσα το ρήμα ποιο έχει μόνο μία σημασία. Βέβαια έχει ίσως πολλές φάσεις, αλλά μόνο μία σημασία. που θα πει ποιό εκ του όντων. Δηλαδή, από κάτι που υπάρχει φτιάχνω κάτι. Από κάτι που δεν υπάρχει δεν μπορώ να φτιάξω κάτι. Αλλά επειδή η Αγία Γραφή θέλει να μιλήσει για το μηδέν, το οποίο μηδέν στην ελληνική σκέψη είναι ότι λέει και το ίδιο μηδέν, δεν υπάρχει το μηδέν. Ο Έλληνας θα πει, ο Έλληνας φιλόσοφος, η ελληνική σκέψη θα πει, δεν υπάρχει το μηδέν. Μην μου πείτε στα μαθηματικά ότι βάζουμε ένα μηδέν, αυτό είναι σύμβολο, είναι σύμβολο. Προσέξτε, μηδέν δεν υπάρχει, λέει ο Έλληνας. Ο Εβραίος λέγει κατά αποκάλυψη, υπάρχει μηδέν. Διότι πριν γίνει ό,τι γίνει, υπήρχε μηδέν. Αδιανόητο. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Γι' αυτό στην εβραϊκή γραμματεία, φιλολογία, διατυπώνεται ένα ρήμα που εκφράζει τη δημιουργία και εκ του μειόντος και εκ του όντος. Και αυτό το ρήμα λέγεται εβραϊκά μπαρά. Μπαρά. Θα πει ποιό. Αλλά το μπαρά έχει δύο σημασίες. Η πρώτη σημασία είναι ότι η πρώτη, ότι θα πει δημιουργώ εκ του μηδενός. Οι Λατίνοι θα το έλεγαν κρεάτσιο πρίμα, πρώτη δημιουργία, δημιουργία εκ του μηδενός. Και η δεύτερη έννοια του ρήματος μπαρά θα πει δημιουργώ εκ του όντος, από κάτι που υπάρχει. Και οι Λατίνοι θα το έλεγαν κρεάτσιο σεκούντα. Για να το καταλάβετε, να σας πω επί παραδείγματι να κάνετε ένα πλεκτό, χωρίς να σας δώσω μαλλιά, για να το φτιάξετε. Θα μου πείτε, δώσ' μου μαλλί να σου φτιάξω πλεκτό. Το πρώτο είναι εκ του μηδενός, το δεύτερο είναι εκ του υπάρχοντος, εκ του όντας. Δηλαδή, ότι έχετε το μαλλί και μπορείτε να φτιάξετε μια ζακέτα, ένα πλεκτό. Ώστε σημαίνει ο Θεός μπαρά επίησε. Δεν σας λέω βέβαια το γραμματικό τύπο τώρα, το επίησε στον αόριστο, βάζω μόνο τον ενέστοτα. Δηλαδή δημιούργησε τον ουρανό και την γη. Δημιούργησε εκ του μηδενός και κατόπιν διαμόρφωσε αυτό που δημιούργησε εκ του μηδενός. Αλλά τότε ο Θεός όταν πει, στέκεται έξω από εκείνο το οποίο δημιουργεί. Όταν εγώ κατασκευάζω ένα αντικείμενο, είμαι έξω από το αντικείμενο αυτό. Προσέξτε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και εδώ οι διάφορες θέσεις φιλοσοφικές, ελληνικές κυρίως, κυρίως ελληνικές, είναι ποικίλες. Γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν αυτές τις αποκαλυπτικές αλήθειες. Το είπα, αποκαλυπτικές, πώς να τις πιάσουν. Έπρεπε να αποκαλυφθεί όλη αυτή η αλήθεια, διότι το

πολιτικά αυτά, είναι όμως θεμελιώδη. Κάποιος που του έλεγα τι θέματα σας κάνω, μου λέγει μήπως δεν είναι πολύ πνευματικά θέματα. Λέω Αγία Γραφή, δηλαδή, μπορεί να μην είναι πνευματικά θέματα. Και όταν θεμελιώσει κανείς αυτές τις έννοιες, τότε μπορεί να πλανηθεί, όπως θα σας πω λίγο πιο κάτω, για τον πανθεϊσμό και κυκλοφορεί ο γιογκισμός, οι γιόγκηδες και τα λοιπά και οι γκουρού, και που παρασύρονται οι φοιτητές μας και οι φοιτητριές μας. Θα πάτε στα πανεπιστήμια αύριο και αμέσως θα ακούτε, θα σας πούνε ελάτε να ακούσετε μια διάλεξη για περιγισμού, βουδισμού και τα λοιπά, και αμέσως παρασύρεστε και δεν αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θεμελιωδέστατο στοιχείο υπάρχει. Ποιο? Το θέμα σχέσεως Θεού κόσμου. Τι σχέση υπάρχει εκεί? Πανθεϊστική. Σπουδαιότατα θέματα. Σπουδαιότατα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, θα προσέχετε και θα δει πολύ πνευματική δουλειά. Αλλά επανέρχομαι. Οι στοικοί φιλόσοφοι έλεγαν ότι οι σχέσεις Θεού και κόσμου είναι σχέσεις απορροής. Ότι δηλαδή πώς έγινε ο κόσμος? Επειδή δεν μπορούσε να συλλάβουν την εκ του μηδενός δημιουργία, γι' αυτό είπαν ότι ο κόσμος βγήκε από την ουσία του Θεού και αποτελεί ένα μέρος της ουσίας του Θεού ο κόσμος. Με τον ίδιο τρόπο που όταν πάρουμε μία κηρύθρα, το παράδειγμα είναι των στοικών, δεν είναι δικό μου, μία κηρύθρα γεμάτη μέλι, ξέρετε όπως είναι οι κυψελίδες, το μέλι είναι μέσα και δεν πέφτει. Εάν ζουλήξω με αυτή την κηρύθρα, τότε το μέλι αρχίζει να ρέει. Έτσι λέγει προήλθε ο κόσμος από το Θεό. Και όταν λέμε ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, σημαίνει ότι ο κόσμος απέρευσε. Κάτσε τη ρήμα από ροή, ρέει. Απέρευσε από την ουσία του Θεού ο κόσμος. Και συνεπώς ο κόσμος μετέχει της ουσίας του Θεού. Αυτό είναι ξένο πράγμα. Εδώ βάζει το ρήμα επίλυσε, που σημαίνει ο Θεός δεν έχει καμία σχέση από πλευράς ουσίας με τον κόσμο. Άλλη ουσία του Θεού και άλλη ουσία του κόσμου. Δεν είναι απορροή της ουσίας του Θεού. Να σας πω ένα σημείο. Εάν αμαρτάνει ο κόσμος, τότε σημαίνει ότι αμαρτάνει η ουσία του Θεού, αφού απέρευσε από το Θεό ο κόσμος. Να λοιπόν αμέσως μια πρώτη ένσταση, ότι ο κόσμος δεν είναι απορροή της ουσίας του Θεού, αλλά είναι δημιούργημα και είναι έξω από την ουσία του Θεού. Ο Πλάτων έλεγε μια άλλη θέση, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Όχι, δεν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Τότε ο Θεός πάντοτε υπάρχει, αιώνιος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, και ο κόσμος πάντοτε υπάρχει, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Δηλαδή δεν δημιουργήθηκε ο κόσμος, και ο Πλάτων εισάγει δύο αρχές, δύο φιλοσοφικές αρχές. Είναι η αρχή Θεός και η αρχή κόσμος. Τότε ο Θεός τι σχέση έχει με τον κόσμο? Απλούστατα, ο Θεός έχει μπροστά του την ύλη, η οποία υπάρχει αδιαμόρφωτη όμως, και τη διαμορφώνει. Συνεπώς, κατά τον Πλάτωνα, οι σχέσεις του Θεού με τον κόσμο είναι σχέσεις διαμορφωτού, είναι σχέσεις διακοσμητού, ότι διακοσμεί την δημιουργία, αλλά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα η δημιουργία. Αυτό λέγει ο υλισμός σήμερα. Θα μου πείτε, τι περίεργες συμπτώσεις. Ξέρετε ότι ο υλισμός δεν θέλει να ακούσει περί Πλάτωνος, τον οποίο θεωρεί ιδεαλιστή και δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Κι όμως αυτή η αρχή του Πλάτωνος είναι αρχή του υλισμού. Ο κόσμος, θα σας το πω μάλιστα πως το λένε επιλέξει, που είναι στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό, ότι ο κόσμος, η ύλη καλύτερα, η ύλη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μια αιώνια φωτιά.
ώστε λοιπόν υπήρχε

0: Ώστε λοιπόν υπάρχει, ώστε λοιπόν θα υπάρχει. Δηλαδή χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Μα και ο Θεός είναι χωρίς, και χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Συνεπώς είναι πλατωνική θέση που ο Θεός έχει μπροστά του την δημιουργία, δεν την έκανε ο Θεός, αλλά τη διαμορφώνει ο Θεός. Σαν να δώσω στον αγγιοπλάστη ένα κομμάτι πύλο να μου φτιάξει ένα πύλινο δοχείο. Αγγείο. Αλλά δεν έκανε τον πύλο ο πυλοπλάστης, απλώς τον διαμορφώνει τον πύλο. Αυτή η θέση, παιδιά, είναι ξένη στην χριστιανική διδασκαλία, τελείως ξένη, διότι απλούστατα ο Θεός δεν είναι ξένος στον κόσμο που δημιουργεί. Αν είχαμε πιο πολύ καιρό, θα σας έλεγα ακόμη πως ο Θεός στέκεται, γιατί βάζει ο Πλάτων και ένα τρίτο στοιχείο, βάζει και τις ιδέες. Οι ιδέες είναι τα πρότυπα, αντιγράφει τα πρότυπα και φτιάχνει τον κόσμο. Δηλαδή φτιάχνει, διαμορφώνει τον κόσμο σύμφωνα με τις ιδέες, με τα αιώνια αυτά πρότυπα. Τελείως ξένα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση με την δημιουργία από χριστιανικής πλευράς. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, είναι Κύριος του κόσμου, όπως θα δούμε, και ο Θεός αγαπάει τον κόσμο και όλα είναι δημιουργήματα δικά του. Δεν μένουν ξένα από αυτόν, δεν είναι αλλοτριωμένα τα δημιουργήματα του Θεού. Το λέγω και αυτό το σημείο γιατί ξέρετε πόσες φορές μερικοί λένε ότι είμαι ιδεαλιστής, δεν είμαι ιδεαλιστής, και παίρνουν θέσεις του Πλάτωνος και νομίζουν ότι είναι θέσεις χριστιανικές. Δεν έχουν καμία σχέση οι θέσεις του Πλάτωνος με τις θέσεις της Αποκαλύψεως, δηλαδή του Ευαγγελίου, του Χριστιανισμού. Καμία σχέση δεν έχουν. Το λέγω και αυτό για να μην παρασυρθείτε, γιατί ευρύτατα λέγεται. Και ένα τρίτο, ότι ο Θεός, λέγουν, πάντοτε σε σχέση με τον κόσμο, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα το ποια είναι η θέση του Θεού με τον κόσμο, το λεγόμενο θεολογικόν ή κοσμολογικόν πρόβλημα στη φιλοσοφία, ότι ταυτίζεται με τον κόσμο, ότι δηλαδή όταν λέμε κόσμος ή Θεός είναι το ίδιο πράγμα, και ότι ο κόσμος δημιουργεί, δηλαδή ο Θεός κόσμος δημιουργεί τον εαυτό του, και αυτό λέγεται πανθεϊσμός, από το παν και Θεός, που θα πει ότι υπάρχει είναι Θεός, είναι κομμάτι του Θεού μέσα στη δημιουργία, οτιδήποτε είναι κομμάτι του Θεού. Αλλά τότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η δημιουργία δεν έχει συνείδηση, είναι ασυνείδητος. Ο ήλιος έχει συνείδηση, είναι πρόσωπον ο ήλιος. Η γη έχει συνείδηση. Ερωτώ λοιπόν, να πάρω μόνο τη μικρή μας εδώ γειτονιά, αν και έχουμε επιδράσεις από ολόκληρο το σύμπαν. Να πάρω τη μικρή μας γειτονιά, ήλιο και γη. Δεν λογαριάζω τους άλλους πλανήτες, ούτε τη Σελήνη που ασκεί τόσες επιδράσεις για την απλοποίηση του παραδείγματος. Όταν έχουμε με την ακτινοβολία του ηλίου τόσες επιπτώσεις επάνω στη γη, έχουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι, έχουμε τις βροχές, τα χιόνια, έχουμε ξηρασίες, έχουμε ανέμους, έχουμε παλίριες, η παλίρια είναι από τη Σελήνη, και λοιπά και λοιπά. Έχουμε τόσα και τόσα και τόσα επάνω στη γη μεταβολές, οι γνωστές μεταβολές που υπάρχουν. Αυτές γίνονται κατά συνείδηση? Δηλαδή ξέρει ο ήλιος τι φτιάχνει? Ξέρει η γη τι υφίσταται και τι φτιάχνει? Αν αμφισβήτητα, όχι. Και ένα μικρό παιδάκι να ερωτήσουμε, θα το πει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει εγώ. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν σε μια δημιουργία που έχει τη σφραγίδα της δυνάμεως, της σοφίας και της αγάπης να επιτυγχάνονται αυτά με καταπληκτικών τρόπων και να είναι αποτελέσματα μιας ασυνειδήτου ενεργίας? Αδύνατο. Αδύνατο. Και όμως, παιδιά, όλες οι ανατολικές θρησκείες που έχουν εισβάλει στη Δύση, στη Δύση έχουν πανθεϊστικό υπόβαθρο. Ο βουδισμός, ο Ινδισμός, αυτά τα πράγματα που τώρα έρχονται εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική η γκουρού, γκουρού θα πει διδάσκαλος, πέρσι σας είχα πει μερικά πράγματα, γιόγκα θα πει άσκησης, και κάνουν εκεί τις διάφορες ασκήσεις και τα λοιπά. Δεν είναι απλή γυμναστική. Κοιτάξτε, πλανούν οι άνθρωποι, σας λέγουν μια απλή γυμναστική είναι. Δεν είναι καθόλου γυμναστική, αλλά έχει τελετουργικόν χαρακτήρα, όπως εμείς τα λέγαμε. Να κάνεις μετάνοιας. Από μια άποψη η μετάνοιας οπωσδήποτε είναι μία άσκηση. Κάμπτω τη μέση μου, κάμπτω τα γονατά μου, κάμπτω τον τράχυλο, ανασηκώνομαι, ξαναπέφτω, ανακύπτω και ούτω καθεξής. Από μια άποψη ένας που με βλέπει και δεν ξέρει τίποτα, τι θα έλεγε, ότι κάνω γυμναστική. Αλλά εγώ κάνω γυμναστική ή έχει τελετουργικό χαρακτήρα αυτό που κάνω? Έχει, και όταν κάθομαι για να κάνω τις διάφορες ασκήσεις της γιόγκα, το λένε οι ίδιοι. Δεν το λένε μόνο στους πρώτους που θα πάνε, σε εφημερίδες και δεν τα δείτε αυτά γραμμένα, αλλά μετά τα λένε. Έχουν τελετουργικό χαρακτήρα αυτές οι ασκήσεις. Δηλαδή, όπως λέγω, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, έτσι λένε και αυτοί, Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, Κρίσνα, Κρίσνα, Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, και τα λοιπά. Αυτά που είναι ο Κρίσνα, επιστροφή στο Κρίσνα, επιστροφή στο Θεό Παν. Ακούστε, στο Θεό Παν. Δηλαδή, πανθεϊσμός. Προσέξτε, μην πλανηθούμε, παιδιά. Προσέξτε. Ώστε, ανακεφαλαιώνω τα τελευταία αυτά σημεία. Σημείωστε, διότι ο μασονισμός επί παραδείγματι είναι πανθεϊστικός. Η θεοσοφία που έχει την καταγωγή της από τον Ινδισμό, τον Βουδισμό, είναι πανθεϊστική. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι πράγματα μακρινά και δεν μας προσεγγίζουν. Μέσα μας γύρω. Θέλατε να σας πω μια έκφραση? Βέβαια θα μου πείτε, έκφρασης είναι. Αυτές οι εκφράσεις είναι εκείνες που πολλές φορές ή προδίδουν ή προδιαθέτουν. Λέμε, τι ωραίο λουλούδι, τι φτιάχνει η φύση. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι πανθεϊστικό. Η φύση φτιάχνει ή ο Θεός φτιάχνει? Βλέπετε, και το λέμε και την καθημερινή μας ζωή. Η φύση δημιουργεί η φύση. Όχι, Κύριοι, θα λέγαμε, δεν δημιουργεί η φύση, ο Θεός δημιουργεί. Ο πατήρ μου, λέγει ο Χριστός, έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Εγώ, ο Θεός Λόγος, θα δημιούργησε όλα. Εργάζομαι και ο πατήρ μου εργάζεται. Τι εργάζεται? Ό,τι υπάρχει. Τώρα δε, όχι βεβαίως ότι ο Θεός κάνει νέα πράγματα, γιατί κατέπαυσε τις δημιουργίες, αλλά τότε πώς εργάζεται? Στο να συντηρεί, να διευθετεί, να κυβερνά τα πάντα. Ώστε βλέπουμε ότι δεν ταυτίζεται ο Θεός με την φύση. Ανακεφαλαιώνω. Η δημιουργία, πάντοτε σε σχέση με τον Θεό, δεν είναι αποτέλεσμα απορροής από τον Θεό, αλλά, όπως έλεγαν οι στοικοί, ούτε ακόμη, όπως έλεγε ο Πλάτων, ότι ο κόσμος είναι συναίδιος με τον Θεό, συνάναρχος. Ο κόσμος συνάναρχος με τον Θεό. Υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει και ο Θεός, πάντοτε, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Και τρίτον, ότι ο Θεός δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία. Είναι έξω από τη δημιουργία του σαν ουσία, που είναι η πανθεϊστική θέση. Τότε τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η ορθόδοξος, ποια είναι η χριστιανική πλευρά, η αποκαλυπτική πλευρά? Είναι ότι ο Θεός δημιουργεί εξωτερική προβολή. Ό,τι φτιάχνει είναι έξω από τον Θεό. Αυτό λέγεται, προσέξτε με, εξωτερική προβολή. Προβάλλει εξωτερικά. Ό,τι κάνει, ο Θεός το κάνει χωρίς αυτό το κάτι να προϋπήρχε. Ή ακόμα, αυτό το κάτι να έχει σχέση με τη δική του την ουσία. Από πού το κάνει ο Θεός? Από το μηδέν. Εδώ τώρα βρήκαμε ένα όριο, παιδιά, της λογικής μας. Ένα όριο της λογικής μας. Τι θα πει από το μηδέν? θα πει από το μηδέν που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Ήτανε φιλοσοφικό δόγμα. Είναι κάτι που είναι αυταπόδεικτο. Αυταπόδεικτο. Από το μηδέν τι θα βγάλεις? Δεν υπάρχει μηδέν. Σας το έλεγα και προηγουμένως. Κι όμως αυτό το ακατανόητο στην ανθρωπίνη σκέψη, έρχεται ο λόγος του Θεού να μας πει ότι ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Η μητέρα Σολομονή των 7 Μακαβαίων έλεγε στο παιδί της το τελευταίο: παιδί μου, μη ξεχνάς ότι ο Θεός εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγε τα πάντα. Δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντος, εκ του μη υπάρχοντος, δηλαδή από το μηδέν. Είναι θέσεις αντιλογική. Δεν την καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό σας είπα εδώ των στίχων της Αγίας Γραφής αναφέρεται, γιατί είναι τόσο θεμελιώδες θέμα, ότι ο Θεός είναι ένας. Προσέξτε όμως, αυτός ο Θεός είναι Θεός υπερβατικός. Αφού δημιουργεί των χρόνων και των κόσμων τα δυο αυτά στοιχεία, ο κόσμος ξέρετε είναι ο χώρος, ο κόσμος είναι ο χώρος. Όταν λέμε χώρο εννοούμε τον κόσμο, ό,τι βλέπουμε. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κόσμο ούτε με τον χρόνο, είναι απ' έξω από αυτά και συνεπώς είναι υπερβατικός. Από το υπερβαίνει, είναι πέρα από τον κόσμο και τον χρόνο. Αλλά είναι τόσο ωραίος ο κόσμος, τόσο δυνατός και τόσο σοφός, ώστε όλοι οι επιστήμονες όλων των αιώνων, όλων των εποχών, και μάλιστα σήμερα με τα τελειότατα όργανα, μπορούμε να βλέπουμε τις ατέρμονες εσχατιές του σύμπαντος. Δεν υπάρχουν εσχατιές, υπάρχουν χωρίς να υπάρχουν. Έφτασε το μάτι μας στα 20 18 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια έτη φωτός. Για να έρθει από εκείνη τη γωνίτσα του σύμπαντος το φως που τρέχει 300 εκατομμύρια μέτρα το δευτερόλεπτο, ήτι κάνει το γύρο της γης σε 7,5 φορές σε ένα δευτερόλεπτο, κάνει να έρθει από εκεί 18.000 εκατομμύρια χρόνια. Τι λέτε, είναι μεγάλο το σύμπαν? Ασυλλήπτως μεγάλο, ασυλλήπτως. Άρα λοιπόν ένα σύμπαν φοβερό, δυνατό. Βλέπουμε τη δύναμη του Θεού, τον οποίο βρίζουμε τον Θεό και λέμε δεν υπάρχει αλλημονό μας. Τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Αν κανείς σκύψει λίγο να δει τη δημιουργία, θα μείνει έκπληκτος. Και όσο πιο πολλά γράμματα μαθαίνει, τόσο πιο πολύ βλέπει τη σοφία του Θεού. Μα και την αγάπη του Θεού. Για να μείνουν τα όντα, για να μείνει η δημιουργία του, να μην χαθεί, τι σοφίζεται ο Θεός σε κάτι καταπληκτικούς συνδυασμούς. Ώστε λοιπόν, ο Θεός έκανε τον κόσμο, ο ένας Θεός, ο Θεός αυτός ο υπερβατικός, ο οποίος είναι Θεός δυνάμεως, σοφίας και αγάπης. Κοιτάξτε τι λέγει ο Θεός. Το βάζει ενάρθρος, βάζει άρθρον. Γιατί? Διότι πρόκειται περί συγκεκριμένου Θεού. Όχι απλώς, εντάξει τι λένε οι άνθρωποι, μία ανωτέρα δύναμη στάφτεψε. Ποια είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη, άνθρωποι? Πράγματα ασαφή, πράγματα νερούλα. Όχι, ο Θεός. Το άρθρον όχι μόνο εκφράζει συγκεκριμένων Θεών, εκφράζεται κάτι άλλο πολύ σπουδαίο, σπουδαιότατο. Προσωπικό Θεό. Ο Θεός, προσωπικός Θεός, που έχει συνείδηση του εαυτού του. Διότι λέγεται η δύναμη, η σοφία και η αγάπη πώς θα μπορούσαν να εκφραστούν εάν δεν είχε συνείδηση ο Θεός? Ένας Θεός που μας αγκαλιάζει και μας δίνει το δικαίωμα να τον αγκαλιάσουμε. Γιατί έκανε τα δημιουργήματά του εμάς τους ανθρώπους πρόσωπα. Και ζητάει να συναντηθεί ο προσωπικός Θεός με τους προσωπικούς ανθρώπους. Η μεγαλύτερη ευτυχία μέσα στη δημιουργία, η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, το πρόσωπο του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον ουρανόν και την γη. Τώρα εδώ έχουμε μία δυναμία στην εβραϊκή λέξη, ενώ υπάρχει ένας πλούτος στην ελληνική. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία γλώσσα αρτία και τελεία ανθρώπινες γλώσσες. Οι Έλληνες τα γράφανε: ο Θεός επίησε το σύμπαν. Μια λέξη, το σύμπαν. Οι Εβραίοι γράφουν: ο Θεός επίησε τον ουρανό και την γη, διότι δεν υπάρχει μία λέξη που να συμπεριλαμβάνει και τον ουρανό και τη γη. Δεν υπάρχει στην εβραϊκή φιλολογία. Αλλά παρά την διαφοροποίηση με το να μας πει ότι το σύμπαν είναι ο ουρανός και η γη, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και αξία, διότι εξυπηρετεί μια σπουδαία θέση, ότι ο Θεός είναι δημιουργός και του ουρανού και της γης. Και συνεπώς η διαρχία πάει περίπατο. Τι θα πει διαρχία? Πίστευαν οι άνθρωποι, ιδίως οι γνωστικοί, και ο Πλάτων το πίστευε. Διαρχικός ήταν ο Πλάτων, και μέχρι σήμερα υπάρχουν διαρχικοί, και ο μασονισμός στην θεωρία του διαρχικός είναι. Η θεοσοφία, που είναι η θεωρία του μασονισμού, είναι διαρχική. Δηλαδή ότι υπάρχει ο Θεός ο καλός και ο Θεός ο κακός. Πώς εκφράζεται? Ο Θεός του φωτός και ο Θεός της ύλης. Ο Θεός των πνευμάτων και ο Θεός των σωμάτων. Αυτό δεν έλεγε ο Πλάτων, ότι τα σώματα είναι η φυλακή της φυλής και θα ελευθερωθούν οι ψυχές από τα σώματα και θα φύγουν να πάνε σε ωραίους φωτεινούς και ωραίους κόσμους? Όχι. Ο Θεός είναι ο Θεός των σωμάτων και των πνευμάτων. Ο Θεός είναι και του ουρανού και της γης. Δεν υπάρχει Θεός γης, Θεός ύλης και Θεός πνεύματος, ουρανού. Ο Θεός είναι ένας. Εκείνο που λέμε ότι είναι κακό, σφαλόμεθα. Δεν υπάρχει κακό στην ύλη. Δεν μου λέτε να με συμπαθάτε τώρα, θα κατέβω πολύ χαμηλά. Μιλάμε ψηλά πράγματα. Και εκείνο που λέμε θα φάω, θα πάει στο στομάχι μου, θα γίνει μέσα μια ουσία πολύ άσχημη, που άμα αρευτούμε καμιά φορά ανεβαίνει το περιεχόμενο του στομάχου και αισθανόμαστε πολύ άσχημα στο στόμα μας. Έρχεται στα έντερα και βγαίνει ως κόπρος. Τι συχαμένα πράγματα, ε! Και αυτά τα έχει κάνει ο Θεός? Και ποιος σας είπε ότι είναι κάτι κακό? Η έννοια του κακού είναι μόνο στην αμαρτία, μόνο στην αποστασία και στην παράβαση. Δεν είναι στην ύλη. Και όμως οι άνθρωποι ενετόπισαν το κακό σε αυτή τούτη την ίδια την ύλη. Δεν υπάρχει κακό. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω για τρίτη φορά, δεν υπάρχει κακό μέσα στην ύλη. Η ύλη είναι, το κακό είναι στην προαίρεση, στην αμαρτία. Έτσι, ακόμα το γάμο, ακούστε με, το γάμο τον θεωρούσαν οι γνωστικοί. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει καιρός που θα σας λένε μη παντρεύεστε, διότι είναι βρώμικος ο γάμος. Βρώμικος ο γάμος, επειδή. Πού είναι το βρώμικο? Πού είναι το βρώμικο? Πού είναι η αμαρτία? Πουθενά. Μόνο στην παράβαση των εντολών του Θεού, εκεί η αμαρτία. Βλέπετε τι βγαίνει? Σας είχα πει ότι θα βγαίνουν πολλά πράγματα. Αν μάθετε εσείς αυτά τα θεμελιώδη, τα βασικά, μόνοι σας θα βγάζετε τα συμπεράσματα ό,τι σας τυχαίνει στη ζωή σας. Ώστε λοιπόν ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος είναι δημιουργήματα του Θεού. Η ύλη δεν είναι αρχή, δημιουργήθηκε. Και ο Θεός δημιουργεί και τον κόσμο και τον ουρανό. Ποιος είναι ο ουρανός? Στην Αγία Γραφή έχουμε τη λέξη ουρανό τρεις εκφράσεις. Είναι ο μετεωρολογικός ουρανός, είναι ο αστρικός ουρανός και ο πνευματικός ουρανός. Λέμε, τα σύννεφα είναι στον ουρανό. Είναι ο μετεωρολογικός ουρανός. Λέμε, ή τα πουλιά πετάνε στον ουρανό. Λέμε, ο ήλιος είναι στον ουρανό. Είναι ο αστρικός ουρανός. Λέμε, ο Θεός είναι στον ουρανό. Είναι ο πνευματικός ουρανός.
1: Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί τον ουρανό και την γη. Και εδώ, παιδιά, τελειώνει ο πρώτος στίχος. Ο πρώτος στίχος μας ομιλεί περί ενός Θεού, ότι είναι η ποιητική αιτία των πάντων. Οι παρακάτω στίχοι 2 και 3, όπως πρώτα ο Θεός αυτήν την ερχομένη Κυριακή, μας δείχνει ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Θα μου πείτε, από τον δεύτερο στίχο της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, μας λέει ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά τριαδικός. Και ότι εισάγεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ότι ο Θεός είναι ένας και τρία πρόσωπα. Θα το δούμε την ερχομένη φορά αυτό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πάντα βέβαια με το φως της Καινής Διαθήκης. Το συμπέρασμα ποιο είναι, παιδιά? Να ανακεφαλαιώσω τα περασμένα και τα σημερινά. Ο κόσμος είχε αρχή. Πρώτον, ο κόσμος είχε αρχή. Δεύτερον, δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ο κόσμος. Τρίτον, δεν είναι ο κόσμος απόρρια του Θεού, ούτε ταυτίζεται ο Θεός με τον κόσμο, ούτε είναι συνάναρχος με τον κόσμο, όπως σας είπα προηγουμένως, είχε αρχή. Τέταρτον, ο κόσμος έγινε από τον Θεό, τον έναν Θεό, όχι από πολλούς θεούς. Ο Θεός είναι υπερβατικός. Πέμπτον, πέρα και πάνω από όλους και από όλα. Τι θα λέγαμε για τον Θεό? Εκείνο που λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Θεός, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, το άκρος εφετών, εκείνο που σε κάνει, που κάνει την ανθρώπινη ψυχή να φτάσει σε εκείνο που σε τίποτα άλλο δεν θα ανεπάγεται, το άκρος εφετών, η άκρα έφεσης, το άκρος εφετών, εις όλα τα λογικά, το πολυπόθητον κάλος, η πολυπόθητη ομορφιά, η αρχή των όντων, η πηγή της ζωής, το νοερόν φως, η ακατάληπτο σοφία. Αυτός είναι ο Θεός που έφερε τον κόσμο, ο προσωπικός Θεός που έκανε, όπως θα δούμε στην χριστιανική ανθρωπολογία, και εμάς μας έκανε πρόσωπα, για να έχει τι? Να έχει μαζί μας, με εμάς τους μικρούς, να έχει κοινωνία. Δεν έχει κανείς παρά πραγματικά να δοξάσει την δύναμη, την σοφία και την αγάπη του Θεού.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
3: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγιήν. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
2: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα, ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους, και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω σε σχολιασμούς επί των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Εδώ γίνεται συζήτηση με νέους εκείνης της εποχής, μιλάμε για δεκαετία του 90, και κάποιος έστειλε ένα σημείωμα στον πατέρα Σημεών, το οποίο αναφέρεται και στις σπουδές τις οποίες κάνουν οι νέοι, και αν πρέπει να δίνουν προσοχή και σημασία στις σπουδές ή να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα πνευματικά, ας πούμε. Απαντάει ο πατήρ Σημεών, σπούδασε. Και μάλιστα εγώ θα σε συμβούλευα, σπούδασε. Αν έχεις κουράγιο και καταλαβαίνεις ότι μπορείς, αν πάρεις ένα πτυχίο, να πάρεις και δεύτερο και τρίτο. Όπως είναι μερικοί άνθρωποι που μαθαίνουν εύκολα γλώσσες. Εγώ θα έλεγα σε έναν τέτοιο, μάθε καμιά δεκαπενταριά. Είναι το εργοχειρό του, γιατί δεν με μάθει γλώσσες. Ο άλλος μπορεί να γίνει φυσικός, μπορεί να γίνει γεωλόγος, δεν πειράζουν αυτά. Το θέμα είναι γιατί τα κάνεις. Το θέμα είναι αν νομίζεις ότι αυτά είναι εκείνα τα οποία θα στηρίξουν τη ζωή σου, θα σε ξεκουράσουν, θα σε χορτάσουν. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Βέβαια, κατά μία έννοια και ξεκουράζουν αυτά και χορταίνουν τον άνθρωπο, κατά μία έννοια, αλλά όχι να βασίζεσαι, σου λέει, σε αυτά. Δεν είναι αυτά το άπαν. Φυσικά μας ευχαριστεί να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Εγώ έχω μια ευκολία σχετική, λοιπόν, και μ' αρέσει που μελετώ ξένες γλώσσες. Το χαίρομαι αυτό δηλαδή. Αλλά δεν θα με σώσουν οι ξένες γλώσσες. Εννοείται. Ο Θεός είναι το παν και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος χορταίνει τον άνθρωπο. Συγχρόνως όμως ο Θεός μας μιλάει μέσα από την επιστήμη, μέσα από κάποιο εργόχειρο που θα κάνουμε, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από το βουνό. Όπως θέλει ο Θεός μιλάει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μαρμαρώνεται ο άνθρωπος και περιμένει να ευλογηθεί από τον Θεό. Κάποιος μπορεί να έχει αυτή την κλίση, να γίνει στυλίτης. Αν δεν το κάνει, την ώρα που τον καλεί ο Θεός να το κάνει, θα κριθεί από τον Θεό. Αν όμως πας και το κάνεις εσύ, θα σου καταλογήσει ο Θεός αφροσύνη. Είναι λόξα αυτό που θα κάνεις εσύ, εκτός αν νομίζεις ότι σε καλεί ο Θεός να ανεβείς και να καθίσεις πάνω σε στήλο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω περισσότερα. Πάντως μπορείτε πάλι να γράψετε πάνω σε αυτό το θέμα και να επανέλθουμε, διότι αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Ποιος τώρα πρέπει να είναι ο καημός, ο πόθος, ο σκοπός μας? Μετά την παρέκβαση επανερχόμαστε στο σημείωμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την προπερασμένη Κυριακή και το οποίο στη συνέχειά του έχει την εξής ερώτηση. Πώς αποκτάτε, πώς διαφυλάτετε και γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού? Καταρχήν να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο καημός του κάθε ανθρώπου, ο πόθος του, ο σκοπός του, αυτό προς το οποίο πρέπει να αποβλέπει, να αποκτήσει τη χάρη του Θεού. Θυμάστε όσοι διαβάσατε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, πώς τονίζει ιδιαίτερα ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ότι όλα γίνονται για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό διότι ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι σωστός, ολοκληρωμένος, αληθινός άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μετά την αμαρτία, όσο και αν διασώζει την εικόνα του Θεού, όσο και αν είναι έξυπνος, σοφός, ικανός και όσα πολλά άλλα πράγματα και αν έχει, δεν μπορεί καθεαυτόν να είναι αληθινός άνθρωπος. Μόνο όταν μέσα του είναι ο Θεός δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είναι το σπουδαιότερο όλων το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού. και ορισμένες αρετές να έχει κανείς και μια ηθικότητα να έχει. Με τη γενική σημασία της λέξεως, εκτός από την ειδική, και ορισμένα άλλα καλά πράγματα να έχει. Λοιπόν, πάλι είναι ένα πολύ φτωχό πλάσμα. Ο άνθρωπος πλάστηκε έτσι από τον Θεό, ώστε να είναι σε φυσιολογική κατάσταση από θεολογικής και όχι από ανθρωπολογικής απόψεως, όταν έχει μέσα του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή έχει και αυτή τη θεϊκή ενέργεια, αυτή τη δύναμη, αυτό το κάτι που είναι από τον Θεό, διότι καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο «ον», είναι φθαρτό «ον». Ενώ έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι άφθαρτη, που είναι άκτιστη, που είναι άπειρη, που είναι παραμυθία, που είναι παρηγορία, που είναι στηριγμός, μένει και ο άνθρωπος άφθαρτος και γίνεται άκτιστος. Για προσέξτε τους όρους. Ο άνθρωπος άκτιστος, κατά χάριν. Ναι, εξοριός ο Παλαμάς για τον Παύλο. Κτίστος, ον ειν ο Παύλος, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Γιατί μετέχουμε της Θείας Χάριτος, της Ζωοποιού Θείας Χάριτος, έτσι, της Θεουργού και Θερμουργού Θείας Χάριτος, της Θεοποιητικής Θείας Χάριτος. Έτσι, γινόμεθα θεοί κατά χάρη και μετοχήν. Αυτό λέει εδώ. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό θέμα και καλώς εδώ η ερωτώσα λέει πώς αποκτάτε και πώς διαφυλάτε η χάρη. Το ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσει κανείς κάτι στη ζωή όσο είναι δύσκολο να φυλάξει αυτό το οποίο θα αποκτήσει. Λέγεται ότι το να αποκτήσεις χρήματα δεν είναι τόσο δύσκολο. Δύσκολο είναι τι θα γίνει έπειτα. Θα τα φυλάξεις τα χρήματα? Δηλαδή θα τα διαχειριστείς καλώς αυτά τα χρήματα? Θα τα χρησιμοποιήσεις καλώς ή θα τα σπαταλήσεις? Πολλοί απέκτησαν χρήματα, πολλοί μπόρεσαν και έφτιαξαν περιουσία, λίγοι όμως μπόρεσαν να τα χρησιμοποιήσουν καλά. Αυτό πολύ περισσότερο, θα λέγαμε, συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Μπορεί να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Θεού, αλλά είναι δύσκολο να τη διαφυλάξει. Και επειδή ο Θεός ξέρει ποιος μπορεί να τη φυλάξει και ποιος δεν μπορεί, γι' αυτό όταν ξέρει ότι δεν θα τη φυλάξουμε, δεν μας τη δίνει. Αλλιώς θα την είχαμε τόσο πολύ που τη θέλουμε και τη ζητούμε. Πολλοί άνθρωποι που ζητούν τη χάρη θα την είχαν, αλλά δεν τη δίνει ο Θεός παρά εκεί που είναι σίγουρος ότι θα διαφυλαχθεί. Με προσοχή και προσευχή εννοείται. Δεν πέφτει σε τέτοιο λάθος ο Θεός, αν και φαίνεται ότι μερικές φορές κάνει αυτό το λάθος εντός εισαγωγικών πάλι για το καλό του ανθρώπου. Δηλαδή μερικές φορές μπορεί κανείς να παραπονείται, πολύ να παραπονείται που ο Θεός δεν τον επισκέπτεται, που δεν του δίνει τη χάρη. Και το παράπονο του είναι τέτοιο που βλάπτεται πια και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Θεός δεν του τη δίνει. Και κάποια στιγμή ο Θεός μπορεί να δώσει. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που δίνει ο Θεός απλόχερα τη χάρη του εντελώς σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς να το περιμένει κανείς και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι την έχει. Αλλά μετά τη χάνει και βγαίνει καλό. Σπάει δηλαδή τα μούτρα του. Αυτό είναι το καλό. Ενώ πιο μπροστά δεν καταλάβαινε ότι ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη του επειδή έχει υπερηφάνεια, επειδή είναι καινόδοξος, τώρα που του την έδωσε για λίγο σαν μια γλυκιά καραμέλα και την πήρε πάλι, αρχίζει να καταλαβαίνει για ποιον λόγο ο Θεός δεν του έδινε τη χάρη. Και αρχίζει να ταπεινώνεται. Είμαστε εκεί μία επιστολή του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή και σπηλαιώτη για κάποιον που λέει όταν ο άνθρωπος θέλει υπέρμετρη χάρη να έχει, ενώ δεν έχει τα πνευματικά κυβικά, θέλει πολύ προσοχή μια τέτοια προσευχή, στείλε μου τη χάρη, στείλε μου τη χάρη, γιατί όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό, ο συγκεκριμένος, μπορεί να επιτρέψει στο πνεύμα της πλάνης να υποτεθεί τη χάρη. Και ο άνθρωπος τελικά να πλανηθεί και να τυραννηθεί πάρα πολύ. Γι' αυτό να μην ζητάμε έτσι εν καιρό, μάλλον προ καιρού, αυτά που είναι εν καιρό να έρθουν. Και απλώς να ζητάμε από το Θεό μετάνοια και βοήθεια.

σαν τη σπίθα κρυμμένη στη στάχτη. Το θέμα λοιπόν αυτό, η απόκτηση της χάριτος του Θεού, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πώς αποκτάται? Καταρχήν, για να ακριβολογούμε, τη χάρη του Θεού την έχουμε όλοι μας. Στην αγρυπνία που κάναμε πριν λίγες μέρες για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου, στο τέλος είπαμε δύο λόγια. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Άγιο Σημεών τον Θεοδόχο, που δέχτηκε στις αγκάλες του τον Κύριο ότι είχε πνεύμα Άγιο, ότι το πνεύμα το Άγιο τον είχε πληροφορήσει, είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, πως δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό. Και εκείνη την ημέρα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, που πήγε η Παναγία με τον Χριστό στο ναό για τον καθαρισμό, γράφει ο Ευαγγελιστής ότι το Πνεύμα το Άγιο είπε στον Άγιο Σημεών να πάει στο ναό. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα, λέει, παρότρινε τον Άγιο Σημεών, πήγαινε στο ναό. Δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγήθηκε στο ναό, δια του Πνεύματος του Αγίου είδε τον Χριστό. Εγώ θα πρόσθετα ότι δια του Πνεύματος του Αγίου μπόρεσε και κράτησε τον Χριστό στα χέρια του, ο Δημιουργό του κόσμου, και κατάλαβε ότι είναι ο Χριστός. Και φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, είπε εκείνα που είπε στην Παναγία: «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Είπαμε λοιπόν στην αγρυπνία ότι και εμείς έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο καθώς βαπτισμένοι. Δεν υπάρχει βαπτισμένος που να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο, διότι το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτο. Πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα κυρίως δίνεται με το χρίσμα. Βάπτισμα και χρίσμα είναι μαζί, και γι' αυτό η χάρη του βαπτίσματος και του χρίσματος λέγεται βαπτισματική. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ανεξίτηλο. Ενώ σου υπάρχει κάποιος βαπτισμένος σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί αβάπτιστος. Αν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αν αρνηθεί τον Χριστό και επιστρέψει, δεν ξαναβαπτίζεται. Είναι ανεξίτηλο το βάπτισμα, ανεξάλειπτο σε αυτόν τον κόσμο. Μετά τον θάνατο δεν ξέρουμε τι γίνεται για έναν ο οποίος κολλάζεται. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, όπως λένε οι πατέρες και το τονίζουν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του βαπτίσματος, αλλά ανενέργητη. Πολύ χρήσιμες αυτές οι διευκρινήσεις που κάνει εδώ ο πατήρ Σημεών.

«Ελευθεριά», έλεγε κάποιος ύμνος. Όπως το καρβουνάκι είναι κρυμμένο μέσα στη στάχτη, έτσι και η χάρη είναι κρυμμένη στα κατάβαθα της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού. Όταν κάποτε κάποιος συνέλθει, μετανοήσει και ανάψει μια φωτιά μέσα του, δηλαδή αρχίσει να αισθάνεται ότι άναψε μέσα του η φωτιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά αυτή η μικρή σπίθα που είναι εκεί μέσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι χωρίς βάπτισμα δεν γίνεται, χωρίς χρίσμα δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε τι κάνει με τους βαπτίστους και με τους μη και χρισμένους ο Χριστός μας. Εμείς λέμε τι λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ξεσκεπάζεται και γίνεται φωτιά, όπως το καρβουνάκι που ξεσκεπάστηκε από τη στάχτη και καθώς βάζει κανείς ξερά χόρτα, λίγα χαρτιά, λίγα προσανάματα, παίρνει φωτιά. Αλλά χρειάζεται το αναμένο καρβουνάκι. Χωρίς εκείνο δεν γίνεται. Όσα προσανάματα και αν μαζέψεις, θα ήθελα να προσθέσω εδώ, αδελφή μου, ή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και όταν μιλάει για το Άγιο Βάπτισμα που λέει όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, λέει η Θεία Χάρις, προσέξτε, απορρίτως προσφύεται. Κρυφά δηλαδή φυτεύεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και περιμένει και παραμένει εκεί. Ναι, απορρίτως προσφύεται. Παραμένει και περιμένει. Τι περιμένει? Αφενός μεν ένα νοερό βλέμμα αγάπης και θέλησης, συνεργασίας, έτσι, αυτού που φέρει το βάπτισμα με την βαπτισματική χάρη, να συνεργαστεί δηλαδή ο άνθρωπος, αλλά να έχει έρθει και το πλήρωμα του χρόνου. Λοιπόν, όταν λοιπόν η θέληση του ανθρώπου να συνεργαστεί με τη χάρη ταυτιστεί με το πλήρωμα του χρόνου, που τεκρίνει ο Θεός, λοιπόν, η Θεία Χάρη λαμπαδιάζει. Και τότε γίνεται, λέει, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από απορρίτως προσφύεται, προσέχουμε τους όρους, άνωθεν εφύπταται. Ακούτε τώρα λέξεις, εφύπταται. Λοιπόν, και ο άνθρωπος λαμπαδιάζει όλος. Αυτό μας εξηγεί εδώ ο πατήρ Σιμεών.

Είναι άλλο πράγμα όμως να έχουμε τη χάρη του Θεού, εννοεί εδώ ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Όταν λοιπόν φουντώσει η φωτιά μέσα σε μια ψυχή, κατ' ουσίαν δεν γίνεται τίποτε άλλο, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, παρά ξεσκεπάζεται και φουντώνει αυτό το σπέρμα της χάριτος που είναι από το βάπτισμα κρυμμένο στα κατάβαθα της ύπαρξής μας. Μάλιστα, για να μην φύγουμε από το θέμα μας ή για να συνδέσουμε όλα αυτά με το θέμα της νοεράς προσευχής, της ευχής, να πούμε το εξής. Όπως τονίζουν οι πεπειραμένοι διδάσκαλοι, όταν αρχίσει κανείς να λέει την ευχή, αλλά να τη λέει με την καρδιά του, με όλο του το είναι, με πόθο πολύ, και βλέπει στην πράξη ο Θεός ότι πράγματι ποθεί κανείς να ζήσει μέσα του ο Χριστός, τότε αρχίζει σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα του μία, έτσι, ζεστασιά, μία θέρμη, ας πούμε, πνευματική. Σε αυτή την περίπτωση, με τον κόπο που καταβάλει κανείς λέγοντας την ευχή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά με ένα φτιαράκι ή ακόμη και με τα χέρια συνεχώς παραμερίζει τη στάχτη, έτσι, σαν την καλή νοικοκυρά. Λοιπόν, συνεχώς πετάει τη στάχτη και κάποτε βρίσκει το αναμένο καρβουνάκι. Έτσι, καθώς επικαλείται κανείς το όνομα του Χριστού λέγοντας την ευχή, γίνεται συνάντηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, του ονόματος του Χριστού με το καρβουνάκι και ανάβει η φωτιά. Και νιώθει ο άνθρωπος αυτή τη φωτιά, όπως τα περιγράφουν αυτά οι Άγιοι Πατέρες που είχαν πείρα αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε ότι γίνεται λόγος για τον προφήτη Ιερεμία, πως κάποτε ήθελε να σταματήσει το κήρυγμα γιατί μιλούσε και κανείς δεν τον άκουγε και κανείς δεν τον πρόσεχε. Ο λαός είχε πάρει τον δρόμο της αποστασίας και φαινόταν στον προφήτη ότι μάταια ομιλεί. Σταμάτησε το κήρυγμα, αλλά όμως ήταν αδύνατο να το αντέξει. Μια φωτιά από μέσα του δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τον έκαιγε αυτή η φωτιά και ξανάρχισε πάλι να ομιλεί. Υπάρχουν πατέρες, όχι μόνο στους πρώτους αιώνες και αργότερα, αλλά και σήμερα ακόμη, οι οποίοι ζουν με αυτήν τη φωτιά. Η οποία φωτιά, όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, καίει χωρίς να καίει. Πώς ζεσταίνεις και πώς δροσίζεις, λέει στους στίχους του. Όποιος έχει διαβάσει τους ύμνους των θείων ερώτων, είναι έτσι 57 ύμνοι σε δύο τόμους. Τώρα το μυαλό μου πηγαίνει στην έκδοση ΕΠΕ, Ελληνικές Πατρικές Εκδόσεις, λοιπόν, τόμοι 19 έψιλον παρακαλώ και 19 σίγμα τάφ, αν τους βρείτε, να μελετήσετε, έτσι είναι, σε μετάφραση ύμνη του Οσίου Σημαίων του Νεοθεολόγου, αλλά κάποιος που ξέρει έτσι λίγα αρχαία, όχι πολλά, γιατί είναι εύκολος, μπορεί να διαβάζει κανονικά στο πρωτότυπο. Λοιπόν, εκεί τα λέει αυτά. Πώς ζεσταίνεις, πώς δροσίζεις. Η φλόγα αυτή η θεϊκή και δροσίζει την ψυχή και τη ζεσταίνει και την καθαρίζει, ναι, και την φωτίζει. Λέει πολλά τέτοια που μοιάζουν σαν να είναι αντίθετα. Μην τα παρεξηγείτε αυτά. Τα λέμε όχι ότι θα τα φτάσει κανείς εύκολα, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτά. Μάλιστα, φτάνει ο Άγιος στο σημείο να λέει «Όλα να φύγουν, όλα να λείψουν. Ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι, ούτε αστέρια να φαίνονται. Τα πάντα να λείψουν». Λέγαμε την άλλη φορά ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και καλό είναι να τα βλέπει κανείς. Αλλά οι Άγιοι έφταναν σε σημείο που έλεγαν «Να λείψουν όλα. Εδώ μέσα στο κελί μου, με τον Θεό μου, να εκπνεύσω». Μη μελαγχολείτε ακούγοντας αυτά. Απλώς λέμε ότι υπάρχουν και αυτά που είναι υψηλά και είναι καρποί της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σε μας ο Θεός, όταν μας δώσει τη χάρη, θα μας τη δώσει στα μέτρα που είμαστε, μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στα πλαίσια που βρισκόμαστε.
Είναι άλλο πράγμα να έχει κανείς τη χάρη του Θεού. Είναι άλλο πράγμα. Γίνεται κανείς συνεχώς, διότι δεν γίνεται ξαφνικά, όλο και περισσότερο αληθινός άνθρωπος. Και τα πάντα, ό,τι και αν έχει να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον κόσμο, τα αντιμετωπίζει πλέον ως αληθινός άνθρωπος. Σήμερα, Κυριακή του Ασώτου Ιού, λέει όταν έγινε η ομιλία, ακούσαμε στη Θεία Λειτουργία τη σχετική παραβολή. Είναι ένα σχόλιο του πατρός Σιμεών πάνω στο «εγώ λιμώ απόλυμε» που συνειδητοποιεί ο Άσωτος στον τόπο της εξορίας. Λοιπόν, όταν κατοικεί στη γη των παθών, «εγώ λιμώ απόλυμε». Ο Άσωτος όταν άρχισε να συνέρχεται, είπε κάποια στιγμή στον εαυτό του, «πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λιμώ απόλυμε». Ο καημένος ο Άσωτος θυμήθηκε ότι οι μισθωτοί στο σπίτι του πατέρα του τρώνε, χορταίνουν και τους περισσεύουν, ενώ αυτός πεθαίνει από την πείνα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα δημιουργήματα, τα οποία και αυτά τα καημένα βρέθηκαν μέσα στην καταδίκη του ανθρώπου και μέσα στο όλο κακό που μπήκε στον άνθρωπο, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε το παραπάνω. Ενώ ο άνθρωπος λιμώ απόλυτε. Όχι βέβαια ότι του λείπουν τα τρόφιμα ή άλλα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο που πραγματικά να έχει βρει τη χαρά, τη ζωή, την αλήθεια και να χαίρεται που είναι άνθρωπος για να το απολαμβάνει. Είναι δύσκολο. Ίσως βρεις κανέναν αληθινό άνθρωπο που κάπου είναι κρυμμένος, γιατί δεν πολύ φαίνονται αυτοί. Είναι λοιπόν δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Λιμώ απόλυτε. Εσείς και εγώ μαζί σας, όταν λέω εσείς να ξέρετε ότι είμαι και εγώ μαζί σας, όλοι λοιπόν εμείς που είμαστε εδώ και πόσοι άλλοι πέρα από μας, έχουμε φροντίδα να κάνουμε, να φτιάξουμε και τούτο και εκείνο και το άλλο. Όλα αυτά στο βάθος ματιρούν. Ματιρούν τι? Ότι υπάρχει πολύ φτώχεια, τυραννία, δυστυχία, ένα κενό. Αυτά μαρτυρούν ότι ο άνθρωπος από αυτής της απόψεως λιμώ απόλυτε, δηλαδή χάνεται από πείνα, πνευματική πείνα. Ποιος θα τον χορτάσει? Θα τον χορτάσουν τα διάφορα φλάμπουρα και τα διάφορα συνθήματα? Καλά είναι όλα αυτά, αλλά δεν χορταίνει κανείς με αυτά, να χορτάσει δηλαδή υπαρξιακά, υπαρκτικά, οντολογικά. Εννοεί να χορτάσει με αυτά για τα οποία πλάστηκε να τρώει ο άνθρωπος. Να τρώει τη χάρη και να χορταίνει. Αν βρείτε κανένα που χόρτασε έτσι, πέστε μου. Από πείνα πεθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα. Δεν έχουν δηλαδή τη θεϊκή τροφή. Ενώ τα δημιουργήματα τα βλέπεις και τα χαίρεσαι. Όσο και αν βρέθηκαν και αυτά μέσα στο πέσιμο του ανθρώπου. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει. Αφού η κορφή της δημιουργίας έπεσε, το άνθρωπος όλη η δημιουργία έπεσε. Συστενάζει και συνοδύνει. Είδατε ρήμα που παραπέμπει σε τοκετό, σε πόνο, οι οδύνες. Βλέπεις τα πουλάκια και τα χαίρεσαι όμως. Τα ζώα το ίδιο και τα χαίρεσαι. Όλα αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, οι μισθωτοί θα λέγαμε του Θεού, να το αντιστοιχίζει με την παραβολή του Ασώτου, να οι μισθωτοί, έχουν και περισσεύουν. Ενώ ο άνθρωπος, ο βασιλιάς αυτός, το παιδί του Θεού είναι φτωχότατος και πεθαίνει από λιμό. Και στο Ευαγγέλιο συχνά λοιπόν ο Χριστός αναφέρεται και στα πετεινά του ουρανού και τα λοιπά. Είδατε λέει που δεν μεριμνούν για το αύριο, ου κοπιούν, ου δεν ήθουν. Τώρα εσείς με ακούτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προσέχετε αυτά, τα πιστεύετε, τα δέχεστε λίγο, αλλά ως ένα σημείο. Ως το σημείο δηλαδή εκείνο πέρα από το οποίο πράγματι κανείς θα πιστέψει ότι ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να τον χορτάσει. Μόλις όπως φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, συνήθως γυρίζει πίσω και γυρεύει ξυλοκέρατα. Είναι μεγάλη υπόθεση να φτάσει κανείς μια μέρα στη θέση του Ασώτου που ήλθε σε αυτόν και είπε τον λόγο πώς η μίσθη και τα λοιπά. Πού να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι? Και όμως βρίσκονται. Ας μην παραπονούμαστε. Όλο και βρίσκονται και εδώ, μέσα στον κόσμο.
Από ό,τι παρατηρεί κανείς, όλο και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ανακαλύπτουν την αλήθεια. Έρχονται εις εαυτόν και λένε «Υπάρχει πατέρας. Τι κάθομαι και παιδεύομαι με τα ξυλοκέρατα. Υπάρχει πατέρας. Θα πάω στον πατέρα και θα του πω ότι δεν είμαι άξιος, αλλά...» Και τι τον περιμένει στον πατέρα? Ούτε επιτιμήσεις, ούτε πώς και γιατί. Όχι, όχι. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ρωτάμε «Γιατί έκανες έτσι, γιατί έκανες αλλιώς, ε?» Ο Θεός, εκείνο που περιμένει είναι να γυρίσει ο άνθρωπος. Αν γυρίσει, του ετοιμάζει την πρώτη στολή, δαχτυλίδι, μόσχος ή τευτό, υποδήματα. Τα πάντα δηλαδή του προσφέρει έτσι που να χορτάσει ο άνθρωπος και να πει «Θεέ μου, αρκεί, δεν αντέχω άλλο». Φύγαμε όμως από το θέμα μας και επανέρχομαι.

Αν δεν έχουμε τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είμαστε ταπεινοί, να την έχουμε δηλαδή ενεργούσα, έτσι, ενεργή. Λέγαμε λοιπόν στην αγρυπνία της εορτής της υπαπαντής του Κυρίου ότι ο Άγιος Σημεών είχε τη χάρη, είχε το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που τον έκανε να περιμένει τον Χριστό, που τον έκανε να δει τον Χριστό. Εμείς έχουμε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την έχουμε καταρχήν. Εάν βάλουμε το αυτί μας και αφουγκραστούμε λιγάκι τι θέλει να μας πει, θα ακούσουμε να μας λέει «Περιμένετε, περιμένετε που να ανέρχεται ο Χριστός». Για σκεφτείτε, γι' αυτό η ευτυχία μας, ακόμα και αν δεν έχουμε ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα μας, πατέρες και αδελφοί, η ευτυχία μας, η αληθινή μας χαρά προέρχεται από το μέλλον μέσα στην Εκκλησία. Το μέλλον σηματοδοτεί και το παρόν, νοηματοδοτεί και το παρελθόν. Ο ερχόμενος Χριστός, το μέλλον, περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός, το ήδη και όχι ακόμη, που λένε οι παντέρες. Και εν τη χάρη τη αυτή του Αγίου Πνεύματος θα δούμε τον Χριστό. Θα συναντηθούμε με τον Χριστό και θα χορτάσει η ψυχή μας. Είμαστε ελεημένοι. Πώς να το κάνουμε? Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Με τα στραβά μας θα συμπληρώσω εγώ, με τις αποτυχίες μας, με τις λήψεις μας, με τις πτώσεις μας. Ναι, πρέπει να κοιτάμε αυτό το βάθος, το βάθος. Περιμένετε, περιμένετε, όπου να ανέρχεται ο Χριστός. Πώς τα κατάφερε ο διάβολος και μας έριξε στο παράπονο, δεν ξέρω. Τι παραπονιέσαι? Παιδί του Θεού είσαι. Σε περιμένει όλος ο πλούτος του Θεού Πατέρα. Ήδη μας έχει δώσει τον αραβόνα, την προκαταβολή, ήδη μας έχει δώσει την πρώτη σπίθα. Γιατί την καταχωνιάσαμε, γιατί την κρύψαμε? Πώς λοιπόν αποκτάτε η χάρη του Θεού? Και μάλλον θα λέγαμε πώς γίνεται το ζωντάνεμα της χάριτος του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού: «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Υπερήφανος, πεφυσιωμένος ή ηματίας, ματαιόδοξος σε άλλες λέξεις. Μη γυρεύεται τίποτε άλλο. Ενόσο θα έχει κανείς υπερηφάνεια και ενοδοξία και ιδιοτέλεια μέσα του, ενόσο θα είναι στραμμένος προς το εγώ και θα είναι φύλαυτος, ενόσο θα ελπίζει στον εαυτό του και θα εξαρτάται από τον εαυτό του, δεν μπορεί να πάρει χάρη. Αλλά και αυτήν που έχει μέσα του θα την καταχωνιάσει πιο πολύ. Πρέπει ο άνθρωπος να πάρει τη θέση του ασώτου. Ο άσωτος ελθώνει σε αυτόν, λέει, είδε εκείνη την ώρα όλη τη γύμνια του, τη φτώχεια του, την κατάντια του, που προσπαθούσε να χορτάσει με ξυλοκέρατα και θυμήθηκε τον πατέρα του. Ο ταπεινός αυτό θα κάνει. Συνήθως, όταν μιλούμε για τον άσωτο, πάει το μυαλό μας σε άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Όλοι άσωτοι είμαστε. Εδώ λέει, αυτός που έφταξε σε ένα, φταίει σε όλα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έφταξε έστω σε ένα? Όλοι λοιπόν στον πάτο είμαστε. Αυτό λέει εδώ ο πατήρ Σημεών. Και πόσο χαζό ακούγεται, αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, είναι πιο αυτό, προκομμένος στο πνεύμα. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχει σκοτισμό νοός. Αλλά παρά τα αυτά, με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, αν συνεργαστούμε, αν θελήσουμε και να αφουγκραστούμε, όπως λέει ο πατήρ Σημεών, πετώντας μακριά το πνεύμα της απελπισίας, μακριά, γιατί η όποια ζωή έχουμε είναι μπροστά μας. Από το μέλλον έρχεται ο Χριστός. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι άσωτος. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι όσοι ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο είναι λίγο πολύ άσωτοι. Γιατί φοβόμαστε, ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε? Κάνουμε το παν. Προπαντός εμείς οι θρησκευάμενοι, οι θρησκευτικοί άνθρωποι, για να περισσώσουμε μια κάποια αρετή, ώστε να παρουσιαστούμε στο Θεό έχοντας κάτι. Τι να σώσεις, αρετή? Ποια αρετή? Η αρετή να άκτισε την ενέργεια του Θεού. Εσένα έχει ανάγκη? Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν ψυχές που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πέφτουν, ξαναπέφτουν, ξαναπέφτουν. Κυριολεκτικά είναι θύματα της αμαρτίας και δεν μπορούν να απαλλαγούν, γιατί δεν ταπεινώνονται να πούν «Είμαι ένα ρεμάλι, αλλά υπάρχει ο Πατέρας και για μένα». Τόσα άψυχα όντα χορταίνουν και περισσεύουν. Τα πουλιά, τα φυτά, τα ψάρια. Εμένα το παιδί του δεν θα με δεχτεί
θα πάω στον πατέρα μου. Δεν ταπεινώνεται κανείς και παιδεύεται στην προσπάθειά του να βρει κανένα φίλο σικιάς να σκεπαστεί. Διότι όλα αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος τάχα να έχει αρετές και έτσι να παρουσιαστεί στο Θεό είναι κουρελάκια. Είδαμε, διαβάζουμε εκεί στο Ευχέλαιο. Ως ράκος αποκαθημένης πάσα η δικαιοσύνη μόνο ενώπιόν σου έσε μία ευχή του Ευχέλαιου. Για σκεφτείτε το αυτό. Ντρεπόμαστε να πούμε τι σημαίνει ράκος αποκαθημένης, δηλαδή τι αξία. Δηλαδή είναι ο Θεός στις τάχατες αρετές μας και στα τάχατες προσπαθειές μας και νηστείες αγρυπνές προσευχές που καλώς κάνουμε και τις κάνουμε, αλλά η πλάνη αρχίζει από το να βασιζόμαστε σε αυτές. Είναι κουρελάκια. Έτσι όπως είσαι, άφησε τον εαυτό σου στο Θεό, δηλαδή ταπεινό σου. Ταπεινής, δίδωση χάριν, λέμε. Όσο και αν πιστεύεις ότι είσαι ταπεινός, αν δεν έχεις τη χάρη, είναι σημάδι ότι δεν είσαι. Μην αμφιβάλλεις καθόλου και μην κοιτάς να βρεις κάποια αλήθεια. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι ψυχολογικά άρρωστοι, που έχουν αισθήματα μειονεκτικότητος και υποφέρουν πάρα πολύ και νομίζουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πιο ταπεινός από αυτούς, δεν έχουν ταπείνωση. Κατά βάθος, και εσύ ο οποίος έχεις αίσθημα μειονεκτικότητος, που κυριολεκτικά σε θανατώνει, δεν είσαι ταπεινός, διότι μόλις ταπεινωθείς φεύγει το αίσθημα μειονεκτικότητος. Εκείνος που κάθεται κάτω, που θέλει να κάθεται κάτω, δεν στενοχωριέται που δεν είναι ψηλά. Ο ταπεινός είναι ταπεινός. Εκείνος που θέλει να είναι ψηλά και δεν είναι, υποφέρει. Αυτό θα πει αίσθημα μειονεκτικότητος. Θέλει να είναι κανείς κάτι και δεν είναι, ή νομίζει ότι δεν είναι και υποφέρει. Και αυτός λοιπόν έχει εγωισμό. Για να μην τα μπερδεύουμε και διερωτόμαστε τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, να ξέρουμε ότι αν δεν έχουμε τη χάρη δεν είμαστε ταπεινοί. Αυτό είναι το αίτιο. Δεν είναι τίποτε άλλο. Δεν είμαστε ταπεινοί. Καθώς έχουμε καινούριο μυαλό σήμερα, καινούριο πνεύμα, καινούργια νοοτροπία και ελευθερία, δυσκολεύεται να κύψει κανείς τον τράχυλο μέσα στην εκκλησία. Είναι ταπεινός σου, σκύψε την, γονάτισε, ναι. Ζακχαίε, λες, πέφτας κατάβηθη, κατέβα από εκεί που είσαι ανεβασμένος. Ταπεινός σου δηλαδή. Σήμερον γάρ εν το οίκο σου δι με μήνε, λέει ο Χριστός. Άμα δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, πώς θα κάνει χώρο στην καρδιά του να έρθει να τον βρει ο Χριστός. Ενεργών και μένων εν την καρδία. Δυσκολεύεται να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Και γι' αυτό στερείται της χάριτος. Μέσα στην εκκλησία μαθαίνει κανείς να ταπεινώνεται. Να μαθητεύει κοντά στον Χριστό. Κάτι που είναι απαραίτητο. Επειδή μετά από αυτά που είπαμε εδώ επανειλημμένος περί μαθητείας, μερικοί έδειξαν ένα κάποιο ενδιαφέρον, παίρνω και εγώ το θάρρος να τονίσω ακόμη περισσότερο ότι δεν γίνεται χωρίς μαθητεία. Δεν γίνεται. Και να θέλει να ταπεινωθείς, δεν μπορείς. Είναι δύσκολο να ταπεινωθείς μόνος σου αν δεν μαθητεύσεις και γι' αυτό χρειάζεται μαθητεία. Και μαθητεία είναι να ταπεινωθείς. Αυτό μαθαίνεις στη μαθητεία, να ταπεινώνεσαι, να μην κάνεις το θέλημά σου, αλλά το θέλημα του Θεού, να ελευθερώνεσαι από τον εαυτό σου, να μην είσαι στραμμένος προς τον εαυτό σου, αλλά να αρχίσεις να στρέφεσαι προς τον Θεό. Όταν κανείς έχει ταπείνωση, φυλάει τη χάρη. Αυτά θα έλεγα πάνε μαζί, διότι δεν δίνει ο Θεός τη χάρη στον μη ταπεινό. Και αν τη δώσει, θα τη δώσει για το λόγο που σας είπα πιο μπροστά, στην αρχή. Θα τη δώσει ακριβώς για να καλοπιάσει λίγο τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να κύψει τον τράχυλό του και να ταπεινωθεί.

0: γιατί εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Λέει το σημείωμα, γιατί και προς τι εγκαταλείπει την ψυχή η χάρη του Θεού. Στην κυριολεξία είπαμε, δεν εγκαταλείπει η χάρη του Θεού την ψυχή, γιατί είναι μέσα μας ως σπέρμα, ως ένα αναμένο καρβουνάκι, ως μια σπίθα. Αλίμονο αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, η βαπτισματική χάρη, που πήραμε όλοι ορθόδοξοι. Αν και υπάρχουν πατέρες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ή παρόμοια. Λένε δηλαδή ότι μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού ή ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος παραδείγματος χάρη, συνεχώς αυτό λέει. Ότι χάσαμε τη χάρη του Θεού. Ότι χάσαμε τη χάρη. Χάσαμε τη χάρη. Και όλο το θέμα είναι να ξαναβρούμε τη χάρη που πήραμε όταν βαπτιστήκαμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για απώλεια της χάριτος, αλλά χάθηκε το φούντομα της χάριτος. Η σπίθα μένει. Είναι όμως σαν να μην την έχει κανείς όταν είναι ανενέργητη. Όταν είναι σαν αβάπτιστος κανείς, όταν ζει σαν αβάπτιστος. Δεν μας εγκαταλείπει λοιπόν η χάρη του Θεού, αλλά αποσύρεται, κρύβεται, πάβει να είναι εφουντωμένη, να είναι ζώσα και ενεργός. Και είναι μεγάλο θέμα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο. Γνωρίζω ψυχές οι οποίες τόσο πολύ ζητούν τη χάρη του Θεού, αλλά λανθασμένα, που ευχαρίστως θα έδιναν και χρήματα για να τη λάβουν, ούτε. Όπως έκανε ο Σίμωνο Μάγος, εξού και Σιμωνία, που όταν είδε ότι δινόταν το Άγιο Πνεύμα με το να θέτουν οι Απόστολοι τα χέρια τους επάνω σε αυτούς που βαπτίστηκαν, τους έδωσε χρήματα και τους είπε, δώστε και σε μένα αυτή τη χάρη ώστε να κάνω και εγώ αυτά που κάνετε εσείς. Έτσι μπορεί και εμείς να ζητούμε τη χάρη του Θεού. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Πολλοί που ζητούν τη χάρη του Θεού τη ζητούν έτσι σαν να θέλουν να πληρώσουν. Όταν πληρώνεις και παίρνεις κάτι, το έχεις κατά τέτοιο τρόπο δικό σου που το εκμεταλλεύεσαι. Όπως ξέρετε, ο έμπορος όταν αγοράζει κάτι, λοιπόν το αγοράζει για να το εκμεταλλευτεί, για να το εμπορευτεί. Η χάρη του Θεού ποτέ δεν θα δοθεί για αυτόν τον σκοπό. Ποτέ δεν θα δοθεί για να την εκμεταλλευτούμε, για να την εμπορευτούμε, για να φανούμε ότι είμαστε άνθρωποι της χάριτος. Ποτέ. Μπορεί εμείς να είμαστε κάπηλοι για να καπηλευόμαστε το Λόγο του Θεού και τον καπηλευόμαστε, να κάνουμε τον θρησκευτικό, ναι. Να κάνουμε ότι κηρύττουμε, ενώ δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτά, αλλά ο Θεός δεν θα μας αφήσει να καπηλευτούμε τη χάρη του και δεν θα μας τη δώσει για να την καπηλευτούμε. Όταν δηλαδή ξέρει ότι εσύ θα υπερηφανευτείς, αν έχεις τη χάρη του, δεν σου τη δίνει. Και αν σου τη δώσει, μόλις δει κάτι τέτοιο, θα την πάρει αμέσως. Επομένως, πάλι γυρίσουμε στην ταπείνωση. Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε τη χάρη, αν θέλουμε να την διαφυλάξουμε το ρήμα, αν θέλουμε να μην φεύγει, να μην μας εγκαταλείπει, να είμαστε ταπεινοί. Αυτό το μάθημα της ταπεινοφροσύνης να μάθουμε. Πολλά μαθήματα έχετε στο πανεπιστήμιο και τα διαβάζετε. Και ξαναδιαβάζετε, κόβεστε καμιά φορά και προβληματίζετε τι θα γίνει. Εδώ δεν είναι έτσι. Ο Κύριος είπε, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Πράος ο Χριστός, ταπεινός ο Χριστός και μας ανέχεται, μας περιμένει και ξανά και πάλι. Δεν πειράζει. Μια ζωή ολόκληρη αν είμαστε φοιτητές και αυτό ακόμη το δέχεται. Να μαθητεύσουμε λοιπόν, να μάθουμε το μάθημα της ταπεινοφροσύνης για να έχουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Προερχόμαστε από, είμαστε, έχουμε, έχει προηγηθεί ακολουθία, οπότε έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για να γίνει και η διδαχή. Πάντοτε υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας, στους Αγίους μας το βλέπουμε, να γίνεται πρώτα προσευχή και μετά να ακολουθεί η μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν δεν είναι μία ολόκληρη ακολουθία, τουλάχιστον να είναι ένα τροπάριο. Είναι μία ωραία προετοιμασία αυτό για να εισερχόμαστε μετά στη μελέτη μας. Και η μελέτη μας, όπως ξέρετε, κάθε εβδομάδα αφορά στην Θεία Λειτουργία. Και έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα. Έχουμε φτάσει τώρα στο δεύτερο αίτημα, στα δεύτερα αιτήματα, ας το πούμε έτσι, στο δεύτερο αίτημα είναι αυτό που ψάλλουμε: «Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Εναγής Θαυμαστός, ή ο Αναστάς εκ νεκρών», ψαλλοντάς η Αλληλούια, και ακολούθησε, από ό,τι θυμάστε, ένα άλλο τροπάριο που ήταν, που λέγεται «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Όποιοι ήσασταν την προηγούμενη φορά το θυμάστε αυτό.
1: Ήταν ένα μικρό πιστεύω,
0: Ήταν ένα
1: όπως
0: μικρό πιστεύω αυτό, ακριβώς. Και είχαμε πει ότι υπάρχει αυτό το μικρό πιστεύω για το ότι μετά από αυτά θα ακουστούν τα πολυτίκια, κάποια άλλα τροπάρια που θα μιλήσουμε για αυτά, και αφού ακουστεί και το Ευαγγέλιο θα έφευγαν οι κατηχούμενοι, αυτοί οι αβάπτιστοι δηλαδή, θα έφευγαν. Οπότε θα είχαν φύγει χωρίς να ακούσουν ένα πιστεύω, τέλος πάντων. Και αυτό εδώ πέρα είναι πράγματι, όπως είπε η Αναστασία, ένα μικρό πιστεύω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος, δια την ημετέρων σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων θάνατων πατή σας, εις όν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θέλετε μετάφραση? Α, όλοι θέλετε, ωραία. Σώσε μας Χριστέ ο Θεός μας, εσύ που είσαι αθάνατος και καταδέχτηκες για την σωτηρία μας να σαρκωθείς και από την Αγία Θεοτόκο και Αϊπαρθένου Μαρία και να γίνεις άνθρωπος, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός, που σαν άνθρωπος σταυρώθηκες και νίκησες το θάνατο. Εσύ που είσαι ο ένας της Αγίας Τριάδος και δοξάζεσαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το τροπάριο είναι που ψάλλουμε τώρα μετά τα δεύτερα αιτήματα που ήδη έχουμε κάνει, και καθώς βλέπουμε στη μετάφρασή του, όπως σας την ανέγνωσα, είναι ένας χριστολογικός ύμνος. Τι σημαίνει χριστολογικός? Λόγος περί του Χριστού, που επαναλαμβάνει σχεδόν τα 6 σχετικά άρθρα στο σύμβολο της πίστεως. Θα πρέπει να προσέξουμε πως και τα δύο, αλλά και το δεύτερο αντίφωνο, περισσότερο αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Και πράγματι, όσο προχωράμε τώρα για τη λειτουργία, όλο και πιο πολύ θα φανερώνεται το πρόσωπο του Χριστού, στο όνομα το οποίο γίνεται και η σύναξη μέσα στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν είναι, όπως είπαμε, ένα μικρό πιστεύω, το διαβάζουμε, το ψάλλουμε, βλέπουμε με σύντομο τρόπο το μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν το είχαν διανοηθεί ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε κανένας άλλος λαός, ότι ο Θεός μπορεί να γίνει άνθρωπος. Ο Θεός σε ανθρώπους δίνανε ιδιώτες θεότητας, αλλά να κατέβει ο Θεός και να γίνει άνθρωπος, και μάλιστα από υπερβολική αγάπη για τον άνθρωπο και για να σώσει τον άνθρωπο, δεν είχε ξαναακουστεί τέτοιο. Ακούστηκε πρώτη φορά και τελευταία. Και όλα αυτά έγιναν για να σηκώσει την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι σε άσχημο σημείο. Είναι πεπτωκός, όπως λέμε στη θεολογία. Είναι ρηγμένος και πρέπει κάποιος να τον ανασύρει, να τον σηκώσει, να τον αναστήσει, να τον συναναστήσει. Και στην Ανάσταση έχουμε με τον Χριστό. Είδατε τι ωραία είναι η εικόνα, η Ισάδου κάθοδος. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή του πού πηγαίνει? Στον Άδη. Μάλλον, συγγνώμη, μετά το θάνατό του πού πηγαίνει? Στον Άδη. Κατεβαίνει στον Άδη και δίνει μήνυμα. Και τους λέει, ελάτε να ακολουθήσετε. Όλοι εσείς, οι απαιώνος και κοιμημένοι, πόσοι είναι, εκατομμύρια, χιλιάδες, πόσοι άνθρωποι, νεκροί, και βρίσκονταν στον Άδη και πάει και τους δίνει το μήνυμα, ελάτε. Και αν δείτε στην εικόνα, πιάνει ποιον? Τον Αδάμ και την Εύα πιάνει. Τους κρατάει από τα χέρια και τους σηκώνει. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, δεν τους πιάνει από εδώ. Τους πιάνει από εδώ. Πώς λέγεται εδώ?
2: Καρπούς.
0: Από τους καρπούς. Τους πιάνει από εκεί δυνατά. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ούτε τότε τον δέχτηκαν. Για φανταστείτε το αυτό. Υπήρχαν άνθρωποι που ούτε τότε το δέχτηκαν τον Χριστό. Και πάλι δεν τον πλησίασαν και πάλι δεν κινήθηκαν θετικά στο μήνυμα αυτό για να αναστηθούν μαζί του. Αυτό μου δίνει την αφορμή να σας πω και κάτι άλλο που κάποιοι ρωτάτε κάποιες φορές, τι γίνεται με τα μνημόσυνα. Λέτε ωφελούνε τα μνημόσυνα στους και κοιμημένους που έχουν και κοιμημένους συγγενείς μας και άλλους. Βοηθάνε τα μνημόσυνα. Βοηθάνε από τη στιγμή που άλλος θέλει να βοηθηθεί. Αν δεν θέλει να βοηθηθεί, δηλαδή δεν τον θέλει το Θεό ούτε και μετά το θάνατό του. Τέτοιο πείσμα. Τέτοιος εγωισμός που μοιάζει με τον άλλον, τον νεοσφορικό εγωισμό. Ούτε και τότε. Ο Θεός δεν με το ζόρι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είχαμε πει την άλλη φορά ότι σέβεται την ελευθερία μας. Τη σέβεται την ελευθερία μας, δεν επεμβαίνει όταν δεν το θέλουμε. Οπότε εμείς τώρα να κάνουμε μνημόσυνα ή να μην κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς βρίσκονται οι συγγενείς μας. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό θα κάνουμε το μνημόσυνο. Και ο Θεός να κάνει το καλύτερο. Και μακάρι να είναι δεκτικός ο και κοιμημένος μας για να λάβει τη βοήθεια από αυτό που γίνεται. Μεγαλύτερη βοήθεια για τους και κοιμημένους από την Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει. Κάποιοι κάνουν λάθη. Δηλαδή σε μνημόσυνα που έχουν καθορίσει, που έχει καθορίσει η Εκκλησία, τα εννιάμερα, τα εξάμηνα, ξέρω, τα τρίμηνα που κάνουν, δεν κάνουν καν Θεία Λειτουργία. Πάνε με ένα, αν κάνουν κάποιο στάρι, και πάνε στον τάφο του, στο μνήμα του, διαβάζουν από τον ιερέα εκεί ένα τρισάγιο και τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι. Το μνημόσυνο θέλει Θεία Λειτουργία. Το μνημόσυνο γίνεται με Θεία Λειτουργία.
2: Ισχύει ότι δεν γίνεται όμως Κυριακή.
0: Το μνημόσυνο. Ναι. Όχι. Γίνεται Κυριακή. Μπορούμε να γίνει Κυριακή. Βέβαια το καλύτερο είναι να γίνει Σάββατο. Που είναι η ημέρα αφιερωμένη στις ψυχές. Αλλά η Εκκλησία τώρα, επειδή ποιος μπορεί το Σάββατο, τώρα όλοι εργάζονται, ποιος μπορεί το Σάββατο να κάνει, να μαζέψει τον κόσμο κτλ. Και αναγκαστικά κάνουν τα μνημόσυνα την Κυριακή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά πέραν από αυτό, αν θα γίνει μνημόσυνο με στάρι, στη Θεία Λειτουργία, όποτε και να γίνει, είτε Σάββατο είτε άλλη μέρα, πάντα μνημονεύουμε υπέραν απαύσεως. Το να γράψεις ένα χαρτί το όνομα του διακοιμημένου σου και να το δώσεις στον ιερέα να το μνημονεύσει στην προσκομιδή της Θείας Λειτουργίας που ετοιμάζεται, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται μία, πώς να το πω, σε όλα μία έκπτωση. Όλα να τα κάνουμε όλα πιο απλά και πιο γρήγορα και πιο να μην μας, γιατί δεν έχουμε χρόνο και τελικά χάνουμε όμως, χάνουμε και την ουσία και χάνουμε και την ουσιαστική βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στους κοιμημένους. Τώρα αυτό ήταν μια παρένθεση που έκανα. Αλλά γιατί το είπαμε αυτό? Είπαμε ότι ο Χριστός με τον θάνατό του δίνει, κατεβαίνοντας στον Άδη, δίνει το μήνυμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να πει δεν ήξερα. Όλοι ξέρουν το μήνυμα. Το πόσοι θα πλησιάσουν είναι μετά μια καθαρά προσωπική υπόθεση του καθενός. Μετά το, να πούμε κάτι άλλο για αυτό το τροπάριο, να σας πω έτσι μερικά στοιχεία. Πώς είπαμε, ξεκινάει ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, αυτό που ψάλλουμε. Αποδίδεται ο ύμνος αυτό συνήθως, ότι τον δημιούργησε, ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιουστινιανός. Φαίνεται όμως ότι είναι αρχαιότερος και από αυτόν ακόμα, εισαχθής κατά την γνώμη κάποιων ερμηνευτών λειτουργιολόγων τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε που είχαμε τις νεστοριανικές αιρέσεις. Κατά άλλους όμως αποδίδεται, όχι βέβαια στον Ιουστινιανό, αλλά σε δύο άλλους κρυφούς μαθητές του Χριστού, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Είναι παλαιός λοιπόν ύμνος. Αυτό να μας κάνει εντύπωση, δηλαδή αυτόν τον ύμνο, παιδιά, τον είπαν χιλιάδες χρόνια πριν άνθρωποι. Και με αυτόν τον ύμνο ύμνησαν και αυτοί τον Θεό που λατρεύουμε κι εμείς. Αυτόν τον ύμνο έψαλε ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτόν τον ύμνο έλεγε ο Γέρον Παΐσιος. Αυτόν τον ύμνο οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτά τα ίδια λόγια. Και κοιτάξτε πόσο αθάνατα είναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Κι όμως αυτά υπάρχουν και συγκινούν ακόμα ανθρώπους και τους βοηθούν στην προσευχή. Ενώ κάποια άλλα τραγούδια τι κάνουν. Εντάξει, λίγο καιρό και μετά ποιος τα θυμάται. Ποιος τα θυμάται αυτά. Αυτά είναι αθάνατα. Γιατί είναι αθάνατα τα κείμενα αυτά. Γιατί τα έγραψαν Άγιοι άνθρωποι. Γιατί τα έγραψαν Άγιοι που αγαπούσαν πολύ τον Χριστό. Αγαπούσαν πολύ την Παναγία. Αγαπούσαν πολύ τους Αγίους. Και άρα λοιπόν έχουν ιδιαίτερη χάρη αυτά. Δεν τα βαριέσαι ποτέ. Κοιτάξτε την τροπάρια που λέμε χρόνια. Ίσα ίσα κάθε φορά που τα ακούς είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Το ίδιο και στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Ένα μια εφημερίδα την παίρνεις, την διαβάζεις μια-δυο φορές, δεν μπορείς πλέον να την διαβάσεις. Το μάθες, το έλαβες το μήνυμα. Την Αγία Γραφή. Διαβάζεις το ίδιο περιστατικό, την ίδια περικοπή και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη φορά και κάτι καινούριο βγάζει. Κάτι καινούριο σου προσφέρει, κάτι καινούριο σου δίνει. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί και δεν έχουν διαβάσει έστω μία φορά την Αγία Γραφή. Αυτό είναι, τι να πω, έλεγχος για όλους μας. Έστω μία φορά την Αγία Γραφή. Και δεν εννοώ μόνο την Καινή Διαθήκη, εννοώ και την Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει 49 βιβλία. Μεγάλο τμήμα της Αγίας Γραφής καταλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη. Ξεκινήστε το. Βάλτε με κάποια αφορμή, ξεκινήστε πρώτη του μήνα. Θα διαβάζω κομμάτι-κομμάτι. Όπως ξεκινάει εδώ, ξεκινάει η περικοπή, θα πάρετε ένα μολυβάκι, θα γράφετε πάνω την ημερομηνία που ξεκινάτε. Διάβασα αυτή τη σελίδα. Βάζω την ημερομηνία και στο τέλος. Την επόμενη μέρα. Ένα μικρό κομμάτι. Άλλες φορές δεν θα έχετε χρόνο ή θα είστε πολύ κουρασμένοι. Θα διαβάσετε διπλό κομμάτι για την ημέρα που παραλείψατε. Και έτσι μέσα σε λίγο καιρό, σε κάμποσο χρόνο, θα έχετε τελειώσει την Αγία Γραφή. Θα ξέρετε τι λέει. Δηλαδή τι πλούτο έχουν τα κείμενα. Τα Ευαγγέλια, μετά η πράξη των Αποστόλων, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Παιδιά, οι παροιμίες είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Πριν, τους προφήτες, να δείτε πώς κήρυταν ήταν οι προφήτες προτού έρθει ο Χριστός και έλεγαν θα έρθει ο Χριστός. Και αυτοί δεν πρόλαβαν να τον δουν σωματικά, αλλά τον έβλεπαν με τα προφητικά τους μάτια. Τον έβλεπαν και έγραφαν γι' αυτόν και προετοίμαζαν τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Αυτό θα το δείτε τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα, τη γιορτή των Χριστουγέννων, έχουμε γιορτές, εορτές προφητών. Τις μνήμες προφητών. Γιατί αυτοί είναι που προανήγγυλαν ότι θα έρθει

0: τοποθετεί κάποια πράγματα μέσα στο εκκλησιαστικό έτος για να δίνει μηνύματα. Και πράγματι με την ορθή αυτή τοποθέτηση λαμβάνουμε μηνύματα. Να σας διαβάσω κάτι σχετικό πάλι κάτι σχετικό με αυτό το ωραίο τροπάριο, το μικρό πιστεύω, όπως το είπαμε, έτσι. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι ο καταδεκτικός. Ακούστε ένα επίθετο. Ο ανυπερήφανος. Εμείς τι είμαστε? Υπερήφανοι. Όχι για την πατρίδα, αυτή είναι καλή περηφάνεια. Λέει, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, είμαι περήφανος που είμαι χριστιανός. Όχι αυτή. Η άλλη υπερηφάνεια που συνδέεται με τον εγωισμό. Εδώ πέρα, τι λέει, τι επίθετο δίνει για το Θεό? Ακούστε. Ο ανυπερήφανος Θεός. Ενώ είναι Θεός. Αυτός που ξεπερνά κάθε διάνοια και νικά κάθε σκέψη, καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος. Να πάρει σάρκα. Αυτήν που πλάστηκε από χώμα και πυλό. Να εισέλθει σε μήτρα παρθενική. Να κυοφορηθεί επί 9 μήνες. Να γαλακτοτροφηθεί και να πάθει όλα τα ανθρώπινα. Ωραίο δεν είναι αυτό που σκέφτηκα?
1: Ναι.
0: Δεν είναι δικό μου. Είναι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Μεγάλος Άγιος, μεγάλος θεολόγος κι αυτός. Γι' αυτό η Εκκλησία τον είπε έτσι. Κάποτε θα σας πω το λόγο που τον είπε νέο θεολόγο. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο το θεολόγο. Εδώ πέρα γιατί λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Κάποτε θα σας το πω αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλος μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, αισθάνθηκε ιδιαίτερο το μέγεθος, λέει ότι αισθάνθηκε ιδιαίτερο το μέγεθος της Θείας Συγκαταβάσεως. Ακούστε τι λέει. Εκείνος που βρισκόταν στις αγκάλες του Θεού Πατέρα, Χριστός, καταδέχτηκε να λάβει μορφή δούλου και να υπομείνει όλες τις σωματικές καταστάσεις. Να μεγαλώσει σιγά σιγά, να περιτμηθεί, να προσφέρει θυσία, να πεινάσει, να διψάσει, να κοπιάσει και στο τέλος να υπομείνει και τον θάνατο. Όλα αυτά τα καταδέχτηκε για μας και για τη σωτηρία μας ο Δημιουργός των πάντων. Αυτός που δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Εμείς πώς το λέμε, παιδιά? Θα λέμε μηδέν, είναι καλή έκφραση αυτή, από το μηδέν.
2: Εκ του
0: μειόντος καλύτερα. Γιατί κάποιοι λένε, τα δημιούργησε λέει από το μηδέν, άρα το μηδέν υπήρχε. Και λένε κάποιοι, άρα κάτι προϋπήρχε. Όχι, διευκρινίζουν οι πατέρες, εκ του μειόντος, από το τίποτα έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Σημαντική διαφορά αυτή. Αυτός που δημιούργησε τα πάντα εκ του μειόντος, αυτός που και μόνο να ρίξει το βλέμμα του στη γη την κάνει να τρέμει, του οποίου την ακτινοβολία της δόξης ούτε τα χερουβίμ δεν μπορούν να κοιτάξουν, αυτός για μας και για τη σωτηρία μας καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος. Ωραίο αυτό που είπα? Δεν είναι δικό μου. Είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως σας το είπα πριν. Λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός δια την ημετέρα σωτηρίαν καταδέχτηκε να ανθρωπίσει εκ της υπεραγίας Θεοτόκου και να πολεμήσει ποιον? Ένας είναι ο εχθρός. Δεν έχουμε κανέναν εχθρό. Να μην έχουμε κανέναν εχθρό επί της γης. Με όλους να έχουμε αγάπη. Ένας είναι ο εχθρός μας. Επειδή εκείνος θέλει να είναι εχθρός μας. Ο διάβολος. Και πώς τον λέει εδώ πέρα? Ανθρωποκτόνος. Αυτός που θέλει το θάνατο του ανθρώπου. Φοβερή έκφραση. Ο ανθρωποκτόνος. Όταν κάποιος ανεβεί πολύ πνευματικά, όπως ήταν ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι έλεγε, θυμάστε τι έλεγε ο Γέρον Παΐσιος? Κρίμα, λέει, και ο διάβολος να μη σωθεί. Κρίμα να μη σωθεί κι αυτός. Ναι, και αυτός φώναζε από μέσα, δεν θέλω να φωνάζει. Κρίμα, λέει, να προσευχηθούμε, λέει, για το διάβολο να σωθεί κι αυτός. Ο διάβολος φώναζε, δεν θέλω, δεν θέλω. Τόσος εγωισμός. Ως άνθρωπος ο Χριστός έδωσε τη μάχη που οφείλαμε εμείς να δώσουμε, αλλά αδυνατούσαμε, και ως Θεός νίκησε τη μεγάλη νίκη. Ο Θεός αναλαμβάνει τον αγώνα υπέρ των ανθρώπων, διότι ήταν και άνθρωπος. Και πάλι άνθρωπος νικά την αμαρτία.

0: ως καθαρός από κάθε αμαρτία, διότι ήταν και Θεός. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται η φύση μας από το όνειδος και στεφανώνεται με το στεφάνι της νίκης, αφού νικήθηκε η αμαρτία. Ποιος το έχει πει αυτό? Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Μεγάλοι Άγιοι που μας μιλούν έτσι με αφορμή τα τροπάρια. Κοιτάξτε τώρα, δύο γραμμές είναι αυτό και πόσο ωραία νοήματα μας δίνουν. Ο Χριστός λέει εδώ από το βιβλίο που διαβάζουμε, η Θεία Λειτουργία του Ιερομονάχου Γρηγορίου, ο Χριστός είναι ο νικητής του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Γι' αυτό στη σύναξη των πιστών ψάλεται με ευγνωμοσύνη ο πεάνας της νίκης. Αυτό ήθελα να πω σχετικά με το τροπάριο που ανέφερα, ο μονογενής Υιός, και θα μπορούσαμε βεβαίως να πούμε πάρα πολλά σχετικά με αυτό, αλλά πρέπει να προχωράμε και λίγο, έτσι ώστε κάποια στιγμή να δώσει ο Θεός να ολοκληρώσουμε όλη τη Θεία Λειτουργία, όλα τα μέρη της Θείας Λειτουργίας, να τα προσεγγίσουμε και να τα ερμηνεύσουμε, να τα δώσουμε με απλό τρόπο, να γίνουν κατανοητά. Τώρα, μετά το τροπάριο αυτό, υπάρχει για τρίτη φορά γίνεται αίτημα, έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και τα λοιπά, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τα έχουμε πει πριν αυτά, τα έχουμε ξαναπεί δηλαδή και στις προηγούμενες αιτήσεις. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι που θα το συναντάμε αυτό συχνά. Τι θα συναντάμε? Κάποιους στίχους οι οποίοι τους ακούτε και καμιά φορά δεν ξέρετε τι σημαίνουν. Κάποιους στίχους που λέγονται μεμονωμένα, λέγεται ο στίχος εδώ πέρα πριν τα τροπάρια, λέγεται ο στίχος και μετά επαναλαμβάνουμε. Υπάρχουν στίχοι. Αυτοί οι στίχοι από πού είναι? Είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Είδατε λοιπόν, υπάρχει μία τάση ανθρώπων σήμερα, κάποιον που αγαπούν τους θεούς της αρχαίας Ελλάδας. Έχουμε πάρα πολλούς νεοπαγανιστές, δεν ξέρω πώς να τους πω, οι οποίοι κάπως τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Όλοι μας θαυμάζουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όλοι μας. Πραγματικά, αν σκέφτεσαι ότι τον 5ο αιώνα π.Χ. έφτιαγναν αρχιτεκτονικά κοσμήματα που είναι αναγνωρίσιμο όχι σε εμάς μόνο και σπουδαία, αλλά σε παγκόσμια εμβέλεια. Θα έλεγα ότι εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πλούτο έχουμε και έρχονται οι ξένοι να μας το θυμίσουν. Ας πούμε, έχετε πάει όλοι στην Αθήνα. Βλέπετε φωταγωγημένη, ας πούμε, την Ακρόπολη. Έτσι. Βλέπετε τη νύχτα, ας πούμε, την Ακρόπολη. Τι είναι αυτό, ας πούμε. Τι έφτιαξαν. Ναι, αυτό είναι μία μεριά. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πούμε ότι το δωδεκάθεο, ας πούμε, οι 12 θεοί του Ολύμπου, ότι είναι η αληθινή θεοί. Ότι είναι αληθινή θεοί. Πώς να το πούμε τώρα αυτό? Αυτοί ούτε, όχι για θεοί δεν έκαναν, ούτε για άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου. Διαβάζοντας δηλαδή το τι έκαναν μεταξύ τους, το τι γινόταν στη σχέση μεταξύ αυτών των θεοτήτων, πραγματικά ντρέπεσαι. Λοιπόν, τα ξεχωρίζουμε λοιπόν τα πράγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Θαυμάζουμε, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, που δόθηκαν μέσα από τους προγόνους μας φώτα πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, αλλά από την άλλη μεριά δεν χάνουμε το όριο και να αρχίζουμε και να αποδίδουμε τιμές θεότητες σε αυτό το πάνθεο. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η ομάδα, η οργανωμένη, ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουν στους 12 θεούς, δίνουν μια μεγάλη μάχη κατά της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία θεωρούν ιστορία των Εβραίων. Και απλά λένε, αφού είναι η ιστορία, αφού εγώ έχω ένδοξη ελληνική ιστορία, γιατί να πάω να διαβάσω την ιστορία των Εβραίων. Θα διαβάσω τη δικιά μου ιστορία. Εκεί λοιπόν είναι που τον μπερδεύουν. Εδώ δεν είναι, εμείς δεν διαβάζουμε όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή με την αίσθηση ότι ανοίγω και διαβάζω την ιστορία των Εβραίων. Εγώ ψάχνω να βρω τις απαρχές αυτού που πιστεύω, του Χριστού δηλαδή. Και βλέπουμε ότι η αναγγελία για τον ερχομό του Χριστού στη γη υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία βέβαια δεν είναι φανερή ακριβώς, αλλά δίνονται σπέρματα στην Παλαιά Διαθήκη και ανοίγονται κάποιοι δρόμοι. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Παλαιά Διαθήκη, αν μπορούμε όλοι αυτά τα 49 βιβλία να τους δώσουμε μία, να τα αποδώσουμε μία λέξη, θα τα λέγαμε έρχεται. Θα λέγαμε έρχεται. Έρχεται η Καινή Διαθήκη, η οποία απαντά ήρθε. Και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, θα ξανάρθει για τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Αυτό κάνουμε. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, μελετούμε ψάχνοντας το Χριστό και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος, δεν έχει ακόμα λάβει, δεν έχει ανανθρωπίσει. Στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος. Αυτό είναι όλο και όλο. Άρα με ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί μιλάει για το Χριστό. Και υπάρχουν και κάποιες προφητικές μορφές και κάποιες θρησκευτικές προσωπικότητες, δίκαιοι άνθρωποι πραγματικά, στους οποίους οι πατέρες Εκκλησίας δίνουν και μία προεικόνηση του Χριστού που θα έρθει. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ας πούμε, ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Η αγάπη του για τα αδέρφια του, ενώ του κάναν τόσα πράγματα, και ενώ αυτός εξακολουθούσε να τα αγαπάει, ενώ του κάναν τόσα πράγματα τα αδέρφια του, μέχρι και στο θάνατο τον πήγαν, αυτός εξακολουθούσε να τα αγαπάει, δίνει ένα προμήνυμα του Χριστού. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Να τον βλέπουν να το σταυρώνουν και εκείνος να λέει «Ουγαρίδαση τι ποιούσι». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και να κοιτάει στο Θεό Πατέρα και να λέει «Συγχώρεσέ τους». Αυτά βλέπουμε σπέρματα να βρίσκονται και στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, όποιοι πάτε στο Άγιον Όρος θα το δείτε. Έξω από τον Κύριος Ναό, στον Πρόναο, θα δείτε αγιογραφημένα πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας, μεγάλων φιλοσόφων, του Σοκράτη,
1: του
0: Πλάτωνα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και σε αυτούς υπήρχαν σπέρματα αληθείας. Και αυτοί κάτι έβλεπαν. Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ομιλία ενός καθηγητού του Πανεπιστημίου σε ένα συνέδριο που έγινε, του κυρίου Οικονόμου, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης, που τι είπε? Ο Θεός, λέει, πήγε σε όλη τη γη και έβαλε σπέρματα της παρουσίας του. Σπέρματα της παρουσίας του. Και μετά είπε στους ανθρώπους, ψάξτε με. Θα με βρείτε μέσα από αυτά τα σημάδια που άφησα. Δεν είναι δηλαδή κάπου συγκεκριμένα ο Θεός. Ο Θεός είναι παντού. Και μπορεί να τον βρεις παντού, αρκεί να ψάχνεις και αρκεί να έχεις καλή διάθεση. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που έχει καλή διάθεση, που τον αναζητάει. Έτσι μου λέγε κάποιος, μ' άρεσε πάρα πολύ η προσευχή που έκανε. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό, μου λέει. Θέλω να γνωρίσω τον Χριστό. Θέλω να διαβάσω για τον Χριστό. Θέλω να ψάλω για τον Χριστό. Και μετά, αν μπορώ, να μιλήσω για τον Χριστό και σε άλλους. Έτσι, έδωσε ο Θεός τα σπέρματά του, σπέρματα της παρουσίας του σε όλη τη γη, και είμαστε στη διαδικασία να τα ανακαλύψουμε, και μέσα από αυτά βλέπουμε τον ίδιο το Θεό μετά. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν κάποια, εδώ πριν τα αντίφωνα, στα αντίφωνα, έχουμε κάποιες μικρές φράσεις, όλα αυτά γιατί τα είπα, επειδή έκανα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Έχουμε μικρές φράσεις που είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Κάποιοι στίχοι που προηγούνται των ψαλμών. Είναι μικρές φράσεις αυτές, κυρίως από το βιβλίο των Ψαλμών. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι Ψαλμοί. Οι 150 Ψαλμοί του Δαβίδ. Δεν τους έχει γράψει όλους ο Δαβίδ, λέει η έρευνα, αλλά αποδίδονται όμως αυτόν. Υπέροχη ψαλμή αυτή. Να, ένα βιβλίο που πρέπει να ξεκινήσετε, οπωσδήποτε όποιος δεν το έχει διαβάσει. Ψαλμή του Δαβίδ. Και να το πάρετε δίπλα με ερμηνεία, όχι με μετάφραση. Η μετάφραση καμιά φορά δεν είναι και πολύ καλή. Η ερμηνεία, τι θέλει να πει. Η ερμηνεία, από πού βγαίνει η ερμηνεία? Από τον Ερμή. Ναι. Ποιος ήταν ο Θεός της... Τι ήταν ο
2: Θεός?
0: Ο Αγγελιοφόρος των Θεών ήταν. Άρα τι είναι η ερμηνεία. Ερμηνεία είναι να πάρω το νόημα. Να πάρω το νόημα. Να δοθεί το νόημα. Να λάβω το μήνυμα του κειμένου. Αυτό σημαίνει ερμηνεία. Ωραία λέξη. Άρα διαβάζουμε τα κείμενα αν μπορούμε και στην ερμηνεία τους. Αυτοί οι στίχοι λειτουργούν ως προήμιο των τροπαρίων που μας δηλώνουν σαφώς ότι ο Χριστός ήρθε και ενανθρώπισε. Έγινε άνθρωπος χωρίς να πάψει να είναι Θεός. Λέει λοιπόν, λένε αυτοί οι στίχοι ότι... μας προετοιμάζουν για τον Χριστό που έρχεται. Ο στίχος μας λέει για αυτό που έρχεται. Και το τροπάριο που ψάλλουμε εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου που είναι στην αρχή, σώσον ημάς Ιε Θεού αναστάς εκ νεκρών, τι μας λέει?
3: Ότι ήρθε.
0: Ότι ήρθε. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν διάλογο Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Κοιτάξτε τι ωραία τα έχουν φτιάξει. Τι ωραία τα έχουν τοποθετήσει οι Άγιοι. Δεν τα έχουν κάνει τυχαίοι άνθρωποι αυτά. Όχι μόνο τη συγγραφή τους, αλλά και την τοποθέτηση, τη διάταξή τους. Την τυπική διάταξή τους. Πότε θα πούμε τι. Όλα αυτά είναι θεόπνευστα, παιδιά. Είναι θεόπνευστα. Άρα, λέει ο στίχος πρώτα την Παλαιά Διαθήκη, θα έρθει, και απαντάει το τροπάριο, ήρθε. Όχι, και όχι μόνο ήρθε, ήρθε και μας έσωσε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα και από ένα άλλο βιβλίο. Είναι η ερμηνεία της λειτουργίας του Αγίου Νικοδήμου του Καβάσιλα, που ακριβώς κάνει μία αναφορά πάνω σε αυτό το, θέμα για το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε. Λέει, το επόμενο αντίφωνο μοιάζει με κάποια προϋπάντηση. Αντίφωνο γιατί το είπαμε? Πρέπει να εξετάζω τώρα και αν θυμάστε τα προηγούμενα. Γιατί το είπαμε αντίφωνο? Οι ψάλτες το λένε αντιφωνικά. Είχαμε πει, λέει το δεξί αναλόγιο, το δεξί ψαλτήρι απαντάει το αριστερό. Γίνεται μια διαλογική έτσι, ένας διαλογικός τρόπος λατρείας. Γι' αυτό τοποθετείται και ψάλλεται κοντά στην είσοδο και ανάδειξη του Ευαγγελίου. Μετά από αυτά που θα πούμε τώρα, τα οποία θα κάνουμε στην επόμενη συνάντησή μας, πού μπαίνουμε? Στην είσοδο, στην πρώτη είσοδο, στη μικρή είσοδο όπως τη λέμε, όπου ο ιερέας βγαίνει με το
3: Ευαγγέλιο.
0: Με το Ευαγγέλιο, ακριβώς. Αυτό θα το πούμε την επόμενη φορά. Έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Ότι δε και ο προφήτης έψαλε αυτό τον ύμνο έχοντας μπροστά στα μάτια της ψυχής του τη φανέρωση του Χριστού, αποδεικνύεται κυρίως από τη χαρά και την εφροσύνη από την οποία γεμάτος αυτός προσκαλεί και τους άλλους να χαρούνε. Πώς λέει ο στίχος? Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο. Ας χαρούμε. Μα εσύ προφήτη πού το ξέρεις? Γιατί πρέπει να χαρούμε? Είπα πριν ότι με το προφητικό του μάτι έβλεπε αυτόν που έρχεται. Έβλεπε τη χαρά που έρχεται. Γι' αυτό και παρασύρει τους άλλους και τους λέει χαρείτε, χαρείτε. Χαρείτε για αυτό που έρχεται, για αυτό που ετοιμάζεται για την ανθρωπότητα. Θα αλλάξει αυτός που έρχεται τον κόσμο. Θα το χωρίσει σε δύο μέρη. Δεν χωρίστηκε ο κόσμος. Προ Χριστού και μετά Χριστόν. Δεν θα υπάρχει χαρά στον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε χαρά στον άνθρωπο αν δεν ερχόταν ο Κύριος. Διότι μόνο ο Χριστός έφερε σε εμάς τη χαρά. Και οποιοδήποτε άλλος χαιρόταν πριν έρθει εκείνος, χαιρόταν διότι είχε μοιηθεί στο μυστήριο αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Τι λέει ο Χριστός για τον Αβραάμ? Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ ένιωθε αγαλίαση ελπίζοντας να δει στις δικές του μέρες, να δει τις δικές μου μέρες, και τις είδε και χάρηκε. Μα τις είδε. Τις είδε. Δεν τις είδε με τρόπο, πώς να το πω, σωματικό. Πάλι με τα καθαρά του μάτια έβλεπε. Και ο Δαβίδ λέει, δώσε μου την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Εκείνη την εχριστό αγαλίαση που είχε πριν αμαρτήσει και την έχασε εξαιτίας της αμαρτίας, οικέτευε το Θεό να την ξαναλάβει. Όπως λοιπόν, αν έλεγε ο προφήτης, δεύτε φωτιστόμεν, θα δήλωνε παρουσία φωτός, έτσι και με το δεύτε αγαλιασόμεθα, δείχνει και φάνηκε εκείνος που φέρνει τη χαρά. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η χαρά που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και παίρνουμε δύναμη. Η χαρά του Χριστού. Αυτή αλλάζει και ομορφαίνει τις ζωές των ανθρώπων. Διαφορετικά τι είναι, παιδιά? Κοιλάδα του κλαθμόνος είναι. Μια ζωή με πάρα πολλές πίκρες. Με πάρα πολλά δάκρυα. Και λίγες χαρές. Άμα το ζυγίσατε θα το δείτε. Λίγες οι χαρές. Πολλές οι πικρίες. Αν δεν υπάρχει το πρόσωπο που λέγεται Χριστός στη ζωή μας, δεν μπορεί να προχωρήσει η ζωή. Είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ελπίδα. Είναι η ελπίδα μας. Η χαρά μας. Αυτός είναι. Ένας άλλος που έβλεπε το ίδιο πράγμα, θυμάστε ένα πρόσωπο που δέχτηκε το Χριστό στο ναό, ο Σιμεών ο δίκαιος, ο Θεοδόχος, δέχτηκε το Θεό. Τι έλεγε αυτός, παιδιά? Αυτός έλεγε, ζούσε μέσα στο ναό και προετοιμαζόταν για ένα μεγάλο γεγονός. Ποιο?
1: Παρακαλούσε το Θεό,
0: να δει το Θεό, το σωτήρα και να πεθάνω, λέει. Ας τον δω και ας πεθάνω. Ας τον δω και ας πεθάνω, έλεγε. Για κοιτάξτε, αγάπη. Λίγο το πλησιάζει η αγάπη της μάνας για το παιδί αυτό. Νομίζω.
2: Το λέμε και στον Εσπερινό, δεν λέμε νίνα πολύ στον δουλούσο.
0: Ναι, αυτό. Νίνα πολύ στον δουλούσο. Τώρα ας πεθάνω. Αρκεί που τον είδε. Και δέχθηκε, λέει, στις αγκάλες του τον ίδιο τον Παντοκράτορα, τον ίδιο το Θεό. Ένας άνθρωπος δέχτηκε στα χέρια του το Θεό. Φαίνεται οξύμορο το σχήμα αυτό. Κι όμως το έκανε για μας. Ακολούθως ονομάζει και σωτήρα τον Κύριο. Είπαμε για τι πράγμα λέμε τώρα. Λέμε για τους στίχους πριν από τα τροπάρια. Και είπαμε αυτά τι δηλώνουν, ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Ονομάζει δε η γραφή το Χριστό σωτήρα και σωτηρία και σωτήριο, διότι από τις τρεις θεαρχικές υποστάσεις μόνο ο Υιός έγινε ο αυτουργός της σωτηρίας μας και έκανε το παν διαμέσου του εαυτού του. Τώρα θα σας πω κάτι σημαντικό, και επειδή σας βλέπω λίγο κουρασμένους, θέλω να βάλετε λίγο την προσοχή σας, γιατί αυτό θα πρέπει να το εννοήσετε. Το ερώτημα είναι, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος?
2: Για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
0: Ναι, ωραία. Δεν λέω αυτό. Γιατί δεν έγινε ο Θεός, Πατέρας, άνθρωπος? Γιατί δεν έγινε το Άγιο Πνεύμα άνθρωπος? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ίδιο πρόσωπο.
0: Όχι, καμία σχέση. Εννοείται ότι είναι διαφορετικά πρόσωπα. Άλλο ο Πατήρ, άλλο ο Υιός και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λέμε. Τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Γιατί δεν έγινε? Δεν ήρθε στον κόσμο ο Πατήρ και ήρθε ο Υιός? Ωραίο, θεολογικό, δύσκολο ερώτημα αυτό. Αλλά εσείς...
1: Ο Υιός είμαστε εμείς, να μας δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Θεός Πατήρ αυτό?
1: Μα είπε ο Χριστός, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα.
0: Σύμφωνη. Ξεφεύγει στην ερώτησή μου.
2: Θέλω να... Το σχέδιο του Θεού
0: ήταν αυτό. Ναι, αυτό θα. Γιατί δεν το έκανε ο Θεός Πατέρας?
3: Γιατί ο Πατέρας έστειλε τον Υιό.
0: Ο Πατέρας έστειλε τον Υιό. Λοιπόν, δεν θα το βρείτε. Θα παίρνει να πει κάτι? Όχι, δεν θα το πείτε. Ακούστε, γιατί θα αργήσουμε. Το κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα υποστατικό ιδίωμα. ο Θεός Πατήρ γεννά. Ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Επειδή λοιπόν το ιδίωμα του Υιού, του Θεού, του Γιού ήταν στο να γεννάται, γι' αυτό μπορούσε να γεννηθεί. Καταλάβατε. Ήταν ιδίωμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος το να το κάνει αυτό. Είδατε τι είπα. Ο Θεός Πατήρ γεννά, δεν γέννησε κάποτε. Αυτό είναι για άνθρωπο. Συνεχώς γεννά. Και ο Υιός συνεχώς γεννάται. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Μη μου πείτε να σας πω περισσότερα, γιατί αυτά είναι μυστήρια. Αυτά μας τα είπαν οι πατέρες μας. Και είναι μυστήρια του Θεού που δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Και εδώ δεν έχει να κάνει κάποιος με το πόση ευστροφία διαθέτει ή πόσα διπλώματα διαθέτει, τι επιστήμονας είναι και πόση νοημοσύνη έχει. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Είναι η καθαρότητα της καρδιάς που μπορείς λίγο να προσεγγίσεις τα θέματα αυτά. Και έγραψαν λοιπόν οι πατέρες μας για αυτά τα ζητήματα. Μας είπαν δηλαδή ακριβώς αυτό, ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος διότι αυτός είχε το υποστατικό αυτό ιδίωμα στο να γεννάται. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και έρχεται μετά ένας αιρετικός, σου λέει κάτι γύρω από αυτά και λες εσύ δεν ξέρω τίποτα. Και έγινε με ένα συγκεκριμένο νέο παιδί. Τι έκανε? Πήγε να σπουδάσει μακριά σε μια άλλη πόλη και εκεί πέρα τον προσέγγισαν αιρετικοί. Και του είπαν έλα να διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Και πηγαίνουν σε ένα σπίτι και διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και το παιδί ενθουσιάστηκε. Λέει τόσα χρόνια λέει στην εκκλησία, ποτέ λέει δεν είχα διαβάσει. Ποτέ δεν μου πέλεει κάποιος να έρθουμε να μελετήσουμε. Και αυτοί λέει μελετάνε πάρα πολύ. Και το παιδί τι έκανε, προσκολήθηκε σε αυτούς. Και ήθελε και να τους ακολουθήσει μέχρι εσχάτων. Και πάλι καλά, οι προσευχές των γονιών και των πνευματικών πατέρων την έκανε να φωτιστεί λίγο, έτσι ώστε να επανέλθει στην κολυμβήθρα την αληθινή που λέγεται Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το είπα πάλι με την αφορμή εδώ που διαβάζαμε, τη διαβάζαμε, ακολούθως ονομάζει και σωτήρα τον Κύριο. Ονομάζει δε η γραφή το Χριστό σωτήρα και σωτηρία και σωτήριο, διότι από τρεις θεαρχικές υποστάσεις μόνο ο Υιός έγινε ο αυτούργος της σωτηρίας μας και έκανε το παν διαμέσου του εαυτού του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διαμέσου του εαυτού του έκανε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας. Αυτό το φανέρωσε και ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή του καλού ποιμένα, που δεν έστειλε άλλους να αναζητήσουν το χαμένο πρόβατο, αλλά το αναζήτησε ο ίδιος και το βρήκε και το πήρε και το έφερε επάνω στους ώμους του. Γι' αυτό και έλαβε ένα όνομα που έχει αυτή τη σημασία. Ονομάστηκε Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Είδατε τι έκανε ο Χριστός. Να σας πω και αυτό και να τελειώσω. Τι έκανε ο Χριστός? Πήγε και αναζήτησε το χαμένο πρόβατο. Αυτό είναι μήνυμα για μας τους ιερείς. Μήνυμα για την Εκκλησία. Είχε λέει τα 99 πρόβατα και το ένα είχε φύγει. Και πήγε να βρει το ένα το χαμένο για να το ξαναφέρει πίσω. Η Εκκλησία είναι αυτό το πίμνιο. Και πήγε να τον βρει και να το φέρει πίσω. Σήμερα ξέρετε τι έχει γίνει? Έχουν φύγει τα 99 και έχει μείνει ένα. Και καμιά φορά εμείς μαλώνουμε με αυτό το ένα που έχει μείνει. Αντί να κάνουμε την κίνηση να πάμε να βρούμε τα 99. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Πλέον δεν υπάρχουν δεδομένοι άνθρωποι στην Εκκλησία. Παλαιότερα κάποιος όταν μεγάλωνε ήξερες ότι οι γονείς του θα του διδάξουν την Εκκλησία, το Θεό, την πίστη. Τώρα το λέμε σε ένα παιδί, του λέει ένας συμμαθητής του, έλα κατηχητικό που κάνουμε, και λέει δεν με αφήνουν οι γονείς μου. Δεν με αφήνουν οι γονείς μου. Γιατί, τι κακό κάνουμε. Λέει μπορεί να σε κάνουν και παπά εκεί, να ή θα γίνει μοναχός, θα γίνει μοναχή. Και κακό είναι αυτό, να γίνει κάποιος κληρικός ή να αφιερωθεί στο Θεό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία νομίζω για έναν άνθρωπο από αυτό. Ή τέλος πάντων, δεν ήταν δεδομένο παλαιότερα ότι το παιδί μέσα από, από το σχολείο του, από το σχολείο του, τι θα μάθει. Θα μάθει σκεφτικά. Θυμηθείτε κι εσείς, πολλά πράγματα μάθαμε από το σχολείο. Πήραμε μια βασική εκπαίδευση στα θέματα αυτά. Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όλο το βάρος πέφτει στην Εκκλησία να διδάξει την πίστη. Πρέπει να βγούμε και να βρούμε τους ανθρώπους και να τους φέρουμε πίσω και να τους πούμε ελάτε στο σπίτι του πατέρα σας, είναι ανοιχτή η πόρτα. Σας περιμένουμε και πάλι. Και να το κάνουν αυτό και οι γονείς και να το κάνουν και οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι οποίοι αυτοί κρατάνε τα παιδιά σήμερα. Οι γονείς δουλεύουν. Σε ξένα χέρια είναι τα παιδιά. Σε ξένα χέρια. Έκανα μία βάπτιση, έκλαιγε το μωρό, το κρατούσε η μάνα, έκλαιγε πιο πολύ. Λέει, φωνάχτε λέει την οικιακή βοηθό, το κράτησε αυτή, σταμάτησε το μωρό. Δεν υπάρχουν, δηλαδή είναι εκτός του σπιτιού η όλη φροντίδα για, για τη διαπαιδαγώγηση. Και πόσο μάλλον αυτή τη διαπαιδαγώγηση, την παιδεία, την θεολογική στα παιδιά, να το μάθεις από μικρά, να κοινωνάνε συχνά, να χαίρονται μέσα στο ναό. Λοιπόν, θέλω να σας, να σας πω ότι αυτά τα συνεχίζεται και με άλλους στίχους αυτή η προετοιμασία των χριστιανών μέσα στη Θεία Λειτουργία για την έλευση του Μεσσία, τον περιμένουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλο το έργο του Χριστού είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γεννάτε, βαπτίζεται, σταυρώνεται, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, όλο αυτό το γεγονός το ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και η Θεία Λειτουργία έχει ένα χαρακτήρα, πηγαίνει όλα από τα υψηλά στα υψηλότερα, στα υψηλότερα, στα υψηλότερα. Κορυφώνεται εκεί που λέει ο ιερέας, τα σά εκ των σών. Που τι κάνει εκείνη την ώρα. Προσφέρει όλη τη δημιουργία στο Θεό. Σε αυτόν που τα φτιάξε. Από τη δημιουργία, την δημιουργία την αντιπροσφέρουμε στο Θεό. Που μας την έδωσε. Όλο αυτό το πράγμα το ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τμήμα, τμήμα. Και όλο πάμε στα υψηλότερα. Έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα η Θεία Λειτουργία. Προφθάσομεν το πρόσωπο αυτού να εξομολογήσει. Αυτό ένα άλλος στίχος από τους ψαλμούς, από τον 94ο ψαλμό. Πρόσωπο εννοεί την εμφάνιση του Κυρίου. Προφθάσομεν το πρόσωπο αυτού να εξομολογήσει. Πρόσωπο εννοεί την εμφάνιση του Κυρίου στον κόσμο. Να μην περιμένουμε στο σπίτι, λέει, να τον δούμε. Να έρχεστε σε εμάς. Αλλά να τον προϋπαντήσουμε εν εξομολογήσει. Δηλαδή, τι σημαίνει εξομολογήσει? Δεν σημαίνει εξομολόγηση, που κάποιος θα εννοούσε σήμερα, αλλά σημαίνει με δοξολογία. Εξομολογήστε το Κυρίο, λέει ο ψαλμός. Δηλαδή να δοξολογήσετε τον Κύριο, το Θεό σημαίνει αυτό. Δηλαδή με δοξολογία και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό. Ας αποδώσουμε δηλαδή σε αυτόν την τιμή που αρμόζει σε Θεό. Και εκείνος, βέβαια, καταδέχθηκε να φανερωθεί με μορφή δούλου. Πώς έρχεται, πώς τον περιμένουν οι Ιουδαίοι?
2: Βασιλιά.
0: Βασιλιά τον περιμένουν, και έρχεται με μορφή δούλου, ταπεινά. Διδάσκει διαφορετικά. Εμείς όμως, ας μην παραγνωρίσουμε τον Κύριο, ας μην σκανδαλιστούμε διότι φορά σάρκα, ας μην παρασυρθούμε από το εξωτερικό φαινόμενο και κάνουμε χαμηλές σκέψεις για τον υψηλό Θεό. Διότι εκείνος που καλύπτεται με αυτή τη σάρκα είναι, άλλος στίχος, Θεός Μέγας, Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσα την γη. Και προσθέτει ο ψαλμός όλα τα παρακάτω που αρμόζουν στο Θεό. Αυτά όλα είναι προφητικά λόγια που λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία και τον αναμένουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία να εμφανιστεί ο Κύριος. Εμφανίζεται, με το Ευαγγέλιο που θα πούμε, με το Ευαγγέλιο έρχεται, όταν ο ιερέας κρατάει το Ευαγγέλιο, είναι ο ίδιος ο Χριστός, έρχεται ανάμεσά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση και την υπομονή σας. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
4: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και η σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθεί πάλι με το θέμα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και της υπερκινητικότητας. Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται αν το παιδί είναι απλά υπερβολικά ζωηρό ή μήπως έχει ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Ένα λάθος το οποίο παρατηρείται συχνά όσον αφορά τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή και κυρίως τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, είναι η άποψη ότι πρόκειται απλά για υπερβολικά ζωηρά και κακομαθημένα παιδιά. Είναι αλήθεια ότι η αυξημένη κινητική δραστηριότητα θεωρείται κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για τα παιδιά, κυρίως της προσχολικής ηλικίας αλλά και της πρωτοσχολικής. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορεί να εκδηλώσουν κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να μοιάζουν με τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής, όπως για παράδειγμα να έχουν μια αυξημένη υπερδιέγερση, μια κινητική δραστηριότητα έντονη ή τη μειωμένη διάρκεια της προσοχής τους. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που η διάκριση μεταξύ φυσιολογικής ζωηρότητας και ελλειμματικής προσοχής είναι αρκετά δύσκολη στην προσχολική ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ήδη από αυτή την ηλικία υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες διαφοροποιούν αισθητά τη συμπεριφορά των παιδιών με ελλειμματική συμπεριφορά από τη συμπεριφορά των συνομιλίκων τους. Η πιο χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα σε ένα παιδί με ελλειμματική προσοχή και σε ένα ζωηρό παιδί έχει σχέση με την ικανότητα και το βαθμό ελέγχου της κινητικής του δραστηριότητας. Δηλαδή, το ζωηρό παιδί μπορεί να ελέγξει την κινητική του δραστηριότητα και να τη μειώσει σε περιστάσεις που δεν ενδείκνυται. Αντίθετα, ένα παιδί που έχει τη διαταραχή δυσκολεύεται να παραμείνει ήσυχο, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου γνωρίζει ότι αυτό επιβάλλεται ή ακόμα και όταν ξέρει ότι αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της τιμωρίας αν δεν παραμείνει ήσυχο. Ακόμη και αν το παιδί με ελλειμματική προσοχή κατορθώσει να παραμείνει ήσυχο, τις λίγες φορές που τα καταφέρνει, γιατί πραγματικά είναι λίγες, η διάρκεια της μειωμένης κινητικότητας είναι πολύ μικρή. Επίσης, όταν το παιδί με ελλειμματική προσοχή παραμένει ήσυχο, μπορεί να το βλέπουμε να κουνά τα χέρια και τα πόδια ή να στριφογυρίζει στο καθισμά του ή σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει την ανάγκη του για κινητικότητα, κάνει άλλες κινήσεις, πολλές φορές ίσως και κάποια τικ, αλλά γενικά δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Γενικότερα, η ανάγκη που έχει ένα παιδί με την ελλειμματική προσοχή και την υπερκινητικότητα να διοχετεύσει την ενέργειά του μέσα από την κίνηση είναι μεγαλύτερη από αυτήν ενός φυσιολογικά ζωηρού παιδιού και έτσι δυσκολεύεται περισσότερο στον έλεγχο των παρορμήσεών του. Μια άλλη σημαντική διαφορά έχει σχέση να κάνει με την ποιότητα της κίνησης ενός παιδιού με την ελλειμματική προσοχή σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Γιατί τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα είναι συνήθως αδέξια και στην αδρή και στη λεπτή κινητικότητα. Και συχνά πέφτουν, χτυπούν, κάνουν ζημιές και δυσκολεύονται είτε στη ζωγραφική, είτε στο κουμπώμα των κουμπιών και σε άλλες δραστηριότητες όπου απαιτείται αδρή ή λεπτή κινητικότητα. Αντίθετα, τα παιδιά που είναι απλά υπερβολικά ζωηρά δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες και σε κάποιες περιπτώσεις είναι μάλιστα και πολύ επιδέξια. Η έντονη κινητική δραστηριότητα που έχουν τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή φαίνεται ακόμα πολλές φορές και στον ύπνο. Δηλαδή, κοιμούνται λίγο ή και ανήσυχα, στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους και κλωτσούν. Ενώ αντίθετα, ανάλογη συμπεριφορά δεν υπάρχει στα απλώς ζωηρά παιδιά. Ένα από τα βασικά δευτερογενή προβλήματα των παιδιών με την ελλειμματική προσοχή είναι αυτό του λόγου και της ομιλίας, που προβληματίζει ιδιαίτερα τους γονείς. Συνήθως τα παιδιά που έχουν ελλειμματική προσοχή παραπέμπονται σε κάποιον ειδικό εξαιτίας της δυσκολίας τους στον λόγο. Συνήθως τα παιδάκια με ελλειμματική προσοχή εμφανίζουν κάποια καθυστέρηση στο λόγο ή και κάποια προβλήματα στην άρθρωση ή στη σύνταξη, ενώ αντίθετα τα ζωηρά παιδιά δεν βλέπουμε να παρουσιάζουν τέτοιες ανάλογες δυσκολίες. Μια άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και στα απλώς ζωηρά παιδιά έχει σχέση να κάνει με την ικανότητα της συγκέντρωσής τους. Δηλαδή, η ικανότητα συγκέντρωσης στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Ενώ τα παιδιά που είναι απλά ζωηρά μπορούν να συγκεντρωθούν σε κάποια δραστηριότητα που τους αγγίζει περισσότερο το ενδιαφέρον. Τέλος, τα παιδιά με την ελλειμματική προσοχή είναι πολλές φορές βλέπουμε πιο ευερέθιστα και πιο ευέξαπτα από τα απλώς ζωηρά παιδιά. Γιατί αυτό προέρχεται εξαιτίας του ότι αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε πολλές από τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και δέχονται αυξημένες παρατηρήσεις,
με αποτέλεσμα πολλές φορές συμπεριφέρονται προκλητικά και αντιδραστικά. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προβλήματα συμπεριφοράς εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά με ελλειμματική προσοχή από ό,τι στα συνομιλικά τους που είναι απλά ζωηρά. Ο ειδικός που θα κάνει την αξιολόγηση και τη διάγνωση πρέπει να προέρχεται κυρίως από ομάδα διεπιστημονική. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πολλές ειδικότητες που θα καταλήξουν στο ότι το παιδί μπορεί να έχει την ελλειμματική προσοχή. Είναι πιο δύσκολο να διαγνώσουμε παιδιά με τη διαταραχή σε ηλικία κάτω των 5 ετών, γιατί όπως είπαμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτής της διαταραχής φαίνονται φυσιολογικές σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Επιπρόσθετα, επειδή τα παιδιά παρουσιάζουν αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων, είναι πιο δύσκολο λοιπόν το παιδί να διαγνωστεί σε ηλικία κάτω των 5 ετών. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να διαγνώσουμε το παιδί στην εφηβεία. Η εφηβεία από μόνη της είναι μια αναπτυξιακή φάση η οποία έχει και αδυναμία συγκέντρωσης και παρορμητικότητα και κάποιες φορές επιθετική συμπεριφορά, η οποία όμως καθαρά σχετίζεται με την εφηβεία. Ένα λοιπόν παιδί το οποίο ποτέ μέχρι τα 12 δεν είχε δείξει κάποια στοιχεία ελλειμματικής προσοχής ή υπερκινητικότητας, το να αρχίσουμε να καταγράφουμε χαρακτηριστικά στην ηλικία των 13 ή 14 ετών, σας το ξεκαθαρίζω από τώρα, δεν είναι η διαταραχή, είναι απλά η εφηβεία, είναι απλά ένας έφηβος που αλλάζει τις προτεραιότητές του και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα αρνείται να υπακούσει, αρνείται να συμμορφωθεί, αρνείται να πειθαρχήσει. Και γι' αυτό το λόγο νομίζουν οι γονείς ότι μπορεί το παιδί να έχει την ελλειμματική προσοχή. Για να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τη διάγνωση, οι συμπεριφορές της διαταραχής θα πρέπει να παρουσιάζονται σε περισσότερα από ένα πλαίσια, όπως το σπίτι, το σχολείο και σε άλλες κοινωνικές καταστάσεις, να παρουσιάζονται ως πιο σοβαρές σε σχέση με παιδιά της ηλικίας του, να εμφανίζονται για πρώτη φορά πριν από τη συμπλήρωση 7 ετών του παιδιού και να επιμένουν για περισσότερο από 6 μήνες. Σαφέστατα, οι δυσκολίες θα παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, στο σπίτι και στις άλλες κοινωνικές περιστάσεις. Σε συνδυασμό με την παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού, θα ζητήσουμε και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του παιδιού, δηλαδή ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να αξιολογηθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζονται οι συμπεριφορές που αναφέρθηκαν. Πολλές φορές το παιδί θα παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση, γιατί πρέπει να αποκλειστούν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως είναι μια νοητική υστέρηση, ένας αυτισμός, οι δυσκολίες στην όραση, στην ακοή, ή μια διαταραχή μείζωνος κατάθλιψης, ή άγχους, ή κάποιες πιθανές κρίσεις επιληψίας. Εσείς ως γονέας θα παρέχετε χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη συμπεριφορά του παιδιού, πώς επηρεάζει τη ζωή του στο σπίτι, στο σχολείο και σε άλλες κοινωνικές καταστάσεις. Επίσης, θα σας ρωτήσουν ποια συμπτώματα παρουσιάζει το παιδί και για ποιο χρονικό διάστημα και συμπληρώνεται και κάποια ερωτηματολόγια. Ο ειδικός παίρνει πληροφορίες και από τη δασκάλα της τάξης του παιδιού ή τον δάσκαλο, γιατί οι παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών παίρνουν πάρα πολλές ώρες στο σχολείο, οπότε υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια για τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη ή για τον τρόπο που μπορεί να μάθει ή για πόσο χρονικό διάστημα τα συμπτώματα αυτά αποτελούν πρόβλημα, πώς τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν την πρόοδο και αν υπάρχουν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Επίσης, οποιασδήποτε πληροφορίες από άλλες ομάδες που ασχολούνται με το παιδί, όπως δάσκαλοι σε προηγούμενες τάξεις ή στο φροντιστήριο ή προπονητές, αν το παιδί ασχολείται με τον αθλητισμό, ή συγγενείς που ζουν με το παιδί καθημερινά αρκετές ώρες και μπορούν να καταγράψουν συμπεριφορές, είναι χρήσιμες. Είναι λοιπόν σωστό να σημειωθεί ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες, να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση για το παιδί και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δύο είναι οι κυρίαρχες έννοιες, δύο είναι τα κλειδιά για τη σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης. Το ένα είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά, άρα και οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για το τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, και το άλλο είναι να έχουν σαφέστατα πολύ καλή διάθεση για να συνεργαστούν, για να αντιμετωπιστεί. Γιατί τα παιδιά με τη διαταραχή, εξαιτίας ακριβώς του αθέλητου της συμπεριφοράς τους, συχνά κακοποιούνται σωματικά και ψυχικά
και πολλά παιδιά παρουσιάζουν μια γνωστική νοθρότητα και συνυπερκινητικά. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς νομίζουν ότι τα παιδιά βαριούνται και δεν θέλουν να σκεφτούν ή να δουλέψουν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επειδή υπάρχει απόρριψη και επειδή τα παιδιά δέχονται αυτή την απόρριψη, αισθάνονται συχνά απογοήτευση και αγανάκτηση από τις συνεχείς αποτυχίες και παρουσιάζουν και γι' αυτό το λόγο διαταρακτικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι μη σκόπιμες. Είναι αντίδραση προς το περιβάλλον που τα τιμωρεί, τα στιγματίζει και τα ετικετοποιεί. Επειδή λοιπόν δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του άλλου και δεν μπορούν εύκολα να κάνουν φίλους ή να τους διατηρήσουν, πολλές φορές μπορούν να μένουν απομονωμένα από τους συμμαθητές τους και απογοητεύονται και παρετούνται και από προσπάθειες ελέγχου της συμπεριφοράς τους και καταφεύγουν σε ανώριμους τρόπους συμπεριφοράς, π.χ. θεατρινισμούς για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ομάδας και να γίνουν αποδεκτά. Στην εφηβεία, όπως είπαμε, μειώνεται η υπερκινητικότητα. Παραμένουν τα προβλήματα βέβαια στη μάθηση και παραμένουν και κάποια χαρακτηριστικά αφηρημάδας. Προσπαθούμε τα παιδιά που μέσα στην τάξη διασπώνται πάρα πολύ έντονα και δεν μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε λεπτομέρειες, να τα βοηθήσουμε να οργανωθούν. Να οργανώσουν δηλαδή την καθημερινότητά τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται οφείλουν να έχουν πάρα πολύ υπομονή και να διαθέτουν δεξιοτεχνία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Το αποτέλεσμα βλέπουμε τις περισσότερες φορές ότι είναι ικανοποιητικό όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάθεση και θέληση να βοηθήσουν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το παιδί δεν είναι ένα κακότροπο πλάσμα που κάνει ό,τι κάνει για να εξοργήσει τους γύρω του. Υπάγεται σε ένα βασικό κανόνα που λέει ότι ένα παιδί που δημιουργεί στους άλλους προβλήματα είναι ένα παιδί που επιχειρεί να λύσει τα δικά του. Τα προβλήματα του λοιπόν δεν είναι μια ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής. Είναι μια ανάγκη από βοήθεια και συμπαράσταση από όλους μας. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με υπομονή και κατανόηση. Δεν είναι αντικοινωνικό στοιχείο το παιδί που απλά δεν υπακούει ή δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες ή είναι απίθαρχο. Ούτε πρέπει να γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος στο σπίτι, στο σχολείο ή στην παρέα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις κακές πλευρές. Πρέπει να βλέπουμε και τις θετικές. Βασικός στόχος όλων μας είναι το να γίνει το παιδί αποδεκτό από το περιβάλλον, το οικογενειακό, το σχολικό και ευρύτερο, και να ικανοποιούνται οι ψυχολογικές του ανάγκες. Γίνεται, υπάρχει η υποστήριξη των παιδιών με την ελληματική προσοχή. Είτε μέσα στην τάξη υπάρχει πρωτόκολλο που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός για να έχει σε σωστή έτσι σειρά το παιδί μέσα στην τάξη. Δηλαδή να το βάλει σε μια σωστή θέση, στον μπροστινό θρανίο, να έχει περιορισμό από παράγοντες που του αποσπούν την προσοχή, από περιττά ερεθίσματα, να μείνει κοντά σε πόρτα, κοντά σε παράθυρο, κοντά σε διάφορα διακοσμητικά. Να μπορεί να μετασχηματίζει τις πληροφορίες σε εικόνες οπτικές ή ακουστικές, να χρησιμοποιεί ενδιαφέρον διδακτικό υλικό, να προσελκύει την προσοχή του παιδιού, να κάνει δραστηριότητες που να του προκαλεί περιέργεια και ενθουσιασμό, να χωρίζει τις δραστηριότητες σε μικρές ενότητες, να του δίνει κάποιες στρατηγικές εκτόνωσης, όπως για παράδειγμα να του αναθέτει μικροεργασίες, μοίρασμα τετραδίων, γράψιμο στον πίνακα, δείξιμο στο χάρτη, με σκοπό, ξέρετε, να απελευθερώσει την ενέργεια του παιδιού και να ελαχιστοποιήσει την κούραση και την μονοτονία. Να εξατομικεύσει την εργασία στο σπίτι σε σχέση με τα ποικίλα εκπαιδευτικά επίπεδα και τις ανάγκες του παιδιού. Να το ενθαρρύνει, να ενισχύσει τη σωστή συμπεριφορά, να εμπλουτίσει την ύλη, να πλουστεύσει τη γλώσσα, να χρησιμοποιήσει εξωτερικές τεχνικές όπως τους επένους, τα αυτοκόλλητα, να έχει πολύ αισθητηριακό ύφος η διδασκαλία του, δηλαδή εναλλαγή των ερεθισμάτων, να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής όπου είναι απαραίτητο, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δηλαδή η διδασκαλία στους μαθητές που εκτιμούν τη διαφορετικότητα των άλλων και προσέχουν τους συμμαθητές τους περισσότερο. Να αποφεύγουμε τη συχνή χρήση της τιμωρίας μόνο αν κρίνεται απαραίτητο και όσο γίνεται και στα άλλα παιδιά. Να υπάρχει πάντα μια δομημένη εργασία με κατανοητό τρόπο. Να υπάρχει συνέπεια και σεβασμός στους κοινά συμφωνημένους όρους της τάξης. Να ανταμείβεται και να επιβραβεύεται το παιδί όταν τηρεί τους συγκεκριμένους όρους.
η αφέτησή του να επιφέρει τις αρνητικές συνέπειες που είναι, να είναι λογικές. Να υπάρχει πρόβλεψη για κάποιες καταστάσεις που πιθανόν να προκαλέσουν δυσκολία, π.χ. αλλαγή στο πρόγραμμα, αλλαγή στην αίθουσα. Να μην συνεχώς λεκτικά γίνονται οι παρατηρήσεις στο παιδί, δηλαδή υπάρχουν και κώδικες, ένα απαλό αγγιγματάκι στον νόμο, στην πλάτη, ένα νεύμα, ένα σύμβολο που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στο δάσκαλο και στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει το παιδί να επικεντρωθεί πάλι, να επιδείξει.

δεν πρέπει να είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά του, η συμπεριφορά του μάλλον, ναι, να είναι καταδικαστέα, αλλά όχι να καταδικάζουμε το παιδί. Γιατί και για τα παιδιά που έχουν την ελλειμματική προσοχή και την υπερκινητικότητα δεν είναι όλα μαύρα. Μπορεί και για αυτά να ισχύει αισιόδοξη άποψη που λέει ότι η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει εμείς προηγούμενα να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι υπόλοιποι, οι γονείς, η ίδια κοινωνία. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε σωστά. Οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν κατανόηση. Να καταρχήν να ενημερώνονται οι ίδιοι. Να κυνηγούν τις επιμορφώσεις τους, να προσπαθούν να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται για να μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Και θα πρέπει να μην ξεχνούν να χαμογελούν στο μαθητή τους ακόμα και που τους δυσκολεύει τη ζωή. Να το αγαπούν. Να βοηθούν τους γονείς δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι. Αλλά και οι γονείς να ακολουθούν το πρόγραμμα, τη σειρά, πιστά, τις οδηγίες των ειδικών. Να μην εκδηλώνουν θυμό και απόρριψη στο παιδί, ούτε να αισθάνονται οι ίδιοι αποτυχημένοι και ματαιωμένοι στο ρόλο τους. Οι υπόλοιποι μαθητές, πρέπει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, τα παιδιά τους, να περιβάλλουν με αγάπη και φιλία το συμμαθητή τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή του. Και το σχολείο, αντί να διαφοροποιεί και να περιθωριοποιεί, πρέπει να γίνει ένας φορέας που θα αποδέχεται όλα τα παιδιά. Γιατί η ιδιαιτερότητα που έχει το συγκεκριμένο παιδί με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στη συμπεριφορά δεν είναι ότι δεν μπορεί να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει τα μοναδικά ταλέντα που έχει και στην ψυχή και στο μυαλό του. Η περίπτωση κάθε παιδιού με ΔΕΠΗ είναι διαφορετική. Είτε κάποιος γονιός, είτε κάποιος δάσκαλος έχει ένα παιδί που έχει τη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής, ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του μια διαδρομή. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι αυτή η χειρότερη διαδρομή, είναι η καλύτερη. Όταν ξέρεις ότι οι ενέργειές σου έχουν αποτέλεσμα και βοηθούν ένα παιδί με ό,τι αρνητικό, με ό,τι δύσκολο μπορεί αυτό να έχει και να προσπαθεί να ξεπεράσει. Όταν το βοηθάς αυτό το παιδί και το φτάνει στο σημείο να λειτουργεί όπως όλα τα άλλα άτομα, τότε πραγματικά είσαι επιτυχημένος. Γι' αυτό ο γονιός και ο δάσκαλος πρέπει να οπλίζεται με κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Εμείς έχουμε το καθήκον να υιοθετήσουμε από το α ως το ω. Αυτό δηλαδή που λέμε το α είναι η δομή, τα όρια, η ακρίβεια στις οδηγίες, η συνέπεια, η σταθερότητα στη συμπεριφορά μας ως εκπαιδευτικοί και γονείς. Και το ωμέγα, τι είναι το ωμέγα? Το ωμέγα είναι η ευαισθησία, είναι ο σεβασμός στο διαφορετικό, είναι η ανθρώπινη προσέγγιση στα πολύμορφα και στα πολυδιάστατα προβλήματα και στις δυσκολίες όλων των παιδιών. Και κατά μείζωνα λόγο βέβαια των παιδιών με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Για να φτάσουμε όμως από το α στο ωμέγα, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε απεριόριστη και αδιαπραγμάτευτη θετική αποδοχή του κάθε παιδιού. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε ένα παιδί έτσι ώστε να βελτιωθεί και η αυτοεκτίμησή του και η θετική του στάση απέναντι στο σχολείο και στο περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε θετική στάση, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και εμείς αυτοεκτίμηση, να πιστεύουμε ότι αυτό το παιδί μπορούμε να το βοηθήσουμε και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να του διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο να νιώθει υγεία. Οι γονείς πολλές φορές μπορεί να αισθάνονται κάποια αδυναμία ή κάποια ανασφάλεια, κάποια απογοήτευση ή κάποιο θυμό. Όμως αν δεν είναι οι ίδιοι γεμάτοι με κατανόηση, υποστήριξη και αυτοπεποίθηση και θετική στάση απέναντι στο παιδί, τότε δεν θα μπορέσουν να το βοηθήσουν. Όλα ξεκινούν από τη διάθεση που έχει ο γονέας να δημιουργήσει ένα δομημένο περιβάλλον με σαφείς οδηγίες έτσι ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Ήρεμοι λοιπόν, χωρίς άγχος και στρες, να ξεπεράσουν οποιασδήποτε ενοχές, γιατί δεν ευθύνονται οι ίδιοι για το ότι το παιδί έχει ελλειμματική προσοχή ή και υπερκινητικότητα, να ξεπεράσουν λοιπόν τις ενοχές και τους φόβους τους, να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς και με απόλυτη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού να μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα έτσι ώστε το ίδιο το παιδί να βοηθηθεί. Δεν βοηθούν τιμωρίες οι οποίες είναι εξουθενωτικές και εξαντλούν το παιδί

0: συναισθηματικά. Αυτό που εμείς λέμε συνέπεια, όταν κάποιο παιδί κάνει μια αρνητική επιλογή, πρέπει να είναι ανάλογη της ηλικίας και της δυσκολίας του παιδιού. Και βέβαια, η ενθάρρυνση και η ανταμοιβή, η συναισθηματική πάντα μιλάμε και ποτέ η ηλική, πρέπει να είναι στο πολλαπλάσιο. 10 φορές οι συνέπειές μας θα είναι θετικές και μία φορά θα είναι αρνητική. Κάθε προσπάθεια του παιδιού πρέπει να επικροτείται. Κάθε μικρό βήμα που καταβάλει πρέπει να γίνεται, να πραγματοποιείται ενθάρρυνση για να γίνει αυτό το βήμα μεγαλύτερο. Το παιδί χρειάζεται θετική συζήτηση, θετική συνομιλία, να το φιλούν, να του ρίχνουν βλέμματα επιδοκιμασίας, να το αγκαλιάζουν. Πρέπει να νιώσει ότι είναι αποδεκτό. Και θέλω να αναφερθώ και στους γονείς άλλων παιδιών, τα οποία μπορεί μέσα στην τάξη τους να έχουν ένα παιδάκι που να φαίνεται λίγο η ελλειμματική του προσοχή και η υπερκινητικότητά του πιο έντονη. Όχι, δεν είναι επιθετικό το συγκεκριμένο παιδί, ούτε θέλει να κάνει κακό στα δικά σας. Θα μου πείτε, ναι, αλλά την ώρα στην αυλή που τρέχει επάνω κάτω είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξει ένα παιδάκι και να το τραυματίσει. Ναι, σαφέστατα μπορεί να συμβεί αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να βλέπουμε και το κίνητρο που υπάρχει πίσω, η προαίρεση. Θέλει αυτό το παιδάκι να μην έχει φίλους, θέλει να μην είναι σε ομάδα, θέλει να μην έχει παρέες, θέλει να μην παίζει στην αυλή. Όχι βέβαια. Θέλει να κάνει κακό στα άλλα παιδιά. Όχι βέβαια. Οτιδήποτε γίνεται λόγω παρόρμησης και λόγω της υπερβολικής του δραστηριότητας, δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί θέλει να ενοχλήσει ή να πειράξει τα άλλα παιδιά. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν το πράττει κατά λάθος και τιμωρείται, δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο τιμωρείται και νιώθει συνεχώς ένα περίεργο συνέστημα ότι αδικείται. Γιατί το ίδιο δεν αντιλαμβάνεται να έχει κάνει κάτι κακό. Απλά έτριχε, έπαιζε και κατά λάθος μπορεί κάποιο παιδάκι να το έριξε κάτω. Ή στον αδέξιο τρόπο που έπαιζε μπορεί να προκλήθηκε και ο δικός του τραυματισμός. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το παιδάκι που μπορεί να κινείται λίγο περισσότερο ή μπορεί να είναι λίγο περισσότερο μιλητικό και δραστήριο. Είναι πολύ σημαντικό το να υποστηριχθούν τα παιδιά μέσα στο σχολείο ανεξάρτητα τη δυσκολία τους. Είτε αυτό είναι μια ελλειμματική προσοχή, είτε αυτό είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξία ή μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη δυσκολία του παιδιού. Το σχολείο πρέπει να αγκαλιάζει και να περιλαμβάνει όλα τα παιδιά, τα οποία φυσικά είναι καθορισμένα από τους ειδικούς να φοιτούν σε ένα κανονικό σχολείο. Τα παιδιά τα οποία έχουν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και υπερκινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη, χρειάζονται να έχουν και μια επίβλεψη λίγο περισσότερη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν και οι γονείς και στο σπίτι, όπως και δάσκαλοι στο σχολείο, δηλαδή να μην αφήνουν εύκολα τα παιδιά αυτά ανεπιτήρητα για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Οπότε πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά την επιτήρησή τους για να υπάρξει αποφυγή ατυχημάτων. Και βέβαια ξεκάθαρες εντολές και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, όχι με σαρκασμό, γιατί έτσι το παιδί θα τις εκλάβει σαν ένα είδος τιμωρίας, αλλά πιο ξεκάθαρες εντολές, σαφείς και μοιρασμένες έτσι σε μικρά κομμάτια για να μπορεί και το παιδί με την ελληματική προσοχή να κατανοήσει ακριβώς τι περιμένουμε από αυτό. Και βέβαια ρεαλιστικές προσδοκίες. Μικρούς στόχους κάθε φορά, μικρά βήματα για να μπορεί το παιδί να τα καλύπτει και να τα πραγματώνει έτσι ώστε να μην νιώθει αδυναμία. Και βέβαια όρια, όρια, όρια και δομή. Είναι το πλαίσιο αυτό που θα βάλει τον περιορισμό σε ένα παιδί που εξαιτίας του ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και είναι υπερκινητικό, δεν μπορεί το ίδιο να οριοθετήσει τον εαυτό του και να βάλει τη δομή. Εμείς ως δάσκαλοι και γονείς θα δώσουμε στα παιδιά τη δομή που τους λείπει. Θα τα βοηθήσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά, γιατί επειδή τα ίδια απογοητεύονται και παρετούνται από τις προσπάθειες του ελέγχου της συμπεριφοράς τους, πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Μισούμε την αμαρτία και αγαπάμε τον αμαρτωλό. Δεν μας αρέσει η συμπεριφορά του υπερκινητικού παιδιού, αλλά το λατρεύουμε το υπερκινητικό παιδί. Γιατί δεν ευθύνεται αυτό για τη συμπεριφορά του. Και δεν ξεχνάμε τον κανόνα που είπα προηγουμένως. Ένα παιδί που δημιουργεί προβλήματα στους άλλους είναι γιατί κάνει μεγάλη προσπάθεια να λύσει τα δικά του προβλήματα. Βοηθάμε λοιπόν και εμείς το παιδί να λύσει τα προβλήματά του. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος».
1: παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η μεγάλη και ασύγκριτη πείρα των πατέρων μας στο πέρασμα των γενεών έδειξε πως σχετικά πολλοί αξιώθηκαν να τους επισκεφτεί η χάρη στην αρχή της στροφής τους προς το Θεό, αλλά μόνο λίγοι άντεξαν τον αγώνα που είναι απολύτως απαραίτητος για να ξαναποκτήσει ο ασκητής με επίγνωση πλέον την χάρη που αξιώθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους πρέπει να καταταγεί ο Σιλουανός. Λόγια δεν μπορούν να αποδώσουν την αδειμονία ούτε μιας νύχτας αυτού του αγώνα της ψυχής που εγκαταλείφθηκε από τη χάρη. Και εκείνος αγωνίστηκε τον αγώνα αυτό ολόκληρα χρόνια. Θυμόμαστε πως ο γέροντας, που γενικά δεν του άρεσε να μιλά για τον εαυτό του, μας είπε κάποτε «Αν δεν μου έδινε ο Κύριος από την αρχή να γνωρίσω την άμετρη αγάπη του για τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μια τέτοια νύχτα. Και όμως πέρασα πλήθος». 15 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και να, σε έναν από αυτούς τους μαρτυρικούς νυχτερινούς αγώνες κατά των δαιμόνων, όταν παρόλες τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά, ο Σιλουανός σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοιες, αλλά είδε μπροστά του μια γιγάντια μορφή δαίμονα να στέκεται μπροστά στην εικόνα και να περιμένει να δεχτεί την προσκύνηση. Το κελί ήταν γεμάτο δαίμονες. Ο Σιλουανός κάθισε πάλι στο σκαμνί και αφού έσκυψε το κεφάλι, με θλιμμένη καρδιά πρόφερε την προσευχή. «Κύριε, βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν. Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να μην με ενοχλούν». Και άκουσε στη ψυχή του την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», είπε ο Σιλουανός. Και ήρθε νέα απάντηση από το Θεό στην καρδιά. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Η σύντομη αυτή συνομιλία κατά την προσευχή με τον Θεό υπήρξε ένα νέο, πολύ σπουδαίο γεγονός στη ζωή του Σιλουανού. Μέσω ασυνήθιστο, ακατάληπτο, φαινομενικά σκληρό, αλλά εκείνος το δέχτηκε με χαρά και ευγνωμοσύνη. Η καρδιά του αισθάνθηκε πως ο Κύριος είναι απέναντί του σπλαχνικός και πως ο ίδιος τον χειραγωγεί. Να κρατά τον εαυτό του στον Άδη δεν ήταν κάτι καινούριο για τον Σιλουανό. Πριν από την εμφάνιση του Κυρίου είχε μείνει εκεί. Το καινούριο στη θεϊκή υπόδειξη ήταν το «και μην απελπίζεσαι». Προηγουμένως έφτασε ως το σημείο της απελπισίας. Τώρα πάλι, μετά από πολλά έτη σκληρού αγώνα και συχνών εγκαταλείψεων, έζησε ώρες, αν όχι απελπισίες, όμως παραπλήσιων παθημάτων. Η ανάμνηση του εμφανισθέντος Κυρίου τον φύλαγε από την έσχατη απόγνωση, αν και τα παθήματα από την απώλεια της χάριτος παρέμεναν όχι λιγότερο δυνηρά. Πράγματι, και αυτό που ζούσε ήταν απελπισία, αλλά τώρα ήταν διαφορετική από την πρώτη. Όλα αυτά τα χρόνια, παρά τους μόχθους ως τα έσχατα όρια των δυνάμεών του, δεν κατόρθωσε το ποθούμενο και έτσι έχασε την ελπίδα πως θα το πετύχαινε κάποτε. Όταν, μετά από επίμονο αγώνα για προσευχή, σηκώθηκε από το σκαμνί για να κάνει μετάνοια στο Θεό και είδε μπροστά του ένα δαίμονα να περιμένει να τον λατρεύσει, τότε πόνεσε δυνατά η ψυχή του. Και να που ο ίδιος ο Κύριος του έδειξε τον δρόμο προς την καθαρά προσευχή. Αναγνωρίζουμε πως οποιαδήποτε απόπειρα να διατυπώσουμε με λόγια ένα βαθύ πνευματικό γεγονός είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε καλύτερο, καταφεύγουμε σε αυτό που μας είναι προσιτό. Σε τι όμως συνίσταται η ουσία της υποδείξεως του Θεού προς τον πατέρα Σιλουανό? Στο ότι από τη στιγμή εκείνη αποκαλύφθηκε στη ψυχή του, και αυτό δεν έγινε αφηρημένα ή διανοητικά, αλλά υπαρξιακά, ότι ρίζα όλων των αμαρτιών και ο σπόρος του θανάτου είναι η υπερηφάνεια, ότι ο Θεός είναι ταπείνωση. Γνώρισε ότι εκείνη η απερίγραπτα γλυκιά και μεγάλη ταπείνωση του Χριστού που του δόθηκε να βιώσει την ώρα της εμφανίας είναι αναφέρετο ιδίωμα της Θείας Αγάπης, του Θείου είναι. Γι' αυτό όποιος επιθυμεί να ενωθεί με τον Θεό πρέπει να αντιθεί την ταπείνωση. Κατάλαβε αληθινά από εκείνη τη στιγμή
ότι όλη η άσκηση πρέπει να κατευθύνεται στην απόκτηση της ταπεινώσεως. Τώρα η ψυχή του Σιλουανού πανηγυρίζει και πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο, άγνωστο στους ιούς του αιώνος τούτου. Του δόθηκε να γνωρίσει το μέγα μυστήριο του είναι, να το γνωρίσει οντολογικά. Ο πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος. Αποκαλύπτει τα θεία μυστήρια στον ταπεινό δούλο του και τον διδάσκει τους δρόμους της αιώνιας ζωής. Από τώρα και στο εξής ο Σιλουανός, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής του, θα βαδίσει το δρόμο που του υπέδειξε ο ίδιος ο Θεός. Νέο στάδιο άρχισε στην πνευματική ζωή του μοναχού Σιλουανού. Η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου ενώπιόν του ήταν γεμάτη από απερίγραπτο φως. Ξεχύθηκε πάνω του πλούτος από αισθήματα, η δύναμη της αγάπης, η χαρά της Αναστάσεως, το αληθινό και εδραίο συνέστημα πως πέρασε εκ θανάτου προς ζωή. Αλλά θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί κρύφθηκε τότε εκείνο το φως? Γιατί το χάρισμα δεν ήταν αμετάκλητο σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου και την χαράν ημών ουδής αίρια φημών? Ήταν άραγε το χάρισμα ατελές ή η ψυχή ανίκανη να το βαστάξει? Τώρα όμως έγινε πια ολοφάνερη η αιτία της απώλειας αυτής της χάριτος. Η ψυχή δεν κατήχε ούτε την ορθή γνώση ούτε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τη διαφυλάξει. Τώρα όμως δόθηκε στο Σιλουανό το φως της γνώσεως και το συνιένετας γραφάς. Ανοίχθηκε καθαρά στα πνευματικά του μάτια η οδός της σωτηρίας και του αποκαλύφθηκαν πολλά μυστήρια από τους βίους των Αγίων και τα έργα των Πατέρων. Εισχώρησε πνευματικά στο μυστήριο του αγώνα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος μετά την εμφάνιση του Κυρίου στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν αισθάνθηκε την απώλεια της χάριτος και τη θεία εγκατάληψη, στεκόταν χίλιες ημέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα στην έρημο οικετεύοντας. Ο Θεός, ήλαιος γενούμη το αμαρτωλό. Του αποκαλύφθηκε η αληθινή έννοια και δύναμη της απαντήσεως του Αββά Ποιμένος του Μεγάλου στους μαθητές του. «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλομαι». Κατάλαβε πώς ο Μέγας Αντώνιος στάλθηκε από τον Θεό στον τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας για να μάθει το πνευματικό έργο εκείνου. Διδάχτηκε από αυτόν να σκέπτεται ενδόμηχα. «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Μπόρεσε να καταλάβει πόσο αβάσι σώης ο Μέγας είχε υπόψη του ακριβώς αυτή τη σκέψη, δηλαδή «Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνον απόλυμαι», όταν έλεγε στους αδελφούς. Ποιος μπορεί να βαστάσει το λογισμό του Αντωνίου? Γνωρίζω όμως κάποιον που με δυσκολία μπορεί να βαστάσει το λογισμό του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ίδιος ο Σισώης. Αντιλήφθηκε επίσης τι εννοούσε ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος όταν έλεγε «Μπες μέσα στην καρδιά σου και κάνε πόλεμο με τον σατανά». Γνώρισε σε τι συνίσταται η άσκηση των διαχριστών σαλών και γενικά η οδός που ακολούθησαν οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου, ο Βυσαρίων, ο Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης, ο Μέγας Αρσένιος και οι άλλοι. «Ω πόσο σπλαχνικός είναι ο Κύριος! Δίνει στον ταπεινό δούλο του Σιλουανό να γνωρίσει τα μυστήριά του. Του αποκαλύπτει οδούς ζωής. Αποκαλύπτει όχι μόνο με τρόπο αφηρημένο, διανοητικό, αλλά με το ίδιο το πράγμα, δηλαδή οντολογικά. Γνώρισε εκ πείρας πλέον ότι πεδίο των πνευματικών συγκρούσεων με το κακό, το κοσμικό κακό, είναι η ίδια η καρδιά του ανθρώπου. Είδε εν πνεύματι ότι η υπερηφάνεια είναι η καταστρεπτική εκείνη δύναμη που απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό και εμβάλλει τον κόσμο σε αναρρύθμιτες δυστυχίες και θλίψεις. Αυτή είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας, το διαβολικό εκείνο σπέρμα του θανάτου, που βυθίζει όλη τη γη στο σκοτάδι της απογνώσεως. Από τώρα ο πατήρ Σιλουανός, ο γίγας αυτός του πνεύματος, θα συγκεντρώσει τις δυνάμεις του στον αγώνα για την απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Μεταφερόμενος εν πνεύματι στη ζωή των πατέρων, κατανόησε πως η γνώση της οδού προς τη Θεία Αιωνιότητα διαφυλάσσεται πάντοτε στην Εκκλησία
και πώς με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται διαχρονικά από γενεά σε γενεά. Πολλοί όταν έρθουν σε επαφή με μοναχούς δεν παρατηρούν σε αυτούς τίποτε το αξιόλογο και απομακρύνονται ανικανοποίητοι ή ακόμη απογοητευμένοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσεγγίζουν τον μοναχό με λανθασμένα κριτήρια και ακατάλληλες αναζητήσεις. Ο μοναχός δείχνει καρτερία σε ένα ατέλειο του αγώνα, που πολλές φορές μάλιστα είναι εξαιρετικά έντονος. Ο ορθόδοξος μοναχός δεν είναι φακίρης. Δεν τον σαγηνεύει η επιτυχία μιας ιδιότυπης ανάπτυξης των ψυχικών δυνάμεων με ειδικά μέσα ασκήσεων, κάτι που κάνει μεγάλη εντύπωση σε πολλούς αμαθείς αναζητητές της μυστικιστικής ζωής. Ο μοναχός διεξάγει ισχυρό και επίμονο πόλεμο. Μερικοί, όπως ο Σιλουανός, διεξάγουν τιτάνιο αγώνα, άγνωστο στον κόσμο, για να φωνεύσουν τον υπερήφανο όφη που φωλιάζει στα άδειλα βάθη της ψυχής, για να γίνουν άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι κατ' εικόνα του τελείου ανθρώπου Χριστού, δηλαδή πράοι και ταπεινοί. Ξένοι και ακατάληπτοι είναι για τον κόσμο η χριστιανική ζωή. Όλα παρουσιάζονται εδώ παράξενα, σε μια τάξη αντίθετη προς την τάξη του κόσμου. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να την περιγράψουμε με λόγια. Η μόνη οδός για να τη γνωρίσουμε είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, δηλαδή να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, οδό που ο ίδιος υπέδειξε. Ο γέροντας Σιλουανός, μετά την αποκάλυψη που του δόθηκε από τον Κύριο, πορευόταν σταθερά την πνευματική οδό. Από τότε η αγαπημένη οδή του, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν «Σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στο στενό ζωφερό άδι και εκεί μόνος εγώ βασανιζόμενος στην άσβεστη φλόγα θα κλαίω. Πού είσαι Κύριέ μου, το φως της ψυχής μου, γιατί με εγκατέλειψες, δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα». Η πνευματική αυτή εργασία γρήγορα τον οδήγησε στην ειρήνη της ψυχής και στην καθαρά προσευχή. Η χάρη δεν τον εγκαταλείπει πια όπως πριν. Έχοντας την αισθητά στην καρδιά του, αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Μένει κατάπληκτος μπροστά στην ευσπλαχνία του. Η βαθιά ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει τη ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο τον γεμίζει με δύναμη αγάπης. Όμως, αν και δεν ήταν αδόκιμος, όπως πριν, αν και βγήκε πιο σοφός από το μεγάλο και βαρύ αγώνα, αν και διαμορφώθηκε σε έμπειρο πνευματικό μαχητή, εντούτοις εξακολουθούσε να πάσχει από τις μεταβολές και την αστάθεια της ανθρωπίνης φύσεως και συνέχιζε να χύνει πικρά δάκρυα η καρδιά του όταν μειωνόταν μέσα του η χάρη. Έτσι, ακόμη και αυτή η φλογερή οδός δεν αποδείχτηκε σύντομη. Πέρασαν ακόμη 15 χρόνια, μέχρι ότου αποκτήσει τη δύναμη να αποκρούει με απλή εσωτερική κίνηση του νου, απαρατήρητη από έξω, κάθε τι που προηγουμένως τον πλήγωνε βαριά. Κι όσο πύκνωναν οι επισκέψεις της χάρης σε δύναμη και διάρκεια, αύξανε και η ευγνωμοσύνη προς το Θεό στη ψυχή του Σιλουανού. «Κύριε, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω όπως πρέπει για το νέο άρρητο ελαιός σου, γιατί αποκαλύπτεις τα μυστήριά σου σε ένα αμαθή και αμαρτωλό όπως είμαι εγώ. Ο κόσμος χάνεται αλυσοδεμένος στην απόγνωση, ενώ ανοίγει σε μένα τον τελευταίο και χειρότερο από όλους την είσοδο στην αιώνια ζωή. Κύριε, δεν μπορώ μόνος. Δώσε να σε γνωρίσει όλος ο κόσμος». Βαθμιδών αρχίζει να επικρατεί στην προσευχή του η λύπη για τον κόσμο, για αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα», έλεγε ο γέροντας, που διδάχτηκε την άμμομη αγάπη του Χριστού από το Πνεύμα το Άγιο. Η αγάπη του Χριστού είναι μακαριότητα που δεν συγκρίνεται με τίποτε στον κόσμο και συγχρόνως είναι πάθος,
μεγαλύτερο από κάθε άλλο πάθος, μαρτύριο μέχρι θανάτου. Να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού σημαίνει να πίνεις το ποτήριο εκείνο που και ο ίδιος ο ανθρώπος Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να μην το πιει. Με την καθαρά νοερή προσευχή διδάσκεται ο ασκητής τα μεγάλα μυστήρια του Πνεύματος, μπαίνοντας με το νου στην καρδιά, πρώτα στη σαρκική καρδιά, αρχίζει να διεισδύει σε εκείνα τα βάθη της, όπου δεν είναι πια σάρκα. Βρίσκει τη βαθιά καρδιά, την πνευματική, τη μεταφυσική, και μέσα της βλέπει πως η ύπαρξη όλης της ανθρωπότητας δεν είναι για αυτόν κάτι ξένο, αλότριο, αλλά είναι δεμένη αχώριστα με την προσωπική του ύπαρξη. «Ο αδελφός μας είναι η ζωή μας», έλεγε ο γέροντας. Με την αγάπη του Χριστού αισθανόμαστε όλους τους ανθρώπους ως αναπόσπαστο μέρος της υποστατικής μας υπάρξεως. Ο γέροντας άρχισε να κατανοεί την εντολή «αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν, όχι ως ηθικό κανόνα». Διέβλεπε πλέον ότι η λέξη «ως» αναφερόταν όχι στο βαθμό της αγάπης, αλλά στην οντολογική ενότητα όλων των ανθρώπων. Ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό, ότι ο Υιός ανθρώπου εστί. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο μέγας κριτής του κόσμου, θα πει κατά την κρίση πως «εις τούτον των ελαχίστων είναι αυτός ο ίδιος». Με άλλα λόγια, περικλεί στη δική του υποστατική ύπαρξη την ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου φέρει στον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα και έπαθε για όλον τον Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος λέει πως και εμείς πρέπει να κάνουμε δικό μας τον ίδιο τρόπο ζωής, να καλλιεργούμε το ίδιο φρόνημα, «Ω και εν Χριστώ Ιησού». Το Άγιο Πνεύμα που δίδασκε στο Σιλουανό την αγάπη του Χριστού του έδινε και το χάρισμα να ζει αληθινά αυτή την αγάπη που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η προσευχή σε όλη την ένταση, με βαθύ πένθος για όλο τον κόσμο, τον εξοικείωσε και τον έδεσε με ισχυρούς δεσμούς με όλον τον Αδάμ. Και αφού βίωσε την Ανάσταση της ψυχής του, ήταν φυσικό πια γι' αυτόν να δέχεται κάθε άνθρωπο ως τον αιώνιο αδελφό του. Στην επίγεια ζωή υπάρχει μια διαδοχή, μια σειρά, αλλά στην αιωνιότητα όλοι είμαστε ένα και γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για την ενότητα όλων. Μετά την εμπειρία των βασάνων του Άδη, μετά την υπόδειξη του Θεού «κράτα το νου σου στον Άδη», ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική για το γέροντα Σιλουανό η προσευχή για τους νεκρούς που υπάρχουν εν βασάνης. Προσευχόταν επίσης για τους ζωντανούς και τις μέλουσες γενναίες. Στην προσευχή του, που έβγαινε από τα όρια του χρόνου, δεν υπήρχε πια καμιά αναφορά στα περιοδικά φαινόμενα της πρόσκαιρης ζωής. Παράλληλα, με τη θλίψη του για τον κόσμο, έλαβε και το χάρισμα να διακρίνει τους ανθρώπους σε αυτούς που γνώρισαν το Θεό και σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν. Ήταν αφόρητη γι' αυτόν η σκέψη ότι οι άνθρωποι θα βασανίζονται στο σκότος του εξώτερων. Θυμόμαστε τη συνομιλία του με κάποιον ερημίτη, ο οποίος έλεγε «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους αθέους, θα καίγονται στο πυρ το αιώνιο». Προφανώς η ιδέα πως οι άθεοι θα τιμωρούνταν στο αιώνιο πυρ του προκαλούσε ικανοποίηση, κατά το ψαλμικό «Εφρανθήσετε δίκαιος όταν η διεκδίκηση». Με ολοφάνερη συγκίνηση ο γέροντας απήντησε «Πες μου όμως, σε παρακαλώ, αν σε βάλουν στον παράδεισο και δεις από εκεί πως κάποιος καίγεται στις φλόγες του Άδη, θα μπορούσες τάχα να έχεις ανάπαυση?» «Αλλά τι μπορεί να γίνει, αυτοί οι ίδιοι φταίνε», λέει εκείνος. Τότε ο γέροντας είπε με θλιμμένο βλέμμα «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους». Και πράγματι, εκείνος προσευχόταν για όλους. Ήταν παράξενο γι' αυτό να προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του. Πάντες γαρίμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού.
για αυτόν που είδε στο μέτρο που του δόθηκε τη δόξα του Θεού και βίωσε τη στέρησή της, ακόμη και η σκέψη της στερήσεως αυτής έγινε αβάσταχτη. Η ψυχή του έλειωνε στη σκέψη ότι πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς να γνωρίζουν τον Θεό και την αγάπη του και προσευχόταν εκτενώς να γνωρίσουν όλοι το Θεό και ο Κύριος, κατά την άφατη του αγάπη, να δώσει να τον γνωρίσουν με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ως το τέλος της ζωής του, παρά την εξάντληση των δυνάμεών του και τις ασθένειές του, διατήρησε τη συνήθεια να κοιμάται μόνο κατά διαστήματα. Του έμενε πολύς χρόνος για την κατηδία προσευχή και προσευχόταν αδιαλείπτως, μεταβάλλοντας ανάλογα με την περίσταση τον τύπο της προσευχής. Ιδιαίτερος όμως και εκτενέστερα προσευχόταν τη νύχτα, πριν από τον όρθρο. Τότε παρακαλούσε για ζωντανούς και νεκρούς, για φίλους και εχθρούς, για όλους. Τι σκεπτόταν, τι αισθανόταν, τι έλεγε στο Θεό στις μεγάλες νυχτερινές προσευχές του για τον κόσμο? Έχουμε παραδείγματα από τέτοιες προσευχές σε μερικές σημειώσεις του Γέροντα. Με αυτά μπορούμε να διεισδύσουμε ως ένα σημείο στο μυστήριο αυτό της ψυχής του Αγίου Ανθρώπου. Οι λέξεις των προσευχών αυτών προφέρονται αργά, η μια μετά την άλλη. Κάθε λέξη συναρπάζει δυνατά όλο το είναι του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος συγκεντρώνεται εν ενή, συγκεντρώνεται ακόμη και σωματικά. Η αναπνοή αλλάζει, αναχαιτίζεται ή καλύτερα συστέλλεται, για να μην εμποδίζει με την τόλμη της την ορμή και τη συγκέντρωση του πνεύματος. Όλος ο νους, όλη η καρδιά, όλο το σώμα, μέχρι οστών και μυελών, το παν συνενώνεται στο ίδιο σημείο. Ο νους σκέφτεται αοράτος τον κόσμο. Η καρδιά ζει αοράτος το πάθος του κόσμου και μέσα στην ίδια την καρδιά το πάθος φτάνει στο έσχατο όριο. Η καρδιά, ή μάλλον ολόκληρη η ύπαρξη, πλημμυρίζει από δάκρυα, καταβυθίζεται σε θρήνο. Δεν είχαν πολλά λόγια οι προσευχές του Γέροντα, αλλά διαρκούσαν πολλές ώρες. Συχνά η προσευχή τελείται χωρίς λόγια. Ο νους σε μια ιδιαίτερη κατάσταση νοεί τα πάντα ενταυτό. Τότε η ψυχή μπορεί να χάσει ανα πάσα στιγμή την αντίληψη του κόσμου και την αίσθηση του σώματος. Ο νους πάβει να νοεί με ξεχωριστές έννοιες. Το πνεύμα του ανθρώπου αρχίζει με ήρεμη έκπληξη να βλέπει αοράτος μόνο το Θεό. Όταν ο νους είναι όλος εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται τελείως, έλεγε ο Γέροντας. Κάθε φορά όμως που από κάποια άγνωστη αιτία παίρνει τέλος η παραμονή αυτή εν το Θεό, η ψυχή πάβει να προσεύχεται, ειρηνεύει, γεμίζει αγάπη και βαθιά ανάπαυση, ενώ συγχρόνως διακατέχεται από μια λεπτή λύπη για την απομάκρυση του Κυρίου, γιατί η ψυχή ποθεί να μένει αιώνια κοντά του. Η ψυχή ζει τότε το υπόλοιμα της θεωρίας.

αγιασμένες μορφές. Η Όλγα Κοκκίνου διαβάζει το βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου «Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης». Αγιασμένες μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Χριστιανώνη Προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Στο χώρο του σύμπαντος, το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Στο χώρο της χριστιανικής πίστης όμως, υπάρχει ένας ήλιος που δεν γνωρίζει έκλειψη εις τον αιώνα. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Μαζί του λάμπει στους αιώνες και ο ήλιος της Παναγίας Μητέρας του. Και δεν μπορεί να μην είναι ήλιος η Παναγία Μητέρα του Θεού ή μεταθεών Θεός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, καθώς είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα της, εκείησε, εγέννησε, γαλακτοτρόφησε και ανέθρεψε το νοητό ηλίο της δικαιοσύνης.